0: Λοιπόν, επιστροφή και πάμε σε αυτό που σας έλεγα. Πάμε να δούμε τι έγινε στο Καστελόριζο, όπου είχαμε την επίσκεψη του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και βεβαίως του προέδρου του Πασόκα, του Νίκου Ανδρουλάκη. Το συνόδευαν κάποια τοπικά στελέχη και βεβαίως ο βουλευτής εδώ Δεκανήσου του Πασόκ, υπεύθυνος του ΚΤΕ Ανάπτυξης, ο τέος υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, ο κύριος Γιώργος Νικητιάδης, που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή για να μας πει για αυτό το διήμερο πώς πήγε στο νησί, ποια είναι η αίσθηση, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ κόσμο στο Καστελόριζο, και κυρίως θα λέει κανείς το τι άκουσε ο κύριος Ανδρουλάκης. Καλημέρα Υπουργέ, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα αγαπητέ μου Τέρη, καλημέρα στους συνεργάτες, στο Βασίλη και σε όσους άλλους είναι μαζί σας. Καλή εβδομάδα και σε όσες φίλες και φίλους μας παρακολουθούν στα νησιά μας και διαδικτυακώς.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι το να έχεις από το Καστελόριζο είναι σαν να γεμίζεις τις βαλίτσες της καρδιάς, της ψυχής, έτσι, με Ελλάδα.
1: Είναι έτσι ακριβώς, μια εθνική ανάταση. Εγώ θα το πω και με πρώτη ευκαιρία από το βήμα της Βουλής ότι αποτελεί εθνική υποχρέωση κάθε πολιτικού να επισκεφθεί το Καστελόριζο και επίσης ταυτοχρόνως και τη Ρο, το νησί της Ρο. Mm-hmm. Πρέπει να ομολογήσω ότι ευρισκόμενος στο νησί της Ρο που πήγαμε με τον πρόεδρό μας για να καταθέσει στο στεφάνι, στο μνημείο της κυράς της Ρο, της αείμνης της Αχλαδιώτη, πρέπει να ομολογήσω ότι δεν μπόρεσα να συγκρατήσω ακόμη και δάκρυα που μου ήρθαν όταν άκουσα τους φαντάρους μας να εκφωνούν, να τραγουδούν τον εθνικό μας ύμνο με σθένος, με δύναμη και με ματιά τόσο καθαρή και τόσο γεμάτη Ελλάδα που σπάνια ζει κανείς. Αυτή τη συγκίνηση εγώ την είχα αισθανθεί μόνο όταν βρέθηκα στην Κύπρο στα φυλακισμένα μνήματα, για όσους ξέρουν τι συγκινησιακή φόρτιση έχει και αυτό το μνημείο. Αλλά στη Ρο επάνω, στην σχατιά της πατρίδας μας, στον νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, εκεί που νιώθεις έντονα το πόσο πρέπει να έχεις ψηλά τη σημαία αυτό που έκανε η κυρά της Ρο για 40 ολόκληρα χρόνια, αλλά και πόσο πρέπει η πατρίδα και η κυβέρνηση να νοιάζονται για αυτόν τον τόπο, τα νιώθεις εντονότατα. Γι' αυτό και είπα ότι αποτελεί για μένα πια εθνική υποχρέωση να μην υπάρχει πολιτικός που να μην επισκεφθεί το Καστελόριζο και τη Ρο.
0: Ναι. Και νομίζω το σημαντικότερο είναι ότι βγήκαν μηνύματα πριν προηγήθηκε πριν από λίγο καιρό ο Πρωθυπουργός, τώρα ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή εθνικά μηνύματα, για εκεί δεν μπορείς να μπαίνεις σε μια διαδικασία μικροπολιτικής, Υπουργέ μου, έτσι, όταν είσαι στα σύνορα.
1: Είναι σωστό αυτό αγαπητέ μου Τέρη, και βεβαίως ταυτοχρόνως με όλα αυτά έχουμε μια έξαρση των εθνικών θεμάτων, δεδομένου ότι έχουμε την Τουρκία η οποία θέλει με το δικό της θαλάσσιο πάρκο να αμφισβητήσει την κυριαρχία της Ελλάδας στο Καστελόριζο. Έχουμε την επίσκεψη Ρούπιο που βεβαίως πάντα είναι θετικό το να επισκέπτεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών την πατρίδα μας, και εκτιμώ ότι υπήρχαν κάποια θετικά μηνύματα, αλλά από την άλλη σε ό,τι αφορά την πόντιση του Καλωδίου.
0: Εδώ ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή άφησε ανοιχτό το παραθυράκι.
1: Δεν είχαμε την αντίδραση που θα ήταν η επιτιμητή και συμβατή με το διεθνές δίκαιο, γιατί εμείς όταν λέμε κάτι το στηρίζουμε στο διεθνές δίκαιο και προσπαθούμε πάντα να τεκμηριώνουμε όσα λέμε, όχι να λέμε πατάτες όπως το καλώδιο ήταν τηλεπικοινωνιακό καλώδιο, δηλαδή πράγματα.
0: Ναι, ο Αλέξης δεν το
1: δηλαδή δεν είχε πάρει χαμπάρι ότι μεταφέρεται ενέργεια και ρεύμα με αυτό το καλώδιο.
0: Ξέρω, αυτό ήταν σφάλμα, έτσι, δηλαδή να έχεις διατελέσει πρώην πρωθυπουργός σε μια χώρα. Ήταν
1: πατάτα ασυγχώρητη για άνθρωπο.
0: Γιατί το επανέλαβε, δηλαδή, πολύ μεγάλο λάθος.
1: Είχαμε λοιπόν όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη. Έχουμε την ενεργειακή κρίση η οποία είναι πρώτων πυλών διαρκώς και δεν λέει να κοπάσει, αλλά απέναντίας όλο και δυναμώνει, ειδικώς τώρα με την συμφωνία που έκανε ο κύριος Τραμπ.
0: Υπάρχει, Υπουργέ μου, τώρα, επειδή εσείς έχετε ζήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και είστε λίγο πιο Αμερικανάκι από ό,τι είμαστε εμείς, θέλω να σας ρωτήσω, πραγματικά υπάρχει συμφωνία? Γιατί εδώ υπάρχει μια διχογνωμία, με μήπως δεν συμβαίνει αυτό το οποίο λέει ο Πρόεδρος και το επικαλείται τώρα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Εντάξει, θα έπρεπε, αν δεν υπάρχει, να βγει ο Πούτιν πρώτος να το διαψεύσει.
0: Από Πούτιν θα βγει τώρα, είναι δυνατόν να βγει ο Πούτιν?
1: Να είναι, αφήσει με δικές του πηγές να διαρρεύσει. Mm-hmm. Δεν έγινε κάτι mm-hmm. τέτοιο. Και βεβαίως τίποτα δεν αποκλείεται με τον Τραμπ, πρέπει να σου πω. Ωστόσο, mm-hmm. το είχε ανάγκη αυτό το βήμα, δεδομένου ότι η δημοτικότητά του έχει υποχωρήσει mm-hmm. πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεδομένου ότι συμφώνως με όλες τις προβλέψεις στις ενδιάμεσες εκλογές θα αποελέσει σίγουρα τη γερουσία, αφού φτάσαμε στο σημείο σε πολιτείες που παραδοσιακά mm-hmm. δεν έχει εκλεγεί ποτέ δημοκρατικός και πάντα ρεπουμπλικάνος, να παίζεται στα ίσα η μία θέση στη γερουσία. Άρα ο Τραμπ έχει απόλυτη ανάγκη την μια νίκη, δεν βλέπω να την κερδίζει στις mm-hmm. ενδιάμεσες εκλογές. Είναι όμως όλα αυτά ζητήματα που δυστυχώς έχουν αντανάκλαση στον υπόλοιπο κόσμο και βεβαίως και σε εμάς.
0: Ναι. Για απλοποιήστε, για να καταλάβουν και οι περισσότεροι οι οποίοι δεν γνωρίζουν αυτά τα ζητήματα, τι σημαίνει ενδιάμεσες εκλογές και τι διακυβεύεται, Υπουργέ μου, επειδή ξέρετε
1: το
0: καλά.
1: Το αμερικάνικο πολιτικό σύστημα έχει την ιδιομορφία mm-hmm. να εκλέγονται οι βουλευτές στην Βουλή των Αντιπροσώπων, mm-hmm. οι βουλευτές κάθε 2 χρόνια, mm-hmm. ενώ στη Γερουσία κάθε 5 χρόνια, όμως οι εκλεγόμενοι να είναι διαφορετικό ποσοστό κάθε φορά. Δηλαδή τώρα δεν γίνονται εκλογές για όλη τη Γερουσία, γίνεται για ένα μέρος της Γερουσίας. Mm. Υπάρχει δηλαδή αυτό το κυκλικό σχήμα, να το πω έτσι. Συνεπώς τώρα οι γερουσιαστές που θα εκλεγούν είναι ένας αριθμός που, εφόσον επικρατήσουν όπως όλα δείχνουν οι δημοκρατικοί, θα mm-hmm. ανατρέψει την ισορροπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Γερουσία, όπου αυτή τη στιγμή και τη Γερουσία και την Βουλή των Αντιπροσώπων έχει την πλειοψηφία ο Τραμπ. Αν όμως χάσει την Γερουσία, είναι χτύπημα πάρα πολύ δυνατό πολιτικά mm-hmm. και γι' αυτό κάνει οτιδήποτε για να μην τη χάσει. Εκτιμώ όμως ότι δεν θα αλλάξουν τα πράγματα. Mm-hmm.
0: Οι δημοκρατικοί πως έννοια έτσι, συνεχίζουν να έχουν επικεφαλής εντός εκτός εισαγωγικών την Καμάλα Χάρις, δηλαδή αυτή ήταν
1: η οποία... τυπικά είναι τυπικά, αυτό, τυπικά, αλλά από ναι. εκεί και πέρα είναι και σε αναζήτηση ναι. ενός νέου προσώπου που εκ των πραγμάτων θα σταθεί απέναντι
0: μπορεί
1: από τον
0: αυτός
1: Ρούπιο ή από τον Βάτσο.
0: Καλιφόρνια, ο Νιούσον, ο οποίος μπορεί να είναι αυτός. Μπορεί να είναι αυτός ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο οποίος είναι και απέναντι σε όλους, ο Νιούσον.
1: Θα μπορούσε mm-hmm. να είναι, υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα. Θα είναι μια μάχη. Mm-hmm. Ο Ρούπιο, που φαίνεται ότι θα είναι ο υποψήφιος, παρά το ότι δεν είναι ο ευνοούμενος του Τραμπ, ο ευνοούμενος του Τραμπ είναι ο αντιπρόεδρος του.
0: Ναι.
1: Για να είναι ο υποψήφιος πρόεδρος. Mm-hmm. Αλλά ο Ρούπιο δεν είναι μια εύκολη περίπτωση για να τον αντιμετωπίσει κάποιος. Προσπαθεί βέβαια ο άνθρωπος να απογαλακτιστεί mm-hmm. από το σύνολο της πολιτικής του Τραμπ. Δεν είναι εύκολο. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν παραβιάσει επανειλημμένως την νομοθεσία, έχουν γίνει πράγματα και θάματα τον τελευταίο καιρό στην ναι. Αμερική.
0: Και τελικά μας προέκυψε και άλλο θέμα έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή ενώ θεωρούσαμε ότι ήταν εσωτερικό, προέκυψε, εννοώ με βάση το ερώτημα το οποίο έκαναν δημοσιογράφοι της Wall Street Journal στον Ρούμπιο, μας προέκυψε η ιστορία Γκυλφόη. Βλέπω όλα τα αμερικάνικα Nat Show, δηλαδή βλέπα χθες τον Κίμπελ να ασχολείται με την Κίμπερλι, έτσι, και αυτό
1: ναι, είναι λογικό όταν υπάρχει στον αέρα μια κατηγορία για μια πρέσβη και...
0: Πολύ καζούρα όμως, έτσι, για τους κορυφαίους Αμερικανούς κομικούς.
1: Ναι,
0: Κίμπελ, Κώστα, χαμός γίνεται.
1: Είναι και ο τρόπος που... Ναι. ζητήθηκαν αυτά τα λεφτά. Δηλαδή ναι. Περίπου αν μπορούσα να το παραφράσω στα ελληνικά, θα έλεγα ότι το μήνυμα της πρέσβεως ήταν στείλε μου μωρό μου 100.000 δολάρια.
0: 100.000 δολάρια μωρό μου, ναι.
1: Χάνει είναι ναι. η έκφραση
0: ναι,
1: που
0: χάνει,
1: η
0: ναι.
1: κυρία Γκίλφοιλ.
0: Ναι. Ναι.
1: Αυτό δίνει το έναυσμα για να παίξουν και οι άνθρωποι της κομμωδίας.
0: Ναι, βεβαίως. Δίπλα σας βλέπουμε τον Τζίμι Κίμπελ να μιλάει γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Τους έχουμε όλους. Οι οποίοι βρήκαν δουλειά. Διότι είναι και στο περιβάλλον Τραμπ, έτσι, ακριβώς, και επιλογή της. Την οποία είχατε αντιμετωπίσει τότε ως υπουργός που μιλούσε για τους Lazy Greeks. Έτσι.
1: Όταν... με την...
0: Όχι, θυμίζω ότι την εποχή της κρίσης ήσασταν από τους λίγους υπουργούς, λόγω βέβαια και της δυνατότητας να μιλάτε και έτσι πολύ καλά αγγλικά, μάλλον αμερικάνικα, που βγαίνατε στα δίκτυα, διότι δεν είχαμε και τότε, είχαμε και αυτό το πρόβλημα you, me, you, Γιώργος, στη χώρα.
1: Δυστυχώς είχαμε τέτοια φαινόμενα και η κυρία Γκίλφοιλ φρόντισε να φύγουν από την εικόνα τη δημόσια κατά την περίοδο της υποψηφιότητάς της, γιατί έπρεπε να περάσει από ειδική επιτροπή.
0: Σωστά.
1: Και βέβαια όταν ήρθε εδώ ακολούθησε μια εντελώς διαφορετική τακτική. Εγώ δεν είμαι αυτής της σχολής των μπουζουκιών και τα λοιπά, αλλά ο κάθε άνθρωπος επιλέγει τις δικές του επικοινωνιακές πρακτικές.
0: Ναι, είναι η πρώτη πρέσβυρα η οποία έχει καλή σχέση με τα ελληνικά πιάτα και με τα μπουζουκιά. Εάν τη συγκρίνει με το πάι, γιατί όλους τους προηγούμενους όλα εκείνα τα χρόνια. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, Υπουργέ μου. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα, ευχαριστώ. Λοιπόν, θες να βάλεις λίγο να βλέπουμε τον Τζίμι Κίμελ, γιατί έχω στείλει Τζίμι Κίμελ, Μάικλ Κώστα, έχω στείλει Στιούαρτ, όλοι οι παιδιά, χαμός γίνεται, έτσι, σε όλα τα μέσα γίνεται χαμός, διότι ζήτησε από έναν τύπο, ο οποίος λέγεται Dieters, να του στείλει το χάνι 100.000 ευρώ, της λέει, δολάρια με συγχωρείτε, της λέει ο τύπος, λέει, μα θα το μάθει η γυναίκα μου και θα έχω πρόβλημα, λέει, τι είναι αυτά που κάνεις, και μιλούσαν σε ένα εσωτερικό σοσάγινα, δηλαδή, ενώ ένα, όπως είναι αυτές οι πλατφόρμες συνομιλιών, WhatsApp και τα λοιπά, Viber, το σάγινα, το οποίο είναι λίγο πιο υποτίθεται χέμηθο, και άρχισε να του γράφει ότι μη γράφεις τώρα, λέει, θα μου δημιουργήσει πρόβλημα στην υποψηφιότητά μου για πρέσβυρα, και γίνεται ένας χαμός στην Αμερική γιατί αυτό δεν συνηθίζεται. Ρωτήθηκε γι' αυτό ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είπε ότι είναι θλιβερό γιατί ήταν πάρα πολύ ευγενική. Λοιπόν, και γίνεται ένας χαμός, την έχουν περιλάβει όλα τα show, τα οποία αγαπάνε πάρα πολύ τον Τραμπ, δηλαδή όλοι αυτοί είναι δημοκρατικοί, δεν την έχουν αφήσει σε χλωρό κλαδί, και βεβαίως βγαίνουν και άλλα ζητήματα, αυτά τα οποία βγήκαν, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, ότι η Κίμπελη, επειδή της αρέσει το money, και πολύ το money, κάνει παρέα με αμερικανάκια οι επιχειρηματίες. Εντάξει, αυτό δεν είναι κακό. Προωθεί τα συμφέροντα της Αμερικής. Αυτό κάνουν οι πρέσβεις. Είναι και λίγο lifestyle. Θυμίζει λίγο και το κορίτσι που βγαίνει μετά από τον κεντρικό, πριν από τον κεντρικό τραγουδιστή, δηλαδή. Και αυτό έχει δημιουργήσει ένα κλίμα στην Αμερική. Οι τελευταίες πληροφορίες, γιατί και σήμερα είναι πρωτοσέλιδο, λένε ότι συζητούν Ρούμπιο και Ντόναλντ να την αποπέμψουν. Από την άλλη, φοβούνται. Σου λέει, παιδί μου, γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον, τα λέει και η γραμματέας της Μελάνια, γνωρίζει πολύ καλά το περιβάλλον, λέει, του Αμερικανού Προέδρου. Δεν θα βοηθήσει αυτό τη δεδομένη στιγμή. Και επαναλαμβάνω, είναι γεμάτη η αμερικανική τηλεόραση από τις συνομιλίες, έτσι, της κυρίας Κίμπερλι. Λοιπόν, της Γκίλφοιλ. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά, γιατί με παίρνουν από τον Λευκό Οίκο να απαντήσω. Αμερικανική πρεσβεία είναι. Λέει, τι λες, πρεσβεία. Λέει τα καλύτερα λόγια για την Κίμπελη. Lazy Greeks, Lazy Greeks. Πηγαίνετε να δουλέψετε. Τεμπέληδες Έλληνες. Γίνα να πάρεις make-up τώρα. 100.000 ευρώ. Χάνει. Λοιπόν, πάμε σε μια ανάσα.

Λοιπόν, σε αυτή την χώρα, όταν ανοίγεις την τηλεόραση, κατά καιρούς έβλεπες και κάποιους τύπους, λίγο Trust TV δηλαδή. Ένας από αυτούς ήταν ο τύπος τον οποίο οδηγούν στην φυλακή, δηλαδή, πώς λέγονταν, ο Καμπούρης, ο Φίλιππος Καμπούρης, ο οποίος αγόρασε, λέει, και τον Λαός από τον Καρατζαφέρη, έγινε πρόεδρος. Αυτός έβγαινε και έλεγε πώς θα σώσει την κοινωνία από τους κλέφτες. Του τσιμπήσαν λοιπόν και αυτόν και τους υπόλοιπους στη φυλακή, και αυτός και η σύζυγος και τέσσερις συνεργάτες, για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Κοιτάξτε, τους έψανα 2 χρόνια, δηλαδή, έτσι. 2 χρόνια δεν είναι αυτά τα οποία χρωστάς, είναι αυτά τα οποία έχεις κάνει. Φαινόταν, ρε παιδί μου, κάποιοι άνθρωποι, ρε παιδί μου, από το πρόσωπο που τους βλέπεις, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα θέμα. Τον είχαμε αυτό, ο οποίος έβγαινε, μάλιστα είχε δημιουργήσει, λέει, και μια γραμματεία εδώ στη Ρόδο του Λαός για να πάρουν την εξουσία, αυτός ο λαμπρός άντρας. Ζούμε φοβερές στιγμές σε αυτή την χώρα, πολύ καλά κάνει η ΑΔΕ. Από την άλλη, η ΑΔΕ έτρεχε, σήκωσε με τις πιτζάμες τον Καρβέλα, μετά σήκωσε με τις νυχτικιά την Βύση. Με αυτά που λέτε, δηλαδή 800, 500, 700, 900, τα έχετε δηλώσει. Τι είναι αυτά τα νούμερα, παιδί μου? Χανόμαστε. Χαθήκαμε στα νούμερα σε αυτή τη χώρα. Χαθήκαμε στα νούμερα, νούμερα γενικώς, δηλαδή. Έτσι, τα λες δημόσια, του χάρισα, λέπε, του έδωσα, του δάνεισα 500, του δάνεισα 700, πήρε ένα 200. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Είναι δυνατόν να σε ακούει τώρα ο Πιτσιλής και να μην ψάχνετε? Σαν να βρει το κατοστάρικο. Και καλά κάνει, δηλαδή, με συγχωρείτε. Λοιπόν, τώρα, στα υπόλοιπα τα καθημάς, τυπικό είναι, γιατί είδα μία ανάρτηση που ανέβασε ο Περιφερειάρχης, ο οποίος πήρε για την Πόρα 29,5 εκατομμύρια και τα έργα τα οποία έτρεξαν προς την περιφέρεια, η υπογραφή του Υπουργού του Παπαθανάση, και βεβαίως μαζί με κάποια στοιχεία τα οποία, έτσι, δόθηκαν από την πλευρά της περιφέρειας. Ξεκινάμε σήμερα, ελπίζω να μην διαβάσω κανένα άλλο με το καλημέρα από τις διάφορες ανακοινώσεις που βγαίνουν σωριδών. Έχω να σας πω όμως ότι την Τετάρτη 14 του μήνα έχουμε τη συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου της Ρόδου, 15 θέματα στην ημερήσια διάταξη, μάλλον ελπίζω να μείνουμε έτσι. Και τι έχουμε, λέει, παρατείνεται έως τις 23 του Οκτώβρη η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στα Συμβούλια Γειτονιάς στην πόλη. Συμβούλια Γειτονιάς. Σου λέει, ας κάνουμε Συμβούλια Γειτονιάς, γιατί οι δημοτικοί σύμβουλοι δεν πάνε καν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πού να πάνε στη γειτονιά? Κάποιοι, δηλαδή. Και κάποιοι πάνε στα Δημοτικά Συμβούλια, ρωτάνε αν πετάει ο αετός. Δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι πάνε για να ρωτήσουν αν πετάει ο αετός. Είναι ενοχλητικό, το ξέρω. Μπορεί να τσατίζεστε κάποιοι. Αλλά μην ρωτάτε για τον αετό. Ρωτήστε και λίγο για τα έργα και τα οποία τρέχουν ή δεν τρέχουν σε αυτόν τον τόπο. Οπότε χρειαζόμαστε τα Συμβούλια Γειτονιάς για να μπορεί, λέει, να μεταφερθεί η φωνή της γειτονιάς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κάνουν modeling ή πετάνε αετό. Έτσι. Και πολύ δύσκολα αυτά τα ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή, ρε παιδιά. Πολύ δύσκολα ερωτήματα βάζετε. Εκτός από κανένα δυο οι οποίοι είναι προσγειωμένοι, οι υπόλοιποι δεν ξέρω τι κάνουν πραγματικά. Ναι, είναι πολύ πιεστική. Πολύ πιεστική. Είναι η φωνή του πολίτη. Εδώ τη γειτονιά δεν μπορούμε να μεταφέρουμε. Όχι τη φωνή του πολίτη. Τώρα θα πρέπει να πάμε. Ναι, θα πρέπει να πάμε να σας ξαναπώ για μία ακόμη φορά. Το επαναλαμβάνω γιατί υπόθηκαν κάποια πράγματα, άκουσα και κάποιες σκέψεις, αυτά τα οποία συμβαίνουν στα νησιά μας, με αφορμή, αν θέλετε, αυτό το κύμα των εξαγορών, το οποίο έχουν στήσει νομίμως, έτσι όλα νομίμως γίνονται σε αυτή τη χώρα, από ευρωπαϊκές εταιρείες, οι οποίες βεβαίως είναι τουρκικών συμφερόντων. Και μου είπαν και κάτι καταπληκτικό, μου λέει, υπάρχουν κάποιοι τύποι οι οποίοι βγαίνουν δημόσια, έτσι, και μιλάνε για αυτά τα ζητήματα ενώ οι ίδιοι ήταν μέρος του προβλήματος. Δηλαδή οι ίδιοι οι οποίοι λένε ότι μα δεν είναι σωστό αυτό, δεν μπορούμε να εκποιούμε την περιουσία μας σε φίλους και γείτονες Τούρκους, διότι είναι παραμεθόριος περιοχή, οι ίδιοι, λέει, ήταν μέσα στα διάφορα deal, όπως λέγεται, δηλαδή στις business.
έλεγαν άλλα που λένε το πρωί και άλλα έκαναν το βράδυ. Ναι, ναι, φοβερά πράγματα. Και μου είπαν και κάποια στοιχεία, θα μου δείξουν και κάποιες αποφάσεις. Ωραίες είναι να διαβάζεις αποφάσεις. Εμένα μου αρέσουν να διαβάζω. Δηλαδή, μου αρέσει να είμαι μελετηρός. Έτσι, πριν πω κάτι, πρέπει να το μελετάς. Και ειδικά όταν γράφεις και παλαιότερα, παλαιότερα λέω. Έτσι, τώρα αυτή η μορφή είναι καθαρή. Παλαιότερα υπήρχε και ένας εισαγγελέας, ο οποίος διάβαζε, διότι υπάρχουν τα αυταπάγγελτα, δηλαδή παρεμβαίνει και σου έλεγε, έλα δρο Χατζη Ιωάννου, αυτά που γράφεις στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ή αυτά που γράφεις στην τάδε σελίδα, πώς το στοιχειοθετείς, πώς είναι τα στοιχεία σου, πότε προκύπτουν όλα αυτά. Τώρα δεν υπάρχει αυτό, δηλαδή ακούς το Δημοτικό Συμβούλιο, τον παίρνεις. Το σάκο με τα χρήματα. Το προσέχω. Το μπαίνεις χωρίς το σάκο στο Δημοτικό Συμβούλιο ή το μπαίνεις και το σάκο και το σάκο ήταν και δημοτικός. Αλλά δεν παρεμβαίνει κανείς. Ναι, συγγνώμη ρε φίλε. Γιατί τα χρήματα μπαίνουν σε σάκους. Παλιά μπαίναν σε βαλίτσες, θυμάσαι. Τα Pampers. Ναι, τώρα λέει ο άλλος το μπαίνεις το σάκο. Και δεν παρεμβαίνει κανείς. Διαβάζει ο άλλος στην εφημερίδα, το μπαίνει στο σάκο και δεν ρωτάει πώς το μπαίνει το σάκο. Δεν παρεμβαίνει κανείς. Δεν παρεμβαίνει κανείς. Και από την άλλη έχουμε το άλλο φοβερό, ότι οποιοδήποτε βγαίνει, δηλαδή πάει κάτι στραβά σε μια γειτονιά, δεν βάφεται καλά ένα καγκελέκι στον εισαγγελέα. Δηλαδή, και η εισαγγελή σου λέει δεν φτάνει που δεν ασχολούμαι με τον παίρνω, πρέπει να ασχοληθώ με όλα τα υπόλοιπα για να ασκήσω διοίκηση. Τι τους βγάζει από τους αυτούς τους σοφούς δηλαδή για να ασκήσουν διοίκηση? Τους μεν για να αποφασίζουν, τους άλλους για να ελέγχουν. Γενικά σε αυτή τη χώρα υπάρχει ένα θέμα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, ναι, για να πάμε λίγο πιο βόρεια στα 12 νησιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 12 Οκτώβρη, εδώ στο Κόσμος. Λοιπόν, θυμάστε που λέγαμε για το Blue Carrier 2, άθικτο, έτσι, ακόμη το, ναι, ακόμη ένα, νομίζω, ο όροφος είναι, ο οποίος ήταν άθικτος. Και σημαίνει αυτό ότι μικρότερες ζημίες από ό,τι υπολογίζαμε. Από την άλλη δείχνει την ταχύτητα με την οποία έδρασε και το προσωπικό, βεβαίως και η εταιρεία. Νομίζω το υπόγειο γκαράζ είναι ή όροφος. Ένα από τα δύο, το λέω με επιφύλαξη, πάντως ένα από τα δύο είναι άθικτα, αφού πλέον το άνοιξαν εκεί στην Ελευσίνα. Τώρα, θα ήθελα να πάμε λίγο σε όσα συμβαίνουν στην Κάλυμνο, με αφορμή αν θέλετε και την παρουσία εδώ και μερικές ημέρες στο λιμάνι, μετά από 8-9 μήνες, του νήσος Κάλυμνος, για να δούμε τι γίνεται και με το πλοίο, ποιες είναι αν θέλετε οι πληροφορίες, πότε ξεκινάει, τα δρομολόγια και τα σχετικά, αλλά να δούμε και ένα θέμα το οποίο έρχεται από το παρελθόν και έχει να κάνει με μια δομή η οποία έπρεπε να ήταν ήδη έτσι πραγματικότητα, το κέντρο αναρρίχησης νομίζω στην περιοχή του Άργους, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, έχουμε τον Τέος, τώρα είναι και πρώην είναι, με βάση ότι έχει πάρα πολλά χρόνια στην πλάτη του, τον κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη. Καλημέρα Δημαρχέ.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηδάνου. Να βλέπεις, όταν αποφεύγεις τους τίτλους, τα τέος, τους πριν, τους
0: ναι,
1: πρώην,
0: ναι,
1: λες το επώνυμο και πάμε παρακάτω.
0: Εντάξει,
1: είναι...
0: αλλά εσείς έχετε και μια ιστορία που δεν είναι τυχαία τώρα. Δηλαδή, πώς να το ξεπεράσω τώρα, και πρώην και τέος και τέσσερις φορές. Και τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Αγαπητέ Τέρι.
0: Πολλά αίσθημα, ρε παιδί, πολλά βάρη.
1: Αλλού είναι το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Είναι τα προβλήματα της Καλύμνου, τώρα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με το νήσος Καλύμνου. Πού βρισκόμαστε τώρα, ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες?
1: Κύριε Χατζηδάνου, ακούστε. Επειδή δεν θέλω δευτεριάτικα να χαλάσω το κλίμα, εγώ εύχομαι καταρχήν στους ακροατές σας καλή εβδομάδα και σε όλο τον κόσμο.
0: Βεβαίως,
1: καλή εβδομάδα.
0: Πάντα.
1: Και να έχουμε την υγειά μας από εκεί πέρα, ακούστε. Το Κάλυμνος πλέον είναι μια ιστορία με προβλήματα. Έφυγε 25 του Γενάρη του 26 για να πάει να κάνει τον προβλεπόμενο πενταετή έλεγχο, να περάσει ξανά από επιθεώρηση και να πάρει τα πιστοποιητικά αξιοπλοείας. Ακούστε, πέρασαν 9 μήνες με διαδοχικές δοκιμές στο σκάφος, δεν μπορούσα σαν να πάρουν τα χαρτιά από την επιθεώρηση εμπορικών πλοίων, από τον Ιωγνώμα είχαν τεράστια θέματα. Δηλαδή είναι αδιανόητο, όπου και αν το αναφέρει κανείς, ότι 9 μήνες για να πάρει κανείς τα προβλεπόμενα χαρτιά αξιοπιστίας του σκάφους, αξιοπλοείας του σκάφους, το λιγότερο γελά. Δυστυχώς διακατέχει την σημερινή δημοτική αρχή και την διοίκηση, και λέω και δημοτική αρχή, διότι την τελική ευθύνη την έχει ο εκάστοτε δήμαρχος, που πολιτικά είναι αυτός που αποφασίζει και ποιοι θα μπουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και μια σειρά από άλλα πράγματα.
0: Ναι, έτσι είναι, εντάξει.
1: Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι είναι. Λοιπόν, η εταιρεία έχει θέματα, ήρθε κάτω. Πήρε άδεια για έναν και μόνο πλού να έρθει από τη Δραπετσόνα κάτω στην Κάλυμνο. Και εδώ συνεχίζονται οι όποιες παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν προκειμένου να περάσει ξανά από επιθεώρηση, για να μπορέσει να ξεκινήσει τους όποιους πλώες θα κάνει.
0: Ναι, ένα λεπτό να καταλάβω. Δηλαδή, έφυγε μετά από 9 μήνες, 10 μήνες από το ναυπηγείο για να ξαναρθεί στην Κάλυμνο να περάσει ξανά έλεγχο από εδώ. Γιατί ήρθε, εφόσον δεν ήταν αξιόπλο? Είναι τυπικό, δηλαδή πρέπει να πάρει έγκριση και από το εδώ λιμεναρχείο? Τι ακριβώς συμβαίνει? Πέφτω από τα σύννεφα λίγο.
1: Θα πάρουν τα χαρτιά από την επιθεώρηση. Θα επιθεωρηθεί ξανά το σκάφος. Το πρόβλημα, κύριε Χατζηδάνου, ξέρετε ποιο είναι?
0: Ένα από το Δήμαρχε. Η προηγούμενη φορά που πήρε το αξιόπλο ήταν πριν από 9 μήνες, ήταν στο εξάμηνο και πρέπει να ξαναπεράσουν τα χαρτιά.
1: Την εταιρεία την έχουν παραλάβει ουσιαστικά από τότε που έγιναν οι εκλογές. Τυπικά από τον Απρίλιο του 2004, που φύγανε παντελώς εμείς από μέσα.
0: Ναι.
1: Την έχουν 2 χρόνια. Έπρεπε σε όλα τα επίπεδα να είναι αξιόπλο. Εν πάση περιπτώσει δούλεψε 2 ολόκληρα χρόνια, 24 και 25. Πηγαίνουν για επιθεώρηση. Όταν δεν υπάρχει ένας τεχνικός σύμβουλος να τους κατευθύνει. Διότι τον τεχνικό σύμβουλο που είχαμε εμείς τον απέλησαν γιατί υπηρέτησε
0: την εταιρεία. Αυτά το έχουμε ξαναπεί, το καταλαβαίνω. Εγώ θέλω να μάθω από την ώρα λοιπόν που πέρασαν αυτοί οι μήνες. Φαντάζομαι ότι πέρασαν την επιθεώρηση, πήραν το αξιοπλό. Γιατί πρέπει να ξαναδούν τα χαρτιά του Κάνιμος.
1: Να σας πω κάτι, διότι είχε θέμα με τον, με τον κλιματισμό του πλοίου.
0: Μάλιστα.
1: Ο κλιματισμός δεν δούλευε. Άρα έφυγε από τη Δραπετσόνα, ήρθε κάτω και τώρα προφανώς γίνεται προσπάθεια να φτιαχτεί ο κλιματισμός του πλοίου. Δεν καταλαβαίνετε ότι ο κλιματισμός σε ένα πλοίο είναι ουσιαστικό.
0: Βασικός είναι βεβαίως.
1: Είναι βασικό θέμα. Λοιπόν, ήδη έχει μία εβδομάδα. Εγώ να ελπίζω ότι μέσα στη εβδομάδα αυτή θα ολοκληρωθεί και το ζήτημα του κλιματισμού.
0: Άρα δεν έχουμε εικόνα για την έκταση της ζημιάς, δηλαδή μήπως είναι κάτι το οποίο προέκυψε ή δεν ελέγχθηκε?
1: Όχι,
0: και
1: δεν
0: είναι κάτι τυπικό.
1: Υπήρχε
0: το πρόβλημα.
1: Υπήρχε.
0: Άρα γιατί δεν φτιάχτηκε η Δραπετσόνα που φαντάζομαι ότι το κόστος θα ήταν μικρότερο και πρέπει να ταξιδέψει προς την Κάλυμνο για να ξαναελεγχθεί?
1: Αν θα μπούμε σε αυτή την κουβέντα τώρα δεν θα τελειώσουμε. Με έχετε ακούσει να είμαι ιδιαίτερα επικριτικός. Έχουν πάρει 6,5-7 εκατομμύρια αυτά τα 2 χρόνια. Δεν έπρεπε η εταιρεία να αντιμετωπίζει τέτοια θέματα. Εμείς
0: από την άλλη ο κύριος Μαστρακούκης υποστηρίζει ότι είχε πάρα πολλά βάρη η εταιρεία και δεν θα μπορούσαν να τα
1: απεξέλθουν. Κύριε Χατζηωάννου, εμείς επίσημα βγήκαμε όταν παραδώσαμε και είπαμε ότι τα χρέη είναι 2.700-2.800. Επίσημα, εγγράφος. Ξέρανε. Αλλά έχουν πάρει τόσα χρήματα στην ιστορία της εταιρείας για τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ουδέποτε μπήκαν στα ταμεία της εταιρείας τόσα χρήματα. Ακούστε.
0: Άλιστα.
1: Απλά, όχι ερασιτέχνες είναι ανίκανοι και επικίνδυνοι να διαχειριστούν αυτή την εταιρεία. Είπα μια φράση κλειδί. Δεν μπορεί το εκάστοτε διοικητικό συμβούλιο, γιατί αυτή είναι η αχίλιος στέρνα αυτής της εταιρείας. Ξέρετε, κάθε φορά που αλλάζει η δημοτική αρχή, μπαίνει και ένα νέο διοικητικό συμβούλιο. Είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι όλοι. Ξέρετε, το λιμάνι είναι σκληρό πράγμα. Η ακτοπλοεία είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Δεν υπάρχει τεχνογνωσία να διοικήσεις σωστά αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό έχεις τους τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι ξέρουν τον Πειραιά όπως ξέρουν τη τσέπη τους. Διότι τώρα εγώ σας λέω, να πάω εγώ στο λιμάνι, στη Δραπετσόνα πάνω. Μπορώ να συντονίσω συνεργεία. Ξέρω ανθρώπους, ξέρω πράγματα. Και λεφτά χάνονται. Και καθυστερήσεις υπάρχουν. Και μια σειρά από άλλα ζητήματα. Αυτό είναι το πρακτικό κομμάτι. Να ξεχάσουμε τους κακούς χειρισμούς που έγιναν και έμεινε το καράβι εκτός γραμμών. Τι απαντά ο Μαστροκούκος? Ο Μαστροκούκος, ακούστε, είναι ο μόνος δήμαρχος ο οποίος δεν μπήκε στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Ο Ζαΐρης ο αείμνηστος στο διοικητικό συμβούλιο. Εγώ στο διοικητικό συμβούλιο. Ο Ρούσος στο διοικητικό συμβούλιο. Ο Γαλουζής στο διοικητικό συμβούλιο. Ξέρετε γιατί? Θέλαμε να δίνουμε και τον τόνο ότι ο επικεφαλής της τοπικής κοινωνίας, ο πρώτος πολίτης αυτού του νησιού, επειδή ο Δήμος έχει και το πλειοψηφικό πακέτο,
0: βέβαια, σωστό,
1: συμμετέχει ενεργά στο πώς λειτουργεί αυτή η εταιρεία. Κύριος Μαστροκούκος, επειδή ξέρει ότι τα ζητήματα τα οποία θα βγουν στην επιφάνεια προοπτικά είναι πάρα πολλά, φρόντισε να μην συμμετέχει. Δεν αντέχει, φαίνεται εισαγγελής και τέτοια πράγματα. Είναι δύσκολη η ΑΝΕΚ. Να πω κάτι, πήραν 500.000 ευρώ με αύξηση του μετοικού κεφαλαίου για το καινούριο σκάφος. 500.000. Εντάξει. Το πήραν τον Μάρτη του 25 και τον Απρίλιο του 25. Όταν αφήσαμε εμείς το νέο σκάφος, το οποίο ως εταιρεία είχαμε επενδύσει 1.400.000 πάνω, εκ των οποίων τα 750 ήταν η ασφάλεια που πήραμε από το σκάφος που είχε δουλειάξει πηγαίνοντας προς τον Πειραιά, και ένα κομμάτι του χρέους των 2.700 εκατομμυρίων που τους αφήσαμε ήταν τα 900 χιλιάρικα που πήραμε δάνειο από την τράπεζα. το σκάφος δεν έχει φύγει 16-17 μήνες. Και τον ισολογισμό του 25, από τον οποίο αποχώρησα, όταν ο ορκωτός λογιστής τους είπε με τον τρόπο του, έχει δίκιο Γιάκο Μιχάλης, διότι πήραμε, ξέρετε από ισολογισμούς, πήραμε τον ισολογισμό και τις καταστάσεις που συνοδεύουν, το προσάρτημα που συνοδεύουν έναν ισολογισμό την ώρα της συνεδρίας Γενικής Συνέλευσης. Και τους λέω, ρε παιδιά, είναι δυνατόν? Εμείς πώς θα αξιολογήσουμε τα δεδομένα, πώς θα δούμε τι κρύβεται πίσω από κάθε αριθμό?
0: Πέρα από το οικονομικό, το σκάφος αυτό που βρίσκεται, Δήμαρχε, έτσι, το καινούργιο σκάφος.
1: Στο ναυπηγείο δεν ξέρουμε τίποτα. Και τώρα, προσέξτε, υπάρχει, είπαν στη Γενική Συνέλευση ότι το παρέλαβαν τον Ιούλιο. Ατέλειωτο το παρέλαβαν. Και ρωτώ εγώ, ζήτησα εδώ και 10 μέρες, λέω, δώστε μου το πρωτόκολλο παράδοσης του σκάφους. Να μην τολμήσουν, κύριε Χατζιωάννου, να το φέρουν ατέλειωτο. Πήραν 500.000 αποκλειστικά για να ολοκληρωθεί το σκάφος. Όταν το υπολείπει.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτά δεν συζητούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, βάζετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απαντήσεις δεν παίρνετε για αυτά τα ζητήματα. Υποτίθεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα εργαλείο το οποίο απευθύνεται στους πολίτες. Τα ενδύμω ενίκο.
1: Κύριε Χατζιωάννου, ακούστε. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι πλειοψηφία, με εντάσεις, με φωνές αποπροσανατολίζουν την κατάσταση. Το είπε ο ορκωτός λογιστής στη Γενική Συνέλευση, προ 10 ημερών έγινε. Τι πιο απλό? Να διακόψουμε την συνέλευση και να γίνει σε 10 μέρες, μια εβδομάδα, και να πάρουν οι μέτοχοι όλα τα στοιχεία για να έρθουν διαβασμένοι να κάνουμε ένα δημιουργικό, μια δημιουργική συζήτηση. Δεν το δέχτηκαν.
0: Άστε.
1: Το διανοείστε? Τι να συζητήσει ένα Δημοτικό Συμβούλιο όταν εκεί θα βγει ο κύριος Λελέκης και θα βρίζει από την αρχή μέχρι το τέλος και να λέει και ο Μαστροκούκος ότι εμείς τους αφήσαμε καμένη γη. Μα εμείς αφήσαμε ένα χρέος, τους αφήσαμε μια σύμβαση 3,5 εκατομμύρια. Ενεργή ήταν η σύμβαση του 24 και ο ισολογισμός του 24, κύριε Χατζιωάννου, έδωσε κέρδη στην εταιρεία για πρώτη φορά 700.000 ευρώ προφόρων μετά τις φόρους, μισό εκατομμύριο ευρώ.
0: Λοιπόν.
1: Και ρωτώ εγώ, η εικόνα σήμερα είναι αυτή την οποία λίγο πολύ την ξέρετε όλοι.
0: Λοιπόν, θα περιμένουμε να δούμε θα γίνει. Θα περιμένουμε να δούμε αν τελικά αποπλέψει δηλαδή και κάνει τα δρομολόγια το Κάλυμνος. Και τι θα γίνει και με το νέο πλοίο που λέτε ότι δεν έχει παραλυφθεί.
1: Κάποια στιγμή θα πάρει τα σχετικά του χαρτιά, θα βγει έξω και θα κάνει το δρομολόγιο της Αστυπαλιάς, το οποίο είναι ένα δρομολόγιο το οποίο, θα πω με τα τωρινά δεδομένα, δεν βγαίνει. Σας το λέω καθαρά. Από εκεί και πέρα η ευθύνη τους είναι γιατί άφησαν την εταιρεία, γιατί άφησαν το Κάλυμνος έξω από να πάρει γραμμές. Κακοί στη χειρισμή. Γι' αυτό τους κατηγορώ, γι' αυτό και δεν αντέχουν να κάνουν μια γενική συνέλευση με ηρεμία να μπουν τα πράγματα πάνω σε μια σωστή βάση.
0: Λοιπόν, τώρα να φύγουμε από τα αργαμένα νερά, να πάμε στα βράχια λίγο. Σας είδα να κάνετε ένα βιντεάκι με την κατάσταση η οποία ουσιαστικά δεν έχει προχωρήσει, δηλαδή με τη στασιμότητα, σε σχέση με κάτι πολύ σημαντικό για την Κάλυμνο, που είναι αυτό το περίφημο κέντρο αναρρίχησης, το οποίο είχατε προγραμματίσει να τρέξει στο Άργος, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι,
0: εδώ που βρισκόμαστε. Γιατί,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Η αναρρίχηση θεωρώ ότι είναι το σοβαρότερο κομμάτι στον τουρισμό για το νησί.
0: Έτσι είναι. Χωρίς την αναρρίχηση δεν ξέρω που θα ήταν η Κάλυμνος. Δεν το συζητάμε.
1: Το. Να μην το σκεφτόμαστε καλύτερα.
0: Όχι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, εγώ στα πλαίσια του ότι η αναρρίχηση είναι το ένα κομμάτι. Τι άλλο επιπλέον μπορούμε να βάλουμε στο κομμάτι αναρρίχηση? Επειδή εγώ έκανα επαφές, είναι προσωπικός μου φίλος ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Αθλητικής Αναρρίχησης, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας, είναι φίλος μου, είναι Ιταλός. Λοιπόν, ο οποίος έρχεται κάνει και αναρρίχηση. Μου είπε, σε ανύπαρκτο χρόνο, θα κάνεις Ολυμπιακό Προπονητικό Κέντρο Αναρρίχησης. Προπονητικό Κέντρο Αναρρίχησης. Πριν μπει η αναρρίχηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτός χειριζόταν το θέμα και ήξερε. Αγοράζω ένα οικόπεδο, το ρώτησα, κάνει αυτό το οικόπεδο? Μου λέει, μια χαρά. Mm-hmm. Πάμε στο Άργος, αγοράζουμε το οικόπεδο. Και εκεί θα στείλαμε αυτό το κέντρο, το οποίο σαν δαπάνη παίζει στο εκατομμύριο, δεν είναι εκατομμύριο, είναι 700.000, κάπου εκεί μέσα παίζει. Mm-hmm. Και θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε ένας, ομοσπονδίες που θέλουν να πάνε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μεμονωμένοι αθλητές, κορυφαίοι αθλητές. Γιατί ποιος προπονείται για να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες? Είναι αθλητές κορυφαίοι ανά τον κόσμο. Με το brand name της Καλλίνου όσον αφορά παγκόσμιο προορισμό αναρρίχησης που έχει αποκτήσει πλέον το νησί, να έχει και αυτός που θέλει να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη διάθεσή του ένα οργανωμένο τέτοιο κέντρο, καταλαβαίνεις ότι θα δούλευε το νησί στο κομμάτι αυτό 12 μήνες το χρόνο. Δυστυχώς, όπως το ακούσατε εσείς και όπως το μετέφερα χθες, μετά έτσι από πολλή σκέψη, λέω να το βγάλω ξανά αυτό το ζήτημα. Μήπως και ευαισθητοποιηθούν και ξεκινήσουν αυτή την...
0: Άρα ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα, έτσι. Αγοράσατε το οικόπεδο, έμεινε το οικόπεδο, δεν έγινε κανένα βήμα σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Δεν έγινε απολύτως τίποτα, ναι. Όπως δεν έχουν κάνει τίποτα για τον περιπατητικό τουρισμό, που εμείς καταθέσαμε φάκελο στο Πράσινο Ταμείο για να σηματοδοτήσουμε και να υπάρχει η προβλεπόμενη ασφάλεια με όλα όσα πρέπει να γίνουν. 100 χιλιόμετρα μονοπάτια στα βουνά της Καλλίνου.
0: Επειδή με πιάσατε τώρα, ξεκινήσαμε από το κέντρο αναρρίχησης, έτσι, το οποίο είναι κάποια παιδεία, όσοι παρακολουθούν αθλητικά καταλαβαίνουν, δηλαδή αυτούς τους στίχους για τους αθλητές. Πήγαμε στον περιπατικό τουρισμό να ρωτήσω αν κάτι έτρεξε σε σχέση με ένα άλλο project, το οποίο αφορούσε εκείνο το κέντρο για τον καταδυτικό τουρισμό, το οποίο θα έτρεχε στην Καλλίνο. Εκεί έχουν γίνει βήματα καθόλου?
1: Δεν κινήθηκε.
0: Δεν κινήθηκε.
1: Τα καταδυτικά πάρκα, ένα έχει γίνει στην Ελλάδα ολοκληρωμένο, στο Δήμο Αποκορώνου στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Εν μέσω πανδημίας εγώ τότε είχα μιλήσει και με τον Δήμαρχο και με τους μηχανικούς που είχαν ασχοληθεί. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα κάποια ζητήματα πραγματικά τα αντιμετωπίζεις με δέος λόγο της συνθετότητάς τους. Για το συγκεκριμένο πάρκο που σας μιλώ, χρειάστηκαν γύρω στα 10 χρόνια να τρέχουν με αδειοδοτήσει μία μετά την άλλη. Είναι ευαίσθητα τα θέματα. Δεν μπορεί ο κάθε ένας ερασιτέχνης να βγαίνει και να λέει εγώ θα κάνω σε 2 μήνες, σε 5 μήνες ένα πάρκο.
0: Ξέρετε, αλλά δεν γίνεται στην Καλλίνο που έχει αυτή την παράδοση, την ιστορία?
1: Βεβαιότατα,
0: και γίνεται στον Αποκόρωνο της Κρήτης.
1: Με συγχωρείτε δηλαδή. Κύριε Χατζημανουέ, ναι. Και τις χερσαίες.
0: Σωστά, το ξέρω, το ξέρω. Αλλά λέω, στα χαρτιά είναι και αυτό.
1: Είχαν μία πενταετία στη διάθεσή του. Είναι ένα περιφερειάρχη ο οποίος μπορεί να αφουκραστεί τέτοιου είδους επενδυτικές δραστηριότητες. Θεωρώ ότι όταν, αν το κάνανε οργανωμένα,
0: μάλιστα,
1: αν πηγαίνανε και επισκεπτόταν τον Δήμαρχο εκεί στην Κρήτη, είναι ο μόνος Δήμος πανελλαδικά που κατάφερε να κάνει κάτι τέτοιο. Και ερχόντουσαν σε επαφή με ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί. Το ξεκινάς και ας μην το τελειώσεις εσύ. Να πάρεις όλες τις αδειοδοτήσεις, να γίνει οργανωμένα κάποια στιγμή το νησί να έχει καταδυτικό πάρκο. Εμείς κάναμε επαφές εν μέσω πανδημίας, αλλά βλέπετε κύριε Χατζηιωάννου, εγώ στην τελευταία τετραετία, αν ήταν άλλος δήμαρχος θα είχε παραδώσει τα κλειδιά στον Υπουργό Εσωτερικών. Πανδημία 2 χρόνια, χωρίς πλειοψηφία, 5 άτομα είχα, 5 δημοτικούς συμβούλους, στο σύνολο των 27 που ήταν τότε η σύνδεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Περνούσα τίποτα. Να μου επιτρέψεις να σου πω κάτι. Η πολιτική μου μαγιά ήταν αυτή που κράτησα όρθιο τον Δήμο και είχα κάνει σωρία μελετών, τις οποίες αν τις αξιοποιούσε τώρα ο κύριος Μαστροκούκος θα ήταν ένας πετυχημένος δήμαρχος και θα ξανάβγαινε δήμαρχος. Τώρα είναι μια και έξω, τελειώσαμε.
0: Να σε ρωτήσω, τώρα, μια που το φέρατε, θα είστε υποψήφιος το 28?
1: Η παράταξή μου θα συμμετέχει σε εκλογές.
0: Θα συμμετέχει η παράταξη.
1: Η παράταξή μου.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ανοιχτό είναι όλο. Η παράταξη θα συμμετέχει.
1: Εγώ, ακούστε, εμένα αυτή την ώρα με ενδιαφέρει να παρεμβαίνω δημιουργικά στα όσα συμβαίνουν στο νησί.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, το μόνο βέβαιο είναι ότι ως παράταξη

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Νέα χρηματοδότηση ύψους 29,5 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία Μπόρα στη Ρόδο. Με την νέα αποφάση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικού Νίκου Παπαθανάση, οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι ανέρχονται πλέον σε 59,5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με την αρχική χρηματοδότηση των 30 εκατομμυρίων. Δανεία κονδύλια θα διατεθούν για έργα αποκατάστασης υποδομών, ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και πρόληψης φυσικών κινδύνων. Όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σημαντικά έργα της πρώτης χρηματοδότησης έχουν ήδη ολοκληρωθεί, μεταξύ των οποίων η νέα γέφυρα στο Φαλιράκι και οι δρόμοι στις Πεταλούδες και στη διαδρομή Μαριτσά-Ψύνθος, ενώ άλλες παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και του Υπουργείου Υγείας, η οποία αφορά τη χρηματική ενίσχυση γιατρών που θα στελεχώσουν το νοσοκομείο Ρόδου. Η συμφωνία εντάσσεται στην προσπάθεια προσέλκυσης ιατρικού προσωπικού και κάλυψης των αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος μέσω της παροχής πρόσθετων οικονομικών κινήτρων στους γιατρούς. Με την υπογραφή της σύμβασης θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την προκήρυξη των θέσεων από το Υπουργείο Υγείας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναδεικνύει την πρωτιά της περιφέρειας στη δαπάνη αναδιανεκτέρευση, η οποία αυξήθηκε κατά 9,4% το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Όπως επισημαίνει, η δαπάνη είναι κατά 23% υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο, ενώ το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 24% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας, με μόλις το 14% των επισκέψεων. Επικαλούμενο στοιχεία της

0: Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Χατζημάρκος, αναφέρει ότι το πρώτο εξάμηνο η περιφέρεια υποδέχθηκε 2,15 εκατομμύρια επισκέπτες, με τη μέση διάρκεια παραμονής να φτάνει τις 7,1 νύχτες έναντι 5,2 σε πανελλαδικό επίπεδο. Την ανάγκη να αποτελέσει νησιωτικότητα σταθερή εθνική προτεραιότητα με ουσιαστικές παρεμβάσεις για τις ανάγκες των μικρών και ακριτικών νησιών, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, συμμετέχοντας στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών στην Κάσο. Ο κ. Παπάς έδωσε έμφαση στη δημογραφική ενίσχυση, στη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων αλλά και στην ανάπτυξη υποδομών, επισημένοντας ότι η οικονομία των νησιών δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό, αλλά χρειάζεται να ενισχυθούν και άλλοι τομείς όπως η αλεία, η αγροτική παραγωγή και η τοπική επιχειρηματικότητα. Μήνυμα για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Στη σημασία της επίσκεψης αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, τονίζοντας ότι η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκης στο ανατολικότερο άκρο της χώρας αναδεικνύει το ενδιαφέρον του κόμματος στην εθνική κυριαρχία και την νησιωτικότητα. Όπως δήλωσε, οι κάτοικοι, εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων χρειάζονται έμπρακτη στήριξη από την πολιτεία. Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση των οικονομικών της Ανέκα Λίμνου, την κατάσταση των πλοίων και την πορεία του νέου σκάφους Καλίντνα έθεσε μιλώντας στον κόσμο ο πρώην δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Διακομιχάλης, ασκώντας έντονη κριτική στη σημερινή διοίκηση. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ, ζητώντας να διευκρινιστεί πού διατέθηκαν, ενώ υποστηρίζει ότι η προηγούμενη διοίκηση παρέδωσε στην εταιρεία μέχρι 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία παραμένουν απλήρωτα. Παράλληλα, ζητά εξηγήσεις για την ενεάμινη παραμονή του Κάλυμνου στη Δραπετσόνα, τις βλάβες του Ντόλφιν και την αξιοποίηση των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ που, όπως αναφέρει, είχαν επενδυθεί στο Καλίντνα, καθώς και τα επιπλέον 500.000 ευρώ που έλαβε η σημερινή διοίκηση από το Δήμο. Ο κ. Διακομιχάλης καταγγείλει επίσης ότι οι μέτοχοι δεν έλαβαν εγκαίρως τα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση του 2025. Ο ίδιος αποδίδει ευθύνες στους κ. Μαστροκούκο και Λελέκη για τη σημερινή κατάσταση της εταιρείας. Πρόσθετα μέτρα στήριξη των Ελλήνων αλλοιών προανήγγειλε ο Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, καθώς το ενεργειακό κόστος επιβαρύνει σημαντικά τους επαγγελματίες του κλάδου. Όπως ανέφερε, εξετάζονται επίσης η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την κάλυψη ζημιών σε αλλιευτικά δίχτυα και ο εξυγχρονισμός του γερασμένου ελληνικού αλλιευτικού στόλου. Την αδυναμία εργαζομένων στον τουρισμό να καλύψουν ακόμη και το κόστος μετάβασης στην εργασία τους λόγω της ακρίβειας στα καύσιμα, αναδεικνύει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος. Όπως επισημαίνει, στη Ρόδο η τιμή της βενζίνης ξεπερνά τα 2,40 ευρώ, με αποτέλεσμα ορισμένοι εργαζόμενοι να ζητούν να απολυθούν πριν από τη λήξη της σεζόν, καθώς, όπως αναφέρεται, το μεροκάματο δεν επαρκεί για τα έξοδα μετακίνησης. Σοβαρές ελλείψεις, εξειδικευμένο προσωπικό και προβλήματα στις υποδομές αντιμετωπίζει το ειδικό σχολείο Λίνδου, όπου φοιτούν 21 μαθητές. Σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων, η απουσία σχολικού νοσηλευτή έχει ως αποτέλεσμα μαθητής που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο και χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να παραμένει εκτός σχολείου για περισσότερο από έναν μήνα. Παράλληλα, καινές παραμένουν θέσεις λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή και ειδικού παιδαγωγού. Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για παιδιά και ενήλικες θα πραγματοποιηθούν στην Ίσυρο στις 12 και 13 Οκτωβρίου από εθελοντές γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό της ομάδας Ανοιχτή Αγκαλιά. Οι εξετάσεις θα γίνουν από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο για τα Παιδιά και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο για τους Ενήλικες. Νεφώσεις στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι, καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας. Εδώ θα είμαστε για μία ώρα. Είμαι ο Κλέανθης Λοΐζος και σας καλωσορίζω και σήμερα στην πρωινή μας παρέα. Εδώ μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου, τι κάναμε, όλα καλά? Όλα καλά, όλα ωραία. Είχα σκοπό σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή με κάτι διαφορετικό, αλλά είδα την ανάρτηση του Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, του κύριου Γιώργου Χατζημάρκου, και λέω, ρε εσύ φίλε, κοίταξε να δεις. Όταν υπάρχει μυαλό και προσπάθεια, επιβραβεύονται αυτά τα πράγματα. Όταν δεν κουράζεσαι να διεκδικείς για τον τόπο σου, και όταν έχεις και αυτιά τα οποία ακούνε. Και αμέσως λοιπόν σας λέω, αγαπητοί μου φίλοι, ότι θυμόσαστε τι είχε γίνει πριν από 2 χρόνια με την Μπόρα δεν λεγόταν, ναι, εκείνη τι καταστροφή είχε υποστεί η Ρόδος, και την προσπάθεια στη συνέχεια προκειμένου να υπάρξουν χρηματοδοτήσεις, κρατικά χρήματα δηλαδή, προκειμένου να βοηθεί αυτός εδώ ο τόπος. Αν δεν κάνω λάθος, τότε είχε πάρει η περιφέρεια γύρω στα 30 εκατομμύρια νομίζω είχε πάρει, ναι, 30 εκατομμύρια. Και μετά από 2 χρόνια, αν έχετε τηλεόραση, θα δείτε, αγαπητοί μου φίλοι, που δείχνει σήμερα αυτή την ώρα αυτό το θέμα, 29,5 εκατομμύρια ευρώ για τη Ρόδο, και βλέπουμε εδώ τον Περιφερειάρχη με τον κύριο Νίκο Παπαθανάση. Κατάφερε δηλαδή άλλα 30 περίπου εκατομμύρια. Αν αυτό δεν είναι επιτυχία, αν αυτό δεν είναι συνετή, έτσι, πρακτική, τότε τι είναι? Μόνο έτσι θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει αυτό. Γιατί μην νομίζετε ότι το κεντρικό, το εκάστοτε κεντρικό κράτος, η κυβέρνηση ή όποια κυβέρνηση, μην νομίζετε ότι κάθεται και νοιάζεται τι γίνεται σε κάθε περιοχή της Ελλάδος. Οι 12 άνεσους, γιατί είναι για όλη τη χώρα. Είναι το 1% ας πούμε. Λέμε τώρα. Εντάξει. Αν λοιπόν δεν υπάρξει η σωστή όμως πίεση, προσέξτε, όχι πίεση προκειμένου να κάνεις βαβούρα και να δείξεις ότι αντιπολιτεύεσαι την κυβέρνηση, ότι και με αυτόν τον τρόπο επιτελείς το καθήκον σου, γιατί αυτό μπορεί να γυρνάει ενίοτε και ανάποδα. Χρειάζεται πράγματι έτσι σοφροσύνη, χρειάζονται σωστές κινήσεις, και η αλήθεια είναι ότι το ταλέντο αυτό το έχει ο Χατζημάρκος. Ξέρει να πρεσάρει εκεί που πρέπει, όταν πρέπει και πώς πρέπει να το κάνει. Αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Και νομίζω πως είναι ένα μάθημα και για τους υπόλοιπους. Δεν θα έλεγα ότι είναι για προχωρημένους, όχι. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερο ταλέντο. Μια σχετική πείρα, εν πάση περιπτώσει. Και νομίζω πως είναι μια τακτική την οποία θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και διάφοροι δήμοι της χώρας. Θα μου πείτε τώρα, είναι και θέμα επιφάνειας ας πούμε, αλλά νομίζω ότι την επιφάνεια την διαθέτουν και άλλοι. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, μια χαρούμενη, μια ευχάριστη είδηση. Είδα την ανάρτηση του Περιφερειάρχη, του κύριου Χατζημάρκου, όπου εύχεται σε όλους σας καλή εβδομάδα με αυτήν εδώ την ευχάριστη είδηση των 30 εκατομμυρίων. Το πού θα πάνε τώρα τα χρήματα, φαντάζομαι πως η Ρόδος έχει ανάγκη, και νομίζω ότι αν θα μπείτε στον προσωπικό λογαριασμό του κύριου Χατζημάρκου, μπορείτε να δείτε τελικά πού θα πάνε τα χρήματα. Αυτά λοιπόν ως προς αυτό. Το άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, είναι ότι το προηγούμενο διήμερο ήταν ενδιαφέρον πάλι για το Καστελόριζο, αφού το Καστελόριζο επισκέφθηκε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ο κύριος Ανδρουλάκης. Είχαμε ζητήσει τότε, έτσι, με την ταπεινή φωνή που διαθέτουμε, να μην διχαστεί, να μην διχάσουμε τον κόσμο, και αυτό έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης και τα στελέχη του. Άκουσα λίγο πριν και τον φίλο μας, τον κύριο Γιώργο Νικητιάδη, που μιλούσε στον Τέρι Χατζιωάννου, και έτσι πρέπει να γίνεται. Νομίζω ότι εδώ σε τέτοια ζητήματα δεν χωράει η αντιπολίτευση. Εντάξει, άκουσα τον κύριο Νικητιάδη να λέει ότι πρέπει το ένα, πρέπει το άλλο, πολλά χρειάζεται, αλλά να μην λησμονούμε όμως ότι αυτή τη στιγμή το Καστελόριζο, με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, νομίζω ότι άλλαξε πλέον επίπεδο. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε ήδη Καστελόριζοι, το είπε ο ίδιος ο Δήμαρχος 2 φορές που τον έχουμε φιλοξενήσει, και νομίζω πως είναι ένα δυνατό κίνητρο το οποίο δόθηκε από πλευράς κυβέρνησης στο Καστελόριζο, να είναι ένας πόλος έλξης και όχι να είναι μια παραμεθόριος περιοχή όπου ο άλλος θέλει μόνο τις αμαρτίες του.
1: Το Καστελόριζο τώρα απογειώθηκε, κλέφτηκε.
0: Βέβαια.
1: Μετά από αυτό που έγινε από τον Πρωθυπουργό.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Σε άλλη κλίμακα.
0: Δυνατά κίνητρα.
1: Το Καστελόριζο.
0: Και περνάει πλέον σε άλλη κατάσταση. Ήταν αξιοπρεπέστατη πάντως η εμφάνιση του κυρίου Ανδρουλάκη στο Καστελόριζο. Και πραγματικά τόνωσε το εθνικό. Δηλαδή είναι να προκαλεί, ας πούμε, εθνική ανάταση, ρε παιδιά, και όχι να σε ψυχοπλακώνει. Θυμάμαι, παραδείγματος χάρη, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν τα πάει καλά με τέτοια πράγματα. Το αντίθετο, είναι πολύ διχαστικός κτλ. Αυτή τη φορά είδαμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, όχι, δεν ακολούθησε την πεπατημένη του Τσίπρα, γιατί έχει παγιδευτεί σε πολλές περιπτώσεις από το Τσίπρα και νιώθει άγχος ο Ανδρουλάκης, γιατί να είναι ο Τσίπρας μπροστά από αυτόν. Και είναι πραγματικά, ρε παιδιά, να πούμε, θλιβερό αυτό το οποίο βλέπουμε, να είναι δεύτερο κόμμα, ας πούμε, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λέτε και αυτός ο άνθρωπος δεν δοκιμάστηκε πρωθυπουργός, δεν βιώσαμε την καταστροφή που υπέστη πραγματικά η χώρα. Πάνω από 100-200 εκατομμύρια τα είχε εκτιμήσει ο Ρέγκλιν ότι ήταν η ζημιά την οποία είχε υποστεί η Ελλάδα μας από τη διακυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Κάτι το οποίο θα μπορούσε να το είχε αποφύγει τότε με το Μέλι Χαρδούβελη, να την είχε κλείσει. Ήταν η τελευταία αξιολόγηση, Βασίλη μου, που γινόταν τότε στο δεύτερο μνημόνιο. Παρά τα αυτά όμως, το κομματικό πάθος, η ιδεοληψία, είπε μετά, ναι, λέει, ήταν ένα λάθος μας αυτό. Τι να το κάνω, ρε φίλε, όταν έχει υποστεί τέτοια βλάβη, να πούμε, η χώρα. Και έπειτα, γιατί να δεχθώ ότι μετανόησες όταν προς το τέλος της θητείας σου πήγες να βάλεις και φυλακή, ρε φίλε, να πούμε, τους πολιτικούς σου αντιπάλους. Ξεχνάμε το σκάνδαλο. Δεν ήταν σκάνδαλο. Ήτανε πραγματικά μια σκευωρία η υπόθεση Νοβάρτης.
1: Ξεχνάμε που είχαν στηθεί κάλπες μέσα στη Βουλή.
0: Πω, την ντροπή ήταν εκείνο. Βρε, πού το θυμήθηκες τώρα αυτό.
1: Τι ήταν αυτό τώρα.
0: Πω. Αυτά ο Αντώνης ο Σαμαράς τώρα δεν τα θυμάται. Τα θυμάται. Και αυτό το μέχρι τέλους, ας πούμε, στην πράξη. Δεν τους πάμε μέχρι τέλους, ας πούμε, δίνοντας πόντους, να πούμε, στο Τσίπρα. Γιατί όλη αυτή η πανσπερμία, ξέρεις, και η πολύ, τα όλα αυτά, τα μικρά κόμματα και τα λοιπά, και μόνο, ας πούμε, κακό κάνουν στην αντιπολίτευση. Και μου κάνει εντύπωση πραγματικά πώς είναι δυνατόν ο Αλέξης Τσίπρας αυτή την ώρα να είναι μπροστά από τον Ανδρουλάκη. Μα είναι δυνατόν τώρα? Είναι δυνατόν? Γνωρίσαμε πώς κυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας. Τον είδατε τελευταία, να πούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται με αυτόν εδώ τον άνθρωπο. Πολλές φορές διαρωτώ με και λέω, βρε, μπάς και το κάνει και επίτηδες. Μας τρολάρει όλους τους Έλληνες, δηλαδή, για να μας παλαβώσει. Αυτό το τελευταίο, ειδικά το πρόσφατο, ας πούμε, να μιλάει το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, να λέει ότι είναι καλώδιο τηλεπικοινωνίας, να πούμε. Καλά γκαγκά είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή ούτε τα απλά βασικά πράγματα. Και να τον διορθώνει τώρα η Λιμπεράκη με πολύ τάκτα, ας πούμε, να μιλάει για καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, και αυτός δύο φορές να επιμένει και να αναφέρεται σε καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Θέλετε να πάρετε μία γεύση από τη συνέντευξη, τι είχε πει για αυτό εδώ το θέμα? Δηλαδή όταν τον άκουσα, εγώ είπα, δεν είναι δυνατόν. Δεν πίστευα πραγματικά σε αυτό το οποίο έβλεπα και σε αυτό το οποίο άκουγα. Πάρτε μία γεύση.
2: Οι πρώτες δηλώσεις μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εξωτερικών προξενούν προβληματισμό, διότι στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, εάν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύμβαση της θάλασσας, το διεθνές δίκαιο δηλαδή, δεν υπάρχει καμία υποχρέωση μια χώρα να ζητάει την άδεια άλλης χώρας, ακόμα και αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα της. Και άκουσα τον Υπουργό Εξωτερικών ΗΠΑ να λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες και θα τα συζητήσουμε κατηδίαν. Περίπου μου φάνηκε σαν λύστε το πρόβλημα, Πόντιος Πιλάτος, δεν παίρνω θέση.
0: Καταλάβατε τώρα με ποιο τρόπο πάει να κάνει αντιπολίτευση αυτός εδώ ο άνθρωπος. Είναι πραγματικά θλιβερό αυτό το οποίο συμβαίνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το κατηδίαν και αυτό και την ερμηνεία την οποία έδωσε στο ιδιωτικό, το οποίο ανέφερε ο κύριος Δρούμπιο, είναι ερμηνεία του κυρίου Τσίπρα και το πώς το αντιλαμβάνεται αυτός ή ο καθένας εξ ημών. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο άνθρωπος είναι αστοιχείωτος. Δηλαδή φτάνουν σε αυτό το σημείο πλέον να οδηγούμε σε αυτό εδώ το συμπέρασμα, αγαπητοί μου φίλοι. Είναι δυνατόν, ενώ λέει Λιμπεράκη λίγο πριν, ας πούμε, μιλάει για καλώδιο, ας πούμε, ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο άνθρωπος μας θύμισε τον Τσίπρα όταν έλεγε θα στρίψουμε από την απέναντι πλευρά, στην αντίθετη πλευρά, και έκανε λόγο για 360 μοίρες, που σημαίνει ότι επιστρέφει στο ίδιο σημείο που είσαι. Αυτός ο άνθρωπος τέλειωσε πολυτεχνείο. Ή αν θα το δούμε τώρα το στερεότυπο αυτό το οποίο ακούγεται κατά κόρον, εν πάση περιπτώσει, να μην ξέρει, ας πούμε, ότι είναι η Λέσβος και η Μυτιλίνη είναι, η Μυτιλίνη είναι ένα και το αυτό. Πραγματικά στοιχείωτος, και διαρωτώ με αυτός ο άνθρωπος πώς συγκεντρώνει αυτή την ώρα, πώς βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Να καλωσορίσω, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Ανδρέα Δρυμιώτη. Θέλω να ανταλλάξω μαζί του, να ανταλλάξουμε κάποιες σκέψεις τις οποίες έχω. Θα τις ξεδιπλώσω τώρα. Κύριε Δρυμιώτη, καλή σας ημέρα, τι μου κάνετε?
3: Καλημέρα, Κλειάνθη μου, καλά είμαι, πολύ καλά. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε, αγαπητέ μου Ανδρέα Δρυμιώτη. Σ' αγαπάμε πολύ, να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Όσο σε πολεμάνε κάποιοι, εμείς τόσο πιο πολύ σ' αγαπάμε. Λοιπόν, χθες έπεσε στην αντίληψή μου και νομίζω το είδατε κι εσείς, γιατί άλλωστε υπήρξε και δημοσίευμα από το πρώτο θέμα για τις μυστικές. Δεν θέλω να μιλήσουμε για δημοσκοπήσεις. Έχει σημασία όμως το ότι δημοσιοποιήθηκαν κάποιες εσωτερικές μετρήσεις που γίνονται και εν προκειμένου, ας πούμε, αυτά που λέμε εσωτερικές έρευνες και focus groups. Θέλω να μας πείτε τι είναι αυτό το πράγμα για να γίνει περισσότερο κατανοητό, όπου φαίνεται πλέον ότι η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται μεταξύ 30-31%, το κόμμα Τσίπρα 15, το Πασόκ εκεί γύρω στο 12-12,5-13, εκεί μέσα παίζει. Ο Κασιδιάρης στο 11% είναι πολύ ψηλό ποσοστό. Αγαπητέ μου Ανδρέα, δεν ξέρω ποια είναι η δική σου εκτίμηση, πώς έτσι παίρνεις αυτή τη γεύση?
3: Καταρχήν, όσα χρόνια ασχολούμαι με τα αποτελέσματα των εκλογών και τις δημοσκοπήσεις, δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει μυστικές δημοσκοπήσεις.
0: Για να εσωτερικές, για να μπορέσουν, εσωτερικές, ναι, να το διορθώσω, εσωτερικές.
3: Ναι, αλλά και εσωτερικές να είναι, για να ξέρεις μια δημοσκόπηση πόσο αξιόπιστη είναι. Εάν δεν ξέρεις ποιος την έχει κάνει, πότε έχει γίνει,
0: σωστά,
3: πόσο είναι το δείγμα, πόσο είναι το ποσοστό λάθος, δεν μπορεί να κρίνει μια δημοσκόπηση ποτέ. Λοιπόν, άρα γι' αυτό και αποφεύγω να σχολιάζω αυτές τις λεγόμενες, πώς το λένε,
0: εσωτερικές,
3: εσωτερικές δημοσκοπήσεις, γιατί δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Πρώτα, εάν δεν ξέρουμε την εταιρεία που το έχει κάνει, πώς μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για την αξιοπιστία της ή την ιστορία αυτής της εταιρείας?
0: Σωστό.
3: Λοιπόν, έτσι αποφεύγω, κλάθη μου, τις δημοσκοπήσεις.
0: Καλά.
3: Τις δημοσκοπήσεις αυτές οι οποίες δεν δημοσιεύονται. Αν θέλει να μιλήσουμε για αυτές.
0: Τώρα αυτά βέβαια γίνονται και εσωτερικά. Τα κόμματα τις χρησιμοποιούν εσωτερικά, κάνουν εκεί για να ξέρουν που βρίσκεται, δεν είναι προς δημοσίευση.
3: Τα focus group είναι διαφορετικά.
0: Είναι διαφορετικό πράγμα όμως, έτσι.
3: Ναι. Τα focus group είναι τα λεγόμενα τα εξής πράγμα. Διαλέγουν ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν ένα σχετικά καλό δείγμα της κοινωνίας, δηλαδή στο επίπεδο μορφώσεως, στο επίπεδο οικονομικής τέτοιας, και τους θέτουν ερωτήματα και από τις απαντήσεις τους διαμορφώνουν τι νομίζει ή τι εκτιμάται ότι θέλει η κοινή γνώμη. Αυτά είναι μια μεθοδολογία η οποία είναι αποδεκτή στις κοινωνικές επιστήμες. Δεν είναι άγνωστη η μεθοδολογία αυτή και είναι κάτι που γίνεται, δεν γίνεται μόνο στην πολιτική, γίνεται στα εμπορεύματα, αν μια οδοντόκρεμα θα πιάσει, αν το μήνυμα που σου στέλνει μια οδοντόκρεμα είναι αρκετό.
0: Κατάλαβα.
3: Δηλαδή είναι σωστές πρακτικές σε κοινωνικές επιστήμες. Αυτά τα αντέχομαι. Αλλά το ποιος ξέρει τα αποτελέσματα τους, εδώ είναι που αρχίζω να έχω αμφιβολίες εγώ. Αν είναι μυστικές στο μαξί μου, πώς διαρρέουν?
0: Έλα μου, εδώ είναι τώρα ένα ερώτημα τώρα, έτσι. Πώς είναι να είναι μυστική και παράλληλα να δημοσιοποιείται κάτι? Εδώ είναι τώρα.
3: Λοιπόν, επειδή έχω στο προσεχή στις εβδομάδες, έχω ένα άρθρο για αυτό το θέμα, βασισμένο ακριβώς σε δημοσιεύματα που μιλάνε για μυστικές δημοσκοπήσεις και το σχολιάζω. Το σχολιάζω αρνητικά με την έννοια ότι αφού είναι μυστικές, πώς για όλοι τους ξέρουν αυτοί.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν στη μεγάλη εικόνα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η περασμένη εβδομάδα σφραγίστηκε στην κυριολεξία με την παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Πιστεύεις ότι μπορεί να είναι ο επόμενος πλανητάρχης αυτός ο άνθρωπος, ο Ρούμπιο?
3: Κοίτα, εμένα μ' άρεσε η ομιλία του στην Πνίκα.
0: Σ' άρεσε.
3: Αυτό μπορώ να το πω με τα βεβαιότητας. Μ' άρεσε και η παρουσία του. Είναι, πώς το λένε, είναι πιο Λατίνος από τον, από τον Τραμπ.
0: Αυτός είναι και του Λιμανιού και του Σαλονιού. Δεν είναι μόνο του Λιμανιού.
3: Που... Είναι Κουβανέζος αυτός. Λοιπόν.
0: Φαίνεται καλλιεργημένος άνθρωπος τελικός, έτσι. Φαίνεται,
3: δηλαδή, πολύ καλλιεργημένος.
0: Με υψηλή επίπεδο.
3: Και μακάρι να έχω την εντύπωση ότι σε σχέση με τον Βάνς, ο οποίος ήρθε στην Ευρώπη και έβρισε τους Ευρωπαίους, νομίζω ότι αυτός έφερε μια ισορροπία κατά κάποιο τρόπο.
0: Μήπως επηρεασμένος από το ότι είναι φιλέλλην δυνατός, μήπως γι' αυτό.
3: Μακάρι τότε, αν είναι φιλέλλην, να είναι και υποψήφιος.
0: Έτσι λέγεται τώρα.
3: Και να βγει κιόλας.
0: Λοιπόν, πρόσεξε όμως τώρα μια είδηση που βγήκε μέσα από αυτό εδώ τώρα το μέσο. Από την άκρη της Ελλάδας, προχθές όταν προσκεκλημένη ήταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, υπουργός υγείας, και ο πρώην ναύαρχος Εγκολφόπουλος. Θέλω να ακούσει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, γιατί αφορά και την Κύπρο και θέλω, σε παρακαλώ, την προσοχή σου. Ελάτε, παρακαλώ.
4: Αλλά όταν ο άνθρωπος έρχεται και λέει, παιδιά, εγώ σας τιμώ με το μέλλον της ανθρωπότητος. Αυτό, εκεί πάμε.
3: Εκεί αλλάζουν
4: τα πράγματα. Λέτε,
3: έτσι. Εγώ αναπνίχασα ναύαρχε, ήμουν εκεί πέρα μπροστά, εγώ στην πρώτη και τον έβλεπα. Κάποιος με είχα πραγματικά να τυχιάσει. Του μιλάω,
4: καταλάβα, να συνδυάσουμε και άλλα δύο, αν μου επιτρέπετε, το καταλαβαίνω, κύριε Υπουργέ, τι λέτε. Να συνδυάσουμε και άλλα δύο πράγματα. Μίλησε για την πολιτιστική και τη χριστιανική κληρονομιά της Δύσης.
0: Ακριβώς.
4: Η μέρα που, προσέξτε, αυτά όλα είναι σημαδιακά. Η μέρα που ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε στην Αμερική ότι ό,τι συμβαίνει στη Γαλλία οφείλεται στους μουσουλμάνους, και πριν από μία ημέρα ο πρέσβης της Αμερικής στην Κύπρο έλεγε ότι η Κύπρος πλέον είναι κάτω από την αμπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, και όποιος την απειλήσει θα έχει να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλα αυτά τα έχουμε διαγράψει.
3: Ναι, είναι πάντως όλα αυτά που είπα τώρα μαζεμένα, και ευχαριστώ που μου τα βάλετε και σε μένα σε μία σειρά, να υπάρχει, είναι από μόνα του συγκλονιστικά.
4: Βεβαίως.
3: Ζούμε συγκλονιστικές. Για πρώτη φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες επισήμως είπαν ότι θα υπερασπιστούν στρατιωτικά την Κύπρο αν απειληθεί. Αυτό δεν
4: είναι τροματική αλλαγή. Είναι τροματική αλλαγή αυτή, κύριε Υπουργέ.
3: Είναι άλλη εξωτερική πολιτεία σε όλες τις πολιτείες.
0: Όποιος απειλήσει την Κύπρο θα έχει να κάνει με εμάς αυτή η ρίση από τα χείλη του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο, αγαπητέ μου Ανδρέα Δρυμιώτη. Και δεν έπαιξε, λυπάμαι που θα το πω, δεν έπαιξε αυτή η είδηση.
3: Σε πληροφορώ ότι ούτε εγώ την ήξερα.
0: Τα βλέπετε.
3: Αφού δεν έπαιξε, πότε
0: αφού δεν έπαιξε. Και εγώ έμεινα άναυδος όταν άκουσα τον
3: και εγώ τώρα.
0: Διότι έπαιξε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το αναφέρει ο κύριος Εγκολφόπουλος, πλημμύρισε πραγματικά το διεθνές στερέωμα, το ειδησιογραφικό, από το κάθε τι που έχει να κάνει με το Ρούμπιο, αλλά και να σου πω και κάτι, το έδωσα στην τεχνητή νοημοσύνη και λέω, αυτή η είδηση γιατί δεν έπαιξε, και θέλω να μου τη βρεις, να μου βρεις το πρωτότυπο από που έρχεται. Και έκανε αναζήτηση διεθνώς και βρείτε και τελικά το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων. Είναι ντροπή αυτό το οποίο γίνεται όμως με τα μέσα ενημέρωση στη χώρα μας, κύριε Δρυμιώτη μου.
3: Πετσομένα.
0: Είναι δυνατόν τέτοια είδηση, ας πούμε, να θάβεται? Δηλαδή λυπάμαι που...
3: Εκτός αν θάβεται για άλλους λόγους. Κυκλοφορεί στους δημοσιογραφικούς χώρους το ότι το Κυπριακό δεν πουλάει πλέον. Μόνο με αυτή την έννοια μπορεί να λεχθεί το ότι...
0: Ναι, αλλά έχουμε για πρώτη φορά, από αμερικανικά χείλη να ακούγεται ότι όποιος απειλήσει την Κύπρο...
3: Την Κύπρο θα έχει να κάνει με την Αμερική.
0: Και ξέρετε τώρα, αυτό έρχεται σε συνέχεια της τριμερούς Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, όπου το Ισραήλ λέει ότι δεν έχουν λόγο πλέον ύπαρξης τα τουρκικά μέσα, τα τουρκικά στρατεύματα πάνω στην Κύπρο κτλ.
3: Ναι, αλλά εμείς είμαστε Free Palestine.
0: Α, μα εδώ είναι τώρα. Εδώ είναι τώρα. Εδώ σε θέλω τώρα.
3: Έτσι.
0: Έλα μου, ντε.
3: Είμαστε free Παλαιστίνοι.
0: Κρίμα, ρε παιδί μου. Κρίμα, κρίμα. Κρίμα.
3: Δεν ξέρω αν είχε διαβάσει τις περασμένες Κυριακές στο άρθρο μου. Διαδήλωση στο Αγκίστρι.
0: Αυτό μας ενδιαφέρει, μονάχα. Και να σας πω και κάτι. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, κατακρεουργείται η αλήθεια, έτσι. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
3: Να σου πω κάτι που έγραψα και το έγραψα την περασμένη εβδομάδα. Λοιπόν, δεν θέλουμε τους Ισραηλινούς, γιατί υποτίθεται ότι έχουν εισβάλει στην, πώς λένε, στην Κύπρο. Στη Γάζα.
0: Στη Γάζα.
3: Ναι, αλλά γιατί υποδεχόμαστε με ανοιχτές αγκάλες τους Τούρκους που έχουν εισβάλει στην Κύπρο.
0: Ιδού.
3: Ε?
0: Ιδού. Η απορία.
3: Λοιπόν, δεν είναι απορία. Είναι για να καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά με τους αριστερούς.
0: Ναι. Αυτούς ο Φαΐλος Κρανιδιώτης τους ονομάζει ελληνόφωνους. Δεν τους λέει Έλληνες αριστερούς. Ελληνόφωνους αριστερούς. Και επίσης ο Ναύαρχος Εγκολφόπουλος, μιας και ακούστηκε λίγο πριν, αναφέρεται συχνά στον όρο παπαγαλάκια της τουρκικής προπαγάνδας στη χώρα μας, αναφερόμενος στους δημοσιογράφους.
3: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Έχει βάση και αυτό, ε.
3: Έτσι, βέβαια έχει.
0: Πού πάει τώρα η κατάσταση, Ανδρέα μου, για πες μου. Τι λέει τώρα ο έμπειρος Ανδρέας Δρυμιώτης?
3: Εγώ είμαι αισιόδοξος από αυτά που βλέπω. Δηλαδή, βλέπεις ότι ο Τσίπρας έχει αρχίσει να χάνει την ορμή που έχει κάθε καινούριο κόμμα. Mm-hmm. Δηλαδή τα ποσοστά δεν αυξάνουν. Μπορεί και να βλέπουμε σιγά σιγά να μειώνονται. Ο Ανδρουλάκης είναι εκεί που βρίσκεται. Και το κρίσιμο στοιχείο είναι να βρει ο τρόπο ο Μητσοτάκης να κουνήσει αυτούς οι οποίοι δεν θα πάνε να ψηφίσουν. Γιατί από αυτούς εξαρτάται πλέον το αποτέλεσμα των εκλογών. Στις ευρωεκλογές Κλεάνθη ψήφισαν 2 εκατομμύρια λιγότεροι άνθρωποι. Mm. Λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο πλέον, είναι ποιος θα κουνήσει την αδιαφορία.
0: Η αποχή εκτιμάς ότι είναι εις βάρος της Νέας Δημοκρατίας, του πρώτου κόμματος?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί,
3: ναι.
0: Από πού προκύπτει?
3: Γιατί οι άλλοι όλοι είναι πιο φανατισμένοι, είναι πιο, αν θες, συσπηρωμένοι. Yeah. Η Νέα Δημοκρατία θεωρεί... Το είδαμε εξάλλου και στην περίπτωση του Μπακογιάννη. Ο εφησυχασμός είναι που μας έφερε έκανε το 14% δήμαρχο. Mm.
0: Και από εκεί και πέρα δεν είναι απορίας άξιων. Πώς είναι δυνατόν να είναι δεύτερος ο Τσίπρας με τέτοιο παρελθόν κυβερνητικό, θλιβερό, τραγικό για τη χώρα και όχι το Πασόκ?
3: Πάντως και το Πασόκ έχει κάνει τα δικά του λάθη και εξακολουθεί να τα κάνει. Ένα πρόσφατο που θυμάμαι εγώ είναι στο θέμα της αποπληρωμής, της πρόορης αποπληρωμής του χρέους. Το οποίο όλοι το έχουν χαιρετήσει και το Πασόκ έχει πάρει μια περίεργη στάση σε αυτό το θέμα. Το επισημαίνω την Κυριακή που μας πέρασε, χθες δηλαδή στο άρθρο μου, είναι ακατάληπτη η στάση του Πασόκ για το θέμα της πρόορης αποπληρωμής του χρέους, με το οποίο κερδίζουμε μερικά δισεκατομμύρια.
0: Τώρα, αυτά όλα χρεώνονται στον αρχηγό του Πασόκ, στον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Αυτός καθορίζει την πολιτική.
0: Δηλαδή, αυτός δεν παίρνει λόγια, δεν έχει συμβούλους να τον καθοδηγήσουν, δεν ακούει κανένα, κάνει του κεφαλιού του. Είναι δυνατόν. Δεν γνωρίζω.
3: Το πρόβλημα του Πασόκ είναι ο Ανδρουλάκης. Κατά τα άλλα, εγώ πολύ θα ήθελα να ξαναγυρίσουμε στον παλαιόδη κομματισμό και την εναλλαγή της εξουσίας μεταξύ των δύο κομμάτων, η οποία μας, πώς το λένε, μας βόλευε 50 χρόνια, παραπάνω από 50 χρόνια.
0: Δικομματισμός όμως σημαίνει ότι είναι δύο κόμματα τα οποία είναι κάπως ισοδύναμα, εν πάση
3: περιπτώσει. Αυτό ακριβώς σου λέω.
0: Εδώ τώρα μιλάμε ότι είναι χαοτική η απόσταση του πρώτου με το δεύτερο, κατά συνέπεια δεν μιλάμε.
3: Είναι double score, είναι.
0: έγινε δικοματισμός σε επίπεδο δεύτερης και τρίτης θέσης. Όχι, ο πρώτος δηλαδή έχει φύγει μπροστά πλέον. Και ξέρεις κάτι, ακούγοντας τον κύριο Ανδρουλάκη να λέει ότι το Πασόκ πρέπει να νικήσει έστω και με μία ψήφο όταν καταγράφονται αυτά τα αποτελέσματα, γίνεται κάπου και λίγο γραφικός και αναξιόπιστος, διότι τι να πιστέψει από εκεί και πέρα όταν λέει ότι το Πασόκ θα κερδίσει με μία ψήφο ενώ είναι 17 μονάδες πίσω.
3: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Αν θυμάσαι και το 23, μας υποσχόταν ότι και από τις πρώτες εκλογές της απλής αναλογικής η χώρα θα έχει κυβέρνηση με πρωθυπουργό που θα έχει ευρωπαϊκή εμπειρία. Τα ξεχνάτε αυτά, εγώ ο Γέρος τα θυμάμαι μόνο.
0: Όχι, τα θυμόμαστε, γιατί τα ξεχνάμε, δεν τα ξεχνάμε. Έχει ευρωπαϊκή εμπειρία.
3: Αυτό, ο μόνος που είχε ευρωπαϊκή εμπειρία από τους υπόλοιπους ήταν αυτός.
0: Αυτός, λόγω του ότι
3: ήταν ευρωβουλευτής.
0: Θήτευσε πόσες, δύο θητείες νομίζω έκανε ήμι.
3: Δύο θητείες.
0: Λοιπόν. Και από ό,τι άκουσα, για να πω τώρα και στα εσωτερικά του κόμματος, μικροπολιτική είναι, αλλά δεν απέχει όμως πολύ από την πραγματικότητα. Το έχω διασταυρώσει με πολλούς φίλους μου πασογκρίδες έτσι ψηλά ιστάμενους. Τον έστελε η Μακαρίτη Σαϊφώτη φύγεννηματά στην Ευρώπη, μόνο και μόνο για να φύγει από τα πόδια της, γιατί ήταν εργαλείο δικαστικό. Όλο διχόνια προκαλούσε, ειδικά εκεί που ήθελε στην Α Αθήνα, Β, δεν ξέρω που πολυβοτευόταν, υπήρχε πρόβλημα με τους υπόλοιπους. Κάτι θα γνωρίζεις πάνω σε αυτό, φαντάζομαι.
3: Όχι, δεν το ξέρω καθόλου.
0: Όχι,
3: αυτό Όχι, αλλά εγώ ξέρω ότι δεν τραβάει.
0: Δεν τραβάει.
3: Σαν αρχηγός δεν τραβάει. Το πρόβλημα του Πασόκ είναι η ηγεσία του.
0: Και είχε πάντα επιρροή, να πούμε, μπορούσε και επηρέαζε τη βάση του Πασόκ, με την οποία είναι άοκνος εργάτης. Βοσκό το λέγανε μέσα στο Πασόκ, γιατί
3: γι' αυτό και
0: σαν πρόβατα είχε
3: δύο φορές
0: τα στελέχη, ακριβώς. Και αν γίνουν επαναληπτικές, υποψιάζουμε, υποθέτω πιθανολογώ, ότι μπορεί και αυτή τη φορά να επανεκλεγεί. Δηλαδή δεν χάνει, εκτός και αν αλλάξει το εκλογικό σώμα.
3: Δεν ξέρω. Πάντως φαίνεται ότι ελέγχει τον κομματιστικό μηχανισμό.
0: Ελέγχει πλήρως, ναι. Ναι, αλλά από εκεί και πέρα όμως δεν είναι τραγικό κρίμα, ας πούμε, για το πολιτικό μας σύστημα αυτή την ώρα? Γιατί, Ανδρέα μου, ωραία. Θα μου πεις γιατί να μην χαίρεται ένας νεοδημοκράτης που είναι μακρά μπροστά η Νέα Δημοκρατία. Αλλά η Δημοκρατία θέλει και ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης έτσι να είναι εν δυνάμει κυβερνητικό κόμμα, ούτως ώστε να υπάρχει ο φόβος.
3: Εγώ το λέω με πιο απλά λόγια. Ο λαγός, αν δεν τον κυνηγάνε, κάθεται και κοιμάται.
0: Δεν τρέχει.
3: Λοιπόν, δεν τρέχει. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση για να κάνει την κυβέρνηση να τρέχει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δυστυχώς όμως δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
3: Όχι,
0: και αυτό τώρα το χρεώνεις. Εδώ μου έλεγε ο δικός μου τώρα ο συνεργάτης μου ο Βασίλης, λέει με αυτόν τον αρχικό τι περιμένεις? Μην ζητάς πολλά, λέει, από τον Ανδρουλάκη. Αυτός είναι ο Ανδρουλάκης, τον έχουμε δει όλο αυτό το διάστημα, σου λέει. Μέχρι εδώ φτάνει, ας πούμε, τον πόη του. Ξέρω εγώ, δεν είναι άδικο λίγο όμως για αυτόν τον άνθρωπο?
3: Που είναι άδικο για την παράταξη. Είναι άδικο για την παράταξη.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ο τρόπος με τον οποίο αντιπολιτεύεται δεν διαφέρει και πολύ από αυτόν του Τσίπρα τότε, ας πούμε, επί ΣΥΡΙΖΑ, που είδαμε τελικά τα αποτελέσματα των εκλογών. Αυτός ο λαϊκισμός, όταν κυρίαρχο στοιχείο είναι, δεν θα πω το ψέμα, η ανακρίβεια, ξέρω εγώ, η μισή αλήθεια.
3: Άκουσε με να σου πω κάτι. Το πιο χαρακτηριστικό από τη στάση του Πασόκ είναι η αποχή από την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδας.
0: Αν είναι δυνατόν να μην το
3: ψηφίσει. Αυτό, αν είναι δυνατόν. Ο Στουρνάρας ήταν γέννημα θρέμα Πασόκ.
0: Ναι.
3: Ήταν σύμβουλος του Σιμίτη.
0: Ναι.
3: Ο Τσίπρας και ο παπάς είχαν ορκιστεί να τον διώξουν με τις κλωτσιές.
0: Ναι.
3: Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και την κρίσιμη εποχή κράτησε την Ελλάδα όρθια. Και έρχεσαι εσύ ένα δικό σου παιδί και δεν το ψηφίζεις?
0: Γιατί το άλλο, το ότι προσπαθούν να κοντίνουν τον Πιερακάκη, τον πρόεδρο του Eurogroup, τον υπουργό οικονομικών της χώρας, και αυτός από το Πασόκ προέρχεται. Δηλαδή αντί να είναι υπερήφανοι που υπήρξε φυτώριο στελεχών και άξιων ανθρώπων, είναι δυνατόν το σημερινό Πασόκ να λειτουργεί με τον τρόπο αυτό τόσο μικρό?
3: Εγώ το είπα αλλιώτικα για τον θέμα τον Πιερακάκη την περασμένη εβδομάδα στην τηλεόραση.
0: Για πες μου.
3: Εάν πριν από 15 χρόνια έλεγε κάποιος, έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε ότι το πρόεδρος του Eurogroup θα είναι Έλληνας, θα είχαν έρθει οι άνθρωποι με τις άσπρες μπλούζες και θα του είχαν φορέσει το ζουλομανδία.
0: Τόσο πολύ. Εν τω μεταξύ, βλέπω ότι συνεχίζεται ο πόλεμος κατά του Ανδρέα Δρυμιώτη και ειδικά από το Πασόκ. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Είχα δει την επίθεση την οποία είχες δεχθεί, αήθης επίθεση πραγματικά έτσι, σε ένα τηλεοπτικό πάνελ. Τέλος πάντων, να μην λέμε τώρα όνομα και μη χωριό, εν πάση περιπτώσει.
3: Θυμάμαι, το κλαδί είναι.
0: Δεν είναι ντροπιαστικά αυτά τα πράγματα.
3: Ο οποίος πρέπει να παίρνουμε άδεια από τον Κλαβίνο για να βγαίνουμε στην τηλεόραση.
0: Να ρωτήσει εμάς τους τρίτους που το παρακολουθήσαμε, που το είδαμε αυτό το πράγμα, γιατί ωραία, ξέρω ότι δεν σου αρέσουν τα πενέματα, αλλά εμπνέει στο σεβασμό η γνώση, δηλαδή βγαίνει, προκύπτει όταν μιλά κανείς μαζί σου. Μόνο σοφία μπορεί να πάρει κανείς. Δεν θέλω να σου κάνω κοπλιμέντα να πάρει ευκαιρία.
3: Γιατί βγαίνω στα πάνελ?
0: Γιατί?
3: Γιατί τις πιο πολλές φορές, εάν δεν απαντήσεις σε κάτι που λέγεται, περνάει το ψέμα. Και πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του κάποιου στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι πώς το λένε, δεν έχει σημασία, ο οποίος στην εκπομπή της Φέης Μαυραγάνη είπε την εξής ανοησία. Υπάρχουν, λέει, 1500 άφημοι στην Ελλάδα που δηλώνουν πάνω από 900.000 εισόδημα. Μάλιστα, αυτό είναι γεγονός. Και λέει, αν τους φορολογήσουμε αυτούς, το ρωτήσανε και τι θα εισπράξουμε, και είπε 4 δις.
0: Ενώ.
3: Ωραία. Λοιπόν, και κανείς δεν το απάντησε. Αν διαιρέσεις όμως το 4 δις με το 1500,
0: βγαίνει
3: ότι θα πρέπει όλοι αυτοί να πληρώσουν φόρο 2.667 εκατομμύρια ο καθένας. Δηλαδή όποιος άνθρωπος έβγαλε από 900.000 και πάνω, θα του πάρεις όλα τα λεφτά που έβγαλε.
0: Όλο το κεφάλαιο.
3: Και θα του χρωστάει και από πάνω.
0: Όλο το κεφάλαιο και δεν θα φτάνει. Και θα είναι λίγο αυτό που θα του πάρεις. Πρέπει να το πάρεις περισσότερο.
3: Λοιπόν, αυτό πέρασε στον κόσμο.
0: Αστεία πράγματα.
3: Γιατί, και μάλιστα εγώ έχω την εντύπωση ότι λένε υπερβολές και λένε ψέματα η γνώση τους, γιατί αν δεν τους διαψεύσεις επί τόπου, τότε περνάει το ψέμα. Ναι. Και αν το διαψεύσεις εκ των υστέρων, δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θα ακούσουν τη διάψευση με αυτούς που άκουσαν την πρώτη είδηση. Και έτσι και ένα να κερδίσεις είναι και όφελος.
0: Κοίταξε να δεις τώρα όμως, Ανδρέα μου, αυτά για το ΣΥΡΙΖΑ και για το Τσίπρα. Είναι αυτός που είναι. Επιμένω όμως στο Πασόκ, γιατί με πονάει το γεγονός ότι δεν είναι ένα κόμμα εναλλακτικό, ας πούμε, στη Νέα Δημοκρατία. Και αν χρειαστεί, γιατί όχι, και να συνυπάρξουν και να συγκυβερνήσουν. Κοίταξε να σου πω τώρα κάτι. Είπες προηγουμένως, ας πούμε, για την ευρωπαϊκή, ας πούμε, πορεία του Ανδρουλάκη, που υποτίθεται ότι πρέπει να γνωρίζει καλύτερα από τον οποιοδήποτε τρίτο που δεν έχει θητεύσει στην Ευρώπη. Αυτός έχει θητεύσει, έχει κάνει δύο θητείες. Θα έπρεπε να γνωρίζει περισσότερα πράγματα. Έρχεται τώρα το κυβερνητικό πρόγραμμα του Πασόκ και λέει, εμάς τώρα εδώ στα νησιά του Αιγαίου, ξέρεις, με το μειωμένο ΦΠΑ, το οποίο έχουν τα νησιά, 30% έκπτωση δηλαδή, για να ισοσκελίσει, ξέρεις, τη ζημιά της μεταφοράς, της και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, το υψηλό κόστος το οποίο έχουν τα νησιά. Και έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει ότι για νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων θα ισχύει αυτό εδώ το μέτρο της έκπτωσης του 30% του ΦΠΑ. Και αφήνει απ' έξω τα νησιά τα μεγαλύτερα άνω των 20.000 και μένει έξω, λόγου χάρη, η Ρόδος που έχει 150-130.000 κόσμο. Μιλάω για τους μόνιμους, δεν μιλάω για το καλοκαίρι που έχει μισό εκατομμύριο. Και λοιπόν, και μένουν αυτά απ' έξω. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Ανδρουλάκης. Το Πασόκ έχει βγάλει, ανέβηκε στα κάγκελα και λέει, όχι, εμείς θα το κάνουμε για όλα τα νησιά κτλ. Έρχεται τώρα ο Ανδρουλάκης και τι λέει? Και λέει, θα ισχύει το μέτρο στο πρόγραμμα το κυβερνητικό του Πασόκ για νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Δηλαδή, ενώ η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης, το έχει για κάτω των 20.000, έρχεται αυτός και μειοδοτεί, δεν πλειοδοτεί. Και το 20.000 το κάνει 3.100. Και του λες τώρα, ρε φίλε, εσείς μας έχετε τρελάνει, ας πούμε, γιατί η Νέα Δημοκρατία να μην το κάνει και για τη Ρόδο που έχει 130.000. Και μου λες τώρα ότι εσύ το κάνεις κάτω από 3.100. Και έρχεται τώρα, εντωμεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος βγαίνει και λέει ότι αυτό το οποίο λέει ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μπορεί να ισχύσει γιατί αντίκειται στην τάδε και αναφέρει ακριβώς ποια οδηγία είναι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπου Δεν μπορεί να γίνει για όλα τα νησιά όπως λέει, έστω και κάτω των 3.100. Πρέπει να είναι σε παραμεθόριο, πρέπει και τα ονομάζει η οδηγία της Ευρωπαϊκής, ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και αυτό δηλαδή το μέτρο του Ανδρουλάκη και αυτό στον κουβά. Και λες τώρα, μα είναι δυνατόν τέτοιες γκάφες να γίνονται από ένα κόμμα που θα έπρεπε να ήταν κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης και εναλλακτικό, ας πούμε, στην εξουσία? Πώς το ακούς αυτό, Ανδρέα μου?
3: Εγώ έχω πολύ ξεκάθαρη θέση για το θέμα του ΦΠΑ.
0: Εντάξει, η άποψη του καθενός είναι εντάξει, ναι.
3: Σε μια χώρα με 45 εκατομμύρια τουρίστες, η μείωση του ΦΠΑ μόνο τους τουρίστες θα ευνοήσει.
0: Εξυπηρετεί, ναι. Ακριβώς. Το κράτος χάνει 220 εκατομμύρια από, εάν μειώσει το ΦΠΑ στη Ρόδο, από τους τουρίστες, και αυτό που κερδίζουν οι ντόπιοι είναι 110 εκατομμύρια. Ακριβώς τα διπλά χάνει όμως το κράτος, λοιπόν, από τους τουρίστες.
3: Αυτό το είπα και εγώ. Ακριβώς, ναι. Όταν έχουμε 45 εκατομμύρια τουρισμό, είναι αυτοκτονικό το να θέλει να μειώσει.
0: Η Ρόδος έχει πάνω από 3-3,5 εκατομμύρια τουρίστες φέτος, ας πούμε. Και έχουμε και, είδα τώρα και τα στοιχεία λίγο πριν, ας πούμε, της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, πάλι πρωταθλητισμό έκανε το Νότιο Αιγαίο, σάρωσε πάλι. Βγήκαν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Μιλάμε δηλαδή, καλπάζει το Νότιο. Έχει και καλό περιφερειάρχη, Ανδρέα μου. Τον ξέρεις τον Χατζημάρκο? Το ξέρει. Όταν θα έρθει στη Ρόδο, θα σε πάω να τον γνωρίσει. Αξίζει να έχει ένα τέτοιο φίλο. Είναι καλό εργαλείο, δυνατό εργαλείο.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά.
3: Να σε καλά. Άντε,
0: να σε καλά, χάρηκα που τα είπαμε και σήμερα.
3: Και εγώ
0: σήμερα δεν μίλησες πολύ, μίλησα εγώ πιο πολύ από σένα.
3: Καλά έκανες, δεν πειράζει, το ίδιο πράγμα.
0: Να σε καλά, Ανδρέα μου, να σε καλά, την καλημέρα μας, γεια. Είναι κάποιες φορές, ρε παιδί μου, δεν βάζω τη γλώσσα μου μέσα, ε. Ναι, Βασίλη.
1: Τρέχεις.
0: Τρέχω, ε.
1: Ναι.
0: Δεν να πάρει, η ευχή να πάρει. Πολύ λογάς, ε.
1: Κάτι λίγο.
0: Πρέπει να μου τραβάς καμιά κλωτσιά, ρε, να με σπρώξεις. Εγώ δεν το καταλαβαίνω εκείνη την ώρα. Κατάλαβες. Λοιπόν, θέλω να ξαναδούμε το αρχικό, μιας και είπα τώρα για το Χατζημάρκο. Δηλαδή, άλλα 30 περίπου εκατομμύρια, 29,5 εκατομμύρια, 29,5, από τον Νίκο, ναι. Μιλάμε τώρα ότι η μεγάλη επιτυχία, και αυτή είναι προσωπική επιτυχία. Τώρα βέβαια θα τα βλέπει τώρα αυτά ο Δήμος και δεν ξέρω ο Δήμος τι μπορεί να κάνει, ρε παιδί μου, για να έχει και αυτός τα ίδια αποτελέσματα. Και αντί να επιβουλεύονται, ας πούμε, να σκέφτονται πώς θα δημιουργήσουν κόντρα επίθεση κατά της περιφέρειας. Να, αυτά εδώ, ρε παιδί μου, εδώ είναι τώρα μαθήματα που πρέπει να λαμβάνει κανείς. Δεν είναι κακό, ειδικά όταν είναι και νέοι άνθρωποι, ας πούμε. Εντάξει, ο δήμαρχός μας έχει, η αλήθεια, την εμπειρία, αλλά οι περισσότεροι όμως συνεργάτες του είναι, ξέρεις, είναι καινούργοι, ας πούμε. Έχουν τώρα 3 χρόνια που κυβερνάνε, εντάξει, δεν ξέρουν πολλά. Δείτε τώρα επιτυχία. Πήρε 30 και τώρα πήρε μετά από 2 χρόνια, Βασίλη, άλλα 29,5
1: εκατομμύρια.
0: Κοντά στα 60 εκατομμύρια.
1: Κοντά στα 60.
0: Τώρα αυτά θα γίνουν έργα. Περίμενα να μπω μέσα στη σελίδα του κύριου Χατζημάρκου, να δούμε τι λέει πάνω σε αυτό, να σας το διαβάσω. Εγώ σας λέει εδώ συγκεκριμένα τώρα ο Περιφερειάρχης. Λοιπόν, με 29,5 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον ενισχύεται η Ρόδος για την αποκατάσταση των ζημιών από τη Θεομηνία Μπόρα. Με νέα απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαδανάση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξασφαλίζει πλέον χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Θεομηνίας που έπληξε το νησί μας τον Δεκέμβριο του 2024. Τα νέα 29,5 εκατομμύρια ευρώ προστίθενται στην προηγούμενη χρηματοδότηση των 30 εκατομμυρίων ευρώ, με την οποία τα έργα έχουν ήδη προχωρήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό και αρκετά έχουν ήδη παραδοθεί σε χρόνο ελάχιστο σε σχέση με το μέγεθος της ζημιάς και την τεχνική δυσκολία του έργου που απαιτήθηκε να γίνει. Η νέα γέφυρα στο Φαλιράκι, ο δρόμος στις Πεταλούδες και ο δρόμος Μαριτσά Ψύνθος είναι μερικές από τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί, την ώρα που οι υπόλοιπες παρεμβάσεις εκείνης της χρηματοδότησης είναι σε στάδιο υλοποίησης. Αναφέρεται στα πρώτα 30. Αυτή είναι η αξία της έγκαιρης αξιοποίησης και απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων. Οι πόροι να γίνονται έργο, υποδομές ασφαλέστερες, μετακινήσεις καλύτερη καθημερινότητα. Να επιστρέφουν στην κοινωνία ως έργο που οι άνθρωποι βλέπουν και χρησιμοποιούν. Η δουλειά μας δεν τελειώνει στην έγκριση μιας χρηματοδότησης. Εκεί αρχίζει η ευθύνη να τη μετατρέψουμε σε αποτέλεσμα. Και εδώ κρίνεται η διαφορά ανάμεσα στην πολιτική της ευθύνης και στην πολιτική της δικαιολογίας. Η μόνιμη κλάψα, εδώ τώρα το κάνει καμπάνα για το, για, τους, για, το, για το Δήμο, έτσι. Η μόνιμη κλάψα για έλλειψη χρημάτων την ώρα που αδυνατείς να μετατρέψεις σε έργα τις ήδη εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις είναι ένα ατελέσφορο μοντέλο που ο τόπος έχει πληρώσει ακριβά. Η διεκδίκηση πόρων απαιτεί και την ικανότητα να τους αξιοποιείς και οι υπεύθυνοι διαχειριστές πόρων αυτό οφείλουν και το κάνουν να το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε στην πράξη και όχι στα λόγια, να δουλεύουμε και να παραδίδουμε έργα με αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ τον Υπουργό Νίκο Παπαθανάση και τη συνεργασία και την έμπρακτη στήριξη της Ρόδου και της προσπάθειάς μας. Αυτά λέει ο κύριος Χατζημάρκος στην ανάρτησή του αναφορικά και με αυτή τη νέα χρηματοδότηση των 29,5 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά είναι λοιπόν, Βασίλη μου.
1: Είναι μεγάλο ατού αυτό. Οπότε...
0: Γι' αυτό, Βασίλη μου, χρειάζεται διάβασμα, χρειάζεται παιδεία να υπάρχει.
1: Πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Θα σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες και κύριοι, με λίγη μουσική. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Νέα χρηματοδότηση ύψους 29,5 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η θεομηνία Μπόρα στη Ρόδο. Με την νέα αποφάση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικού Νίκου Παπαθανάση, οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι ανέρχονται πλέον σε 59,5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με την αρχική χρηματοδότηση των 30 εκατομμυρίων. Δανεία κονδύλια θα διατεθούν για έργα αποκατάστασης υποδομών, ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και πρόληψης φυσικών κινδύνων. Όπως επισημαίνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, σημαντικά έργα της πρώτης χρηματοδότησης έχουν ήδη ολοκληρωθεί, μεταξύ των οποίων η νέα γέφυρα στο Φαλιράκι και οι δρόμοι στις Πεταλούδες και στη διαδρομή Μαριτσά-Ψύνθος, ενώ άλλες παρεμβάσεις βρίσκονται σε εξέλιξη. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου και του Υπουργείου Υγείας, η οποία αφορά τη χρηματική ενίσχυση γιατρών που θα στελεχώσουν το νοσοκομείο Ρόδου. Η συμφωνία εντάσσεται στην προσπάθεια προσέλκυσης ιατρικού προσωπικού και κάλυψης των αναγκών του νοσηλευτικού ιδρύματος μέσω της παροχής πρόσθετων οικονομικών κινήτρων στους γιατρούς. Με την υπογραφή της σύμβασης θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την προκήρυξη των θέσεων από το Υπουργείο Υγείας. Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος αναδεικνύει την πρωτιά της περιφέρειας στη δαπάνη αναδιανεκτέρευση, η οποία αυξήθηκε κατά 9,4% το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Όπως επισημαίνει, η δαπάνη είναι κατά 23% υψηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο, ενώ το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 24% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας, με μόλις το 14% των επισκέψεων. Επικαλούμενο στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο κ. Χατζημάρκος αναφέρει ότι το πρώτο εξάμηνο η περιφέρεια υποδέχθηκε 2,15 εκατομμύρια επισκέπτες, με τη μέση διάρκεια παραμονής να φτάνει τις 7,1 νύχτες έναντι 5,2 σε πανελλαδικό επίπεδο. Την ανάγκη να αποτελέσει νησιωτικότητα σταθερή εθνική προτεραιότητα με ουσιαστικές παρεμβάσεις για τις ανάγκες των μικρών και ακριτικών νησιών, υπογράμμισε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παπάς, συμμετέχοντας στο 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μικρών Νησιών στην Κάσο. Ο κ. Παπάς έδωσε έμφαση στη δημογραφική ενίσχυση, στη βελτίωση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων αλλά και στην ανάπτυξη υποδομών, επισημένοντας ότι η οικονομία των νησιών δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό, αλλά χρειάζεται να ενισχυθούν και άλλοι τομείς όπως η αλεία, η αγροτική παραγωγή και η τοπική επιχειρηματικότητα. Μήνυμα για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, έστειλε από το Καστελόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, υπογραμμίζοντας ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Στη σημασία της επίσκεψης αναφέρθηκε μιλώντας στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Νικητιάδης, τονίζοντας ότι η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκης στο ανατολικότερο άκρο της χώρας αναδεικνύει το ενδιαφέρον του κόμματος στην εθνική κυριαρχία και την ισιωτικότητα. Όπως δήλωσε, οι κάτοικοι, εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων χρειάζονται έμπρακτη στήριξη από την πολιτεία. Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση των οικονομικών της Ανεκαλύμνου, την κατάσταση των πλοίων και την πορεία του νέου σκάφους Καλύντινα έθεσε μιλώντας στο κόσμο ο πρώην Δήμαρχος Καλυμνίων Δημήτρης Διακομιχάλης, ασκώντας έντονη κριτική στη σημερινή διοίκηση. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ, ζητώντας να διευκρινιστεί πού διατέθηκαν, ενώ υποστηρίζει ότι η προηγούμενη διοίκηση παρέδωσε στην εταιρεία μέχρι 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία παραμένουν απλήρωτα. Παράλληλα, ζητά εξηγήσεις για την ενεάμινη παραμονή του Κάλυμνου στη Δραπετσόνα, τις βλάβες του Ντόλφιν και την αξιοποίηση των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ που, όπως αναφέρει, είχαν επενδυθεί στο Καλύντινα, καθώς και τα επιπλέον 500.000 ευρώ που έλαβε η σημερινή διοίκηση από το Δήμο. Ο κ. Διακομιχάλης καταγγείλει επίσης ότι οι μέτοχοι δεν έλαβαν εγκαίρως τα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση του 2025. Ο ίδιος αποδίδει ευθύνες στους κ. Μαστροκούκο και Λελέκη για τη σημερινή κατάσταση της εταιρείας. Πρόσθετα μέτρα στήριξη των Ελλήνων αλλοιών προανήγγειλε ο Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, καθώς το ενεργειακό κόστος επιβαρύνει σημαντικά τους επαγγελματίες του κλάδου. Όπως ανέφερε, εξετάζονται επίσης η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για την κάλυψη ζημιών σε αλλιευτικά δίκτυα και ο εξυγχρονισμός του γερασμένου ελληνικού αλλιευτικού στόλου. Την αδυναμία εργαζομένων στον τουρισμό να καλύψουν ακόμη και το κόστος μετάβασης στην εργασία τους λόγω της ακρίβειας στα καύσιμα, αναδεικνύει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος. Όπως επισημαίνει, στη Ρόδο η τιμή της βενζίνης ξεπερνά τα 2,40 ευρώ, με αποτέλεσμα ορισμένοι εργαζόμενοι να ζητούν απολυθή.

0: πριν από τη λήξη της σεζόν, καθώς όπως αναφέρεται το μεροκάματο δεν επαρκεί για τα έξοδα μετακίνησης. Σοβαρές ελλείψεις, εξειδικευμένο προσωπικό και προβλήματα στις υποδομές αντιμετωπίζει το ειδικό σχολείο Λίνδου, όπου φοιτούν 21 μαθητές. Σύμφωνα με τις καταγγελίες γονέων, η απουσία σχολικού νοσηλευτή έχει ως αποτέλεσμα μαθητής που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο και χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων να παραμένει εκτός σχολείου για περισσότερο από έναν μήνα. Παράλληλα, καινές παραμένουν θέσεις λογοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, φυσιοθεραπευτή και ειδικού παιδαγωγού. Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για παιδιά και ενήλικες θα πραγματοποιηθούν στην Ίσυρο στις 12 και 13 Οκτωβρίου από εθελοντές γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό της ομάδας Ανοιχτή Αγκαλιά. Οι εξετάσεις θα γίνουν από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο για τα Παιδιά και στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο για τους Ενήλικες. Νεφώσεις στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ωμέγα Special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
4: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
7: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
6: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
7: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
1: Ακού Κόσμος 938.
8: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίς σήμερα και άφεσε ημίν τα φλήματα ημών, ως και ημίς αφήμους φλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από αλπονηρό.

0: Καλημέρα σε όλους και καλή δύναμη. Δύο λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στο ραδιόφωνο Κόσμος, η μέρα μας ξεκινά. Είναι σήμερα Τρίτη, 13, Τρίτη και 13 για τους προληπτικούς. Για μας όμως όχι, δεν πιστεύουμε στις προκαταλήψεις. Εμείς κάνουμε το σταυρό μας και προχωράμε και ξεκινάμε και δεν μασάμε. Σήμερα η Εκκλησία μας τιμάει τη μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Κάρπου, Παπίλου, Αγαθοδόρου και Αγαθονίκης. Γιορτάζει επίσης η Αγία Χρυσή, η Νεομάρτυρας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν στον Κάρπο, στην Παπίλα, στον Παπίλο, στον Αγαθόδωρο, στην Αγαθονίκη και στην Χρύσα, καθώς και στη Χρυσή. Το 54 μετά Χριστό, σαν σήμερα, πεθαίνει ο αυτοκράτορας Κλαβδίος. Ήταν ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κλαβδίος, πέθανε δηλητηριασμένος, πιθανότατα από τη σύζυγό του, την Αγρυπίνα, ανοίγοντας το δρόμο για την άνοδο του διαβόητου Νέρονα στο θρόνο της Ρώμης. Το 1307 έχουμε την σύλληψη των Αητών Υποτών με μυστική διαταγή του βασιλιά της Γαλλίας Φιλίππου του Τέταρτου, του Ωραίου. Συλλαμβάνονται ταυτόχρονα σε όλη τη Γαλλία εκατοντάδες ναήτες υπότες με την κατηγορία της αίρεσης. Η ημέρα αυτή, τότε ήταν βέβαια Παρασκευή, τώρα είναι Τρίτη, Παρασκευή και 13, θεωρείται η ιστορική ρίζα της πρόληψης για την Παρασκευή και 13. Καταλάβατε πώς βγήκε η Παρασκευή και 13, από την σύλληψη των Ναητών Υποτών. Οι Ναήτες Υπότες, για όσους δεν γνωρίζουν, ήταν οι Εβραίοι Υπότες, δηλαδή ήτανε οι Ιωαννίτες, ήταν οι Παπικοί, οι υπότες του Πάπα, οι Ασασίνοι ήταν οι υπότες, δηλαδή οι μαχητές των Αράβων, και οι Ναΐτες ήταν του Ναού, του Σολομώντος, οι υπότες οι οποίοι είχαν στόχο την ανοικοδόμηση του Ναού, του Σολομώντα. Αυτός ήταν, ας το πούμε, ο λόγος της ύπαρξής τους κυρίως, και για αυτόν τον λόγο πολεμούσανε για να πάρουνε ή για να προστατέψουνε κατά άλλους τους Αγίους Τόπους. Το ίδιο και οι Παπικοί. Οι Παπικοί πολεμούσανε για να προστατέψουν ή να πάρουνε τους Αγίους Τόπους από τους Άραβες, και γιατί ήταν οι Χριστιανοί, θεωρητικά Χριστιανοί, οι Παπικοί τέλος πάντων, και οι Άραβες με την δική τους την σειρά ήθελαν και αυτοί να πάρουν για τους δικούς τους λόγους επεκτατικούς τα Ιεροσόλυμα, ας το πούμε, και την Παλαιστίνη. Όλη αυτή είναι εκεί την περιοχή. Έτσι λοιπόν υπήρχε αυτός εδώ ο πόλεμος. Οι Εβραίοι με τους Παπικούς, δηλαδή οι Ιωαννίτες και οι Ναΐτες, συμμάχησαν για να πολεμήσουν τους Άραβες. Σαν σήμερα το 1307 διατάσσεται η σύλληψή τους και στη συνέχεια θα κατηγορηθούν για αίρεση, ναι, με την κατηγορία της αίρεσης. Θα καούν πάρα πολύ στην πειρά από όλους αυτούς, αλλά οι περισσότεροι, επειδή είχαν δημιουργήσει δεσμούς φιλίας με τους Ιωαννίτες, δηλαδή με τους Παπικούς, θα προσχωρήσουν μέσα στους Παπικούς. Τους Ιωαννίτες υπότες θα γίνουν ένα ουσιαστικά, οι Ιωαννίτες θα εκφυλιστούν και ο σκοπός τους των υποτών θα παραμείνει αυτός ο οποίος ήταν αρχικά των Εβραίων. Μετά έπειτα αυτοί όλοι μετεξελίχθηκαν σε μυστικιστικές οργανώσεις και πάει λέγοντας, και υπάρχουν μέχρι και τις μέρες μας. Το 1904 έχουμε τον θάνατο του Παύλου Μελά. Ο αξιωματικός του πυροβολικού και προτεργάτης του μακεδονικού αγώνα πέφτει νεκρός στην Στάτιστα, στο σημερινό Μελά της Καστοριάς, μετά από συμπλοκή με οθωμανικό απόσπασμα, γινόμενος σύμβολο του αγώνα για την Μακεδονία. Αθάνατος ο Παύλος Μελάς. Άμα ζούσε σήμερα ο άνθρωπος, θα τραβούσε τα μαλλιά του. Λοιπόν, ήταν ηρωικός, είχε ηρωικό θάνατο σε ηλικία μόλις 34 ετών. Λειτουργήσε ως το αποφασιστικό εγερτήριο σάλπισμα που ξύπνησε την ελληνική κοινή γνώμη και την κυβέρνηση της Αθήνας για την προστασία του ελληνισμού της Μακεδονίας. Γεννήθηκε στην Γαλλία, στη Μασαλία. Ήταν ο γιος υπηρώτη εμπόρου και πολιτικού του Μιχαήλ Μελά και της Ελένης Βουτσινά. Καταγόταν από μία από τις πιο εύπορες και ιστορικές οικογένειες του ελληνισμού. Παντρεύτηκε την Αταλία Δραγούμη, κόρη του μετέπειτα πρωθυπουργού Στέφανου Δραγούμη και αδερφή του στοχαστή Ιωάννη Δραγούμη. Φίτησε στη Σχολή Ευελπίδων, από την οποία αποφύτησε ως ανθιπολοχαγός του πυροβολικού το 1891. Συμμετείχε στον ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, η έκβαση του οποίου τον πλήγωσε βαθιά και φούντωσε μέσα του την επιθυμία για εθνική αποκατάσταση. Στα τέλη του 10ου αιώνα και σε αρχές του 20ου, η Μακεδονία βρισκόταν ακόμα υπό Οθωμανική κυριαρχία. Παράλληλα υπήρχε πόλεμος μεταξύ Βουλγάρων Κομιτατζίδων και Ελλήνων Μακεδονομάχων. Ο Μελάς ως μέλος της Εθνικής Εταιρείας και στη συνέχεια του Μακεδονικού Κομιτάτου της Αθήνας ανέλαβε να οργανώσει τα ένοπλα σώματα. Τον Αύγουστο του 1904 τίθεται επικεφαλής αντάρτικου σώματος 35 ανδρών, κριτικών, λακώνων και μακεδόνων και εισέρχεται εκ νέου στη Μακεδονία. Περιοδεύει στα χωριά της Καστοριάς και της Φλόρινας, εψυχώνοντας τους κατοίκους και συγκρατώντας τοπικές επιτροπές. Το απόγευμα της 13ης Οκτωβρίου, μία μέρα σαν σήμερα του 1904, σταμάτησε για ανάπαυση στο χωριό Στάτιστα, στο σημερινό Μελά. Ο Βούλγαρος αρχικομιτατζής Μήτρο Βλάχο πρόδωσε την παρουσία του στις Οθωμανικές αρχές, διοχετεύοντας την πληροφορία ότι στο χωριό βρισκότανε αντάρτες. Στη συμπλοκή που ακολούθησε κατά τη διάρκεια της νύχτας, τραυματίστηκε θανάσιμα από αδέσποτη σφαίρα στην Κοιλιακή χώρα και ξεψύχησε λίγο αργότερα. Ο θάνατος ενός αριστοκράτη αξιωματικού που εγκατέλειψε τα αξιώματα, την οικογένειά του και την πολιτική και την πολυτελή ζωή της Αθήνας για να πεθάνει στα λασπωμένα χωριά της Μακεδονίας, συγκλώνησε το Πανελλήνιο. Εκατοντάδες αξιωματικοί και εθελοντές από όλη την Ελλάδα, ειδικά από την Κρήτη και τη Μάνη, έσπευσαν στη Μακεδονία να συνεχίσουν το έργο του. Το αποτέλεσμα, ο μακεδονικός αγώνας που ακολούθησε, κράτησε την ελληνική Μακεδονία στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος στην Ελλάδα. Βασικά δεν την κράτησε. Κράτησε ελληνική τη Μακεδονία, γιατί μέχρι τότε δεν ανήκε η Μακεδονία στην Ελλάδα, ήταν Οθωμανική Αυτοκρατορία. Προετοιμάζοντας και το έδαφος για τον θρίαμβο των Βαλκανικών πολέμων που ακολούθησαν μετά το 1912-13 και την οριστική απελευθέρωση και ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό. Αυτά για το μεγάλο και ένδοξο Παύλο Μελά, ο οποίος σαν σήμερα σκοτώνεται. Τέλος, σαν σήμερα το 1923, η Άγκυρα, η πρωτεύουσα της Τουρκίας, ανακηρύσσεται ως η νέα πρωτεύουσα του τουρκικού κράτους, αντικαθιστώντας την Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα σε όλους και πάλι. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9. Όπως κάθε μέρα ζωντανά, 7 με 9. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6946789100, στο Viber ή στο WhatsApp. Λοιπόν, καλημερίδια και στα παιδιά που παρακολουθούν μέσω του διαδικτύου, τα οποία μόλις έχουν ξυπνήσει λογικά και πάνε στη δουλειά, στο σχολείο. Καλημέρα και σε όλους εσάς, τα αυτοκίνητά σας. Θα είναι μια βροχερή ημέρα αυτή. ντυθείτε σωστά, πάρτε κανένα ελαφρύ αδιάβροχο. Είναι περίεργος ο καιρός, μη σας ξεγελά. Αποφύγετε και τις βροχές, αν μπορείτε να τις γλιτώσετε. Διότι ψεκάζανε στον ουρανό όλες τις προηγούμενες ημέρες. Φοβερό, πραγματικά είδαμε και πάλι τα αεροπλάνα να επιστρέφουν αυτά εδώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα βρέχει από τις... Τέλος πάντων, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα βρέχει. Από το πρωί, από τις 12 το μεσημέρι και μέχρι και το βράδυ. Και οι βροχές αυτές θα συνεχιστούν και αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη, μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης. Από εκεί και πέρα, Πέμπτη Παρασκευή θα καθαρίσει λίγο, αλλά το Σαββατοκύριακο και πάλι θα έχουμε βροχές. Εδώ στη Ρόδο. Χθες είχαμε και πλημμύρες. Εντάξει, είναι αυτά εδώ τώρα, τα δέντρα ρίχνουν τα φύλλα τους. Είμαστε στο φθινόπωρο, φράσουν τα φρεάτια και ανεβαίνει η στάθμη του νερού. Τα συνηθισμένα, όλα καλά. Ψυχραιμία. Σήμερα στη Ρόδο έχουμε και το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα ασχοληθεί με το θέμα της ΔΕΙΑΡ. Έχει να γίνει του κουτρούλιο γάμος εκεί μέσα. Θα ακουστούν πράγματα... Γιατί η ΔΕΙΑΡ σήμερα θέλει να ψηφίσει, βασικά το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να ψηφίσει μια απόφαση της ΔΕΙΑΡ, η οποία απόφαση της ΔΕΙΑΡ μονομερώς θέλει να μειώσει το χρέος της προγραμματικής σύμβασης της δεύτερης προς την περιφέρεια από τα 21-22 εκατομμύρια ευρώ στα 10. Δηλαδή θέλει 50% μείωση του λογαριασμού. Λογικά η Δημοτική Παράταξη θα το υπερψηφίσει και από εκεί και πέρα μετά θα σταλεί στην περιφέρεια. Και από αύριο θα έχουμε και πάλι νέα επεισόδια. Για να δούμε σήμερα λοιπόν στις 5 το απόγευμα ποιο θα είναι το κλίμα εκεί, αν θα είναι επιθετικό. Είχαν προηγηθεί και σκληρές δηλώσεις της περιφέρειας και του περιφερειάρχη, ο οποίος χαρακτήρισε το Δημοτικό Συμβούλιο Muppet Show. Οπότε λοιπόν σήμερα έχουμε να ακούσουμε διάφορα. Αύριο Τετάρτη αναμένονται τα πολύ αναμενόμενα αυτά εδώ μέτρα της κυβέρνησης για την μείωση του κόστους στην αντλία αλλά και στην θερμότητα και του πετρελαίου θέρμανσης. Για να δούμε. Μεθαύριο Πέμπτη έχουμε το Συμβούλιο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύνοδο Κορυφής. Το σκάνδαλο της Guilfoyle, εισαγωγικά σκάνδαλο, γιατί μπορεί να μην είναι και σκάνδαλο. Η Guilfoyle λέει ότι αυτά τα 100.000 τα οποία επικαλείται ο επιχειρηματίας, ότι του ζητάει, τις τα χρωστάει, γιατί του παρήχε υπηρεσίες συμβουλευτικές. Άλλωστε, αν δείτε και αυτόν εδώ τον επιχειρηματία, τον υποτιθέμενο, είναι ένας περίεργος τύπος, δηλαδή δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει δεν φαίνεται να είναι και τόσο αξιόπιστος, εξόψεως, αλλά την ζημιά του την έκανε. Η Wall Street Journal και τα φύλλα εκεί πέρα στην Αθήνα, και όχι μόνο στην Αθήνα βασικά, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι σε πόλεμο με τον Τραμπ. Όλα τα κανάλια της Αμερικής, τα δίκτυα είναι σε πόλεμο με τον Τραμπ. Οπότε λοιπόν τώρα πιέζουν για την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβη. Νομίζω ότι δεν θα είναι καλό και δεν είναι όλο καλό αυτό για τη χώρα μας, γιατί η Guilfoyle είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι στο οικογενειακό περιβάλλον του πρόεδρου του Τραμπ. Η Ελλάδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ο ενεργειακός κόμβος ο οποίος θέλουν να δημιουργήσουν. Και τώρα καταλαβαίνουμε ότι, εντάξει, μια χαρά είναι η Guilfoyle, ρε παιδιά, για την Ελλάδα μια χαρά είναι. Όμορφη είναι, γλυκιά είναι, μας αγαπάει κιόλας εμάς τους Έλληνες. Θα είναι κρίμα να φύγει. Είναι σκληρό καρύδι όμως ο Τραμπ σε αυτά εδώ, δεν μασάει με αυτούς όλους εκεί. Και αναμένεται όμως μέσα στις επόμενες ημέρες να δούμε ποια θα είναι η τελική του απόφαση. Είναι τώρα... Ενώ τα έχει βρει με τον Πούτιν, σε εισαγωγικά, ο Τραμπ, δηλαδή εντάξει, μια λυκοφιλία είναι, μην κοροϊδευόμαστε, αυτή των Αμερικανών και των Ρώσων. Δεν έπεσαν τελικά οι τιμές του πετρελαίου και τόσο όσο περίμενε ο Τραμπ. Αντίθετα, ανέβηκαν σε εισαγωγικά και αυτές λίγο, ακόμα λίγο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ακολούθησε. Δεν πήρε την ευκαιρία αυτή εδώ της Αμερικής να αποκλιμακώσει λίγο το όλο πρόβλημα το οποίο έχει με την Ρωσία, το ενεργειακό. Αντίθετα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στην εβδομάδα αυτή αναμένεται να σκληρύνει τη στάση της και να επεκτείνει τις κυρώσεις προς Ρώσους ολιγάρχες. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ, στην γραμμή της σκληρή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό, ζητά μεταφορά στρατού στην Ανατολική Ευρώπη και έχουν αρχίσει και διάφοροι στρατηγοί του να βγαίνουν και να μιλάνε και να κάνουν ασκήσεις επί χάρτου και σενάρια πολέμου σε συνεντεύξεις τύπου του. Περίεργα πράγματα. Στην Ελλάδα έχουμε ρεκόρ στην τιμή του ρεύματος και στην εκτόξευση του πετρελαίου. Και φυσικά στο φυσικό αέριο. Ένα νέο κύμα ανατιμήσεων σαρώνει την ενεργειακή αγορά. Θα έχει σίγουρα και αντίκτυπο και στα υπόλοιπα προϊόντα. Είναι ντόμινο όλα αυτά. Η χοντρική τιμή του ρεύματος καταγράφει υψηλό τριετίας, ενώ αέριο και πετρέλαιο συνεχίζουν την ανωδική τους και αυτά πορεία. Η εξέλιξη εντείνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά, σε επιχειρήσεις. Στον πληθωρισμό τον έφτασε στο 5% και φυσικά και στα καύσιμα. Μια άλλη είδηση που έχει ενδιαφέρον εδώ εθνική είναι ότι η Ιερά Σύνοδος έδωσε 10 εντολές για τους ιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδας.
1: Έχουμε γίνει οικογένεια.
0: Να μην, βασικά εντολές, να μην συμμετέχουν στα social media μετά τα viral με τον βίντεο Θεσσαλονίκης, με το βίντεο με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης να τραγουδά πιο το «Στόπα και στο ξαναλέω». Τώρα δεν ξέρω αν συνδέεται αυτό του Μητροπολίτη, δηλαδή της Θεσσαλονίκης, το τραγούδι που είπε ο άνθρωπος που τραγούδησε, που μεράκλωσε την ώρα που τελείωσε το γεύμα του ή το δείπνο του σε ένα τραπέζι. Είναι καλή φωνός ο Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή, εάν τώρα την Ιερά Σύνοδο την πείραξε αυτό, η Ιερά Σύνοδος είναι βαθιά ανοιχτωμένη και έχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί θα έπρεπε να την πειράξουν οι πλάνες που κάθονται και διασπείρουν ένα σωρό παπάδες, μοναχοί από το Άγιο Όρος, από το κάθε κελί του ο καθένας. Βγαίνει και λέει ένα σωρό ανοησίες, ξέρω εγώ, ετοιμαστείτε για πόλεμο, ετοιμαστείτε για πείνα, τρομάζουν τον κόσμο, ερμηνεύουν ψεύτικα και λάθος τις προφητείες και δημιουργούν ένα μεγάλο κύμα πλάνης το οποίο οδηγεί σε μια αναρχία. Αυτό θα έπρεπε ουσιαστικά να ενοχλήσει την Ιερά Σύνοδο, εκτός και αν το δημοσίευμα αυτό που διαβάζω τώρα από το Newsit λίγο το παρερμηνεύει, ας το πούμε, και το ρίχνει στο στόπα και στο ξαναλέω. Εν τω μεταξύ έχουν μπερδευτεί οι ρασοφόροι στα social media, δηλαδή παπάδες του παλιού ημερολογίου που αχειροτώνει τι παπάδες, άλλοι που είναι απατεώνες, άλλοι που είναι, ξέρω εγώ, ψευτοαποτυχισμένοι, άλλοι που είναι αποτυχισμένοι, άλλοι της εκκλησίας της θεσμικής, της κανονικής. Όλοι αυτοί πια φοράνε ράσο και στο τέλος οι απλοί άνθρωποι τους βλέπουν και δεν καταλαβαίνουν τι είναι αυτός ο παπάς, ξέρω εγώ, και πιστεύουν ότι είναι όλοι παπάς κανονικός, ας το πούμε, της εκκλησίας. Δηλαδή, και εγώ άμα βάλω ένα ράσο αυτή τη στιγμή και αφήσω ένα αμούσι, και ένα ψεύτικο, και βγω και κάνω τον παπά και λέω ό,τι θέλω, θα με πιστεύει ο κόσμος από κάτω, να μου κάνουν καρδίλες, ευλογίες, να είστε καλά, πάτερ, την ευχή σας και όλα αυτά, χωρίς να εξετάζουν, ξέρω εγώ, αν είμαι αιρετικός, αν είμαι σωστός, αν είμαι της Εκκλησίας, αν δεν είμαι της Εκκλησίας, αν είμαι στο νέο ημερολόγιο, αν είμαι στο παλιό ημερολόγιο, τίποτα, όλα οικόπεδο. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα πια οι πιστοί, δεν έχουν καμία σχέση με την εκκλησιαστική τάξη, με τα δόγματα της Εκκλησίας, με όλα αυτά. Τα έχουν πια, τα έχουν στείλει όλα αυτά εδώ στην... Δεν ξέρω, τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Τα έχουν κάνει όλα σαλάτα μέσα στο μυαλό τους, δυστυχώς. Τι άλλο να πούμε τώρα. Τι να πούμε για αυτό το θέμα, ας μην το ανοίξουμε πρωί-πρωί, πάμε παρακάτω. Προβλήματα. Ποιος το περίμενε ότι οι Σαουδάραβες θα έφταναν σε αυτό εδώ το σημείο να αντιμετωπίζουν υπαρξιακή απειλή από τους Χούθη. Η οικονομία τους καταστρέφεται. Ο σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάει περίπατο, γιατί σχεδίαζε η Ευρώπη στην Σαουδική Αραβία να δημιουργήσει τεράστια φωτοβολταϊκά πάρκα και αιωλικά πάρκα στις ερήμους της, να φτιάξει εκεί πέρα ο Μπιν Σαλμάν, ετοιμάζεται στο project, πώς το λέει, Saudi Arabia 2030, κάπως έτσι τέλος πάντων, έχει ένα όνομα περίεργο ο Μουλάς εκεί πέρα της Σαουδικής Αραβίας. Να φτιάξει μεγάλα εργοστάσια υδρόλυσης τεράστια για να στέλνει στην Ευρώπη μια μεγάλη ποσότητα πράσινου υδρογόνου. Όλα αυτά εδώ με τους Χούθη πάνε περίπατο. Οι Χούθη οι οποίοι έχουν καταφέρει να χτυπάνε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Έχουν κάνει τη χώρα επικίνδυνη ακόμα και για να την επισκεφτεί κανείς. Η οποία η Σαουδική Αραβία προσπαθούσε να κάνει και μια στροφή πολιτιστική προς τον τουρισμό, ας το πούμε, και να φέρνει και κόσμο, να πηγαίνει και κόσμος εκεί πέρα, να την επισκέπτεται, να βλέπουν τις κελεμπίες. Είμαστε υπέρ της επίλυσης των διαφορών με διάλογο και όχι στο πεδίο της μάχης, λέει τώρα ο Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν δεν ξέρω ότι... Τι ρόλο βαράει τώρα, πώς τα βλέπει τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι μετά από τις απαντήσεις που πήρε από τον Νετανιάχου και το Ισραήλ, άρχισε λίγο να νιώθει και μία σχετική απειλή στην Ανατολική Μεσόγειο. Βέβαια, εντάξει, την Ελλάδα δεν την υπολογίζει. Κακός βέβαια. Αλλά οκ, δηλαδή εντάξει, αυτοί εδώ οι, τέλος πάντων, ψευτοτσαμπουκάδες του, νομίζω ότι... Είναι συνηθισμένοι, σκύλος που γαυγίζει δεν δαγκώνει, ισχύει, εκτός και αν βρεθούμε σε καμιά θέση απόλυτης αδυναμίας, ακυβερνησίας ή ηλίθιας, ας το πούμε, πολιτικής, τύπου το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του, Ισραηλινοί και Αμερικάνοι δολοφόνοι των λαών. Αν πάμε σε τίποτα τέτοιες καταστάσεις, οκ, τελειώσαμε εκεί πέρα, έχει ελπίδες ο Ερντογάν.
1: Στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, στο Ιράν, στη Σαουδική Αραβία, αλλά ως αρχή της Τουρκίας, ανέφερε ότι είναι υπέρ της επίλυσης των διαφορών με διάλογο και διπλωματία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι στο πεδίο των μαχών. Ο αμοιβαίος σεβασμός, η κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή μας. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική δήλωση από τον Τούρκο Πρόεδρο. Στην παρούσα φάση, επειδή ακούγονται πολλά, έχουν συμβεί πολλά, υπάρχουν και πολλά δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει τη σημασία της.
2: Προφανώς και έχει τη σημασία της. Απλώς λέγαμε ότι το ερευνητικό πλοίο Roots Race, το είδαμε και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε, δεν το συνοδεύουν πολεμικά πλοία. Είχαμε σταθεί μάλιστα σε αυτή την πληροφορία. Αυτό, Μανώλη, δείχνει να έχει αλλάξει.
1: Ναι, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, το ίδιο το Υπουργείο Άμυνας, δημοσίευσε φωτογραφίες όπου μια τουρκική φρεγάτα προσέγγισε το όρους σε Ανατολική Μεσόγειο κατά διάρκεια του έργου των ερευνών και βρίσκεται εκεί. Είναι ένα μήνυμα της Τουρκίας ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να στείλει φρεγάτα κοντά στο όρους Ρέις. Ενδεχομένως ναι, αλλά ενδεχομένως ναι.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Μανώλη Κωστίδη. Τα ξεδιαφέροντα. Είχαμε και μια περίεργη διέλευση ενός. Βασικά του μεγαλύτερου για την ακρίβεια πλοίου του τουρκικού στόλου του Ανατολού από τα ανοιχτά της Ρόδου. Πέρασε έξω από την Σίμη, από τον Πανορμίτη της Σίμης, συνοδεία μιας φρεγάτας τουρκικής και πληροφορίες θέλουν να έχει περάσει να ήταν μαζί, να τα ακολουθεί και ένα υποβρύχιο. Πέρασαν μεταξύ Χάλκης και Τύλου και είχαν προορισμό την Κάσο. προορισμό. Συγγνώμη, είχαν κατεύθυνση βασικά προς την Κάσο, δεν είχαν προορισμό την Κάσο. Πήγαιναν προς τα νότια, προς Κάσο, Κάρπαθο. Εκεί. Και εντάξει, το γεγονός αυτό έκανε και μια κανονιοφόρο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού να περάσει, να ακολουθήσει διακριτικά την πορεία τους. Οι Τούρκοι με αυτούς εδώ τους ψευτοτσαμπουκάδες που κάνουν πάντα αντέδρασαν, η φρεγάτα τους γύρισε προς την κανονιοφόρο, η κανονιοφόρο συνέχισε την πορεία τους, μετά συνέχισε και αυτή την πορεία της, πέρασαν και δεν ξέρουμε πού πήγαν. Μπορεί να πήγαιναν και σε αυτήν εδώ την τουρκογαλλική άσκηση, η οποία διεξάγεται αυτές εδώ τις ημέρες στο Αιγαίο, μετά τη σύναψη της συμφωνίας αμυντικής μεταξύ Γαλλίας, όχι ακριβώς αμυντικής συμφωνίας, τέλος πάντων, συνεργασίας, αμυντικής συνεργασίας κατά κάποιο τρόπο, μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας, όπου ξεμπλόκαραν οι Meteor για τα Eurofighter, τα τουρκικά που θα πάρει η Τουρκία από το 30-31 και μετά, και βλέπουμε με αργούς ρυθμούς και αργές παραδόσεις όπως εξελίσσονται όλα αργά σχετικά και με την αναβάθμιση των F-16 τους σε Viper. Συμφώνησαν οι Γάλλοι ότι όταν θα είναι αυτά εδώ έτοιμα, ναι, θα σας δώσουμε Meteor. Καθόλου καλό βέβαια για μας, δηλαδή δεν είναι δυνατόν η Γαλλία να παίζει σε δύο ταμπλό μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και την ώρα μάλιστα που η χώρα μας έδωσε και ουσιαστικά όλο το project του καλωδίου, του Great Sea Interconnector στους Γάλλους για να το υλοποιήσουν, συν του ότι τους έδωσε και το 60% νομίζω της κυριότητας. Τέλος πάντων, παρά τα αυτά όμως είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει, γιατί εξυπηρετεί την Κύπρο μας και την Ελλάδα, και φυσικά με την διασύνδεση με το Ισραήλ ανοίγονται νέοι ορίζοντες στο ενεργειακό τοπίο της Ανατολικής Μεσογείου. Έτσι λοιπόν οι Γάλλοι προσπαθούν με κάπως διπλωματικό τρόπο, θέλοντας κατά κάποιο τρόπο να μην δημιουργηθεί με την Τουρκία ένταση επί του πεδίου, να το προχωρήσουν το έργο, έτσι υποτίθεται με φιλικές και καλές σχέσεις και σχέσεις συνεργασίας, και από την άλλη μεριά η Ελλάδα να μην θυχθεί όσον αφορά τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ζητώντας άδεια από την Τουρκία για αυτό εδώ το καλώδιο. Για να δούμε όμως αν οι Τούρκοι αυτό εδώ θα το χάψουν λίγο, αν θα την φάνε λίγο αυτήν εδώ την γαλλική διπλωματική κίνηση.

0: Με αλεύρι επιτέθηκαν οι Γάλλοι στον υποψήφιο της κεντροαριστεράς. Νέο σχέδιο για παιδιά κάτω των 15 ετών έρχεται, να τα ακούτε εσείς, για τα social media. Όσοι είναι κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα από 1η 12 του 27 θα απαγορεύεται να έχουν Instagram, TikTok, Facebook, τι άλλο. Για πάμε να ακούσουμε, λιγάκι.
1: Στη Βουλή φέρνει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών με την ευθύνη ελέγχου να περνά στις εταιρείες που έχουν τις πλατφόρμες. Η ψήφισή του αναμένεται στις 22 Οκτωβρίου.
2: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Είμαστε η πρώτη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θεσπίζει αυτό το πλαίσιο.
1: Το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2027 και θα υποχρεώνει τις πλατφόρμες να χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία για να ελέγχουν την ακριβή ηλικία των ανηλίκων, απαγορεύοντας την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε όσους είναι κάτω από 15 ετών. Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία που αποτυπώνουν τον εθισμό των παιδιών στα social media.
3: Περισσότεροι από μισούς μαθητές γυμνασίου και λυκείου ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ηλικία 10 έως 12 ετών. Ένας στους 4 δηλώνει ότι κάνει υπερβολική χρήση των social media. Και επίσης ένα στα 5 παιδιά 15 ετών νιώθει νευρικότητα, διάσπαση προσοχής ή ανασφάλεια όταν δεν έχει πρόβα στο κινητό του.
1: Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, απάντοντας σε ερώτηση του Open για το ενδεχόμενο παράκαμψης της νομοθεσίας από τις πλατφόρμες, ανέφερε ότι θα αξιοποιούνται αλγόριθμοι που θα ελέγχουν φωτογραφίες, περιεχόμενο και λίστες φίλων, καθώς και εργαλεία όπως το Kids Wallet για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών.
4: Οι πλατφόρμες είναι υπεύθυνες να βρίσκουν, να εντοπίζουν την πραγματική ηλικία ενός χρήστη. Αν από το περιεχόμενο ή τους φίλους δεν είναι ξεκάθαρη ηλικία, τότε ναι, μπορούν πιθανώς να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς όπως το Kids Wallet. Πλατφόρμες εδώ και αρκετό καιρό.
0: Τέλος λοιπόν σε αυτήν εδώ την εποχή που είχαν όλα τα παιδιά social media, είχαν λογαριασμό στα social media. Τέλος, μπαίνει τέλος. Τώρα τα πράγματα θα ζορίσουνε. Το κάψανε αρκετά το κεφάλι τους, τα πιτσιρίκια. Καλά είναι, ας κάνουν και τίποτα άλλο δηλαδή, έτσι. Αλλά πω πω, δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να είμαι 14 χρονών, να έχω λογαριασμό στο TikTok, στο Insta και να επικοινωνώ με όλη την παρέα μου, με όλους τους φίλους μου μέσα από τα μηνύματα από αυτές εδώ τις πλατφόρμες και να έρθει η κυβέρνηση και να μου πει τέλος, κλείνεις. Βασικά να έρθει το TikTok και να μου πει κύριε ανέβασε ταυτότητα ή συνδέσουμε το Kids Wallet, διαφορετικά σου μπλοκάρουμε το λογαριασμό και να μου το μπλοκάρουνε, να μείνω εκτός. Πώς θα αναπληρωθούν τώρα ρε παιδιά αυτές εδώ οι 6-7 ώρες. Τι θα κάνετε. Τι θα κάνουν τώρα τα πιτσιρίκια εκεί στα 12, στα 13, στα 14. Πω μουρμούρα που έχει να πέσει. Αποτοξίνωση. Εντάξει, καλό είναι και εμείς στην εποχή μας δεν είχαμε Facebook, δεν είχαμε Insta, δεν είχαμε TikTok. Τη βγάζαμε με κανένα παιχνιδάκι στα PC εκεί πέρα και σε καμιά Amiga. Amiga, ναι. Τώρα θα τη βγάλουν και αυτά σε κανένα PlayStation, εκεί θα καλύψουν το χρόνο τους. Και φυσικά διαβάσουν και λίγο παραπάνω, διαβάστε και λίγο παραπάνω. Διαβάζετε λίγο παραπάνω τα μαθήματά σας. Πολύ κουραστικό και αυτό εδώ. Να διαβάζεις, εννοείται, ειδικά βιβλία τα οποία είναι δηλαδή γύρω από το περιεχόμενο, γύρω από την ουσία και όχι στην ουσία. Τέλος πάντων, κουράγιο στα παιδιά, κουράγιο στην νεολαία, κουράγιο στους γονείς, κουράγιο σε όλους, σε αυτό εδώ το σύστημα το οποίο είναι λίγο βλαμμένο.

0: τώρα το Πασόκ τσακώνεται με τον Έλας. Ο Ανδρουλάκης τσακώνεται με τον Τζίπρα. Δεν ξέρω γιατί τώρα κάτι παίζει με κάποιον καρτερό και την προσωπική επίθεση του καρτερού στον Ανδρουλάκη, ο οποίος καρτερός ήταν σύμβουλος του Τσίπρα και είπε τον Ανδρουλάκη βλάκα. Τι να κάνουμε. Δεν έχουν με τίποτα πιο σοβαρό να ασχοληθούν εκεί πέρα στο Πασόκ, στην αριστερά, ρε παιδιά, αυτοί μεταξύ τους δεν έχουν τίποτα. Ας ασχοληθούν με τον Πάπα, ο οποίος Πάπας διαγνώστηκε με όζο στους πνεύμονες και θα πάει για χειρουργείο. Το γεγονός αυτό έχει ανησυχήσει όλους τους καθολικούς πιστούς, τους παπικούς. Αυτά είναι τα θέματα που παίζουν στην ελληνική τηλεόραση. Συν την Κίμπερλι, την οποία βέβαια την έχουμε αναφέρει. Εντάξει, ένα άλλο ωραίο ενδιαφέρον θεματάκι είναι οι θάνατοι πολλών νέων από τα ναρκωτικά και όλο αυτό μετά τον θάνατο της Χριστίνας, της νεαρής, της 20χρονης κοπέλας, μετά από χρήση έκσταση. Αν είναι δυνατόν να πεθάνει κορίτσι στα 20 από έκσταση, είναι τρελό πραγματικά. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον δικηγόρο της 20χρονης. Τι λέει?
1: Και όλους τους γονείς για να μην ξανασυμβεί.
2: Το πάρτι ήταν σε οικία.
3: Σε έναν πολυχώρο στη Θεσσαλονίκη.
4: Ιδιωτικό, τι ήταν
1: ακριβώς? Ένα πολυχώρο, ένα ιδιωτικό πάρτι.
3: Όπου έπαιζαν ηλεκτρονική μουσική και μαζεύτηκαν οι νέοι εκεί.
2: Άρα λέτε ότι η διακίνηση και η χρήση ήταν ελεύθερη, ανεξέλεγκτη και σε μεγάλο βαθμό.
4: Και οι συνέπειες αυτής κατά τη διάρκεια του πάρτι, έτσι.
1: Αυτό είναι το οποίο έρχεται και λέγεται. Και μάλιστα δεν σας κρύβω ότι είναι πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό που είπε στο νοσοκομείο στη μητέρα. Αυτά είναι που σας μεταφέρω όλα από την οικογένεια. Ναι. Στη μητέρα είπαν ότι η ποσότητα την οποία έλαβε ισοδυναμεί με 14 περίπου χάπια. Η ποσότητα που έλαβε το ένα άτομο αυτό. Αντιλαμβάνεστε τώρα γιατί συζητάμε. Είμαστε λοιπόν σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, να ευαισθητοποιηθούν οι αρχές, να σταματήσει αυτό. Μην θρηνήσουμε άλλα θύματα. Κανένας γονιός να μην χάσει το 20χρονο μοναχοπέδι του, διότι εδώ μιλάμε ότι ήταν μοναχοκόρη, να μην χάσει το 20χρονο μοναχοπέδι του μετά από διασκέδαση, από ένα πάρτι.
2: Μάλιστα. Θέλετε λίγο να μας δώσετε την εικόνα του κατηγορουμένου φίλου της Χριστίνας. Ποια ήταν η συμμετοχή του για να
1: κοίταξε, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό θα φανεί από την ανάκριση η οποία υπάρχει.
2: Εσείς αποδέχεστε
1: δεν μπορώ να
2: την κατηγορία της έκθεσης της ή έχετε άποψη για άλλη είδους κατηγορία, για άλλου είδους
1: εμείς
2: άσκηση?
1: Εμείς ερευνούμε τα πάντα. Είναι πολύ νωρίς, περιμένουμε τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έγιναν σήμερα το πρωί. Είναι πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να πούμε κάτι. Είμαστε δίπλα στην ανάκριση για να παρακολουθήσουμε. Αλλά προς το παρόν ασφαλώς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Και ούτε μπορούμε να πούμε κάτι σε σχέση με την ανάγκη και την απολογία που θα γίνει αύριο.
4: Σεβαστό και κατανοητό.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τη δικογραφία τα οποία δεν μπορούν να συζητηθούν σήμερα εδώ επί του παρόν.
4: Διότι θα είναι και θα διεξάγεται τώρα όσο μιλάμε και κατά τη διάρκεια έτσι οι έρευνες προκειμένου να εντοπίσουν και άλλα πράγματα. Και το κύκλωμα, ακριβώς. Τι ακριβώς ήταν, τι ουσίες ήταν αυτές. Πρέπει να διευκρινιστούν πάρα πολλά στοιχεία, κύριε.
1: Ακριβώς. Αυτό που είπα και είναι το πιο βασικό. Πρέπει να βρεθεί τι ουσία ήταν αυτή.
0: Λοιπόν, φοβερό, είχε καταναλώσει λέει μία ποσότητα ναρκωτικών που ισοδυναμεί με 20 περίπου, πόσα είπε, μία χούφτα βασικά χάπια έκσταση. Δηλαδή είναι τρελό αυτό, παρανοϊκό. Εντάξει, μπορεί. Βασικά όλα αυτά εδώ τα χάπια και οι χημίες μαζί με το αλκοόλ και όλα αυτά που παίζουν στο πάρτι είναι θάνατος. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε τα παιδιά να πάρουν μέσα στο μυαλό τους, να το βάλουν, να το κλειδώσουν και να κλείσουν την πόρτα σε κάθε τι που έχει να κάνει με χάπια, ψυχοφάρμακο και χημεία όσον αφορά τα ναρκωτικά. Κοκαίνη, ροζ, μπλε, όλα αυτά εδώ τα οποία διακινούνται, μεθαμφεταμίνες, δηλαδή οτιδήποτε παράγεται στο χημείο πρέπει να μην το δοκιμάζει ποτέ κανένα παιδί. Διότι υπάρχει και κίνδυνος μη επιστροφής από όλα αυτά. Δηλαδή, ακόμα και αν αυτή η άτυχη κοπέλα γλίτωνε τη ζωή της, μπορεί για παράδειγμα να μένε χαμένο το μυαλό της για πάντα και να μην επανερχόταν ποτέ πίσω. Και να ήταν μια ζωή μετά στις ψυχιατρικές κλινικές και από ψυχίατρο σε ψυχίατρο, ανίκανη να σκεφτεί, να ζήσει, να επιβιώσει για το υπόλοιπο της ζωής της. Και ειδικά να προσέχετε και αυτά εδώ τα ψυχοφάρμακα, δηλαδή, και εσείς οι γονείς θα πρέπει να τα λέτε αυτά στα παιδιά σας, αυτά εδώ τα ασθεντών, τα αρντάν, όλα αυτά εδώ τα οποία κάνουν τον άνθρωπο, κάνουν τον νέο να καίει κυριολεκτικά το μυαλό του και στο τέλος να βλέπεις το σάλιο από το στόμα να τρέχει κάτω μέχρι το πηγούνι. Εκεί πια είναι το δείγμα ότι ο εγκέφαλος έχει κάψει κύτταρα εγκεφαλικά, πάρα πολλά, τα οποία, να ξέρετε ότι και το νευρικό σύστημα, δηλαδή τα κύτταρα του νευρικού συστήματος, είναι από τα μόνα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού, τα οποία δεν αναπληρώνονται. Ό,τι καίγεται, ό,τι χαλάει από το νευρικό σύστημα, δεν το ξαναφτιάχνει ο οργανισμός. Δεν επανέρχεται. Ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν προσοχή στα ναρκωτικά, ειδικά όλοι εσείς οι μικροί που ακούτε και οι μεγάλοι, αλλά ειδικά εσείς που ακούτε και από το TikTok. Και όπως προείπα, εσείς οι γονείς στα αυτοκίνητα τώρα που πηγαίνετε στις δουλειές σας, καλημέρα και πάλι, εκπαιδεύτε σωστά τα παιδιά σας. Υπάρχει μια μεγάλη μουσική βιομηχανία η οποία τα προωθεί όλα αυτά εδώ τα ναρκωτικά και ειδικά στην Ελλάδα με την περισσότερη trap μουσική να κυμαίνεται γύρω από την εγκληματικότητα, από την παρανομία, από τα ναρκωτικά, από τα λεφτά που βγάζουν από τα ναρκωτικά, από την πορνεία, από τις γυναίκες και από όλα αυτά, και δημιουργούν μια εικόνα, ας το πούμε, ενός κόσμου ονειρικά πλασμένου, ο οποίος γίνεται για την νεολαία ο αυτός σκοπός. Όσο πιο ψηλά φτάσεις μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τόσο πιο πετυχημένος είσαι. Κάπως έτσι, ας το πούμε, το σκέφτονται τα παιδάκια μας. Δυστυχώς το βλέπουν. Και αυτό είναι 100% αυτοκαταστροφικό και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Μία άλλη είδηση, δυστυχώς δυσάρεστη, είναι ότι ο ηθοποιός, ο RG Might, ο οποίος υποδίθηκε τον γιο του Ρότζελ Βόλτερ, του Walter White, στη φοβερή σειρά Breaking Bad στο Netflix, πέθανε σε ηλικία 34 ετών χθες. Σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης, οφείλεται σε αυτοκτονία ο θάνατος του. Ενώ οι τοπικές αρχές στο Τέξας συνεχίζουν την έρευνα. Τι κρίμα. Τι κρίμα, πόσο την αγαπήσαμε αυτήν εδώ τη σειρά, όσοι την έχετε δει, το Breaking Bad. Και αυτό το παιδί, αυτός ο νέος άνθρωπος, στα 34 του υποδίδηκε φοβερά τον ρόλο του. Και όμως αυτοκτόνησε στα 34 του.

Ένας 35χρονος οδηγός μηχανής σκοτώθηκε στο Παγκράτη σε τροχαίο τα ξημερώματα σήμερα. Καθώς συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Το τροχαίο σημειώθηκε στις 3 τα ξημερώματα. Η μηχανή και το γιο ταχύ, αφού συγκρούστηκαν, έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα οχήματα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη, ο οποίος ήταν 52 χρονών και αλβανικής καταγωγής. Προσοχή και στην άσφαλτο και προσοχή και στους δρόμους. Η ταχύτητα δεν είναι μαγκιά. Οι μηχανές οι μεγάλες δεν είναι μαγκιά.

Συγκλονιστική είναι η τελευταία συνομιλία που είχε με τον πατέρα του ο 29χρονος Αλιρεζά Ραϊσί από το Ιράν πριν εκτελεστεί στην Αγχώνη, αφού καταδικάστηκε για θάνατο, για το θάνατο των Ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης, οι οποίες έγιναν πριν γίνει η επέμβαση των Αμερικανών και των Ισραηλινών, οι οποίες εξαφάνισαν τους Μουλάδες στην ηγεσία τότε των Μουλάδων. 21 χρονών παλικάρι συμμετείχε σε αυτές εδώ τις διαδηλώσεις και κατηγορήθηκε ότι σκότωσε φρουρούς της Επανάστασης. Το επευλήθηκε η θανατική ποινή. «Μπαμπά, είμαι περήφανος για σένα», του είπε πριν την εκτέλεση. «Παιδί μου, συγχώρεσέ με», είπε ο πατέρας του. Ο δραματικός διάλογος βγαίνει στη δημοσιότητα. Αυτά εδώ για ένα καθεστώς των Ιρανών, των Μουλάδων, το οποίο το στηρίζει η αριστερά. Αυτοί είναι οι Μουλάδες, αυτός είναι ο σκληροπυρηνικός Ισλαμισμός.

Και παραμένοντας στην περιοχή, να σας πούμε ότι είχαμε νέες εκρήξεις στο Ριάντ και οι Χούθοι, οι οποίοι άμα τους ακούς, παιδί μου, εκεί στην τηλεόραση, αυτό είναι ένα πρόσωπο, είναι να γελάς. Έστειλαν απειλητικό μήνυμα στον Ντόναλντ Τραμπ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε περίπτωση, τους είπε, που εμπλακείτε στον πόλεμό μας με τη Σαουδική Αραβία, θα δεχτείτε μια γρήγορη και επώδυνη απάντηση. Έχουμε ξεφύγει τελείως. Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά είναι υψηλόβαθμος λοιπόν αξιωματούχος των Χούθη της Ιεμένης προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην εμπλακούν. Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλακούν στην επίθεση κατά της Ιεμένης, δεν θα καθυστερήσουμε. Η απάντηση θα είναι γρήγορη και επώδυνη κατά των Ηνωμένων Πολιτειών και όλων των συμφερόντων του στην περιοχή, δήλωσε ο Μοχάμεντ Αλ-Μπουχάιτι στο γαλλικό πρακτορείο από την πρωτεύουσα Σανααά, που ελέγχεται από τους Χούθη. Προειδοποίησε επίσης τους εργαζόμενους σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και αεροδρόμια, καλώντας τους να μείνουν μακριά από αυτές τις εγκαταστάσεις, οι οποίες έχουν γίνει νόμιμοι στόχοι. Ό,τι να είναι, πραγματικά. Καλά, οι Τούρκοι και οι υπόλοιποι που είχαν κάνει τη συμφωνία, τη ρήτρα, οι Πακιστανοί και οι Τούρκοι που είχαν κάνει την ρήτρα με τους Σαουδάραβες, τι κάνουν τώρα? Γιατί δεν πάνε να πολεμήσουν τους Χούθη, κάνουν το κουνέλι? Τι λέτε, για πείτε μου. Την ίδια στιγμή η αμερικανική αεροπορική εταιρεία Delta Airlines ανακοίνωσε ότι μεταθέτει για το Μάρτιο του 27 την πρώτη απευθείας πτήση μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας. Άντε γεια. Σιγά μην πάνε οι Αμερικάνοι στη Σαουδική Αραβία τώρα. Ειδικά μετά από το διπλό παιχνίδι που έπαιξε ο Μπιν Σαλμάν να υπογράψει με τους Τούρκους και με το Πακιστάν αμυντική συμφωνία, ουσιαστικά ανοίγοντας ένα νέο μονοπάτι για τον ενεργειακό δρόμο που εξυπηρετεί την Τουρκία, γιατί οι Αμερικανοί από την Ινδία μέχρι και την Ευρώπη έχουν φτιάξει τον ενεργειακό διάδρομο, τον NYMEX, για να χτυπήσουν τον κινέζικο δράκο. Αυτός ο NYMEX όμως αποκλείει την Τουρκία, δηλαδή την εξωστρακίζει ουσιαστικά από το ενεργειακό παιχνίδι, και οι Τούρκοι θέλουν να φτιάξουν έναν άλλο αντίθετο διάδρομο, έτσι, από τη Σαουδική Αραβία, ο οποίος να περνάει Μέση Ανατολή, να παρακάμπτει το Ισραήλ, να πηγαίνει Συρία και να ανεβαίνει πάνω στην Τουρκία, και από την Τουρκία να κουμπώνει στον αγωγό του, στον ΤΑΠ, τέλος πάντων, αυτόν που έχουν εκεί, ο οποίος στέλνει και έστελνε, δεν ξέρω αν θα στείλει φέτος, φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ρωσικό, το οποίο το βαπτίζει τουρκικό και το στέλνει μέσα, το ανακατεύει με αυτό του Αζερμπαϊτζάν, και θέλει να δημιουργήσει ένα τέτοιο διάδρομο. Αυτό εδώ οι Σαουδάραβες με την συμφωνία με τους Τούρκους το δέχτηκαν, το εξυπηρέτησαν, και οι Αμερικανοί από ό,τι φαίνεται δεν το συγχώρησαν. Τώρα για να δούμε εάν θα εμπλακούν σε αυτήν εδώ τη σύγκρουση μεταξύ Σαουδαραβίας και Χούθη. Πάντως οι Σαουδάραβες εδώ πέρα την έχουν δύσκολα. Δεν τη βγάζουν καθαρά. Είναι πολύ τρελή αυτή εδώ η Χούθη. Είναι να μην μπλέξει κανένας μαζί τους. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τι κάνουν τώρα οι δικοί μας οι πύραυλοι εκεί πέρα κάτω, δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Δηλαδή, έχουμε εκεί πέρα τους Patriot. Δηλαδή, αν φάνε κανένα drone οι δικοί μας οι πύραυλοι μετά και σκοτωθούν Έλληνες εκεί πέρα που έχουμε 120 άτομα αποστολή, μετά τι θα λέμε? Ότι υπερασπιζόμασταν τις φθηνές τιμές της ενέργειας για να έχουμε καύσιμα, για να έχουν φθηνά καύσιμα οι Ευρωπαίοι συμμαχοί μας.

Το σκουπιδαριό έξω από τους κάδους προσπαθεί να μαζέψει ο Δήμος της Ρόδου, όπου, εντάξει, κυριολεκτικά δηλαδή, τώρα και με τις βροχές, όλα αυτά τα σκουπίδια που πετάνε οι συμπολίτες μας γίνονται μια λάσπη ουσιαστικά και γίνονται μια βρωμιά, και μετά για να τα μαζέψει κανείς αυτά θέλει το φορτωτάκι, πρέπει να πάει εκεί φορτωτάκι. Αφορτωτάκι να πιάνει μαζί με φορτηγό και να ρίχνει μέσα. Ή βασικά έχει πάρει και μερικά άλλα μηχανήματα. Τώρα βλέπουμε εδώ πέρα ο Δήμος που είναι με το γερανό. Αλλά γίνεται πραγματικά ένας μεγάλος χαμός με αυτό εδώ το θέμα. Χρόνια παθογένεια. Τα σκουπίδια απασχολούν εκεί πάλι δηλαδή τον Δήμο. Ενώ η είδηση της περιοχής μας και της Ρόδου είναι ότι η κυβέρνηση θα δώσει 29,5 εκατομμύρια ευρώ στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την αποκατάσταση των ζημιών από την Μπόρα στο νησί της Ρόδου. Είχε δώσει άλλα 30 εκατομμύρια ευρώ με τα οποία έγιναν οι γέφυρες, έγιναν οι αποκαταστάσεις στο δρόμο της Αίρια Αεροδρομίου. Έγιναν πάρα πολλά έργα και έγιναν και υποδειγματικά. Δηλαδή, όταν πας στη γέφυρα στο Φαλιράκι έτσι και συνεχίζεις και βλέπεις εκεί πέρα το τι ωραία που είναι, ασφαλτοστρωμένη με τα φώτα τριγύρω, τα σίδερα. Δηλαδή, πολιτισμός, ρε παιδί μου. Δηλαδή, έτσι θα πρέπει να ήταν όλη η Ρόδος. Άλλα 29 εκατομμύρια τώρα ευρώ έρχονται. Το θέμα είναι αυτά τα χρήματα πού θα γίνουν. Δηλαδή, τι ζημιές έχουν απομείνει από την Μπόρα για να συνεχιστούν. Θα πέσουν στη Φιλέρημο? Πού θα πάνε αυτά τα χρήματα? Ο κύριος Χατζημάρκος, τότε ο Περιφερειάρχης, είχε ζητήσει ένα πολύ μεγάλο ποσό. Είχε ζητήσει 300 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, 200, κάτι, ένα τέτοιο αστρονομικό ποσό. Έχει πάρει όμως το 25% μέχρι στιγμής, έτσι. Έχει πάρει 50 εκατομμύρια ευρώ για το νησί. Δεν είναι? Και έχει δοθεί, και έχουν δοθεί και άλλα 10, κάτι τέτοιο, μπορεί και λίγο παραπάνω, στο Δήμο της Ρόδου. Δηλαδή, έχει σταθεί κατά κάποιο τρόπο το κράτος στο νησί μετά από τις μεγάλες καταστροφές που είχαμε. Λοιπόν, τα χρήματα θα πάνε σε αποκατάσταση υποδομών από φυσικές καταστροφές, σε πρόληψη και διαχείριση κινδύνων, σε αύξηση ανθεκτικότητας κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών σε φυσικές καταστροφές. Ευχαρίστησε ο Περιφερειάρχης τον αναπληρωτή υπουργό για τη συνεργασία και την έμπρακτη στήριξη στη Ρόδο, υπογραμμίζοντας την ευθύνη να μετατρέπονται οι διαθέσιμοι πόροι σε έργα και αποτέλεσμα για την κοινωνία. Τώρα δεν ξέρω αν αυτά εδώ τα χρήματα θα μπορούσαν να πάνε σε κάποια έργα τα οποία χρειάζεται το νησί μας και τα χρειάζεται επιγόντως. Όπως είναι αυτά εδώ της επέκτασης της ίδρευσης στην Νότια Ρόδο από το φράγμα του Γαδουρά, ή στο βιολογικό. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι αρμοδιότητα. Ναι, το πρώτο είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να πάνε προς τα εκεί ένα μέρος αυτών των χρημάτων. Εντάξει, αν ο Δήμος είχε λίγο πιο διπλωματική σχέση με την περιφέρεια και δεν ήταν συγκρουσιακή η στάση της ΔΕΙΑΡ απέναντι στην περιφέρεια, ίσως και να μπορούσαν να συζητηθούν τέτοια πράγματα στο νησί. Αλλά τώρα υπό αυτές εδώ τις συνθήκες, δυστυχώς, δεν νομίζω να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Η ΔΕΙΑΡ θέλει το φράγμα του Γαδουρά, να το πάρει να το δουλεύει αυτή. Δεν ξέρω, δεν της φτάνει ο βιολογικός. Ας μαζέψει πρώτα το βιολογικό που έχει δημιουργήσει. Δηλαδή δεν μπορείς να κυκλοφορείς αυτήν εκεί την περιοχή από τη βρωμιά και τη δυσοδεία. Ας μαζέψει λίγο το βιολογικό πρώτα η ΔΕΙΑΡ και μετά ας κοιτάξει να πάρει και το φράγμα, παιδιά, μετά όμως. Δηλαδή, ένα-ένα τα πάρω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι και τα τοπικά θέματα της Ρόδου που απασχολούν. Ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στην ΚΟ. Είναι τώρα η εποχή με τους υδροστρόβιλους. Λίγο προσοχή από τα καιρικά φαινόμενα, μέχρι το Δεκέμβριο πάντα είναι έτσι λίγο περίεργα εδώ πέρα, γιατί το κλίμα γίνεται τροπικό στη Ρόδο. Την προηγούμενη εβδομάδα σκοτώθηκε και ένας άνθρωπος από κεραυνό, ένας τουρίστας. Έκανε μπάνιο στη θάλασσα, βγήκε στην παραλία, το χτύπησε κεραυνός. Εννοείται, ρε παιδιά, ότι όταν έχει

Ο κύριος Παπασταύρου, τέλος κλείνοντας, ανακοίνωσε ότι κλείνουν οι Χαδά σε Κάλυμνο, Μύκονο, Παξούς, Πάτμο, Σύφνο και Τίνο. Στην τελική ευθεία μπαίνει η αποκατάσταση ακόμα 6 χώρων ανεξέλεκτης διάθεσης αποβλήτων, Χαδά, που δεν λειτουργούν σε ισάριθμα νησιά της χώρας, με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου για την έκδοση σχετικής πρόσκλησης χρηματοδότησης από το Ταμείο, από το Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ύψους 6,4 εκατομμυρίων ευρώ. Τα κατάφερε η αλήθεια εδώ πέρα η περιφέρεια να λύσει αυτό το γόρδιο δεσμό της χωματερής της Καλύμνου, όπου έκαιγε χρόνια τώρα. Έγιναν συγκρούσεις μεγάλες, σκοτώθηκαν ο περιφερειάρχης με τον Δήμαρχο της ΚΟ, γιατί ο σχεδιασμός βλέπει την αναβάθμιση, προέβλεπε την αναβάθμιση της χωματερής της ΚΟ, της διόρθωσης της λειτουργίας της και την κομποστοποίηση εισαγωγικά των σκουπιδιών της Καλύμνου και τη μεταφορά τους απέναντι στην ΚΟ. Και κάπως έτσι, ναι, και όμως φτάσαμε εδώ σήμερα, ο Παπασταύρου να ανακοινώνει το κλείσιμο του Χαδά της Καλύμνου, της Πάτμου, της Σύφνου και της Τίνου και των Παξών και της Μυκόνου. Σκεφτείτε δηλαδή για όλα αυτά εδώ τα νησιά πόσα πρόστιμα έτρωγε η Ελλάδα από την Ευρώπη για τη λειτουργία αυτών εδώ των παράνομων χωματερών.

0: Λοιπόν, αυτά για την πρώτη καλημέρα. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Η πρώτη ραδιοφωνική ώρα εδώ πέρα ολοκληρώνεται. Έχουμε άλλη μία ώρα να πούμε αρκετά πράγματα ακόμα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Επιστρέφω.
1: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier του ΣΥΠΑ.
4: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938. Κόσμος 938.

0: απόψη αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
1: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
2: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, φάγε φρού. 380 γραμμάρια, μόνο 1,99.
1: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
1: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίνητικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
8: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
8: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ, χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
11: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη και πάλι. Χαιρετώ και τους τηλεθεατές της τηλεόρασης Κόσμος. Μας παρακολουθούν σε όλα τα νησάκια, τα ευλογημένα νησάκια αυτού του τόπου. Είστε συντονισμένοι στο 93,8 και στο TV Κόσμος. Ο Λοΐζος είναι εδώ από τις 7 το πρωί μέχρι και τις 9, καταγράφοντας την επικαιρότητα και σχολιάζοντας την.

0: Είναι μια ημέρα σήμερα η οποία έχει ενδιαφέρον όσον αφορά τα δημοτικά ζητήματα στη Ρόδο και τα θέματα της ΔΕΙΑΡ, μιας και η απόφαση της ΔΕΙΑΡ του Διοικητικού της Συμβουλίου φτάνει στο Δημοτικό Συμβούλιο προς εξέταση και προς ψήφιση. Είναι μια απόφαση που ζητάει το φράγμα του Γαδουρά από την περιφέρεια και ζητάει μάλιστα και τη μείωση των τιμολογίων στο 50%. Δηλαδή τη μείωση του χρέους βασικά ή του κόστους της δεύτερης προγραμματικής σύμβασης στο 50%. Το αίτιο κατά τη ΔΕΙΑΡ είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η υδροδότηση της δεύτερης φάσης της επέκτασης από τα δηληστήρια προς τη Νότια Ρόδο που να τροφοδοτεί τα χωριά με νερό. Ένα έργο το οποίο είχε ξεκινήσει, έχει περάσει από πολλές δυσκολίες. Εκεί συνέβη και ένας θάνατος, εργατικό δυστύχημα. Πέθανε ένας νέος άνθρωπος εκεί, άφησε πίσω του παιδιά. Δυστυχώς μπήκαν οι εισαγγελείς στη μέση, πραγματογνώμονες. Πάγωσαν οι εργασίες για κάτι μήνες, έμειναν στον αέρα όλα. Το κράτος καθυστερούσε να πληρώσει τους λογαριασμούς στον εργολάβο ή να αποπληρώσει την περιφέρεια για να τα δώσει με τη σειρά της και αυτή. Εν πάση περιπτώσει έμειναν κάποια τιμολόγια απλήρωτα. Ο Άκτορ ή μάλλον η Ντρακάτ, αν δεν κάνω λάθος, η οποία εκτελεί το έργο, σταμάτησε, έφυγε και τώρα είμαστε σε αναμονή. Τελευταία εξέλιξη ήταν ότι ο Περιφερειάρχης είπε στην Επιτροπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο πως δεν θα χαθεί το έργο ούτε η χρηματοδότηση και ότι απλά έφυγε από το ΕΣΠΑ 14-21 για να περάσει στο ΕΣΠΑ 21-27 και θα συνεχιστεί κανονικά. Η περιφέρεια η οποία εξασφάλισε άλλα 29 εκατομμύρια ευρώ προχθές από την κυβέρνηση στα πλαίσια της, των ζημιών που υπέστη το νησί από την κακοκαιρία Μπόρα και μένει τώρα να δούμε αυτά εδώ τα χρήματα σε ποια έργα θα πάνε και τι θα γίνει. Έχει ενδιαφέρον το τοπικό, η τοπική επικαιρότητα. Εντάξει, είναι μεγάλες οι ανάγκες του νησιού. Σήμερα λοιπόν αναμένουμε να δούμε τι θα πει το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί αυτή εδώ η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνέχεια μετέπειτα θα πάει στην περιφέρεια, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και να δούμε μετά από εκεί ποια θα είναι η απάντηση. Θα τα δούμε όμως αυτά εδώ στις 5 το απόγευμα που ξεκινά το Δημοτικό Συμβούλιο. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και μία διαμαρτυρία των αλλιέων. Την Κυριακή συγκεκριμένα βγήκανε όλοι οι ψαράδες μας έξω στο λιμάνι για να συμμετέχουν στην διαμαρτυρία την πανελλαδική, γιατί δεν βγαίνουν με αυτές εδώ τις τιμές των καυσίμων. Η θάλασσα δεν έχει ψάρια. Οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, όλοι έχουν έρθει στο Αιγαίο, ψαρεύουν υποτίθεται στα διεθνή ύδατα. Τα έχουν σαρώσει όλα, δεν σέβονται τίποτα. Από τον μικρότερο ψαρά μέχρι και τον μεγαλύτερο ψαρά, όλοι θέλουν να πάρουν τα ψάρια από τη θάλασσα στο σπίτι τους. Δηλαδή, εγώ ρε παιδιά, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή, είμαι με το αυτοκίνητό μου και πάω μια βόλτα στην Ήπεθρο και βρίσκω μια κατσίκα στην άκρη του δρόμου. Δηλαδή πρέπει να βγω έξω, να την πιάσω, να τη σκοτώσω, να τη σφάξω, να τη γδάρω, να τη βάλω στο καπό, να την πάρω σπίτι μου. Βρίσκω, περνά από μπροστά μου ένας λαγός, ένα κουνέλι, πρέπει να το σκοτώσω, να το πάρω, να το φάω. Δηλαδή τι είναι πια αυτά τα ένστικτα της πείνας, τα άγρια, της κοιλιάς. Πάνω απ' όλα η κοιλιά είναι δηλαδή σε αυτήν εδώ τη ζωή. Μα ο άνθρωπος είναι από τους πνεύμονες, από την καρδιά, την αναπνοή και πάνω. Μέχρι και το μυαλό, η λογική. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Δεν είναι από την κοιλιά και κάτω. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι υπάρχουν. Δηλαδή μπορεί να επιλέξει ο καθένας στη θάλασσα. Τέλος πάντων, για να μην το πάω τώρα άλλο. Στη θάλασσα. Για ποιο λόγο δεν ισχύει το ίδιο πράγμα με αυτό που ισχύει στη ξηρά. Δηλαδή για ποιο λόγο ένα μικρό ψάρι πρέπει να το πάρει ο άλλος να το σκοτώσει, να το πάρει. Εμείς πιάσαμε ξηφία. Και τον απελευθερώσαμε, τον Ξηφία, που ήταν 3-4 κιλά ο Ξηφίας. Με 28 ευρώ ο Ξηφίας να είναι αυτή τη στιγμή η τιμή του κιλού στο σούπερ μάρκετ. Ναι, τον απελευθερώσαμε. Να σου το δείξουμε το βιντεάκι. Πάμε να το δείξουμε λίγο στο television. Οι υπόλοιποι μπορείτε να το δείτε στο προφίλ μου στο, και στο TikTok. Το έχω ανεβασμένο. Δείξτε το.
1: Ξηφίας είναι.
2: Στη θάλασσα έχουν την νοοτροπία οι περισσότεροι να τα παίρνουν όλα και να μην αφήνουν τίποτα μέσα. Να μην λυπούνται δηλαδή.
1: Πάμε, άστο.
2: Γιατί λένε ότι άμα δεν το πάρω εγώ θα το πάρει κάποιος άλλος. Εμείς όμως όχι.
1: Έζησε.
0: Έτσι, αυτά είναι. Αυτό είναι. Αυτό θα πει νομίζω. Καλή ναυτοσύνη και σωστή συνείδηση του ψαρά. Συμφωνεί ο πρόεδρος των Αλλιέων, ο οποίος είναι κοντά μας, ο κύριος Μιχάλης Βαγιανός. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαγιανέ.
3: Καλημέρα κύριε Λοΐζο, καλημέρα σε ακροατές σας.
0: Λοιπόν, πώς πάει τώρα? Διαμαρτύρονται οι ψαράδες, δεν έχει ψάρια, δεν έχει ακριβά τα πετρέλαια. Τι έγινε τώρα, για πείτε μου, γιατί να σας πω και κάτι εγώ από την... Τέλος πάντων, να σας ακούσω πρώτα.
3: Το πρόβλημα είναι διαχρονικό. Τα προβλήματα που έχει η Αλλία δεν είναι τετωρινά, έχουν αρχίσει σιγά σιγά εδώ και 20 χρόνια. Θα εξηγήσω λοιπόν για να γίνει κατανοητό.
0: Επειδή δεν έχουμε όμως άπειρο χρόνο, προσπαθήστε να είσαστε όσο πιο λακωνικός γίνεται, έτσι, γιατί έχουμε 10 λεπτάκια στη διάθεσή μας, με 15 το πολύ. Σας ακούμε. Μάλιστα. Παρακαλώ.
3: Να ξεκινήσουμε λοιπόν, δεν είναι αυτό καθεαυτό το πρόβλημα των καυσίμων, αλλά... το οποίο έχει προβληθεί. Ο στόχος εμείς εδώ στο νότιο ανατολικό Αιγαίο είναι καταρχήν να διαφυλάξουμε τη βιοπικιλία και τον πληθυσμό των θαλάσσιων
0: ειδών.
3: Με μέτρα να πολλαπλασιαστούν, δηλαδή τα ψάρια εν ολίγης,
0: ναι,
3: να πάρθουν μέτρα όσον αφορά το χρόνο αλίευσης να μπορέσει ο ψαράς και καταρχήν η θάλασσα να μπορέσει να αναπτυχθεί.
0: Μπράβο.
3: Χωρίς ανάπτυξη, χωρίς αλλιεύματα, δεν θα υπάρχει αλλία.
0: Μπράβο, πολύ σωστά. Συμφωνούμε.
3: Λοιπόν, ήταν λοιπόν όταν πέρασε το νομοσχέδιο.
0: Ναι.
3: Μάλλον όταν ήταν στα σχέδιο νόμου, δεν μας κάλεσε η κυβέρνηση, το Υπουργείο, γιατί μην το πάρουμε πολιτικά για όνομα του Θεού.
0: Τους παράκτιους.
3: Ναι, δεν κάλεσε και το μάθαμε απ' εξωτερικά.
0: Εντάξει, δεν έγινε δημόσια διαβούλευση. Πάντα γίνεται μια τέτοια διαβούλευση στα ίντερνετ, ξέρετε, στα γκόβ.
3: Λοΐζο μου, άκουσα. Όταν γίνεται ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά τον κλάδο το οποίο απευθύνεται μια σοβαρή δουλειά, απαιτείται να καλέσει, και όχι τελευταία ώρα, να καλέσει λοιπόν τα σωματεία να κάνουν προτάσεις.
0: Και δεν σας κάλεσαν λοιπόν, μάλιστα. Οπότε ποιους κάλεσαν? Κάλεσαν μόνο τους τα βιομηχανικά εργαλεία, ανεμότραντες και,
3: τίποτα,
0: και τέτοια?
3: Κανένα δεν κάλεσαν.
0: Κανένα.
3: Όταν λοιπόν μάθαμε αυτό, κάτσαμε αρκετές ώρες, κάναμε προτάσεις όσον αφορά πάνω εκεί το περισσότερο. Δηλαδή να δώσει τη δυνατότητα να έχουμε... οι μέρες απαγόρευσης, να απαγόρευση για όλους, ακόμα και για τον εργασιτέχνη, να πούνε τέτοια μέτρα για να μπορέσει να επιβιώσει η αλλία. Το να βάζει μέτρα ότι εγώ θα βάλω ελεκτές, να βάλω πρόστιμα, να αφαιρέσω τις άδειες. Δεν ξέρω αν το διαβάσετε το νομοσχέδιο.
0: Όχι, δεν το διαβάσαμε.
3: Λοιπόν, αν το διαβάσετε θα πείτε τι είναι αυτό και γιατί έγινε αυτό. Να βάζει πρόσθετα VMS, μηχανήματα τα οποία θα πρέπει ο ψαράς να τον κάνει λογιστή.
0: Μάλιστα, καταλάβαμε. Βλακίες δηλαδή, γραφειοκρατία δηλαδή. Βλακίες,
3: σωστά,
0: γραφειοκρατίες.
3: Μάλιστα, ναι. Και με ετήσιο καταβολή 1000 ευρώ για το μηχάνημα αυτό. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί που είχαν το νομοσχέδιο ή τελείως άσχετοι ήταν ή νομίζουν ότι η καταστροφή της θάλασσας είναι ο ψαράς. Όχι. Ο ψαράς δεν είναι ζητιάνος. Ο ψαράς είναι περήφανος και προστατεύει τη μάνα θάλασσα. Λοιπόν, γι' αυτό...
0: Ποιος ψαράς όμως, κύριε Βαγιανέ, γιατί υπάρχουν, κύριε πρόεδρε μου, και ψαράδες οι οποίοι διαλύουν τη θάλασσα. Έρχονται και δεν σέβονται τίποτα, αδειάζουν όλα τα αλλιεύματα και φεύγουν. Δηλαδή, τι να πω, δηλαδή όλοι οι ψαράδες γκρινιάζουν ότι δεν έχει ψάρια η θάλασσα. Ποιος φταίει γι' αυτό? Μισό λεπτό. Ψαράς είναι και ο παράκτιος αλλιέας, ψαράς είναι και ο ερασιτέχνης, ψαράς είναι και αυτός που έχει τα τεράστια τα μηχανήματα, όπως είναι, όπως είναι και οι ψαράδες οι Τούρκοι με τις ανεμότραντες, όπως είναι και οι Ιταλοί. Τα έχουν ρημάξει. Πόσοι πια, τι να πρωτοπάρουν, πώς να επιβιώσουν τα ψάρια στο γεωργείο. Όλοι έχουν πέσει να τα πάρουν όλα από εδώ.
3: Σωστά το λες.
0: Ωραία, γιατί δεν μπαίνει μια απαγόρευση στους μήνες τουλάχιστον από το Μάιο μέχρι και το Σεπτέμβριο? Αυτή θα έπρεπε να ήταν το αίτημα. Από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο που γεννάνε τα ψάρια, να μην ψαρεύει κανένας. Μόνο οι παράκτοι και οι ερασιτέχνες, κανένας άλλος. Και αυτοί ούτε καν. Αν είναι.
3: Λοίζω μου, τα βάλαμε αυτά. Δεν τα δημοποιήσαμε διότι θεωρούμε ότι κάνουμε μια σοβαρή δουλειά.
0: Ναι.
3: Όλα αυτά τις προτάσεις τις βάλαμε. Μπήκα με εξουσιοδότηση και των υπολείπων σε όλο και Κρήτης και Πελοποννήσου και τα νησάκια, με εξουσιοδότηση μπήκα στη διαβούλευση, τα έχουμε βάλει.
0: Και τίποτα, δυστυχώς, δεν τα λάβανε υπόψη τους, τίποτα.
3: Δυστυχώς όσοι, δεν καταλάβει και μας ανάγκασε πλέον να κατέβουμε σε διαμαρτυρία ειρηνική, παρακαλώ, πρόσεξτε. Και αυτό που είδατε εκεί δεν ήταν τέτοιο, ήταν 10 σκάφη, γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στη διέλευση,
0: στην είσοδο και στην έξοδο,
3: και το απόπλο των υπολείπων.
0: Έχω μερικά πλάνα νομίζω εδώ πέρα, αν είναι να δείξουμε ένα λεπτάκι.
3: Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα, δηλαδή δεν κατέβηκε ούτε το Φαλιράκι, δεν κατέβηκε ούτε το Αφάντου, ούτε το Αρχάγγελος, έτσι, για όνομα του Θεού. Δεν θέλουμε, όπως είχαμε τη συνάντηση με την κυρία Λιμενάρχη και της εξήγησα λοιπόν ότι ο στόχος μας δεν είναι αυτός. Ο στόχος μας είναι να δώσουμε το μήνυμα στον κύριο Σκηνά να μας καλέσει έστω και τώρα και να κάνουμε μια ουσιαστική και γόνιμο διάλογο για να βελτιώσουμε τα πράγματα, όπως λες, για να γίνει απαγόρευση. Δεν θα θυμάσαι παλιά ο Μάιος ήταν απαγορευμένος.
0: Ναι.
3: Είχε αποτέλεσμα. Το καταργήσανε.
0: Το καταργήσανε τον Μάιο.
3: Αν θυμάσαι καλά, Λοίζο μου.
0: Ναι.
3: Ήταν και η ερασιτεχνική άδεια υπήρχε. Τώρα είναι μια ανεξέλεκτη κατάσταση. Όποιος θέλει πάει, όποιος θέλει σκοτώνει τα ψάρια. Γιατί το ψάρι θέλει σεβασμό, η θάλασσα θέλει σεβασμό. Εάν δεν τη σεβαστούμε εμείς, δεν θα σεβαστεί και αυτή, γιατί δεν θα έχει να μας δώσει.
0: Πείτε μου τώρα, πού το πάει η κυβέρνηση δηλαδή, για να καταλάβω τώρα, για να πάμε στην ουσία, στο ρεζουμέ. Πού το πάει δηλαδή, γιατί ποιο λόγο το κάνει λοιπόν, αυτό η κυβέρνηση. Τι πιστεύετε εσείς έτσι, από την εμπειρία σας. Τι λέτε εσείς οι ψαράδες.
3: Εμείς λέμε, ελάτε να κάνουμε διάλογο, να φτιάξουμε.
0: Πού το πάει η κυβέρνηση, πού το πάει. Για ποιο λόγο θέλει
3: να σας... Δεν έχουμε καμία, να σας πω κάτι. Το λέω και δημόσια. Προσπαθώ τους βουλευτές να τους πάρω τηλέφωνο. Τους παίρνω τηλέφωνο, δεν μου απαντάνε. Τι να πω, τι άλλο να πω.
0: Τι θέλει δηλαδή, θέλει να αφήσει μόνο τα μεγάλα σκάφη να δουλεύουν, αυτούς που έχουν προσωπικό και μπορούν να κάνουν τους λογιστές μέσα στα καράβια,
3: άνθρωποι,
0: και όλους τους μικρούς να τους εξαφανίσουν? Αυτό θέλει η κυβέρνηση, τι θέλει? Γιατί συνήθως αυτό γίνεται στην Ελλάδα. Οι μεγάλοι να μεγαλώσουν και οι μικροί να εξαφανιστούν, αυτή είναι η τάση.
3: Ειδικά τώρα αυτό το νομοσχέδιο, δεν έχουμε και χρόνο να το εξηγήσω.
0: Ναι.
3: Τι θα κάνει? Έχει επιθεωρητές. Το πώς θα είναι αυτή η υποθέση? Δεν εξειδικεύει τι θα κάνουν. Λοιπόν, οι οποίοι θα έχουν το δικαίωμα να σε κατασχέσουν και το σκάφος. Δεν δίνει δικαίωμα, ας το πούμε, στο ψαρά να κάνει την έστασή του και να θέτει τους λόγους. Αλλά και εκεί πάλι δεν με ενδιαφέρει. Γιατί ο ψαράς δεν είναι παράνομος. Τώρα, αν ένα ψαράκι μικρό έχει πιαστεί σε και τα λοιπά, το οποίο, ξέρω εγώ, το μάτι είναι μικρό, εντάξει, είναι λεπτομέρειες αυτά.
0: Πάντως έχει και τα καλά του αυτή η αυστηρότητα. Δηλαδή, αν ένας εδώ πέρα έρχεται και ψαρεύει με τρόπους οι οποίοι είναι παράνομοι, αν η νομοθεσία σου λέει ότι σου κάνω κατάσχεση το σκάφος και σου παίρνω άδειες και σε... Και σε πάω και φυλακή, ναι, που λέει ο λόγος. Νομίζω ότι δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, γιατί θέλει και λίγο αυστηρότητα. Το θέμα είναι ποιος θα το τηρήσει όλο αυτό, το λιμεναρχείο.
3: Δεν υπάρχει απαγόρευση να έρθει άλλο σκάφος στη Ρόδο και να ψαρεύει. Δεν,
0: όχι,
3: υπάρχει
0: δεν λέω εγώ τέτοια απαγόρευση. Εγώ λέω να μην τηρεί τον νόμο. Δηλαδή η Μαλάγρα, ξέρουμε ότι η Μαλάγρα είναι παράνομη. Εάν για παράδειγμα κάποιος. Σωστά ή κάνω λάθος.
3: Σωστά, πάμε.
0: Ωραία. Αν κάποιος μαλαγρώνει λοιπόν και τον πιάσει στο λιμεναρχείο, ποια είναι η ποινή?
3: Μα δεν είναι το. Ακούστε,
0: του κάνει κατάσχεση το σκάφος ή είναι.
3: Λοίζω μου. Ναι. Το λιμεναρχείο υπάρχει.
0: Το ξέρουμε.
3: Το πρόσθετο σώμα αυτό των ελεκτών δεν ξεκαθαρίζει τι θα είναι. Θα είναι εξωτερικά. Αφού δεν θα είναι το λιμεναρχείο, υπάρχει το λιμεναρχείο. Είναι δηλαδή ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν ξεκαθαρίζει. Είμαστε υπέρ της νομιμότητας, υπέρ των ελέγχων, αλλά εξαιρεί τους ερασιτέχνες από μέσα. Δεν συμπεριλαμβάνει που το ευρωπαϊκό πλαίσιο υποχρεώνει την ελληνική κυβέρνηση να εντάξει και τους ερασιτέχνες στον έλεγχο. Καταλάβατε.
0: Εντάξει, για τους ερασιτέχνες υπάρχει ένα όριο στα 5 κιλά ψάρια αναβάρκα και τέλος. Αυτό είναι το όριο. Και να μην ψαρεύουν κάποιους μήνες. Υπάρχει όριο σε ερασιτέχνες.
3: Γιατί υπάρχει τώρα, υπάρχει. Δεν είμαστε κάτω ερασιτέχνων. Για όνομα Θεού. Δεν ξέρετε εσείς ότι υπάρχουν ερασιτέχνες οι οποίοι κάνουν αυτό το επάγγελμα?
0: Εντάξει, το κάνουν παράνομα προφανώς.
3: Παράνομα.
0: Εδώ τώρα είναι οι αρχές, το ΣΔΟΕ και όλοι αυτοί, να ελέγξουν τα εστιατόρια, αν έχουν τιμολόγια για τα ψάρια που παίρνουν, παραστατικά και όλα αυτά. Έτσι, αυτό είναι. Δηλαδή, τι παραπάνω. Αυτό
3: ελάτε
0: πρέπει να γίνει.
3: Ελάτε τώρα. Θα πάμε σε μια λογική σε όλη την επικράτεια ΙΣΔΟΕ να ψάξει το εστιατόριο. Το εστιατόριο θα πάρει. Θα πάρει ένα τιμολόγιο που θα έχει ψάρια, θα πάρει κι άλλο. Πώς θα το βρει το αέριο, παιδιά?
0: Δεν ξέρω.
3: Δεν είναι το, επιμένω, δεν είναι το ζητούμενο εκεί. Το ζητούμενο είναι να προστατεύσουμε τη θάλασσα να μπορέσει να κάνει αναπαραγωγή.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι το α και το μέγα.
0: Και μένουμε σε αυτό, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να πάνε καλά τα πράγματα. Γεια σας.

Εντοπίστηκε και τρίτη ουσία στον οργανισμό του Μαζονάκη. Τι ουσία ήταν αυτή? Ακόμα με το Μαζονάκη.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα μέτρα στήριξης και στα όσα ακούγονται και καταγγέλλονται από την αντιπολίτευση, γιατί υπάρχει τώρα αντιπαράθεση στην Ελλάδα. Υπάρχει αντιπαράθεση με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης αλλά και της κυβέρνησης, τον αρχηγό να εντείνει τη δραστηριότητά τους. Έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Πάμε λίγο να ακούσουμε.
1: Ανάγκη την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών εισαγωγών. Αυτό αλλάζει όμως. Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς.
2: Προτεραιότητα στην καθημερινότητα δίνει η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό να επιβιβάζεται σήμερα στον πρώτο από τους συνολικά 14 σειρμούς της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που θα ανακατασκευαστούν. Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης από το συνέδριο των βιοτεχνών άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική της στην οικονομία, εκφράζοντας την στήριξή του στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
3: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, όπως και εσείς αξιολογήσατε, ήταν κατώτερες των περιστάσεων και σε αυτή την Ελλάδα που εμείς οραματιζόμαστε. Εσείς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχετε και θα έχετε πρωταγωνιστικό ρόλο.
4: Απαιτείται να δυναμώσει η πάλη για μέτρα ουσιαστικής ανακούφισης του λαού. Αυτό σηματοδοτούν οι προτάσεις του ΚΚΕ, τις οποίες απορρίπτουν η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα.
5: Φτάσαμε λοιπόν στην Κρήτη και ξεκινάμε την περιοδία μας.
2: Η Κρήτη είναι ο επόμενος προεκλογικός σταθμός του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος διέσχισε σήμερα τον βόρειο οδικό άξονα και επισκέφτηκε περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.
6: Όλοι ξέρουμε ότι φέτος είχαμε μια χρονιά λόγω ενέργειας, λόγω σύγχρονων πραγμάτων. Έχουμε 15 με 20% αύξηση στο κοστολογιό μας.
2: Παράλληλα, συνεχίζεται η συζήτηση με αφορμή τη δήλωση του Πρωθυπουργού για το 25% στις επόμενες εκλογές, με τον Παύλο Μαρινάκη να σημειώνει σήμερα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άνοιξε, αλλά έκλεισε τη συζήτηση.
7: Ρωτήθηκε τι θα γίνει αν, όπως λένε κάποιοι τέλος πάντων, έρθει ένα τέτοιο αποτέλεσμα και απάντησε με ειλικρίνεια. Γιατί όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα.
8: Όταν ο Πρωθυπουργός των αυτοδυναμιών, όπως ήθελε να λέγεται, βάζει τον προσωπικό του πήχη το 25%, επιβεβαιώνει εμάς που λέμε το εξής, ότι το 75% της κοινωνίας έχει ξεκαθαρίσει όχι άλλο Νέα Δημοκρατία, όχι άλλο Μητσοτάκης.
9: Στις επόμενες εκλογές θα δουν την πραγματική πρόθεση του ελληνικού λαού, που είναι ψήφο στην ελληνική λύση.
2: Τα διλήμματα της κάλπης θα κυριαρχήσουν στο δημόσιο διάλογο, λένε και περισσότερο όσο πλησιάζουμε στις εκλογές.
0: Ωραία, λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα της ελληνικής πολιτικής κοινής. Οκ, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Παιδιά, αυτούς έχουμε, μην γκρινιάζουμε, γιατί, ξέρεις...
10: Με βίντεο δε.
0: Γιατί... και η πολιτική είναι η εικόνα της χώρας τώρα, η εικόνα της κοινωνίας είναι και αυτή, μέσα από την κοινωνία αναδύονται όλα αυτά εδώ τα πολιτικά φιντάνια. Τι να κάνουμε τώρα? Όχι, τι, δηλαδή δεν μπορώ να τους... Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω και μερικά μηνύματα εδώ πέρα. Όλοι λέει αυτή είναι αγκαλίτσα μαζί. Και επίσης η σωτηρία της Ελλάδας είναι μια μέρα να ξυπνήσει ανάποδα ο... Δεν μου λέει ποιος, εδώ ο φίλος. Τότε λέει θα τελειώσει το πάρτι. Μάλιστα. Ποιος ρε παιδιά να ξυπνήσει ανάποδα, να τελειώσει, να σηκωθεί πάνω, να τελειώσει το πάρτι? Ποιος μπορεί εδώ πέρα στην Ελλάδα να τη σώσει τελικά? Ποιος είναι ο σωτήρας αυτής εδώ της χώρας? Μπορεί να μου πει κανείς? Έχουμε και έξαρση μεταναστευτικών ροών τελευταία. Έχουν αρχίσει και ξαναέρχονται και μπαίνουν ή προσπαθούν να περάσουν και πάλι τον Εύρο.
11: Μέσα στη νύχτα, άνδρες πλησιάζουν ένα αυτοκίνητο με ανοιχτές τις πόρτες και επιβιβάζονται σε αυτό. Οι εικόνες καταγράφονται σε βίντεο που δημοσιεύεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που εμφανίζεται να συνδέεται με κυκλώματα παράνομης διακίνησης μεταναστών. Και δεν είναι το μοναδικό. Σε άλλα βίντεο, ομάδες μεταναστών διασχίζουν ποτάμια. Περπατούν μέσα από χωράφια και ακολουθούν διαδρομές που παρουσιάζονται ως περάσματα από την Τουρκία στην Ελλάδα μέσω του Εύρου, στο κομμάτι όπου δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα φράχτης.
12: Κυρίως στο βόρειο κομμάτι του νομού μας έχουμε εδώ και τους τελευταίους δύο μήνες μία έξαρση από πλευράς διακινήσεων. Η έξαρση αυτή βέβαια δεν την είχαμε προβλέψει, αλλά οι προκλήσεις όλα αυτά τα χρόνια βλέπουμε ότι αρχίζουν να επιλέγουν εδώ το Εύρο οι διακινητές.
11: Οι εικόνες αναρτώνονται σε λογαριασμούς που εμφανίζονται να διαφημίζουν τη δράση διακινητών. Μάλιστα, κάτω από τις αναρτήσεις, χρήστες ρωτούν για το κόστος της μεταφοράς.
10: Πόσα παίρνεις, αδερφέ, για να πας κάποιον στην Ελλάδα?
11: Άλλοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο να αποκαλυφθούν οι διαδρομές.
13: Μην ανεβάζετε βίντεο, αδερφέ, θα δυσκολέψει η διαδρομή, γιατί παρακολουθούν προσεκτικά εκείνο το σημείο.
11: Υπάρχουν όμως και εκείνοι που ανακοινώνουν δημόσια ότι έφτασαν στον προορισμό τους.
13: Δόξα τω Θεώ, έφτασα στη Βρετανία σώος και ασφαλής.
12: Εμείς από τη δική μας πλευρά χτυπάμε τα κυκλώματα, αλλά είναι σαν την Νέα Ήδρα. Ένα χτυπάμε, 10 βγαίνουν, αλλά από τη δική μας την πλευρά δίνουμε έναν αγώνα για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα σύνορά μας ασφαλή.
11: Τα βίντεο αυτά μετατρέπονται σε διαφημιστικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με φερόμενους διακινητές να προβάλλουν τις διαδρομές παράνομης εισόδου στην Ελλάδα. Και όλα αυτά την ώρα που οι παράνομες διελεύσεις από τα χερσαία σύνορα παρουσίαζαν σημαντική μείωση.
0: Λοιπόν, αυτά αναζωοποιρώνεται και πάλι το μεταναστευτικό. Τους βλέπουμε από τον Εύρο να επιχειρούν να περάσουν προς τα Ευρώπας, προς την Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι όμως και όλες οι κυβερνήσεις οι ελληνικές το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, άλλο να έχεις υπουργό μεταναστευτικής πολιτικής στον Πλεύρη, ο οποίος, εντάξει, είναι κατά τους αριστερούς φασίστας. Πήγε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζήτησε αυστηρά μέτρα. Πιο αυστηρά. Και για το άσυλο και για να γίνουν, ξέρω εγώ, προσωρινά κέντρα εκτός Ευρώπης, τα οποία θα είναι φύλαξης αυτών των οποίων το άσυλο θα απορρίπτεται και τέτοια πράγματα. Άλλο να έχεις ένα τέτοιο υπουργό ο οποίος να είναι αντίθετος, ή μια κυβέρνηση η οποία είναι αντίθετη, και άλλο να έχεις μια κυβέρνηση όπως ήταν αυτές της αριστεράς που βλέπουμε στην Ισπανία, ξέρω εγώ, ή τύπου Τσίπρα και τα λοιπά, οι οποίοι τους θέλουν τους μετανάστες εδώ πέρα. Δεν ξέρω, έχουν, ρε παιδί μου, έχει μερικές αριστερές. Έχει η αριστερά, έχει τα δικά της κολλήματα, ας το πούμε. Τους θέλει, τους αρέσουν όλοι αυτοί. Εντάξει. Δηλαδή, διαφορετικά λειτουργεί ο συνοριοφύλακας με τη μία κυβέρνηση και διαφορετικά λειτουργεί και ο συνοριοφύλακας με την άλλη κυβέρνηση. Όταν ξέρει ότι από πάνω του έχει τον κίνδυνο ο υπουργός να τον εγκαλέσει, ο προϊστάμενος να τον στείλει στη σέντρα και ούτω καθεξής, και πάει αλυσίδα αυτό, εννοείται ότι θα σηκώσει τα χέρια και θα πει τώρα: «Οκ, ήταν σιγά, εγώ θα βάλω το κεφάλι μου κάτω για αυτούς. Δεν πάνε να κουρεύονται». Έτσι θα πει. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν και δεν είναι όλοι και όλα τα ίδια. Δεν είναι όλα τα δάχτυλα τα ίδια και δεν είναι και όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Όχι ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση είναι και ό,τι καλύτερο, έτσι. Αλλά τουλάχιστον προσπαθεί σε αυτά εδώ τα θέματα να κάνει ό,τι μπορεί. Γιατί δεν είναι εύκολο. Και μάλιστα ήταν και από τα πρώτα μελήματα τότε, ξέρω εγώ, από τις πρώτες επιτυχίες, θα μπορούσαμε να πούμε, του Μητσοτάκη, το γεγονός ότι είχε κάνει εκεί πέρα, είχε επεκτείνει το φράχτη στον Εύρο, και όταν οι Τούρκοι από απέναντι πριν 3-4 χρόνια, 5 χρόνια έστελναν κόσμο χαμός, ήθελαν να σπάσουν το φράχτη, να σπάσουν τον Εύρο, να κάνουν την Ελλάδα μπάχαλο, εκεί ψώθηκε η ελληνική αντίσταση και έγινε μάχη, έτσι. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι θετικά, τα οποία δεν πρέπει να τα παραμελούμε, να τα ξεχνάμε. Τώρα το ότι έχει κάνει ένα σωρό και κάνει και άλλα λάθη ή θα μπορούσε να κάνει περισσότερα, σίγουρα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τις αθηναϊκές εφημερίδες. Ξεκινάμε από την Δημοκρατία. Θύελλα κατά της Μενδώνης στη Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Μετά τις αποκαλύψεις της Κυριακάτικης Δημοκρατίας. Τι λέει, ρε, κλέβει και κοιμήλια η κυβέρνηση. Όλα τα κόμματα την κάλεσαν να διαψεύσει τους Βούλγαρους που επιμένουν ότι παραμένουν στην κυριότητά τους. Δεν το έκανε. Και με υπεκφυγές περί κατάθεσης ομολόγησε άλλη μια φορά την απάτη. Κρατάει κρυφό το μνημόνιο που υπέγραψε. Ό,τι να είναι. Επόμενη εφημερίδα, ο Ελεύθερος Τύπος. Βαραίνει το κατηγορητήριο για την επίθεση στη Μαρφίν. Social media, πώς θα μπει φρένα για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Τέλος και τα 15χρονα από τα social media. Από 1η-1η του 27, άντε γεια, έξω όλοι. Έξω από το TikTok, έξω από τα Instagram. Ετοιμαστείτε, πάρτε μπάλες, πάρτε παιχνιδάκια Nintendo, πάρτε και ξέρω κανένα παιχνιδάκι στο PC εκεί πέρα. Αρχίζουν τα πιτσιρίκια να παίζουν, γιατί τα social media κλείνουνε. Μπαίνει Λουκέτο. Ας τα επιτέλους να σταματήσουν και οι μανάδες να μουρμουράνε όλη την ώρα. Να πούμε, μας έχουν ζαλίσει τα κεφάλια μέσα στο σπίτι των πατεράδων, επειδή τα μικρά, τα 11χρονα, τα 12χρονα, είναι όλη μέρα στο TikTok και βλέπουν βιντεάκια. Και δεν ξέρω και εγώ τι βιντεάκια κάθονται και βλέπουν εκεί πέρα τώρα και τι παιδεία παίρνουν. Αχ, το κατηγορητήριο λοιπόν για τη Μαρφίν Βαρένη. Ποιοι αριστεροί τώρα βρίσκονται από πίσω τώρα, τι έγινε σε αυτήν εδώ την ιστορία και τόσα χρόνια δεν αποδόθηκε δικαιοσύνη. Έπρεπε πάλι να έρθει τώρα πάλι με αυτήν εδώ την κυβέρνηση αποδόθηκε δικαιοσύνη. Εγώ είμαι περίεργος για τη δολοφονία των χρυσαυγητών του Καπελώνη και του, δεν θυμάμαι, ενός άλλου παιδιού. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Οι υπεύθυνοι δολοφόνοι αυτοί εδώ της ακροαριστεράς που σκότωσαν δύο νέους, ας ήταν και χρυσαυγήτες. Στο δρόμο, κάτω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, θα συλληφθούν, θα πάνε στη φυλακή αυτή. Ωραία, μπράβο, καλά κάνατε κύριε Πρωθυπουργέ και βοηθήσατε και πιέσατε και προχώρησαν όλες αυτές εδώ οι συλλήψεις για αυτό εδώ το έγκλημα της Μαρφίν. Αλλά για την άλλη όμως, γιατί δεν κάνουμε κάτι από την άλλη μεριά, γιατί όχι. Άνθρωποι δεν είναι και αυτοί, μανάδες δεν είχαν και αυτά τα παιδιά. Δεν τα κλαίνε οι μανούλες τους αυτή τη στιγμή. Τώρα στην 1η Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι και η επέτειος. Η επέτειος. Ποιος θυμάται τώρα στην Ελλάδα? Το Ζακ Κωστόπουλο. Το θυμούνται, βγαίνουν στους δρόμους στην Αθήνα, όποτε είναι οι μέρες του εκεί πέρα. Ποιος ήταν ο Ζακ Κωστόπουλος? Ήταν, λέει, ένα ΛΟΑΤΚΙ άτομο, το οποίο ήταν και τοξικομανής και μπήκε μέσα σε ένα χρυσοχοείο στην Ομόνια να κλέψει. Και ο ιδιοκτήτης του χρυσοχοείου τον έβγαλε και τον χτύπησε. Και από τα χτυπήματά του πέθανε. Προφανώς δεν ήθελε να το σκοτώσει, απλά τον έπιασε στο ξύλο και έτυχε να το σκοτώσει, να σκοτωθεί ο άλλος, να πεθάνει. Γιατί μην νομίζετε ότι και μια φασαρία είναι ό,τι να είναι, δηλαδή κάτι απλό. Καμιά φορά έτσι η νεολαία μπαίνει σε έναν καυγά, μπαίνει σε μια φασαρία. Δεν είναι δύσκολο να φύγει μια μπουνιά στο κεφάλι και να πάθει ο άλλος μια εσωτερική αιμορραγία και να πεθάνει. Δηλαδή κάπως έτσι πρέπει να γίνει και σε αυτήν εδώ την υπόθεση και πέθανε ο άνθρωπος. Θεός χωρέσει τον. Εντάξει, κρίμα, λυπηρό, αλλά ήταν ένα θέμα για να γίνει αυτός στην Ελλάδα πρότυπο και κάθε χρόνο να βγαίνει και να γίνεται, ξέρω εγώ, διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες για το... Γιατί, επειδή ήταν ΛΟΑΤΚΙ, επειδή ήταν τοξικομανής, γιατί, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, αυτοί έχουν μεγαλύτερη αξία από τους χρυσαυγίτες ή από τους εθνικιστές ή από κάποιους που αγαπάνε την πατρίδα τους άλλους. Ας είναι, εγώ δεν είμαι φασιστάς, ούτε είμαι της Χρυσής Αυγής, ούτε μ' αρέσει αυτή εδώ η ακροδεξιά. Ούτε η ακροδεξιά, ούτε η ακροαριστερά. Τίποτα από αυτά δεν μ' αρέσει. Αλλά γιατί όμως την ακροαριστερά την αποδεχόμαστε στην Ελλάδα και την κάνουμε σύμβολο και την ακροδεξιά την έχουμε για μίασμα? Δεν κατάλαβα. Σε ποια εποχή, τι εποχή είναι αυτή? Είμαστε οι ακροαριστεροί, είμαστε η εποχή των ελευθέρων ηθών, της ελευθεριότητας? Καλές οι προθέσεις, πολύ αστερίσκει το κύριο θέμα στα νέα. Social media, απαγόρευση στους ανηλίκους. Άντε γεια. Τα είπαμε και από αυτό, από το πρωί. Εδώ νομίζω ότι η κυβέρνηση κάνει κάτι καλό και ποντάρει να πάρει πολιτικό όφελος από αυτό. Δηλαδή πολλές οικογένειες θα το εκτιμήσουν αυτό το πράγμα. Και φυσικά πολλά παιδιά θα σωθούν από αυτήν εδώ την ιστορία, δηλαδή από τον περιορισμό της πρόσβασης στα social των νέων παιδιών, έτσι, των 12χρονων και των 13χρονων και των 14χρονων. Το μακελιό την κοπάνισε με τον γιατρό η Μαρέβα. Στη Νέα Υόρκη για 6 μήνες με τον πολύ στενό της φίλο και διάσημο καθηγητή νευρογκολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια. Η εστία. Ποιοι απέσυραν τον στρατηγό Ντεγκόλ από τους κινηματογράφους μας? Η εσπρέσο. Jamais fou Παριζιάννα. Ποιος πόλεμος με τον Καρβέλα και ποια εφορία? Η Βύση απέδρασε με την κουμπάρα της Δήμητρα Κούστα στο Παρίσι για να απολαύσουν ζωντανά την Σελίν Διόν. Μάλιστα. Klein Mind. Καρβέλας Βύση. Ό,τι πιο... Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω στην ελληνική σκηνή. Ό,τι πιο παράλογο, έτσι, με πολύ απλά λόγια. θα μπορούσα να πω έτσι και πολύ πίκος. Η εφημερίδα των συντακτών 4 φορές αγνόησαν το σήμα κινδύνου με την έγκριση της ελληνικό μετρό. Η Καθημερινή. Βραβεία στους φύλακες των γεύσεων της παράδοσης. Χωρίς έλεγχο από το 2023 στην Τγκράβα. Δεν έχει κάποιο θέμα που να έχει ενδιαφέρον. Και ανοιχτός πόλεμος Πασόκ Ελλάς, το πιο ενδιαφέρον θέμα της εφημερίδας. Η Κόντρα Νιούς με καπέλο στα ράφια εκατοντάδες προϊόντα. Ενώ έρχονται και νέες αυξήσεις σε ψωμί, γαλακτοκομικά και εισαγόμενα είδη. Σε απόγνωση μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελματίες από τα παιχνίδια των κερδοσκόπων. Η Σταρ. Θρήνος για την Καλονή υπουργό. Πέθανε ο μεγάλος επιχειρηματίας και εκατομμυριούχος πατέρας της Έλενας Δράπτη. Τεράστια περιουσία, τα 35 ακίνητα, οι καταθέσεις που αφήνει πίσω του, η ανακοίνωση για το θάνατό του και το τελευταίο αντίο. Τρέμουν μην αυτοκτονήσει ο γιατρός της Κορνεάδου. Βασικά της Καρνεάδου. Έχει ρε παιδί μου μερικούς γιατρούς εκεί πέρα πάνω στην Αθήνα, οι οποίοι πραγματικά σε βλέπουν κάρνε, σε βλέπουν σαν γκρέας. Τώρα αυτός εδώ ήταν και στο, ακούστε τώρα, ο δρόμος λεγότανε Καρνεάδου. Ξέρετε, το κρέας στα ιταλικά είναι το κάρνε, λέγεται κάρνε. Οπότε τώρα κατέληξε αυτός εδώ στη φυλακή με 5 άτομα συνοδεία και συνεχή επιτήρηση, γιατί θέλει να αυτοκτονήσει. Αντιμετωπίζει ισόβια κάθριξη. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο το να είσαι στη θέση του, αυτού του γιατρού, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Να σε κράζει όλη η Ελλάδα, να είσαι ένας γιατρός, να έχεις σκοτώσει στο προσωπικό σου χώρο, στο γιατρείο σου, από τους πιο αγαπημένους, όπως αποδείχτηκε, καλλιτέχνες, το Μαζονάκι. Και να αντιμετωπίζεις ισόβια. Πραγματικά ούτε στο χειρότερο εχθρό σου. Ο ριζοσπάστης, συμπόρευση με το ΚΚΕ για να νικήσει η πατρίδα των ανθρώπων του Μόχθου και να νικήσουν οι λαοί. Μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις στην εκδήλωση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ για τα ελληνοτουρκικά. Ο λόγος. Φρένο στα social media. Τι προβλέπετε από την 1η Ιανουαρίου για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Πακέτο παρεμβάσεων για φόρους, χρέη και χρηματοδότηση επιχειρήσεων από τον Ανδρουλάκη. Εξήγηλε πακέτο παρεμβάσεων ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Τώρα βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο είναι κοστολογημένο αυτό το πακέτο, γιατί ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά σε αυτά τα πάει καλά. Πάρτε κόσμο. Είναι τσοβόλα, δώστε τα όλα. Ανοίχτε τα όλα. Λεφτά υπάρχουν. Στο ίδιο μοτίβο και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος προσπαθεί έτσι να πλησιάσει λίγο τον Τσίπρα. Είναι λίγο πίσω από τον Τσίπρα, αλλά κοντεύει, τον φτάνει. Ο κύριος Τσίπρας νιώθει την ανάσα του, την καυτή ανάσα του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο Ανδρουλάκης τα παίζει όλα για όλα. Ξέρει ότι αν καταλήξει τρίτος αυτές εδώ τις εκλογές, έχει 2 δρόμους. Ή θα συμμαχίσει με το Μητσοτάκη και θα κάνει κυβέρνηση και θα γίνει υπουργός και θα έχει λόγο στην διακυβέρνηση της χώρας για την επόμενη κρίσιμη τετραετία για την Ελλάδα, ή θα παραιτηθεί και θα ανοίξει ο δρόμος για νέο πρόεδρο στο ΠΑΣΟΚ. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα κάνει, για πείτε μου. Εσείς τι θα κάνατε στη θέση του. Θα πιάνατε καρέκλα ή θα παίρνατε δρόμο. Δεν ξέρω. Δύσκολο ερώτημα. Η Political, 4 καταλήτες στο δρόμο προς τις κάλπες. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview. Με 32,2% καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Μετά από τόσα χρόνια διακυβέρνησης. 8 χρόνια πάει ο Μητσοτάκης. Έχει περάσει κορονοϊούς, έχει περάσει κρίσεις, έχει περάσει ενεργειακά, έχει περάσει πολέμους παντού, τριγύρω δηλαδή. Και όμως ο κόσμος, παρά το κράξιμο που τρώει στα social media από τους τελειωμένους κυρίως της αντιπολίτευσης, γιατί βλέπεις τώρα ξέρω εγώ κάτι τύπους όπως είναι αυτός ο... δηλαδή βλέπεις ο Σακελαρίδης, ξέρω εγώ, ο Πολάκης, βλέπεις όλες τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ που είναι κατακαιρματισμένες και τρώγονται μεταξύ τους σαν τα σκυλιά και βγαίνουν και μιλάνε και λένε είναι τελειωμένος ο Μητσοτάκης, δεν έχει ελπίδα, τελείωσε, πέφτει, είναι στο 20% το πραγματικά του ποσοστά. Τώρα όμως εδώ πέρα οι μετρήσεις το δίνουν με καταλληλότερο πρωθυπουργό 32%, γιατί οι Έλληνες αυτή τη στιγμή δεν βρίσκουν άλλον καλύτερον να εμπιστευτούν, τουλάχιστον έτσι όπως δείχνει ένα μεγάλο μέρος συμπαγές της ελληνικής κοινωνίας, από αυτόν τον πρωθυπουργό. Σκέψου, ποιος το περίμενε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Μητσοτάκης, παρότι ξέρω εγώ, κουβαλάει στις πλάτες του πάρα πολλές αμαρτίες και παθογένειες του παρελθόντος, έχει ένα στυλ, ένα ύφος το οποίο είναι ταπεινό. Είναι λίγο ταπεινόφρονας άνθρωπος, έτσι φαίνεται, έτσι δείχνει. Λιγομίλητος και αυστηρός. Και αυτό τον κάνει σοβαρό. Δηλαδή μπορεί να έχει αυτά εδώ τα περίεργα, ας το πούμε, τα νευρικά του, τις γκριμάτσες, τις περίεργες, τα μάτια, τα νοικοκλίματα, δηλαδή κάποιου είδους ελληματικής προσοχής, ας το πούμε, δηλαδή διάσπασης ελληματικής προσοχής μπορεί να λέγεται αυτό. Αλλά ξέρετε, αυτά τα άτομα, αυτοί εδώ οι άνθρωποι που έχουν τέτοια θέματα, να ξέρετε ότι είναι πάρα πάρα πολύ καλοί σε άλλα θέματα. Δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους δεν πρέπει να τους υποτιμάτε. Ένα παιδί με διάσπαση ελληματικής προσοχής ή ξέρω εγώ στο όριο του... πώς το λένε αυτό εδώ. Τέλος πάντων, αυτά εδώ λίγο που είναι κάπως έτσι αδύναμα σε κάποια θέματα και πολύ δυνατά σε άλλα θέματα. Τα δέπι, ας το πούμε, ναι, δέπι. Αυτό δεν είναι, ναι, τέλος πάντων. Ένα τέτοιο παιδί πρέπει να είναι και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης και δείχνει ότι είναι καλός σε κάποια πράγματα. Και νομίζω ότι παρά την πολεμική που τρώει, παρά την κοροϊδία που τρώει, παρά τις συκοφαντίες που δέχεται, γιατί τον έχουν βγάλει μέχρι και έμπορο ξυλολίου, μέχρι και δολοφόνο, μέχρι και εμπριστή όλης της Ελλάδας, δηλαδή εντάξει, τρελά πράγματα, παρότι όλη αυτή είναι εδώ την ιστορία, παραμένει ταπεινός. Και ο ελληνικός λαός τον θεωρεί ως την πιο αξιόπιστη λύση για τη χώρα, καλός ή κακός. Τώρα δεν ξέρω αν αυτές εδώ οι επιλογές που έχει κάνει να διακόψει διπλωματικές επαφές με τη Ρωσία βγούνε σε καλό για τη χώρα μας, γιατί εμένα αυτή είναι μόνο... Δηλαδή το μεγάλο λάθος πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή που κάνει η ελληνική κυβέρνηση και που επιδέχεται συζήτηση είναι οι σχέσεις με την Ρωσία. Αλλά όταν όμως η Ελλάδα χρωστάει 3 μνημόνια, δηλαδή βασικά χρωστούσε 3 μνημόνια, γιατί τώρα χρωστάει 2. Το πρώτο μνημόνιο ο Μητσοτάκης μέσα σε 8 χρόνια το μηδένισε, το εξαφάνισε, το έστειλε, το ξεχρέωσε. Εντάξει, αυτό να το ξέρουμε. Και μένουν άλλα 2, τα οποία βάσει by the book πρέπει να πληρωθούν, να αποπληρωθούν μέχρι το 70. Έχουμε μπροστά μας 40 χρόνια και κάτι, 42 χρόνια, 43. Δηλαδή έχουμε χρόνο για αυτά. Δηλαδή θα είναι καλύτερα τα πράγματα δημοσιονομικά για τη χώρα μας, θέλω να πω, από το 30 και μετά. Όταν λοιπόν μια χώρα είναι χρεωμένη 3 μνημόνια στη Γερμανία και στη Γαλλία και είναι μια χώρα η οποία έχει απέναντί της στην Τουρκία, η οποία την απειλεί με πόλεμο, με κάζους μπέλι, και εξαρτάται από αυτές εδώ τις χώρες υπαρξιακά. Ναι, είναι η αλήθεια αυτή, ότι η Ελλάδα εξαρτάται από τη Γαλλία και από τη Γερμανία υπαρξιακά. Γιατί και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί αν αρχίσουν αυτές εδώ οι χώρες και εξοπλίζουν την Τουρκία ή δώσουν πράσινο φως στην Τουρκία, τελειώσαμε. Δηλαδή μπαίνουμε σε άσχημες καταστάσεις. Να ξέρουμε τι θα γίνει, γιατί από εκεί και πέρα μετά ο ελληνοτουρκικός πόλεμος μπορεί να επιφέρει και παγκόσμιο πόλεμο, έτσι, δεν είναι απλά τα πράγματα.

Αυτά με αφορμή αυτή εδώ την υποσκόπηση. Α, το 61% επίσης έχει ενδιαφέρον αυτό. Το 61% δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση. Καλό. Το 61% δεν είναι ικανοποιημένο από την αντιπολίτευση. Δηλαδή έχουμε ένα 61% που δεν θέλει ούτε το Μητσοτάκη, γιατί ο Μητσοτάκης έχει 32%, αλλά δεν θέλει και δεν είναι και ικανοποιημένο και με κανέναν. Πώς το εξηγείτε αυτό? Πώς το εξηγείτε, ρε παιδιά, δεν το καταλαβαίνω. Αν λοιπόν έχεις 3 μνημόνια από πάνω από το κεφάλι σου, κάπως έτσι εξηγείται. Έχεις χάσει την μπάλα δηλαδή, ως λαός είσαι ζαλισμένος και δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Κάπως έτσι είναι οι Έλληνες σήμερα. Η μάχη Τσίπρα-Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση και οι ανακατατάξεις δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε και τον Πάνο Καμένο, ο οποίος χθες δήλωσε στον κύριο Στραβελάκη ότι ξαναμπαίνει στην ελληνική πολιτική σκηνή και ότι αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς και κατέβει στις εκλογές στις πρώτες, τότε θα κατέβει και ο Καμένος στις δεύτερες. Αυτό δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, για ποιο λόγο ο Καμένος συνδέει την επιστροφή του των ανεξαρτήτων Ελλήνων στις εκλογές με το κόμμα Σαμαρά? Γιατί? Τι σκέφτεται? Και επίσης, γιατί να μπει στην πρώτη αναμέτρηση και να μην μπει και στη δεύτερη? Και να, γιατί να μην μπει στην πρώτη και να μπει μόνο στη δεύτερη? Γιατί? Δηλαδή εκεί πέρα που θα υπάρχει τρελή πόλωση και τα μικρότερα κόμματα θα συνθλίβονται και θα πηγαίνουν προς το μεγαλύτερο κόμμα για να υπάρξει κυβέρνηση. Γιατί κανένας Έλληνας δεν θα θέλει να είναι την ακυβερνησία. Εκεί θα πάει να μπει ο Καμένος μέσα. Γιατί? Περίεργο, ε. Θα πάει δηλαδή να μπει μέσα να κατακαιρματίσει τα μικρότερα κόμματα της δεξιάς, να τους πάρει και από εκεί ποσοστά, γιατί ο Καμένος αν μπει θα πάρει και από τη Λατινοπούλου και από το Βελόπουλο και από το Σαμαρά ίσως, να πάρει από αυτούς, μήπως πιάσει από αυτούς όλους λίγο το 3% και να παίξει μετά ρόλο στο σχηματισμό εθνικής κυβέρνησης. Γιατί εάν δεν βγει ούτε και στη δεύτερη Κυριακή κυβέρνηση, μετά θα πρέπει να κάτσει ο Μητσοτάκης, να ρίξει τα μούτρα του επιτέλους και να συζητήσει με τους δεξιούς. Εκτός και αν συζητήσει με τους αριστερούς δηλαδή. Εκτός και αν προτιμήσει τον Τσίπρα από τον Βελόπουλο. Αλλά δεν το βλέπω αυτό, γιατί ο Βελόπουλος ψηφίζει πολλά νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας που κατατίθεται στη Βουλή. Εντάξει, και η Λατινοπούλου στο ίδιο μήκος κύματος με το Μητσοτάκη είναι όσον αφορά την Ουκρανία. Δηλαδή και αυτή η αντιρωσία είναι περισσότερο. Δηλαδή ψήφισε τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. Θα μπορούσε να συζητήσει με αυτούς ο Μητσοτάκης και να σχηματίσει μια κυβέρνηση. Και φυσικά μέσα σε όλους αυτούς θα μπορούσε να ήταν και ο Καμένος. Τώρα, πώς μπορείς όμως να συγκυβερνήσεις με κάποιον ο οποίος σε θεωρεί ξυλολιοέμπορο, δολοφόνο, εμπριστή των δασών, κλέφτη και δεν συμμαζεύεται? Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Μπορεί στο τέλος να μαζευτούν όλοι αυτοί από την απέναντι μεριά και να κάνουν όλη η υπόλοιπη κυβέρνηση, το φαντάζεστε αυτό? Για να γίνει αυτό θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να πέσει κάτω από το 25%. Δηλαδή να μην πάρει τον πόνους των 50 εδρών. Και μετά να έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος, Κωνσταντοπούλου, ίσως Καμένος. Ξεχνάω κανέναν, ναι. Τώρα Κασιδιάρης δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Κασιδιάρη, γιατί είναι λίγο το νομικό έτσι, εμπόδιο σοβαρό για τον Κασιδιάρη. Όποιον υποστηρίξει ο Κασιδιάρης είναι Καμένος το κόμμα που θα υποστηρίξει. Δημοκρατικό, αντιδημοκρατικό, δεν κρίνω. Κρίνεται, ο καθένας κρίνει, αλλά η δικαιοσύνη και οι νόμοι του κράτους αυτό λένε. Αλλά κάπου θα δώσει μια υποστήριξη ο Κασιδιάρης. Τώρα λέει στην Συμμαχία Ελλήνων, αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Και σίγουρα αυτό εδώ το ποσοστό των ακολούθων του θα πάει, δηλαδή θα μπει μέσα στη Βουλή. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα με τι ποσοστό δεν γνωρίζουμε. Γιατί από τις μετρήσεις αυτές εδώ που έχουμε δει, παρότι έχει δώσει στήριξη σε αυτό εδώ το νέο κόμμα, δεν το έχουμε δει δημοσκοπικά να καταγράφεται.
Δεν το έχουμε δει στις δημοσκοπήσεις να είναι μέσα.

τι δικαιοσύνη είναι αυτό. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Κάποιος αρχαίος έλεγε ότι η δικαιοσύνη είναι σαν τεωνιστό της αράχνης. Αν πέσει ένα μικρό έντομο, το εμποδίζει, το πιάνει ο ιστός, το τρώει η αράχνη. Αν όμως περάσει κανένα ελικόπτερο μέσα από τον ιστό, τρυπάει τον ιστό και φαίνεται η τρύπα εκεί πέρα. Κάπως έτσι, ένας μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος το είχε πει αυτό. 2000 χρόνια π.Χ.

0: Και οι δημοσκοπήσεις αυτές είναι. Εντάξει, δημιουργούν ένα κλίμα, είναι κάπως συσσαγωγικά και αυτές μέρος του συστήματος, αλλά αποτυπώνουν μια πραγματικότητα. Και μην ξεχνάμε ότι οι δημοσκοπήσεις της προηγούμενης εκλογικής αναμέτρησης έδιναν το Μητσοτάκη στο 31%, όπως το δίνουν τώρα, και τελικά πήρε 41%. Εντάξει, πέφτουν έξω και αυτές, όπως και τα exit polls πέφτουν έξω. Γιατί πολλοί Έλληνες πάνε στην κάλπη αναποφάσιστοι και τελευταία στιγμή ψηφίζουν. Δεν το σκέφτονται. Ξέρετε πόσες φορές. Παλιά το έχω κάνει και εγώ αυτό. Δηλαδή δεν με νοιάζει τι θα ψηφίσω. Δεν με διέφερε. Απλά έπρεπε να πάω να ψηφίσω. Μπήκα στην αίθουσα. Αν είχε και κόσμο, μπορεί και να φεύγα. Και οι περισσότεροι έτσι κάνουν. Μου δώσαν όλα τα ψηφοδέλτια και μέσα στο παραβάν αποφάσισα. Πολλοί ψηφίζουν έτσι. Η καρφίτσα πρέσα, σπίδα στις γειτονιές. Μιχάλης Ρουσοχοίδης στην Καθημερινή. Περισσότερες περιπολίες και στοχευμένοι έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη. Μείωση 27,95% στις μικροκλοπές σε δημόσιους χώρους. Έχουμε ενισχύσει την παρουσία της ελληνικής αστυνομίας, λέει ο Ρουσοχοίδης. Όντως, εδώ στη Ρόδο συμβαίνει αυτό. Το μανιφέστο. Σφαγή για τον Βλάκα. Ξέσπασε εμφύλιο στην κεντροαριστερά. Αντιδράσεις πυροδότησε το προβοκατόρικο άρθρο του Καρτερού, δεξί χέρι του Τσίπρα αυτός, για τον Ανδρουλάκη, το οποίο τον αποκαλεί Βλάκα. Εντάξει, δεν είναι τώρα ωραίοι οι χαρακτηρισμοί. Βέβαια έχουμε ακούσει τώρα και τον Μπολάκη να λέει άστα τώρα το τι έχει. Και μετά, τέλος πάντων, ορχή Σακαντιάρη για τον πόρτε παρόλα του Τσίπρα. Την τροπή, είπε. Νέα δίωξη στους 3 κατηγορούμενους για τρομοκρατική οργάνωση και 24 απόπειρες ανθρωποκτονίας. Φωνική πυρκαγιά για την Μαρφίν. Η Finance and Voice. Ριλάνς Χατζηδάκη σε δένδια. Ο ΝΕΔΟ ΝΕΔ πρωτοπορία. Ο αντιπρόεδρος δεν παρατά τη μάχη της διαδοχής. Καλά, εντάξει, πολύ νωρίς τώρα. Ο Εθνικός Κήρυκας. Τελική ευθεία για τις ενδιάμεσες εκλογές. Κρις Παπάς στο CBS. Δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο. Τόνισε ότι η προτεραιότητά του αποτελεί αντιμετώπιση της ακρίβειας. Ας επιφανείς Ελληνοαμερικάνος. Η απογευματινή σκούπα στις πλατείες του τρόμου. Από την Πέμπτη, ειδικές ομάδες αστυνομικών θα σαρώνουν με βαν πρωί-απόγευμα Καλιάτσου και Άγιο Παντελεήμονα Αμερικής και Βικτόρια, ώστε να απομακρυνθούν τα κακοποιά στοιχεία. Ξεκινάει στους δρόμους της Αθήνας σκούπα. Καθαριότητα. Καταλαβαίνετε τώρα, έχει γεμίσει, έχει γίνει γκέτο, έχει γίνει λαθρομεταναστευτικό κέντρο εκεί πέρα η Αθήνα, χρόνια τώρα. Είναι μια πόλη, λες και είναι Συρία. Πας εκεί πέρα και τη βλέπεις, ας το πούμε, περπατάς στους δρόμους της Αθήνας και σε πιάνει αηδία. Γκρίζα πόλη, καταβαμμένη όλη βρώμικη και δεν συναντάς και Έλληνες. Λες που βρίσκομαι ρε παιδιά, στο Ισλαμαμπάντ είμαι, στην Καμπούλ είμαι, στους Χούθη, στο Σουδάν ήρθα, πού είμαι? Στην Ιεμένη. Τώρα θα την καθαρίσει ο Μητσοτάκης, από ό,τι φαίνεται, γιατί πάμε και σε εκλογές και θα πρέπει λίγο να παραδώσει μία. Βέβαια οι Αθηναίοι, ρε παιδί μου, παρότι είναι τέτοια η κατάσταση, απορώ πώς βγάλανε τον δήμαρχο τον Δούκα. Βγάλανε έναν αριστερό δήμαρχο, ο οποίος είναι υπέρ των μεταναστών, των λαθρομεταναστών, αυτών των δικαιωμάτων, ψευτοδικαιωματιστών του Πασό κτλ. Δηλαδή, ένα Σιριζέο ουσιαστικά, αν και Πασόκος είναι Σιριζέος ο άνθρωπος. Δηλαδή αυτοί οι Αθηναίοι, αυτό που δεν θέλω από σκληρά κουλόγια, εντάξει, αλλά κρίμα δηλαδή. Κρίμα για την Αθήνα, εγώ έχω να πάω 3 χρόνια στην Αθήνα, ούτε απ' έξω δεν θέλω να περνάω, πραγματικά. Αλλά είναι ωραία η άτιμη, είναι ωραίο και το κουκάκι, είναι ωραίο. Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει το χρόνο, τέλος η ελεύθερη ώρα, στα χέρια του Ιερώνυμου η περιουσίες των μοναστηριών. Αυτές και από τον Αθηναϊκό και από τον Τύπο. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την μετάδοσή μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9. Να είστε όλοι καλά. Κόσμος 938.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
5: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
7: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
8: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
7: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
9: Κόσμος 9,38.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
13: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
14: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
15: Παιδότοπος.
14: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
15: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
14: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
15: Κέντρο ξένων γλωσσών.
14: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
15: Μα πού είναι όλα αυτά?
14: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
15: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
14: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
10: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
16: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
17: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
18: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
19: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση. Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
22: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στο κόσμο. Λοιπόν, συνέχεια της ενημέρωσης, πάμε να ξεκινήσουμε. Ο Βασίλης Χατζιουάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου, στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του ο Τσαμπίκος Παχουστοδούλου, με τα γλυκά να έρθει σήμερα ο Τσαμπίκος, ο οποίος κατάφερε, εντάξει, σήμερα, αύριο, οπότε λέμε κατάφερε να κάνει τον μπέμπι να του ζήσει. Και βεβαίως στο μικρόφωνο για δύο ώρες μαζί σας ο Τέρης Χατζιουάννου. Ξεκινάμε από τα σημαντικά, από τα μεγάλα. Ψάχνουμε να δούμε ποια είναι αυτή η συμφωνία μεταξύ των Αμερικανών αλλά και των Ρώσων, δηλαδή του Τραμπ και του Πούτιν, για την εκεχηρία, για τις προμήθειες φυσικού αερίου, γενικότερα δηλαδή, για αυτό το θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Παράλληλα, έχοντας εικόνα σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, με τους Χούθη να βομβαρδίζουν, να έχονται συνεχώς βίντεο στη δημοσιότητα από το αεροδρόμιο του Ριάντ, και βεβαίως ξαφνικά προέκυψε αυτό το θέμα με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην χώρα μας, την κυρία Κίμπερλι Γκίρφοϊλ. Που από ό,τι φαίνεται υπάρχει θέμα, διότι ερωτηθείς χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι εξετάζουμε σοβαρά έτσι το ενδεχόμενο απομάκρυσής της, μάλλον είπε ότι είμαστε στεναχωρημένοι με αυτή την εξέλιξη, και βεβαίως η κυρία Γκίρφοϊλ βγήκε στην αντεπίθεση μέσω των δικηγόρων της, λέγοντας ότι ήταν μια υπόθεση που αφορούσε δικές μου συμβουλές ως επικοινωνιολόγου κτλ. Για το παρελθόν, και τα θυμήθηκαν και ο καταγγέλων αλλά και η πρέσβυρα τώρα. Και είναι δεδομένο ότι, βλέποντας χθες, είδα και ο Τζίμι Φάλον δηλαδή να περιποιείται την Κίμπερλι. Όλα δηλαδή τα διάσημα talk show, αυτά τα οποία, αν θέλετε, είναι που επηρεάζουν τους Αμερικανούς, είναι δεδομένο δηλαδή, εκτός από το Δελτίο των 6, είναι αυτά τα night show, όπου οι περισσότεροι ανήκουν στους δημοκρατικούς, δεν είναι έτσι φιλικοί προς τον Ντόναλντ, όποτε βρουν ευκαιρία τον περνάνε από πραγματικά πολύ δύσκολες καταστάσεις. Το είπα πάρα πολύ ευγενικά. Λοιπόν, πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα, διότι από σήμερα έως και την Πέμπτη αναμένονται πολύ ισχυρά φαινόμενα, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόβλεψη, και στη δική μας την περιοχή. Μάλιστα, άνεμοι οι οποίοι θα φτάνουν τα 10 μποφόρ, ισχυρές καταιγίδες, και αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην δική μας την χώρα ή στην δική μας την περιοχή, όπου έχουμε την κλιματική κρίση, έχει επηρεάσει κατά κόρον και βεβαίως δημιουργεί πολλά προβλήματα όταν σε σύντομο χρονικό διάστημα πέφτει τόσο βροχή που είναι αδύνατο να ανταπεξέλθεις. Έπεσε πολύ βροχή χθες, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλλον τα πράγματα δεν λειτουργούν καλά, μάλλον δεν κάναμε τους καθαρισμούς που πρέπει, ή αν τους κάναμε, γιατί εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτο σε αυτά, δεν απέδωσαν εκεί που υπάρχουν γνωστά προβλήματα σε σχέση με τα διάφορα αντιπλημμυρικά έργα, δηλαδή εκεί που υπάρχουν θέματα με τους αγωγούς, εκεί που υπάρχουν θέματα με τα όμβρια και τα σχετικά. Ενδεικτική είναι η εικόνα η οποία δημιουργήθηκε και χθες στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Έβλεπα πάρα πολλούς στα social media να λένε διάφορα. Κοιτάξτε, ας είμαστε και λίγο ειλικρινείς. Πριν από μερικές ημέρες, δηλαδή πριν από περίπου μία εβδομάδα, πλημμύρισε το αεροδρόμιο της Βαρκελόνης. Δηλαδή είχαμε απίστευτο νερό να πέφτει και εκεί, και βεβαίως μέσα στο αεροδρόμιο πρέπει να πάρεις κρυσκάφι και να ουσιαστικά μπορείς να πας από πλευρά σε πλευρά. Άρα λοιπόν αυτά συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή το καταλαβαίνω. Αυτό το οποίο συμβαίνει στο αεροδρόμιο είναι ότι υπάρχει μια ατέλεια. Αυτό πρέπει να διορθωθεί και είναι δεδομένο. Τώρα, για την παλιά πόλη καμία έκπληξη. Άλλωστε 3 χρόνια και αυτή η δημοτική αρχή έμεινε στα λόγια. Δεν έκανε τίποτα για την ιστορία που έχει να κάνει με τα λεγόμενα υπόγεια δίχτυα. Απλά κατέκτησε έτσι τον τίτλο λόγια σε διάφορες συναντήσεις. Τίποτα δεν έγινε σε σχέση με τα ζητήματα αυτά, προγραμματική σύμβαση, τα έργα κτλ. Κτλ. Λοιπόν, οπότε κάποιοι έτσι από αυτούς οι οποίοι έχουν κέφι
έχουν χιούμορ. Έκανα το εξής, θέλω να πάμε να δούμε μία δουλειά την οποία έκανε για μας, από ό,τι μου είπε ο φίλος μου ο Κυριάκος ο Χατζηγεωργίου, που είναι αεροδρόμιο της Ζόδου, το έχουμε συμπτύξει με λιμάνι της Ζόδου. Παρακαλώ να δούμε το χαρακτηριστικό. Μας το έστειλε εδώ πέρα ο Κυριάκος, ο οποίος νομίζω ότι δουλειά δεν έχει να κάνει, και κοιτάξτε τι μας έκανε τώρα εδώ πέρα ο Κυριάκος. Κυριάκος έκανε το αυτονόητο, σου λέει 2-1 Ρόδος Airport, περνάει και τον Blue Star από μπροστά. Λοιπόν, αυτή ήταν η κατάσταση. Και βεβαίως δεκάδες βίντεο με διάφορα σχόλια. Κοιτάξτε να δείτε. Πάντως καταπληκτικός ο Κυριάκος, έτσι ευρηματικός δηλαδή. Έκανε κάτι αντίστοιχο και εκεί στην παλιά πόλη. Νομίζω το δουλεύει, μου το έστειλε σε αυτό Κυριάκο. Λοιπόν, θα μου το στείλει. Ευρηματικός. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Στο αεροδρόμιο έχουμε πρόβλημα και η Fraport πρέπει να κάνει εκεί την παρέμβαση. Η Fraport σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί δώσαμε πακετάκι όλο αυτό το πράγμα στην Fraport. Η Fraport χάνεται, στα δύσκολα δεν βγαίνει να απαντήσει. Βγαίνει μόνο όταν θέλει να δώσει κάποια στοιχεία. Σε αυτές τις υποχρεώσεις μάλλον δεν σηκώνουν το ακουστικό τους. Λοιπόν, πάντως, τα υπόλοιπα τα που έχουν να κάνουν με την πόλη, εκεί που υπάρχουν, έβλεπα δηλαδή το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην περίφημη Καμήρου. Στο σημείο που δεν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα και είναι η εκκρεμότητα δηλαδή που έπρεπε να τρέξει από την προηγούμενη δημοτική αρχή και από την ΙΝ, αλλά το έχουν ξεχάσει. Είναι δηλαδή το μέσο περίπου της Καμήρου, όπου μετά δηλαδή το παλαιότερο ξενοχείο, γιατί έχει κλείσει το πανόραμα, όπου υπάρχει η δυσκολία ότι πρέπει να γίνουν έργα για να ανοίξει η πρόσβαση του δρόμου. Λοιπόν, και βεβαίως αυτό το κόκκινο προς την κάθοδο το παραβιάζουν όλοι. Και πολλές φορές το παραβιάζει και η ίδια ελληνική αστυνομία. Η ίδια ελληνική αστυνομία έρχεται παράνομα στον δρόμο. Και μετά περιμένεις, έτσι, να κινητοποιήσεις τους υπόλοιπους. Εκεί λοιπόν αυτό το σημείο έχει πάρα πολλά προβλήματα, δεν έχει γίνει αντιπλημμυρικό έργο, είναι παλιά ιστορία και έρχονται τα νερά και γίνεται μία απίστευτη λίμνη. Όταν περνάς είναι σαν περνάς στην λίμνη των Αγράφων, δηλαδή, έτσι, για να μην πάω στην λίμνη της Καστοριάς ή των Ιωαννίνων. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Όπου υπάρχει πρόβλημα δεν υπάρχουν έργα, υπάρχει αυτή η εικόνα. Όπως επίσης έλεγα χθες, για αυτό το οποίο τελικά δεν έχει γίνει τίποτα, μείναμε στα λόγια δηλαδή, η εξέλιξη της προγραμματικής σύμβασης στην παλιά πόλη, όπου τσακωθήκαμε με την κυρία Λίνα Μενδώνη. Τι να κάνουμε, με αυτούς δουλεύεις, με αυτούς πρέπει να συνεννοείσαι. Λοιπόν, δεν έχει γίνει τίποτα. Το έχει ολοκληρώσει το έργο 3-4 φορές, θυμάμαι από τα προηγούμενα χρόνια στα λόγια, ο νυν πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ. Τώρα ανέλαβε και την παλιά πόλη. Έχουμε και αυτά τα καθημερινά με το νερό. Πού να βρεις τώρα να ασχολήσει με όλα αυτά εκεί. Εντάξει. Οπότε έχουμε το ίδιο φαινόμενο. Εκεί που δεν έχουν περάσει τα υπόγεια δίχτυα, γίνεται της Βενετίας. Και είναι η ίδια και απαράλλευτη εικόνα. Τα χρόνια προχωρούν. Αυτοί δεν κάνουν τίποτα σημαντικό, ασχολούνται με εργάκια της καθημερινότητας, με ζητηματάκια που είναι απλά και ζητηματάκια, γιατί έβλεπα και σήμερα μία απόφαση η οποία ανέβηκε στο Διάβγεια, 72.000 ευρώ για να γίνει αποκατάσταση, τώρα 3 χρόνια δημοτική αρχή, έτσι, για να γίνει αποκατάσταση των 2 στριβανιών της πλατείας Χαρίτου, δηλαδή στις 100 χουρμαδιές, αυτές δεν είναι 100 και αυτές λιγότερες είναι, αλλά τουλάχιστον δεν είναι 4 που μείναν οι άλλες, οι οποίες λέγονται 7, έτσι. Και δεν συγκινείται κανείς να πάει να βάλει 3 μικρά δεντράκια, μήπως και γίνουν 7 οι χουρμαδιές. Και 72.000 για το συντριβάνι της πλατείας Χαρίτου και για το συντριβάνι της πλατείας Αποστολίδη στην Ιαλισσό. 72.000 ευρώ. Τι θα κάνετε ρε παιδιά, με 72.000 ευρώ δηλαδή. Γιατί είμαι περίεργος να δω και τη μελέτη, τι προβλέπει η μελέτη, δηλαδή η αλλαγή, ή για να αλλάξουμε λίγο τα συντριβανάκια, ενώ να αποκαταστήσουμε λίγο τις ζημιές, πάμε σε 72.000 ευρώ. 50 δηλαδή συν ΦΠΑ, 72.000 ευρώ. Λοιπόν, με μικροπράγματα ασχολούμαστε, δεν ασχολούμαστε με τα μεγάλα. Τα μεγάλα όλα είναι ξεχασμένα, άντε καμία πλατφόρμα που είναι διάφορα εργάκια τα οποία δίνουν σε όλη τη χώρα δηλαδή. Αυτά τα ψηφιακά προγράμματα δεν τα έχουν μόνο σε εμάς, τα έχουν σε όλη τη χώρα. Δηλαδή,
βγάζουν ένα ποσό, το Υπουργείο, το παίρνει μια εταιρεία και αρχίζει και ψάχνει όλους τους Δήμους στην επικράτεια προκειμένου να τρέξουν οι διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες και τα σχετικά. Και κάποια προγράμματα τα οποία έτσι κι αλλιώς είναι κοινωνικά προγράμματα τα οποία τρέχουν, επαναλαμβάνω, για όλους τους Δήμους δηλαδή. Δεν καινοτομείς πουθενά σε αυτά, έτσι. Απλά ακολουθείς κάποια βηματάκια. Τα βασικά τα οποία έχουν να κάνουν με την πόλη αυτή την ώρα που εξελίσσονται έχουν να κάνουν από όλους τους προηγούμενους. Από όλους τους προηγούμενους. Γιατί και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή σε αυτά είχε διάφορες αστοχίες. Διαβάζω επίσης τώρα τον τελευταίο καιρό, με αφορμή το μπλοκάρισμα το οποίο παρατηρείται, γιατί έχει επιτραπεί ακόμη και τα πούλμαν να περνάνε, δηλαδή ενώ τα βαριά οχήματα από την κρεμαστή, αυτό που συμβαίνει κάθε λίγο και λιγάκι με διάφορους τύπους οι οποίοι μπλοκάρουν στο στενό της κρεμαστής. Ρωτάει και ένα σύλλογο, ο οποίο υπάρχει τοπικό, βάζει καμία 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη και ζητάει από τη Δημοτική Αρχή να μάθει τι γίνεται με όλα αυτά τα έργα. Τίποτα δεν γίνεται. Και αν κάτι τρέχει, δηλαδή, τρέχει με πάρα πολύ. Τρέχει. Μάλλον, αν κάτι βαδίζει, βαδίζει με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, δηλαδή. Και έχουμε το άλλο το οποίο παρατηρεί ο κόσμος. Κάθε μέρα, εντάξει, εγώ λυπάμαι και κάποιους συναδέλφους που κάθε μέρα αναγκάζονται να μιλάνε για την ίδια ατζέντα, την αποφεύγω, μου σπάει τα νεύρα δηλαδή, δεν το αντέχω ρε παιδί μου, έτσι. Και βεβαίως αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με την γαστεντερίτερα, καλά κρατεί στον τόπο, έτσι. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά, δεν έχουν εκλείψει αυτά τα περιστατικά με αυτή την υιογενή γαστεντερίτιδα, ακόμη θερίζει κόσμο. Ακόμη θερίζει κόσμο η γαστεντερίτιδα. Διάβαζα μία συνομιλία κάποιων αεροσυνοδών που δημοσιοποιήθηκε για αυτό το οποίο συμβαίνει στη Ρόδο. Έρχονται, λέει, και τα πληρώματα τα οποία έχουν πάψει να πίνουν νερό. Δημιουργείται, ξέρετε, ένα μεγάλο ζήτημα χωρίς να υπάρχουν έτσι βάσιμα στοιχεία. Αλλά μπαίνει όλη αυτή η ιστορία με το νερό, ότι εμείς δεν παίρνουμε νερό, παίρνουμε φιαλωμένα, ακόμη και τα δόντια μας με φιαλωμένο νερό τα πλύνουμε, και απίστευτη η εικόνα και δεν υπάρχει απάντηση για αυτό το ζήτημα. Καλά το λένε όλοι, δεν υπάρχει απάντηση. Ή αν υπάρξει απάντηση, από ό,τι καταλαβαίνω, θα γίνει αφού μείνουμε μόνοι μας. Το καταλαβαίνετε αυτό, αφού μείνουμε μόνοι μας. Δηλαδή όταν θα κλείσουν τα ξενοδοχεία, όταν θα κλείσουν τα πάντα, γιατί έχεις να κάνεις με ένα πάρα πολύ έθραυστο προϊόν που είναι ο τουρισμός, τότε μπορεί κάποιοι να δώσουν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα για αυτό το οποίο συμβαίνει στο νησί. Λοιπόν, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη, μια πολύ δύσκολη συζήτηση, την οποία αν δεν μπορεί να την τεκμηριώσεις, δεν πρέπει καν να την αναφέρεις, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία. Λοιπόν, πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, πήγε ο Ανδρουλάκης στο Καστελόριζο και σου λέει ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας, πας αρχίδιον, θυμάστε εκείνη την κουβέντα που είπε, πρόσεξε μην το παρεξηγήσεις εσύ, πρέπει να ξέρεις και αρχαία ελληνικά, λοιπόν ή λατινικά. Και ετοιμάζεται και ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας να πάει στο Καστελόριζο τις ερχόμενες ημέρες. Είναι δεδομένο ότι θα περάσουν όλη η πολιτική αρχηγία το Καστελόριζο. Τώρα να σας πω ότι επίσης σήμερα έχουμε μία δημοσκόπηση, είναι της interview, η δημοσκόπηση θα τη σχολιάσουμε λίγο αργότερα. Τι δείχνει τώρα όλη αυτή η υπόθεση? Δείχνει ότι έχουμε θέμα στην χώρα, δηλαδή ότι είμαστε πάρα πολύ μακριά από την αυτοδυναμία. Το λέω ως ένα σχόλιο για αυτά τα οποία έλεγε νωρίτερα ο φίλος μου ο Λοΐζος, ότι ασχέτως τι λένε οι δημοσκοπήσεις, κυβέρνηση, η εξουσία βγάζει κάλπη. Οπότε με βάση την εικόνα της σημερινής στιγμής είμαστε πολύ μακριά από μια κυβέρνηση η οποία θα είναι αυτοδύναμη, που σημαίνει ότι στο μεσοδιάστημα, αφού δεν βγει η κυβέρνηση και ξεκινήσουν αυτές οι διερευνητικές, δηλαδή η εντολή στο πρώτο κόμμα να κάνει η κυβέρνηση, στο δεύτερο, στο τρίτο, να δούμε αν θα πάμε σε, αν θέλετε, σε δεύτερες εκλογές και πότε θα είναι αυτές. Αυτή την ώρα είμαστε σε μία σάφια δηλαδή, και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε και τις πολιτικές κινήσεις των τελευταίων ημερών, γιατί διαπιστώνω ότι ακόμη και το κόμμα το οποίο δεν υπάρχει, δεν έχει ανακοινωθεί, είναι στα σπάργανα και έχουμε δηλώσεις και μία ένταση, το κόμμα δηλαδή Σαμαρά, έχει μία έντονη κινητικότητα
σε σχέση με αυτούς οι οποίοι δημόσια έχουν εκδηλώσει την επιθυμία τους να ταυτιστούν, δηλαδή να κατέβουν με τον Αντώνη Σαμαρά. Το λέω γιατί έβλεπα πριν από 2 ημέρες τον καθηγητή, σημαντικός καθηγητής, τον Μελέτη Μελετόπουλο, να είναι στην ΚΟ και να κάνει ομιλία για ένα άλλο θέμα, ένα επιστημονικό θέμα, αλλά παράλληλα είδα από το ρεπορτάζ να κάνει και κάποιες επαφές με στελέχη τα οποία είναι σε αυτό το πνεύμα, δηλαδή το να πάνε μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, το λέω γιατί είναι επίκαιρο. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα, έχω να σας πω ότι μάλλον, τώρα το λέω με επιφύλαξη, αλλά μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή υπάρχει μια έντονη κινητικότητα στο ΠΑΣΟΚ και μάλλον λέω, το λέω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ πλησιάζει πολύ περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Έχει ακουστεί, έχει αποτελέσει αντικείμενο, ήταν και ο λόγος που βρέθηκαν εδώ στην Ρόδο στην τελετή του γάμου του, σημαντικά στελέχη του κινήματος, δηλαδή πέρα από τον Κουμπάρο, τον Παύλο το Χριστίδη, βρέθηκε και ο Δημήτρης ο Μάτζος και ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης και ο Νίκος ο Ανδρουλάκης. Μάλλον πλησιάζει στο ΠΑΣΟΚ να είναι στο ψηφοδέλτιο και ο Στέργος Χατζηδιάκος. Ο Στέργος Χατζηδιάκος, ένας λαμπρός νέος, έτσι, με πολύ φοβερές σπουδές, πραγματικά δηλαδή, με 2 κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο και όχι μόνο, εάν βάλεις και το της χώρας μας 3 πανεπιστήμια, αλλά τα 2 δεν παίζονται, έτσι, μιλάμε για παγκόσμια πανεπιστήμια, ο γιος του αείμνηστου δημάρχου της Ρόδου, του Φώτη του Χατζηδιάκου. Μάλλον δέχεται πολύ έντονο pressing από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, το βλέπω να είναι και στο ψηφοδέλτιο τον Στέργο τον Χατζηδιάκο, μία πρόβλεψη είναι. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια, γιατί διαπιστώνω ότι έχει και μία κινητικότητα και αυτό στις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, θα πάμε σε μουσικά, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον κύριο Βασίλη Καταβενάκη, για 3 θέματα που είναι στην ατζέντα την σημερινή.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, και πάμε γρήγορα, χωρίς καθόλου χρονοτριβή, στον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, τον κύριο Βασίλη Καταβενάκη, με αφορμή και την χθεσινή, αν θέλετε, βροχόπτωση και βεβαίως την εικόνα η οποία αποτυπώνεται κάθε φορά που βρέχει και στο δικαστικό μέγαρο της Ρόδου και κυρίως την φράση του Προέδρου ότι τελειώνεται γιατί ο καιρός δεν μπορεί να μένει με τις προγραμματικές συμβάσεις, μήπως και τρέξει και ολοκλήρωση δηλαδή του δικαστικού και βεβαίως τώρα με αφορμή αυτή την ιστορία ξεκινάει και μία άλλη σκέψη δηλαδή. Ένας άλλος προβληματισμός, τι γίνεται με το νέο δικαστικό μέγαρο, τα έβαλα μαζί, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε από το διατάφτα, από την εικόνα την οποία είδαμε και χθες με τους κουβάδες που δεν τιμά κανέναν. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιάννου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Καλώς το λέτε ότι ας τρέξουμε επιτέλους γιατί ο καιρός δεν μπορεί να περιμένει δηλαδή και η εικόνα είναι αυτή η απαράδεκτη εδώ και χρόνια στο δικαστικό μέγαρο.
1: Δυστυχώς είναι μια εικόνα επαναλαμβανόμενη εδώ και δεκαετίες τώρα.
0: Σωστά.
1: Ωστόσο μας το επιθυμίζει έντονα τα καιρικό φαινόμενα, επιθυμίζουν την κατάσταση του χτηρίου. Mm-hmm. Επομένως κάθε φορά επανερχόμαστε για να τονίσουμε ότι και οι συνθήκες με τις οποίες δεξάγονται οι δίκες είναι απαράδεκτες, δεν μπορούν να αγωνιούν οι διάδικοι, να είναι οι εισαγγελείς, οι δικαστές, οι συνήγοροι σε ένα χώρο που είναι γεμάτο κουβάδες και καθαρίστες να προσπαθούν να μαζέψουν τα νερά και να διεξάγεται μια δίκη με το σεβασμό που πρέπει να υπάρχει στη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως, επειδή τα φαινόμενα πλέον είναι ακραία, δεν μιλάμε για τις βροχοπτώσεις που είχαμε πριν 10-20 χρόνια. Βλέπουμε ότι κάθε φορά που μαζεύονται σύννεφα, ο κόσμος τρομάζει, δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε. Υπάρχει ένας τείχος που είναι έτοιμος να καταρρεύσει, είναι ο πίσω τείχος του δικαστηρίου. Υπάρχουν οι στέγες οι οποίες επίσης έχουν διαβρωθεί από την υγρασία και ενδεχόμενα να έχουμε και εκεί θέματα. Επομένως κάθε φορά πρέπει να εκφράζουμε την αγωνία μας. Ναι, μεν έχουν προχωρήσει από την αρχή του έτους με τη νέα διοίκηση. Εμέσως ασχοληθήκαμε με το θέμα της αποκατάστασης του κτηρίου. Τελείωσε, είναι το σχέδιο, έχει τελειώσει. Ήταν μια δύσκολη προγραμματική γιατί αφορά πενταετία, είναι διάρκεια πενταετίας και ήταν δύσκολος ο νομικός χειρισμός της. Είναι έτοιμος, επισκέφθηκα τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, στις αρχές του μήνα. Μου είπε ότι θα ετοιμάσετε να κατέβει κάτω για να την υπογράψει την προγραμματική σύμβαση και αυτό που έκανα εγώ είναι μια παρότρινση να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε γιατί ο καιρός δυστυχώς δεν περιμένει και δεν θέλουμε να μας προλάβουν οι καταστάσεις. Ναι. Γιατί από τη στιγμή που θα υπογραφεί η προγραμματική δεν σημαίνει ότι τελειώνει, αποκαταστάθηκε. Πρέπει να γίνει η ανάθεση, πρέπει να αρχίσουν τα έργα και όλα αυτά χρειάζονται χρόνο. Ναι. Πότε λοιπόν πότε περιμένουμε να ξεκινήσουμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, τώρα με αφορμή αυτό, εγώ θέλω να πάω στην επόμενη μέρα γιατί φαντάζομαι σας ρώτησε και ο κύριος Φλωρίδης. Okay. Αυτό θα ξεκινήσει με τον χρόνο ο οποίος θα πρέπει να καλυφθεί γιατί είναι και δημόσιες διαδικασίες. Με το άλλο θέμα έχουμε κάποια εξέλιξη κύριε Πρόεδρε γιατί πραγματικά εσείς πιέζετε. Δεν έχει ξανακαταγραφεί αυτό και στο παρελθόν δηλαδή. Ενώ τόσο έντονη πίεση. Έχουμε κάποια απάντηση, κάποια κίνηση, έστω και κατηδίαν κάποια αναφορά από τον Δήμο της Ρόδου που πρέπει να προτείνει κατά την κρίση τους αφού δεν θέλουν το παλιό νοσοκομείο που θα γίνει το νέο δικαστικό μέγαρο.
1: Κοιτάξτε, η σημαντικότερη αυτή τη στιγμή κίνηση που έγινε ήταν ότι ετοιμάζεται το παλιό κτηματολόγιο, θα γίνει μια μελέτη, γύρω στις 600.000 θα κοστίσει η ανακατασκευή για να δημιουργηθούν ασανσέρ προκειμένου να φιλοξενήσουν υπηρεσίες του υπάρχοντος κτηρίου.
0: Ναι.
1: Καθώς το διοικητικό πρωτοδικείο για το οποίο ήταν, προοριζόταν το κτίριο, μέρος του κτηρίου, το πιθανότατα είναι να παραμείνει στον ίδιο χώρο. Επομένως είναι η μεγάλη ευκαιρία τώρα να γίνουν μετά την δημιουργία των υποδομών, να μεταφερθούν μεγάλος μέρος των δικαστικών υπηρεσιών στο παλαιό κτηματολόγιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό θα αποσυμφορήσει την κατάσταση και θα δημιουργηθούν πιο ανθρώπινες συνθήκες για τη διεξαγωγή των
0: δικών. Ναι, καλά, φαντάζομαι ότι αυτό προσωρινό, έτσι, γιατί δεν μπορεί να είναι η λύση το παλιό κτηματολόγιο της Ρόδου για να στεγάσει το δικαστικό μέγαρο σε αυτό το τόπο.
1: Όχι, δεν μιλάω για
0: όλο. Ναι, κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα.
1: Είναι ένας τεράστιος χώρος.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, στο οποίο θα δημιουργηθούν ακόμη και ακροατήρια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το δεύτερο σημείο που, γιατί αντιλαμβάνεστε το να δημιουργηθεί ένα νέο δικαστικό μέγαρο, θέλει χρόνο κτλ. Εμείς επιγόμαστε αυτή τη στιγμή να δούμε τι θα γίνει με τις υπάρχουσες συνθήκες.
0: Ναι.
1: Και συγχρόνως να τρέχει η αναζήτηση του δικαστικού μεγάλου.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε και κάνουμε, γιατί σε περίπτωση που αύριο μεθαύριο φύγει και η πυροσβεστική από το μέρος όπου είναι, δηλαδή ακριβώς κάτω από το παλιό κτηματολόγιο,
0: ναι,
1: είναι με καμία ευκαιρία να διευρυνθούν οι υπηρεσίες, οι δικαστικές υπηρεσίες, mm-hmm, και στον κάτω χώρο και να δημιουργηθεί σε σύνδεση με την αστυνομία και την ασφάλεια ένα δικαστικό πάρκο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι θετικό. Πιέζαν τόσα χρόνια οι δικηγόροι και είχε να κάνει με τα λεγόμενα τους χώρους κράτησης. Γιατί είδα χθες να επισκέπτεσαι ή προχθές με τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων, τον κύριο Ανδρουλάκη, τα κρατητήρια. Κάτι φαίνεται να αλλάζει εκεί μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Από την πρώτη στιγμή η νέα διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου γνώριζε το πρόβλημα. Γνώριζε τις καταστάσεις που βίωναν πολλοί συμπολίτες μας ή ακόμα και παραθεριστές, mm-hmm, τουρίστες, οι οποίοι για το πιο απλό πλημέλημα, γιατί και το πλημέλημα ακολουθεί τη διαδικασία του αυτοφόρου,
0: σωστά,
1: και επομένως την κράτηση, και αμεσολαβούσε Σαββατοκύριακο θα μπορούσαν να παραμείνουν και 2 μέρες ακόμα στα κρατητήρια. Αλλά οι συνθήκες ήταν άθλιες και καταλαβαίνετε με τι εντυπώσεις έφευγαν οι τουρίστες από τη Ρόδο ή τι βίωναν οι συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν ήταν εγκληματίες, έτυχαν να εμπλακούν σε ένα πλημέλημα που διέκονται και για την αμέλεια. Και να διαβιούν για 2 μέρες συνθήκες απαράδεκτες, χωρίς να υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι υγιεινής και με τα 1000 προβλήματα. Αμέσως μόλις, και γιατί γνωρίζαμε το θέμα, με την επίσκεψη που κάναμε στον αστυνομικό διευθυντή, τον κύριο Βαζούρα, το Μάρτιο, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, το εκθέσαμε το θέμα. Είχε καλέσει τότε και την διευθύντρια του αστυνομικού τμήματος, την κυρία Αθηναία Λευθεριάδου.
0: Mm-hmm.
1: Όντως μετέφερε το πρόβλημα και αμέσως ενεργοποιήθηκε μια μελέτη που υπήρχε. Υπήρχε ο κύριος Ανδρουλάκης, σαν πρόεδρος των αστυνομικών Δωδεκανής, τη γνώριζε. Την ενεργοποίησε ο αστυνομικός διευθυντής και βρισκόμαστε τώρα στην ευχάριστη θέση να έχουμε ανακαινισμένα τα κρατητήρια. Κάτι το οποίο ήταν επιταγή κοινωνική όλης της ζωριακής κοινωνίας.
0: Γιατί
1: αφορά ανθρώπινα δικαιώματα, το σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Εκτός τούτου δημιουργήθηκε και ένας χώρος, mm-hmm, προκειμένου οι δικηγόροι να επισκέπτονται τους κρατούμενους, τους σαν συνήγοροι υπεράσπισης, προκειμένου να έχουν μια ιδιωτικότητα στις συνομιλίες τους. Και αυτό γεγονός που μας ευχαριστεί ακόμα πιο περισσότερο, γιατί αντιλαμβάνονται και οι αστυνομικοί με τους οποίους έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, ότι ο συνήγορος πρέπει να συνομιλεί με τον πελάτη του σε μια ιδιωτικότητα, όχι μπροστά σε
0: τους
1: κρατούμενους. Και αυτό ήταν μια ευχάριστη εξέλιξη, γι' αυτό έπρεπε να. Γιατί τίποτα δεν είναι αυτονόητο, mm-hmm, κύριε Χατζιωάννου.
0: Τίποτα.
1: Δεν είναι να πεις ότι ναι, είναι υποχρεωμένος, είναι κτλ. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πρέπει να λέγονται και τα καλά. Πρέπει να αναγνωρίζονται και τα θετικά βήματα.
0: Λοιπόν, θα μένουμε σε αυτά. Νομίζω είναι μια εξέλιξη θετική το δεύτερο. Το άλλο περιμένουμε με αγωνία και βεβαίως.
1: Θα προχωρήσει.
0: Μακάρι.
1: Έτοιμοι είμαστε.
0: Μακάρι να προχωρήσει.
1: Κάθε φορά που γίνεται μια νεροποτή, μας το θυμίζει ότι πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Βασίλη Καταβενάκη, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου. Η αλήθεια είναι ότι επιδεικνύει μια εξωστρέφεια. Έτσι, χαρακτηριστική δηλαδή, η νέα διοίκηση, όλα τα ζητήματα και βεβαίως σε σχέση και με το ρόλο της, γιατί ο Δικηγορικός Συλλόγος είναι ο πρώτος επιστημονικός φορέας στον τόπο ή από τους σημαντικότερους που έχει άποψη για τα κοινωνικά ζητήματα και το διαπιστώνει κανείς και από το πλήθος των εκδηλώσεων τις οποίες διοργανώνει είτε εντός του συλλόγου ή συμμετέχει μαζί με άλλους φορείς. Τώρα, πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή έκανε καταγγελία ο γείτονάς σου ότι παίζεις πολύ δυνατά τη μουσική ή ότι έχεις βγάλει τα 2 τραπέζια στον δρόμο. Σε παίρνανε Παρασκευή, έτσι, έπρεπε να μείνεις στο κρατητήριο με όλους τους ποινικούς. Με διάφορα ματζούνια και μαϊντάνια και διάφορους τύπους. και ήσουν αναγκασμένος να μπαίνει ο δικηγόρος και να μην υπάρχει άλλος χώρος και να προσπαθείς να μιλήσεις με τον δικηγόρο για τα δικαιώματά σου ή να μένεις και Σαββατοκύριακο, δηλαδή για απλά ζητήματα, γιατί ακολουθείται αυτή η διαδικασία του αυτοφόρου. Οπότε έμπαινες για μια απλή παράβαση και ένιωθες σαν τον Ντίλιγκερ. Τι φλανάχει ο Ντίλιγκερ δηλαδή, εγκληματίας, έτσι. Και μαζί σου ήταν όλα αυτά τα φιντάνια. Τα φιντάνια, τα φιντανάκια και δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω. Τώρα λοιπόν εσύ Βασίλη μπορεί να σου καθίσω μία μήνυση, να συλλάβουνε, το ευχαριστηθείς, να μου πεις και για την εμπειρία σου στους χώρους, να έρθει και ο Καταβενάκης κτλ. Κτλ. Έτσι δηλαδή τώρα το ευχαριστιέσαι. Είναι ώρα να σε συλλάβουνε εσένα. Έτσι λοιπόν. Τώρα θα πάμε γρήγορα στον επόμενο συνομιλητή, γιατί ξέρεις έχουμε timing σήμερα. Ναι, πήγαινε εκεί στον Ευρωβουλευτή αν το βρούμε, γιατί δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο θέμα που είναι σημαντικό, αφορά την αλληλεία. Λοιπόν, μία καταγγελία η οποία έφτασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από Ευρωβουλευτή, από τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη δηλαδή, και έχει να κάνει με κονδύλια στο χώρο της αλληλείας, από κάτι το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα μέσα από το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, δηλαδή ότι αντί τα κονδύλια να πηγαίνουν στην αλληλεία, πήγαινε για να κάνουν καφετέρειες, λέει, κάτι τέτοια πράγματα άκουσα και είδα και ένα χαρακτηριστικό τίτλο, είναι πολύ σοβαρό, γιατί προημερών είχαμε όλους τους αλληλείς σε όλη τη χώρα και ειδικά στα Δωδεκάνησα. Αναφέρομαι και για την Κάλυμνο που είχε το μεγαλύτερο αλληλευτικό σκάφο, δηλαδή της, έτσι, στόλο της χώρας. Να μιλούν γι' αυτό. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε, να καλημερίσουμε τον Ευρωβουλευτή μας, τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη, για να μάθουμε τελικά ποιοι λαγοκέφαλοι, μ' άρεσε ένα πρωτοσέλιδο, έχουν τσιμπήσει τις επιδοτήσεις. Καλημέρα κύριε Ευρωβουλευτά.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στα Δωδεκάνησά μας, καλημέρα στη Ρόδο, καλημέρα στην Κάλυμνο, στην Κάσο, σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, σε όλη την Ελλάδα. Με πετυχαίνετε στο βροχερό Ευρωκοινοβούλιο στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, όπου ξεκινάει σε λίγο η Επιτροπή Προϋπολογισμού. Και ναι, δυστυχώς ακόμα και στα πενιχρά κονδύλια της αλληλευτικής πολιτικής φαίνεται ότι πλακώσαν γαλάζιοι λαγοκέφαλοι και ροκανίζουν αβέρτα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να τα πιάσουμε από την αρχή.
0: Πώς έχει, για εξηγήστε μας, για να καταλάβουμε πριν να δώσουμε χρώμα στους γαλοκέφαλους. Γιατί λαγοκέφαλοι υπήρχαν πάντα, έτσι, στο δημόσιο σύστημα, όποιες και να ήταν οι κυβερνήσεις.
2: Αλλά τώρα εδώ 21, 22, 23, 24, 25,
0: ναι,
2: 50 εκατομμύρια.
0: Όχι, αυτοί έχουν άλλο χρώμα.
2: Σε γυμναστήρια και σε καφετέριες, αντί να πάνε στον εξυγχρονισμό των σκαφών, στη στήριξη των αλλιών και σε μια ευάλωτη ουσιαστικά επαγγελματική ομάδα που σβήνει στο Αιγαίο, καταλαβαίνετε ότι.
0: Ω, βεβαίως, βεβαίως.
2: Ναι,
0: για εξηγήστε μας.
2: Λοιπόν, καταρχάς, το ξέρετε, ως νησιώτης και εγώ σας μιλάω, σβήνει ο κλάδος. Ο κλάδος σβήνει.
0: Έτσι.
2: Δηλαδή, σε λίγο δεν θα τρώμε ελληνικό ψάρι, μην κοροϊδευόμαστε. Και το λέω αυτό διότι μου το λένε οι ίδιοι οι ψαράδες μας. Την Παρασκευή, στο πλαίσιο περιοδίας στη Θράκη, ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, συναντήθηκα στην Ιχθυόσκαλα με τους ψαράδες μας εκεί. Συμμετείχα μάλιστα στη γενική του συνέλευση. Με υποδέχτηκαν οι άνθρωποι. Ένας πατέρας με πλησίασε κιόλας και μου είπε ότι είχα την κόρη του φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Συγκινήθηκα και κάπως έτσι έχω συναντηθεί με δεκάδες ψαράδες σε όλη την Ελλάδα. Και προχθές μιλούσα και με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αλλιέων, τον Μπουντούκο από το Βόλο. Και κάπως έτσι θα συναντηθώ και με τους Ρόδιους και με τους Καλύμνιους ψαράδες και τους ψαράδες σε όλη την Ελλάδα. Τρία βασικά προβλήματα έχουν οι ψαράδες και θα φτάσουμε και στους γαλάζιους λαγοκέφαλους.
0: Ναι.
2: Το πρώτο είναι το ενεργειακό κόστος. Δεν μπορούν να βγάλουν πλέον τα σκάφη τους να ψαρέψουν. Τελεία και παύλα. Και δεν μπορούν γιατί το ενεργειακό κόστος είναι δυσβάσταχτο. Είναι πολύ μεγαλύτερο από άλλων ανταγωνιστών τους. Δεν βγαίνει το μεροκάματα. Δηλαδή ψαρεύουν για να πάνε στις βενζίνες τους και στα πετρέλαια τους. Γι' αυτό λέμε και εμείς 50 λεπτά το λίτρο, το Πασόκ έχει καταθέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Ο πρωθυπουργός τους είδε τις προάλλες στη Θεσσαλονίκη, υποσχέθηκε ότι θα τα αναλάβει προσωπικά. Φέξε μου και γλίστρησα είναι η απάντηση. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Οι ψαράδες ανέστηναν τις κινητοποιήσεις τους, υποτίθεται περιμένοντας τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι όμως το πρώτο. Υπάρχουν και άλλα. Το δεύτερο είναι ο αθέμητος ανταγωνισμός από τους Τούρκους. Αλληλείς. Και μάλιστα με τις πλάτες των τουρκικών αρχών. Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω κάνει πάνω από 4 ερωτήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα. Την τελευταία φορά μπήκανε ακόμα και μέσα στο θαλάσσιο πάρκο Βορειών Σποράδων, εκεί που απαγορεύεται η αλεία γιατί προστατεύεται υποτίθεται η φώκια. Μπήκανε μέσα και ψαρεύανε. Οι Έλληνες ψαράδες δεν μπορούν να ψαρέψουν παρά μόνο με πολύ αυστηρούς όρους προϋποθέσεις στα ευρωπαϊκά, στα ελληνικά ύδατα, για τους οποίους δεν ισχύουν και τους απέναντι. Και όχι μόνο δηλαδή ψαρεύουν και εκτοπίζουν τους Έλληνες ψαράδες, ψαρεύουν καταστρέφοντας και τον βυθό. Με αθέμητες μεθόδους. Τρίτον, οι Έλληνες ψαράδες έχουν πάρει δάνεια για αυτούς τους στόλους. Οι ψαράδες μας δεν είναι επαγγελματίες οι οποίοι για να ανοιχτούν στις ανοιχτές θάλασσες χρειάζονται σκάφη, εξυγχρονισμό, εργαλεία, καινούργια δίχτυα. Όλα αυτά κοστίζουν, έχουν πάρει δάνεια. Δεν είναι η βάρκα μου, η κουρελού, η χιλιομπαλωμένη, τα ψαράδικα που πρέπει να ανοιχτούν στις θάλασσες για να ψαρέψουν. Είναι σκάφη τα οποία κοστίζουν. Οι περισσότεροι ψαράδες δεν έχουν αυτά τα χρήματα, τα δανείζονται. Λοιπόν, έχουν το βραχνά στο λαιμό τους από τα φαντς, αυτή η μάστιγα, η κοινωνική μάστιγα, που τους παίρνουν τα σκάφη, τους απειλούν διπαρά, όπως παίρνουν τα χωράφια των Ελλήνων αγροτών, ακόμα και στην Παραμεθόριο. Μου λέγανε πάνω στην Αλεξανδρούπολη, όλοι αλλάζουν χέρια και σκάφη και χωράφια και απ' όλα. Και τα παίρνουν αφημή ευρωπαϊκά, από το, στα οποία από πίσω κρύβονται πολίτες τρίτων χωρών.
0: Ναι, αυτό ισχύει και με το real estate. Είναι δεδομένο, έτσι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Για να μην κοροϊδευόμαστε αυτή τη χώρα με αυτά τα θέματα.
2: Λοιπόν, έχουμε λοιπόν έναν ευάλωτο επαγγελματικό κλάδο, ο οποίος είναι κρίσιμος για την βιώσιμη παραμονή των ανθρώπων στις εστίες τους. Ολόκληρες οικογένειες, ολόκληρη η αξιακή αλυσίδα σε ορισμένα νησιά εξαρτάται από την αλληλεία. Και αυτοί οι άνθρωποι παραδίδουν τα κλειδιά και φεύγουν. Μου λέγανε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνουν στη θάλασσα. Καλά, τα παιδιά τους δεν το συζητάω, έτσι, έχουν ήδη εξαφανιστεί. Λοιπόν, θέλουμε να προστατεύσουμε τους Έλληνες ψαράδες, θέλουμε να τρώμε ελληνικό ψάρι, θέλουμε να κρατήσουμε τους ανθρώπους αυτούς στα νησιά, ή θέλουμε τον αφελληνισμό της ελληνικής αλληλείας από το Αιγαίο και γεια σας παιδιά, όλοι στην Αθήνα και ερήμωση και του Αιγαίου και των νησιών μας και όλων των ευαίσθητων περιοχών. Γιατί οι ψαράδες είναι και οι προστάτες και οι φύλακες των θαλασσών.
0: Ακριβώς,
2: πάμε τώρα.
0: Ακριβώς.
2: Ανακαλύπτεται λοιπόν ότι κονδύλια, προσέξτε, δεν είναι και πολλά τα κονδύλια. Είναι κονδύλια τα οποία δίνονται για τον εξυγχρονισμό των σκαφών, του εξοπλισμού, για την παραμονή των ανθρώπων στη δραστηριότητά τους με βιώσιμο τρόπο, με όλες αυτές τέλος πάντων τις απαιτήσεις που προβλέπουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες και οι κανονισμοί. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα αποκαλύπτεται ότι αυτά τα κονδύλια, αντί να πάνε για εξοπλισμό, αντί να πάνε για αλλιευτική κατεξοχήν δραστηριότητα, πάνε σε καφετέρειες, σε γυμναστήρια, σε το ένα στο απίστευτα πράγματα. Δηλαδή διασπάθηση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε αλότριες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν κατατεθεί τεκμηριωμένα από το Αρχιπέλαγος, που ξεκίνησε την καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και επειδή εγώ δεν βγάζω άκρη με την Αθήνα, καταφεύγω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας να ενημερωθώ αναλυτικά πού πήγαν αυτά τα κονδύλια.
0: Μάλιστα.
2: Και ταυτόχρονα πρέπει να σας πω το εξής. Η δική μου η παραμονή εδώ στις Βρυξέλλες 2 χρόνια κυριαρχείται από το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι. Κυνηγάμε τους επιτρόπους και κυνηγάμε και τους υπαλλήλους και τα στελέχη και τις υπηρεσίες της Κομισιόν να μην κόψουν ούτε κονδύλι από την ελληνική ύπαιθρο, από τις επιδοτήσεις, από τις αποζημιώσεις, από τα κονδύλια. Όλα αυτά. Γιατί είμαι και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού. Έχω τη χαρά και την τιμή να είμαι στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
0: Ναι,
2: της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συγχωρείτε. Κάθε φορά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε αυτή την αντιπαράθεση. Και κατηδίαν και στους διαδρόμους

0: Μάλιστα. Ναι, δηλαδή, ναι, βεβαίως.
1: Συγγνώμη, ναι. Στον ΟΠΕΚΕΒΕ τι ακριβώς συνέβη? Υπήρχαν πόροι της κοινής αγροτικής πολιτικής, γιατί και τα κονδύλια της αλλιευτικής δραστηριότητας μέσω Leader είναι κονδύλια
0: που εντάσσονται
1: στην ευρύτερη λογική τη στήριξη τη αγροτική δραστηριότητα. Έτσι, έτσι, η Αλία είναι κομμάτι τη αγροτική υποτίθεται δραστηριότητα.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αυτό το εμπορίο.
1: Ακριβώς. Αυτά τα κονδύλια έρχονται για να στηριχθούν οι αλλοίς. Λοιπόν, αυτά τα κονδύλια φτάνουν στα κράτη-μέλη και από εκεί πέρα τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν με τους οικείους οργανισμούς και τις υπηρεσίες να τα διοχετεύσουν, να τα κατανείμουν και ούτω καθεξής. Όταν στους οργανισμούς αυτούς υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πλάτες για να πάνε σε γυμναστήρια και σε καφετέριες και σε αναψυκτήρια αντί να πέσουν στη θάλασσα, αντί να πέσουν στα σκάφη, αντί να πέσουν στον εξυγχρονισμό, στα δίχτυα, στα δορυφορικά συστήματα που χρειάζονται στην προστασία της, και την ασφάλεια της δραστηριότητας εν πλώ, πηγαίνουν σε αναψυκτήρια και γυμναστήρια, καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα υπάρχει κύκλωμα,
0: λοιπόν,
1: το και, οποίο λιμένεται
0: ναι,
1: τα χρήματα και
0: το μου λέει άνθρωπο, το
1: μου λέει ο Κουτούκος, μου λέει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων χθες που μιλούσαμε από το Βόλο, η κατάσταση είναι τραγική. Το ίδιο μου έλεγαν οι αλλοί στην Αλεξανδρούπολη, το ίδιο μου έλεγαν οι αλλοί στις Εκποράδες, το ίδιο μου έλεγαν οι αλλοί στη Μηχανιώνα, το ίδιο μου λένε οι αλλοί στην Κεφαλονιά, το ίδιο μου λένε οι αλλοί στη Λευκάδα, σε όλη την Ελλάδα. Και είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα μου πούνε και οι αλλοί όταν θα επισκεφτώ τα Δωδεκάνησα.
0: Βεβαίως, είναι δεδομένο.
1: Στην Ιθιόσκαλα της Μυτιλίνης.
0: Είναι δεδομένο. Αν έχουν τα στοιχεία ή τη φοβία, ναι.
1: Ήμουν στο Βροντάδο, στη Λέσβο, πριν από περίπου 1,5 μήνα. Ζήτησαν οι άνθρωποι να με δούνε. Κάναμε μια ευρεία σύσκεψη στην Ιθιόσκαλα της Μυτιλίνης, στο Βροντάδο.
0: Λοιπόν, στο Βροντάδο, ναι.
1: Εκεί είναι η Ιθιόσκαλα.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, έχω και μια εξοικείωση με τα θέματα αυτά. Γιατί ναι, ως νησιώτης κι εγώ μεγάλωσα σε ένα σπίτι που έρασε τεχνικά μεν με τον Μακαρίτη, τον πατέρα μου, Θεός χωρέστον. Πηγαίναμε, ψαρεύαμε, ρίχναμε τα δίχτυα μας, τα παραγάδια μας. Είχαμε μια δραστηριότητα, σηκωνόμασταν το πρωί, ρίχναμε τα... Δηλαδή, ξέρω πόσο δύσκολο είναι να ζήσεις από αυτή τη δραστηριότητα. Εμείς δεν ζούσαμε αυτή τη δραστηριότητα. Άστε. Τα καλοκαίρια ψαρεύαμε και αγαπούσαμε τη θάλασσα και συνεχίσαμε.
0: Φαντάζομαι όλοι οι νησιώτες έχουν την ίδια συμπεριφορά απέναντι στη θάλασσα. Ένα στοιχείο.
1: Προσέξτε, κάποιοι άνθρωποι που ζουν από αυτό. Κάποιοι άνθρωποι σηκώνονται 4 η ώρα για να σηκώσουν τα δίχτυα τους, για να σηκώσουν τα παραγάδια τους. Το βράδυ φεύγουν από τις οικογένειές τους για να καλάρουν, όπως λέμε. Έχουν μια δραστηριότητα η οποία είναι και επίπονη και τέλος είναι και ασύμφορη.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτά. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Άρα λοιπόν, σου δίνουν μερικά χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή την επάρατο Ευρωπαϊκή Ένωση που, εν πάση περιπτώσει, με όλα τις τα δεινά και όλα τις τα κακά και όλες τις γραφειοκρατικές τις αγκυλώσεις και όλα όσα τέλος πάντων κατά καιρούς και εμείς κυλιτεύουμε, πάντως υπάρχουν κάποια κονδύλια για κάποιες ευάλωτες κοινωνικές και οικονομικές και επαγγελματικές ομάδες. Έλα εδώ, ρε φίλε. Προσπάθησε να τα αξιοποιήσεις με το μέγιστο δυνατό, καλύτερο τρόπο. Πας και τα δίνεις τώρα σε γυμναστήρια και σε καφετέρειες και σε αναψυκτήρια και σε κολλητούς και σε οπεκεπέδες και σε φραπέδες. Γι' αυτό ευφυώς γίνεται λόγος σήμερα στις εφημερίδες για γαλάζιους λαγοκέφαλους και ο ΠΚΠ νούμερο 2. Και συγχαρητήρια που το αναδεικνύεται. Προσέξτε, εγώ δεν το πάω ούτε πολιτικά ούτε κομματικά αμυγός. Ξέρετε ότι εμένα με ενδιαφέρει η μεγάλη εικόνα. Αλλά δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, η μεγαλύτερη διασπάθηση χρήματος να έχει γίνει τα τελευταία 5-6 χρόνια στην Ελλάδα. Δεν γίνεται. Και ιδίως μιλάμε τώρα και για κλάδους που καταραίουν, έτσι.
0: Μα αυτό είναι το θέμα, ότι βγήκε σε μια στιγμή που οι αλλοίς είναι στα λιμάνια, αντιδρούν, περιμένουν τις εξαγγελίες να γίνουν πραγματικότητα και αφορά το όλο σύστημα, δηλαδή και για τα πελαγικά ψάρια, αλλά και για τους παράκτης, όλοι.
1: Θέλω να πω και κάτι άλλο στους ακροατές μας, γιατί με γνωρίζετε χρόνια, βγαίνω στα κανάλια, στους σταθμούς σας. Μακριά από εμάς η στήρα, μικροπολιτική αντιπαράθεση, η πολιτικά δίκη. Οι καταγγελίες αυτές είναι τεκμηριωμένες από το Αρχιπέλαγος, από την ένωση αυτή επιστημονική η οποία γνωρίζει τι γίνεται στη θάλασσα.
0: Βεβαίως, και κάνει και καταπληκτική δουλειά.
1: Προσέξτε, και έχουν κάνει ήδη καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ λοιπόν ανέλαβα με την ιδιότητα του Ευρωβουλευτή το ζήτημα να το φέρω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να σιγουρευτούμε ότι οποιαδήποτε μελλοντικά κονδύλια τουλάχιστον να πιάσουν τόπο και θα πάνε στις τσέπες ψαράδων. Θα πέσουν στη θάλασσα, θα πέσουν στα σκάφη, θα πέσουν σε δίχτυα, θα πέσουν σε εξοπλισμό, θα πέσουν σε δορυφορικά συστήματα, θα πέσουν σε εξοπλισμό ασφάλειας μέσα στη θάλασσα εν πλώ, θα πέσουν στον εξυγχρονισμό των σκαφών. Και θα στηρίξουν τις οικογένειες. Και όχι τους κολλητούς. Και όχι τους εγκάθετους. Και όχι τους λαγοκέφαλους του κρατικοδίαιτου μηχανισμού και της γραφειοκρατίας.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Ευρωβουλευτά. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Νικόλα Φαραντούρη είναι πραγματικά δηλαδή.

0: σημαντικό αυτό. Μέσα από το Αρχιπέλαγος βγήκαν τα στοιχεία. Το Αρχιπέλαγος είναι ένα Ινστιτούτο το οποίο δράκε και στα Δωδεκάνησα. Θα λέει κανείς ότι η βάση του ήταν τα Δωδεκάνησα, η Λειψή δηλαδή. Γνωρίζουν το τι ακριβώς συμβαίνει. Προφανώς έχουν όλα τα στοιχεία. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση, γιατί από τη μία δεν μπορεί να έχει τους ψαράδες να αγωνιούν, τους ακούμε σχεδόν καθημερινά, και από την άλλη να έχει διάφορους τύπους που αυτά να τα κάνουν όχι Φεράρι αλλά γυμναστήρια. Λοιπόν, σε μουσική, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
1: Κόσμος 938. Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
2: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
2: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Shop.
8: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστρά φακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλεόν γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
9: Ακού Κόσμος 938.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη σήμερα. Πάμε σε μία είδηση, ήρθε το φως δημοσιότητας από την εφημερίδα Δημοκρατική. Είναι πραγματικά συγκλονιστική, επαναλαμβάνω, είναι συγκλονιστική. Καταδεικνύει ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει ο τόπος. Εδώ και αρκετά χρόνια από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε ζήτημα με τα ναρκωτικά. Δεν είναι κάτι νέο, αλλά από ό,τι διαφαίνεται έχει πάρει τον δρόμο με σκληρά ναρκωτικά τα οποία βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στην Ρόδο. Με σκληρά ναρκωτικά δηλαδή. Ακούστε λοιπόν τι έγινε, παρακαλώ, για να καταλάβετε αυτή την είδηση και την σημασία της. Νεκρός μέσα στο ασθενοφόρο, 38χρονος Ροδίτης που φέρεται να κατάπιει κοκαίνη μόλις είδε περιπολικό. Ακούστε λοιπόν το ρεπορτάζ, γιατί πραγματικά είναι σημαντικά τα όσα βλέπουν το φως δημοσιότητας. Από την εφημερίδα Δημοκρατική, είναι ρεπορτάζ του Δαμιανού του Αθανασίου. Σύμφωνα λοιπόν με την κατάθεση του φίλου του, ο άνδρας κατάπιε από φόβο ποσότητα περίπου 10 γραμμαρίων και λίγο αργότερα κατέρευσε με σπασμούς. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα αποσαφιστούν δηλαδή από την τοξικολογική εξέταση που έχει ήδη παραγγελθεί, αλλά ακούστε έτσι τα γεγονότα πως έχουν. Ξημερώματα της Κυριακής 11 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της Δημοκρατικής, ο άνδρας φέρεται να κατάπιε ποσότητα κοκαίνης που υπολογίζεται σε περίπου 10 γραμμάρια όταν είδε ένα περιπολικό ενώ βρισκόταν μαζί με φίλο του. Λίγο αργότερα βεβαίως, κατά τη διαδικασία μεταφοράς στο νοσοκομείο, δεν έφτασε ζωντανός. Καταλαβαίνετε, είχαμε τους σπασμούς. Ο θάνατος του διαπιστώθηκε στις 2:28 με τα στοιχεία να δείχνουν ότι κατέληξε καθοδόν δηλαδή. Έτσι, και αυτά τα περιέγραψε ο φίλος του στους αστυνομικούς. Είναι ρεπορτάζ δηλαδή, ενώ απόλυτα τεκμηριωμένο. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι δύο ήταν μαζί όταν ο 38χρονος είδε ένα περιπολικό της αστυνομίας. Τότε, όπως διατείνεται ο φίλος του, φοβήθηκε, κατάπιε την ποσότητα κοκαίνης που είχε μαζί του και κατά την ίδια μαρτυρία η ποσότητα έφτανε περίπου τα 10 γραμμάρια. Όπως καταλαβαίνετε, εξέλιξη ήταν ραγδαία, έτσι, δεν κατάφερε καν να φτάσει στο νοσοκομείο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του και βεβαίως αυτά τα στοιχεία υπάρχουν, αν θέλετε, στην πρώτη έκθεση η οποία γράφει και η τοξικολογική εξέταση η οποία θα ακολουθήσει θα καταδείξει το αυτονόητο. Φαντάζομαι ότι τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει, είναι ένα δράμα. Πολύ μεγάλη προσοχή στους νέους ανθρώπους. Έχουμε συχνά πυκνά τέτοια περιστατικά στον τόπο μας, δηλαδή σύλληψη για κοκαίνη, ενίοτε μεγάλες ποσότητες, ενίοτε διάφορων ειδών ναρκωτικά. Και είναι αυτό που λέμε ότι όταν δεν υπάρχει έτσι η σχέση, η ιδιαίτερη η πίεση από μια οικογένεια, η αρρωγή μιας οικογένειας, δεν μιλάω τώρα για την περίπτωση, δεν την γνωρίζω, λέω γενικότερα δηλαδή με αυτά τα θέματα, αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, εδώ καμιά φορά έχεις το παιδί σου και ψάχνεις να δεις τι έγινε. Έτσι, ζεις σε μια, θέλετε, πολλές φορές άγνοια και είναι αυτό το περιβάλλον το οποίο είναι προβληματικό. Είναι ζητήματα που θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή από το να βλέπεις κάποιον να αλλάζει συμπεριφορά του και βεβαίως γνωστό το τι συμβαίνει πλέον και στα σχολεία μας. Δηλαδή έχουν αλλάξει όλα αυτά τα περιστατικά και έχουμε και βιαία περιστατικά, έχουμε bullying, έχουμε τέτοιες στιγμές που θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή να διερευνήσεις αν υπάρχει και κάποια σοβαρότερη αιτία για την συμπεριφορά των νέων ανθρώπων. Τεράστια ζητήματα. Αλλά επαναλαμβάνω ότι αν δει κανείς τις ποσότητες που έρχονται έτσι στο φως δημοσιότητας από τις επιτυχείς εκβάσεις αυτών των δεδομένων δηλαδή των αστυνομικών επιχειρήσεων, τι διαπιστώνει? Ότι χρόνια από τα χρόνια εξελίσσεται η κοινωνία πολλές φορές σε μία λάθος κατεύθυνση. Πολύ μεγάλη προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Είναι πραγματικά μια είδηση η οποία προκαλεί πολύ μεγάλη θλίψη όταν έχεις να κάνεις έτσι και με ανθρώπους που γνωρίζεις πολλές φορές, ανθρώπους της διπλανής πόρτας.
Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα ότι μετά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά και από τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο Καστελόριζο, ο Δημήτρης Κοτσούμπας, ο γραμματέας του ΚΚΕ τις ερχόμενες ημέρες. Λίγο αργότερα θα έχουμε τη δυνατότητα, έτσι, ο Κουτσούμπας πάει την Παρασκευή 16 του Οκτώβρη στο Καστελόριζο, σας λέω και την ημέρα, και βεβαίως βλέπω και άλλη επίσκεψη στο Καστελόριζο. Επειδή μόλις στο Καστελόριζο θα πάμε αυτήν την περίοδο. Βλέπω 24 του μήνα έχουμε τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Τάκη Θεοδωρικάκο, ο οποίος θα πάει στο Καστελόριζο. Προφανώς θα το δούμε για να συνδέσει, λέει, μάλλον για να επισκεφθεί το νησί και να δει τα θέματα ανάπτυξη στο Καστελόριζο. Φαντάζομαι στο Καστελόριζο θα ψάξει λίγο το σούπερ μάρκετ, γιατί εκεί λόγω και του μεταφορικού κόστους είναι πολύ ακριβή ζωή. Είναι ακριβά το Καστελόριζο, έτσι. Το λέμε δηλαδή. Το Καστελόριζο είναι πολύ ακριβά η ζωή του. Και γι' αυτό αναγκάστηκε εντός αγωγικών, δηλαδή μάλλον τόλμησε ο Μητσοτάκης να πει και για εκείνο το επίδομα, να βοηθήσουμε και λίγο στα ζητήματα υγείας, δηλαδή να υπάρξει κατάλληλη στελέχωση, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη απάσταση. Υπάρχει απέναντι η γειτονική Τουρκία, η οποία πολλές φορές αποτελεί και την βάση όταν η καιρή δεν είναι ευνοϊκή, έχει μια μεγάλη αγορά. Έχουμε τέτοια ζητήματα, πάντα θα έχουμε τέτοια ζητήματα. Δεν ξέρω τι πάει να κάνει εκεί ο Θεοδωρικάκος, αλλά θα το διαπιστώσουμε. Δεν ξέρω αν πηγαίνει από το Καστελόριζο για να ανακοινώσει το νέο καθεστώς των τιμών, δηλαδή. Μιλάει για μετασχηματισμό της ελληνικής παραγωγής. Μάλιστα. Λοιπόν, να το δούμε, γιατί μέχρι στιγμής όταν πηγαίνουμε στο ράφι, μόνο μετασχηματισμό δεν βλέπουμε. Αντίθετα, βλέπουμε έτσι στον προϋπολογισμό να ανεβαίνει, βλέπουμε ακρίβεια, βλέπουμε με αφορμή τα καύσιμα, οι τιμές να παίρνουν την ανηφόρα. Αυτό διαπιστώνουμε, αυτό βλέπουμε. Λοιπόν, τώρα πάμε σε μία ανάσα μέχρι να πάμε στην επόμενη συνομιλία μας, γιατί βλέπω τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα. Δεν έχει ακόμη, έχει και ενδιαφέρον για να καταλάβουμε αυτό το οποίο παρατηρείται στη χώρα, δηλαδή αυτή την πίεση η οποία ασκείται από όλους προκειμένου να πιστούν οι πολίτες για να κάνουν μια θερμή και σωστή επιλογή, δηλαδή στις κάλπες όποτε αυτές θα στηθούν. Έχουμε και πάρα πολύ καιρό. Εγώ προβληματίζομαι ότι αν τελικά οι εκλογές, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, είναι για τον Μάιο, ή αν δεις και τις ημερομηνίες δηλαδή, είτε για τον Ιούνιο του 2027, πώς θα ζήσουμε, ρε φίλε, 6-7 μήνες σε αυτό το τοξικό κλίμα το οποίο δημιουργείται? Δηλαδή είχαμε και αυτή τη νέα μάχη μεταξύ των δύο, δηλαδή της αξιωματικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, η οποία δείχνει ότι είναι και καταλάβει τη δεύτερη θέση. Δηλαδή αυτοί θα πλακωθούν, θα ματώσουν μέχρι τις εκλογές. Λοιπόν, πάμε λίγο σε μία μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για να πάμε στην δημοσκόπηση της interview, παρακαλώ.

Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε στις δημοσκοπήσεις. Πάω σε μία είδηση η οποία είναι σημαντική και τη βλέπω αφορά τα νησιά μας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με τον Φώστα, ο οποίος προχωρά και κάνει γενναίες αποκαταστάσεις και βελτιώνει μία εικόνα η οποία ήταν δραματική πάντα στα νησιά. Έχουμε παράλληλα και χρηματοδοτήσεις που τρέχουν για τα νησιά μας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και είναι εξίσου σημαντικό να τα αναφέρουμε. Βλέπω μία απόφαση εδώ πέρα, έχει να κάνει με χρηματοδότηση για την αποκατάσταση των Χαδά σε Πάτμο και Κάλυμνο. Δηλαδή έχουμε αυτή τη γνωστή ιστορία με τα Γιαννοχώραβα στην Κάλυμνο και έχουμε και μία η οποία θα τρέξει από τον Φώστα, δηλαδή Νοτιού Αιγαίου, σε σχέση με το εργοστάσιο, τα έχουμε ζήσει όλα αυτά, αλλά έχουμε και ένα αντίστοιχα κονδύλι το οποίο αφορά και την Πάτμο. Δηλαδή έργων που θα σταματήσει την υποβολή προστίμων 480.000 ευρώ ετησίως από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω έτσι των παράνομων χωματερών. Αφορά, επαναλαμβάνω, και την Κάλυμνο, αφορά βεβαίως και την Πάτμου. Δικαιούχοι λοιπόν οι Δήμοι για τα χειρισιά από τους Κυκλάδες, οι Δήμοι Πάτμου και Καλύμνων και Καλύμνου, μετά την πολύμηνη συνεργασία με την αρμόδια Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε σχέση με την αποκατάσταση των Χαδά. Και εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό το οποίο αφορά τα νησιά τρέχει, έχουν έναν μέγα προβληματισμό για αυτό το οποίο αφορά την Ρόδο. Δηλαδή εδώ τι γίνεται? Εδώ έχουμε τον χιτά του Βορείου Τριγώνου, έχουμε τον χιτά του Νοτίου Τριγώνου και έχουμε να χάνονται τα τρίγανα και τα τετράγωνα στα βουνά, δηλαδή σε διάφορα χωριό, έτσι, διάφορα χωριά, ή από χωριό σε χωριό γίνεται το σώσε, ρε παιδιά. Και αυτό αφορά εμάς, δηλαδή τους πολίτες, τους κατοίκους αυτού του τόπου. Δεν μπορεί να είναι αυτή η εικόνα σε κάθε χωριό απ' έξω να υπάρχει μία απίστευτη χωματερή. Απίστευτες χωματερές. Και εδώ δεν έχουμε κάνει σοβαρές παρεμβάσεις, εδώ ενώ φεύγουν πάρα πολλά χρήματα, δεν έχει αλλάξει αυτή η εικόνα που σας έλεγα, επειδή το είδαμε πρόσφατα, σε αυτή την περίφημη περιοχή εκεί με τα Στρώματα. Αυτή η περιοχή πρέπει να λέγεται Στρώματα. Στην ευρύτερη περιοχή, στα Φάντου. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες στρώματα έχουν πεταχθεί εκεί και από ποιους δηλαδή. Και τι πρέπει να γίνει με αυτό. Δηλαδή, γιατί φαίνονται όλα και κάθε σημείο δηλαδή και κάθε τενεκεδάκι, όταν ακόμη και οι επισκέπτες, γιατί πλέον είναι μόδα δηλαδή, ανεβάζουν διάφορα ντρόν για να δουν την εξέλιξη των ζητημάτων τους. Χαμός γίνεται. Έτσι, χαμός. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα διαβάζω και είναι σημαντικό, θα γίνει ένα συνέδριο που αφορά τον πολιτισμό, τον τουρισμό, τη γαστρονομία εδώ στη Ρόδο. Όταν διαβάζω για αυτά τα συνέδρια, μετά με πιάνει μία θλίψη, διότι κάνουμε συζητήσεις για τον πολιτισμό και το σμαράγδι, μάλλον την κορονίδα, μάλλον το στέμα του πολιτισμού το έχουμε σε αυτή την κατάτια. Δηλαδή παρουσιάσεις επί παρουσιάσεων. Για να πεις τι, όταν αυτό το οποίο έχεις και είναι μοναδικό δεν το προστατεύεις. Λόγια, λόγια, λόγια, καμία πράξη. Αυτοί που πρέπει να κάνουν πράξεις, αυτοί οι οποίοι πρέπει να απολογηθούν, δεν απολογούνται. Απουσιάζουν, δεν συμμετέχουν. Τους αρέσουν μόνο τα εύκολα. Τα εύκολα. Τουρισμό, μεσονική πόλη κτλ. Και τι έγινε δηλαδή? Αναγκαία διαδικασία, τα ακούμε, τα λένε κάποιοι άνθρωποι, εκφράζουν μια αγωνία και αυτοί οι οποίοι πρέπει να τα ακούσουν δεν κάνουν τίποτα. Γιατί πολλές φορές έχουμε αυτό το οποίο συμβαίνει δηλαδή. Γράφουν κάποιοι τύποι και μετά σου παίρνουν τηλέφωνο, λέει τι έγραψες, και τα παίρνουν πίσω, τα κατεβάζουν μετά και κάνουν όλη την πάπια, πιούν όλη την ίσα δηλαδή. Σχολιάζουν κατηδίαν και δημοσίως δεν γράφουν τίποτα. Όλα με λιγάλα. Πώς θα πάει ο τόπος μπροστά? Γιατί ο τόπος για να πάει μπροστά θέλει μία πίεση. Πρέπει να ασκείται αυτή η πίεση από τους πολίτες. Να ζητάνε αποτελέσματα οι πολίτες. Και όχι να κάνουν ό,τι κάνουν οι δημοτικοί συμβούλοι, modeling. Γιατί έχουμε δημοτικούς συμβούλους που κάνουν modeling, το λέω. Ρωτάνε δύσκολα πράγματα. Πόσο καταπληκτικός είστε, κύριε Δήμαρχε?
μπορείτε να μας το περιγράψετε? Μόνο αυτό δεν ρωτάνε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί μου έλεγαν κάποιοι και σχολίζονταν αυτά που έλεγα χθες. Λοιπόν, τον έχουμε ή δεν τον έχουμε? Τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, δεν τον έχουμε. Εντάξει, έχουμε ένα... Θα πάμε λίγο έτσι σε μία ακόμη ανάσα μουσικά για να πω κάποιες ειδήσεις, οι οποίες είναι σημαντικές δηλαδή. Παράλληλα, είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα για την Ομοσπονδία Πολιτιστικό Συλλόγο της ΡΟΔΟ, που ανοίγει ένα νέο κύκλο διαλόγου και συνεργασίας για την διοργάνωση, αναφέρομαι, Ρόδος Press Forum 2026. Θα γίνει 23 έως 25 το Οκτώβρη με θέμα πολιτισμός και τουρισμός από το διάλογο στην πράξη. Εμείς έχουμε μείνει στο διάλογο. Μάλλον έχουμε μείνει στη θεωρία. Δεν είμαστε καν στο διάλογο. Εμείς τουρισμός, πολιτισμός έχουμε μείνει στη θεωρία. Και βλέπω να βάζουμε και κάποιους στόχους, κάποια μικρά πραγματάκια δηλαδή, καθημερινά, και δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Είναι σημαντική η διοργάνωση, σε ό,τι έχει να κάνει με ομοσπονδίες, ενός από όλη την Ελλάδα. Δείτε το δηλαδή ότι είναι μια προσπάθεια για να συλλέξουν εμπειρίες. Οκτώβρης είναι τώρα, 23-25, να κάνουμε και κανένα έτσι διήμερο στη Ρόδο. Είναι τα ωφέλη αυτών των εκδηλώσεων. Αλλά δεν ξέρω, στο τέλος μάλλον, σε σχέση με την τοπική εξουσία, με την τοπική διοίκηση, αν κάτι μένει. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο. Από ό,τι φαίνεται, το στρατιωτικό γραφείο το οποίο έβγαλε η ΕΤΑΔ σε διαγωνισμό πηγαίνει σε μια οικογένεια Ροδίων. Είναι σημαντικό αυτό, στην οικογένεια Καραγιάννη. Άρα ουσιαστικά θα αποκατασταθεί γρήγορα και δεν θα είναι αυτό το δράμα το οποίο παρατηρείται τώρα. Αυτό είναι θετικό δηλαδή, ότι πάει σε μια ροδίτικη οικογένεια, σε μια ροδίτικη επιχείρηση, γιατί έχει σημασία, ρε παιδί μου, να συνδέεσαι με τον τόπο, δηλαδή να έχει σχέση με τον τόπο, έτσι, πολύ σημαντικό. Όταν δεν έχει σχέση με τον τόπο, δεν καταλαβαίνεις και την σημασία, την αξία που έχουν τέτοια χτίρια δηλαδή στον λεγόμενο πολεοδομικό ιστό της πόλης. Αν δεν ξέρεις και λίγο την ιστορία ενός τόπου, άντε να πας μπροστά δηλαδή. Λοιπόν, πάμε τώρα φίλε, να πάμε τώρα σε μουσική, σε διαφημίσεις, για να έρθουμε νωρίτερα για να πάμε στη δημοσκόπηση της interview, η οποία έχει ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά το σημαντικότερο οποίο καταδεικνύει είναι ότι αν είχαμε σήμερα εκλογές, δεν θα είχαμε κυβέρνηση, δεν θα είχαμε αυτοδυναμία, θα είχαμε περιπέτειες στην χώρα. Πάμε να δούμε λίγο τα διαφημιστικά, να ακούσουμε μάλλον, αφού ακούσουμε και ένα εξαιρετικό κομμάτι, να δω τι θα διαλέξει τώρα.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, να πω και μία είδηση από αυτές οι οποίες συμβαίνουν στον τόπο. Δεν ξέρω πού οφείλεται. Έχουμε μία 20χρονη, μάλλον 30χρονη, τουρίστρια από τη Σκωτία, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά όταν έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ρόφου ξενοδοχείου εδώ στην Ρόδο. Βρισκόταν για διακοπές μαζί με τη μητέρα της. Από ό,τι φαίνεται, η γυναίκα παραμένει νοσηλευόμενη στην Ελλάδα. Οι δικοί της άνθρωποι προσπαθούν να βρουν τρόπο να επιστρέψει με ασφάλεια στην πατρίδα της, με την υπόθεση να γίνεται θέμα σε πολλά μέσα ενημέρωσης της Βρετανίας, καθώς απαιτείται εξειδικευμένη αερομεταφορά η οποία έχει κόστος 12.000 λίρες. Και προφανώς δεν έχει τα χρήματα και υπάρχει μια καμπάνια, διαδικτυακή δηλαδή, για την οικονομική ενίσχυση της κοπέλας για να γίνει έτσι η μεταφορά μέσω μιας πλατφόρμας η οποία προσπαθεί να συγκεντρώσει το ποσό, αλλά επαναλαμβάνω ότι αυτό το περιστατικό, ξέρετε, όταν υπάρχει η εμπλοκή, όταν αναφέρεται η Ρόδος, όταν από κάτω διαβάζεις πολλά σχόλια που δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση ή κάποιοι βγάζουν τα εσώψυχά τους, τότε δημιουργεί, αν θέλετε, μία έτσι στεναχώρια. Γιατί γράφονται απίστευτα πράγματα από κάτω από τέτοιες ειδήσεις. Λοιπόν, άνω τα λεία, πάμε λίγο στα δικά μας, δηλαδή πάμε λίγο στα εκλογικά, πάμε στα δημοσκοπικά, διότι έχουμε νέα δημοσκόπηση από την interview. Ο κύριος Δημήτρης Λίτσας, εκλογικός αναλυτής, πάντα εδώ κοντά μας για να μας βοηθήσει, να μας δώσει να καταλάβουμε πού πάει το πράγμα. Ένα είναι δεδομένο, αφού καλημερίσουμε τον κύριο Λίτσα, τον Δημήτρη, ότι αυτοδυναμία δεν βγάζουμε, δεν φαίνεται δηλαδή η αυτοδυναμία στο βάθος, που σημαίνει ότι να δούμε και οι μήνες που θα μεσολαβήσουν, εάν σε αυτή τη χώρα πάμε σε περιπέτειες οι οποίες έχουμε βιώσει και στο παρελθόν. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα σε όλους και όλα τα 12 νησιά.
0: Λοιπόν, interview. Πάμε να δούμε τι βγάζουν τα κουκιά. 120 λέω εγώ η Νέα Δημοκρατία, που σημαίνει ότι μας λείπουν 31 για να κάνουμε αυτοδυναμία.
1: 45 το Πασόκ.
0: Τον Αδουλάκη το ρώτησες?
1: Ναι. Αυτό δεν είναι δική μου δουλειά να το ρωτήσω. Θέλω να ξέρω τι θα πει.
0: Εγώ το ρώτησα. Δηλαδή, όχι, λέω εγώ το ρώτησα.
1: Ναι.
0: Εγώ το ρώτησα και ήταν αρνητικός, όπως είναι σε όποιο δημοσιογράφο το ρωτήσει.
1: Κανένας δεν θα είναι θετικός πριν τις εκλογές.
0: Ναι,
1: σε συνεργασίες.
0: Συμφωνούμε.
1: Έχει κάψει τα χαρτιά του.
0: Mm-hmm.
1: Μετά όμως, αν η παγκόσμια κατάσταση είναι έτσι και αν η χώρα δεν υπάρξει κυβέρνηση και μπει σε υπηρεσιακή κυβέρνηση με όλη αυτή την κατάσταση που είναι, ας αναλάβει όποιος.
0: Να σου πω τι λέει ο Ανδρουλάκης. Να σου πω τι λέει ο Ανδρουλάκης. Τι λέει και δημόσια, τι λέει και κατηδίαν. Ότι ναι, μπορεί να υπάρξει συνεργασία, αλλά όχι με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό λέει ο Ανδρουλάκης.
1: Αυτά είναι θέματα τα οποία θα τα βρούνε όταν θα συμφωνήσουν.
0: Ναι, okay.
1: Δεν είναι θέματα που θα μας απασχολήσουν τώρα, όπως η μία δημοσκοπική εικόνα δεν αποτυπώνει την κάλπη.
0: Καλά, αυτό είναι δεδομένο, αλλά φαντάζομαι
1: λοιπόν,
0: ότι εάν δεν ήταν σοβαρά τα ζητήματα, δεν θα είχαμε και αυτή την ανάλυση η οποία πέφτει αυτή τη χώρα, δηλαδή, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, να σταθούμε σε αυτή τη δημοσκοπική.
0: Πάμε.
1: Αυτό που βλέπουμε είναι μία αμετακίνητη και σταθερή Νέα Δημοκρατία γύρω στο 30%.
0: Mm-hmm.
1: Βλέπουμε ένα Πασόκ το οποίο τσιμπάει καλά, πλησιάζει τον Τσίπρα. Βλέπουμε μία Κωνσταντοπούλου εκτός Βουλής.
0: Mm-hmm.
1: Και βλέπουμε και την Συμμαχία Ελλήνων πίσω από αυτήν Σπαρτιάτες Κασιδιάρης να παίρνει ένα 4% στην πρώτη εμφάνιση.
0: Μάλιστα. Πάμε ξανά στην προηγούμενη μπάρα, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία που λέει ο Δημήτρης, ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτή την Συμμαχία των Ελλήνων, της οποίας έχει δώσει κατεύθυνση και ηγεσία ο Κασιδιάρης, στο 3,73%, έτσι, με 11 έδρες. Άρα λοιπόν έχουμε ακόμη έναν καθοριστικό παράγοντα στις εκλογές. Δηλαδή τώρα αυτή είναι η νέα Χρυσή Αυγή.
1: Η νέα, η παλιά, όπως θες ονομαζέται, όπως είναι οι Σπαρτιάτες, είναι ό,τι θέλεις.
0: Η οποία βεβαίως μπαίνει και ένα ερωτηματικό αν θα πάρει μέρος στις εκλογές, έτσι.
1: Αυτό
0: ο συγκεκριμένος αρχηγός.
1: Ο Άριος Πάγος, εάν το κόμμα αυτό θα μπει στη Βουλή θα μπει στον προεκλογικό αγώνα. Ναι. Αλλά το μετράνε για να δούνε αυτή τη στιγμή και τις τάσεις του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπουμε ότι η Κωνσταντοπούλου είναι εκτός Βουλής και μπαίνει η Ελληνική Συμμαχία μέσα.
0: Ναι, και όχι μόνο, και μπαίνει και το Μέρα 25 μέσα ξανά.
1: Εντάξει, το Μέρα 25 μπαινοβγαίνει. Ναι. Συνέχεια σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτές παίζει γύρω στο 3% και μπαινοβγαίνει. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Το τι θα γίνει και ποιες θα είναι οι ανακατατάξεις και αναμένουμε και τον κύριο Σαμαρά να...
0: Ναι, το άλλο κόμμα και αναποφάσιστη είναι αυτό που λέμε ότι...
1: Αυτό έχει πέσει το ποσοστό αρκετά σε αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή το ποσοστό που ήταν γύρω στο 25% έχει πάει γύρω στο 16%. Αλλά έχουμε ένα κόμμα νέο που εμφανίστηκε που πήρε ήδη το 4% από αυτά τα ποσοστά. Mm-hmm.
0: Και το ποσοστό των κομμάτων εκτός Βουλής και αυτό έχει υποχωρήσει, έτσι.
1: Εντάξει, εκεί παίζει. Αυτό παίζει μεταξύ 10 και 12 και 13. Mm-hmm. Είναι γύρω στα 11 πόσο είναι.
0: 11-40 είναι.
1: Να.
0: Τώρα, σε σχέση με τα δωδεκάνησα δεν αλλάζει αυτό το οποίο έχει να κάνει με τις έδρες. Έχουν κλειδώσει, μοιάζουν να έχουν κλειδώσει.
1: Όχι. Όχι. Mm. Δεν έχουν κλειδώσει διότι αν θα θυμηθείς στην δεύτερη εκλογική αναμέτρηση η Νέα Δημοκρατία την τέταρτη έδρα την πήρε με μικρή διαφορά γιατί ήταν να την πάρουν οι Σπαρτιάτες.
0: Σωστά.
1: Άρα τίποτα δεν έχει κλειδώσει παρά μόνο μία έδρα εκεί.
0: Ναι, αλλά σταθερά τον τελευταίο χρόνο, ναι, εντάξει, σταθερά τον τελευταίο χρόνο, έτσι, έχουμε δύο έδρες να βγάζει Νέα Δημοκρατία, μία από την πρώτη κατανομή και μετά να έχετε ως...
1: Υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που έβγαζε μία.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
1: Λέω όμως... Είχαν αναπτύξει δυναμική τα μικρότερα
0: ναι, η μεγάλη πλειοψηφία όμως των δημοσκοπήσεων, το 90% δίνει δύο, δηλαδή, μία πρώτη κατανομή, μία δεύτερη κατανομή.
1: Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι είναι κλειδωμένο αυτό, με τίποτα.
0: Όχι, βεβαίως, γιατί μπορεί να βγάλει και τρίτη έδρα.
1: Με
0: ή να χάσει
1: λοιπόν,
0: και την έδρα.
1: Δεν μπορεί να το πεις με τίποτα.
0: Ο Πρωθυπουργός, γιατί είπε το ποσοστό το οποίο εκείνος έχει ως όριο και από εκεί πέρα δημιουργείται ένα θέμα για διαδοχή, είναι το 25% όταν έχει ως βάση το 30%.
1: Ίσως το 25% στηρίζεται στο ότι, δηλαδή πώς το μεταφράζω εγώ, ότι είναι και το ποσοστό που αρχίζει να παίρνεις τον πόνους και βγαίνεις από την απλή αναλογική. Διότι αν θα είσαι κάτω από το 25% το πρώτο κόμμα δεν παίρνει πόνους τίποτα.
0: Ναι,
1: οι έδρες πάνε με απλή αναλογική όλες. Και ίσως ας πούμε ήθελε να τονίσει ότι το 25% θα είναι ένα ποσοστό το οποίο ο ίδιος θα θυγεί προσωπικά εάν φτάσει εκεί. Κάτι τέτοιο εγώ καταλαβαίνω. Αλλά δεν τον βλέπω να φτάνει, τον βλέπω να ανεβαίνει.
0: Πάντως πολύ μεγάλη αγωνία.
1: Εξαρτάται από τι χειμώνα θα περάσουν.
0: Ακριβώς. Έτσι,
1: πώς και... ήταν η οικονομική κατάσταση.
0: Ναι, και τι χειμώνα θα περάσουμε και αν τελικά αυτές οι εξαγγελίες οι οποίες έχουν ακουστεί τον τελευταίο καιρό αρχίζουν πλέον να υλοποιούνται γιατί έχουμε παντού κενά.
1: Δεν αμφιβάλλω στο ότι η εξαγγελία θα υλοποιηθούν. Αυτό μας το έχει αποδείξει ότι το κάνει. Εκεί που η απορία μου η μεγάλη είναι θα φτάνουν μπροστά στο πρόβλημα που θα έχουμε. Ή θα γίνει η ζωή του Έλληνα μισθωτού και χειρότερη λόγω της ακρίβειας. Γιατί τα πράγματα αρχίζουν και ξεφεύγουν.
0: Ναι, πάντως τελείως. Σε ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια.
1: Δεν αμφιβάλλω τι θα κάνει.
0: Ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με την ακρίβεια, τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα, έτσι.
1: Ναι. Δεν παγκοσμίως. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό.
0: Ναι, καλά, αλλά αυτό δεν είναι απάντηση στο ότι είναι παγκοσμίως. Μπορεί να.
1: Λοιπόν, δεν είναι, αφού είναι πραγματικότητα.
0: Είναι μια... ναι, αλλά εντάξει τώρα, εμείς στην Ελλάδα ζούμε. Τι είναι πραγματικότητα. Και στη Σουηδία μπορεί να υπάρχει ακρίβεια. Αλλά με άλλα δεδομένα έχουν. Δημήτρη μου, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, λέμε, με άλλα δεδομένα. Είναι άλλα τα δεδομένα δηλαδή.
1: Καμία αντίρρηση έχουμε ένα,
0: Όχι, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε κράτη τα οποία έχουν μια ισχυρή κοινωνική, αν θέλετε, ασφάλιση. Έχουν φοβερά εργαλεία σε σχέση με τους ανέργους. Έχουν άλλες υποδομές. Έχουν άλλα προβλήματα και βεβαίως έχουν άλλους μισθούς. Οπότε εντάξει, δυσκολεύουν. Αλλά δεν είναι το ίδιο με τη δική μας την χώρα. Ενώ αυτή, ξέρεις, τα συγκριτικά δεν είναι σωστά.
1: Των μισθών. Μιλάω ότι αυτή η ακρίβεια και το ανέβασμα των τιμών είναι παγκόσμιο. Και αυτό που με ανησυχεί πάρα πολύ είναι ότι βλέπω την Ευρώπη να μην είναι ευκίνητη και γρήγορη στις αντιδράσεις.
0: Αυτό φαντάζομαι το λες και με αφορμή αυτά τα οποία συμβαίνουν σε σχέση, έτσι, και με την υποτίθεται εντός αγωγικών, για να δούμε αν τελικά ισχύει, συμφωνία μεταξύ των Αμερικανών και των Ρώσων, έτσι.
1: Βέβαια, για όλα το λέω. Και για τα θέματα της Ουκρανίας που θα χειρίζονται το λέω, και για τη συμφωνία Αμερικανών-Ρώσων το λέω, και για τη σημασία που δίνουν στην ενεργειακή κρίση που όχι απλώς έρχεται, έχει μπει στην πόρτα μας.
0: Σωστά το λες. Και αν κάπου αλλάζουν τα δεδομένα, εννοώ προεκλογικά, είναι στην τσέπη του καθενός.
1: Και τα αντιμετωπίζουμε μία βραδύτητα και μία ελαφρότητα. Δεν βλέπω να είναι ευέλικτοι και να παίρνουν ουσιαστικές αποφάσεις. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω.
0: Σε σχέση με το ελληνικό πρόβλημα της ακρίβειας, εννοώ και τα διάφορα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από την κυβέρνηση και πώς αυτά τα μέτρα, έτσι, επηρεάζουν λίγο την κατάσταση στην αγορά. Νομίζω προβληματισμένοι οι άπαντες και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
1: Βέβαια, άλλοι και τρεις άλλοι αν δεν ήταν προβληματισμένος. Ναι. Δεν είναι μόνο προβληματισμένοι, είναι και ανήσυχοι. Διότι δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα σκάσει αύριο.
0: Ναι.
1: Είναι παγκόσμιο το πρόβλημα και δυστυχώς εξαρτώμεθα από τον πόλεμο στο Ιράν, από τους Χούθη, από τους Μούθη, από ό,τι θέλεις. Δυστυχώς. Δεν είναι να πεις ένα πρόβλημα που το έχεις μέσα στο σπίτι.
0: Εντάξει, αλλά το καταλαβαίνω αυτό. Κοίτα, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά σε κάποιον που δεν έχει να πεις νερό, δεν του λες ότι, ξέρετε, κάτι τα ίδια τραβάει και κανείς στην Αιθιοπία. Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Ποιο δεν του λες.
0: Λέω σε κάποιον ο οποίος δεν έχει να πει νερό, δεν του λες το ίδιο συμβαίνει και στην Αιθιοπία και είναι ικανοποιημένος. Επειδή διψάνε κι αλλού ή πεινάνε κι αλλού.
1: Δεν νομίζω ότι το είπανε αυτό σαν κυβέρνηση.
0: Ναι, όχι. Λέω ότι
1: φροντίζουν να σταθούν. Το θέμα είναι πόσο μπορείς να αντέξεις οικονομικά. Διότι το τι πρέπει να κάνουν το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι το budget ποιο είναι. Διότι δεν μπορεί να εκτροχιαστεί πάλι η χώρα. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Εύκολο είναι να δίνεις. Το θέμα είναι πού τα βρίσκεις για να τα δώσεις.
0: Πάντως αυτή η συζήτηση πώς εκτροχιάστηκε η χώρα είναι ξανά στο τραπέζι, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Με αφορμή δηλαδή την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και το τι έγινε εκεί με τα διάφορα μνημόνια και πόσο στήχησε το πρώτο μνημόνιο, το δεύτερο και το τρίτο και ποιος εκτροχίασε τη χώρα και αν τελικά ήταν ο Καραμαλής, αν τελικά ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι, λέω ότι όλα εκεί είναι ξανά στο τραπέζι πάνω.
1: Ναι, λογικό δεν είναι. Αφού μας χτυπάει την πόρτα, όλοι το νιώθουν.
0: Λοιπόν,
1: όλοι είμαστε τρομαγμένοι στο τι χειμώνα θα περάσουμε.
0: Το θέμα να μην τρομάζει η κυβέρνηση και να και αν εκείνη τις κινήσεις που είναι απαραίτητες.
1: Το θέμα είναι να ανησυχεί η κυβέρνηση και να κοιτάει λύσεις και να ψάχνει λύσεις. Και πιστεύω ότι αυτό το κάνουν. Δουλεύουν ουσιαστικά και να έχει τη δυνατότητα να τα επιλύσει τα προβλήματα. Εκεί είναι το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα εκεί είναι, γιατί η κατάσταση έχει κατατίσει ασφιχτική.
0: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά. Είναι δικαιολογημένες οι ανησυχίες σου, έτσι, το καταλαβαίνουμε. Αλίμονο.
1: Νομίζω ότι δεν είναι μόνο δικές
0: σου. Όχι, όλων, ναι, αλλά μαζί σου μιλάω τώρα.
1: Σου, δεν μπορώ. Εσύ δεν τις εκφράζεις γιατί είσαι στη Ρόδο.
0: Τι εννοείς, δεν κατάλαβα.
1: Ότι εκεί υπάρχει άλλος τρόπος ζωής. Έχετε άλλη πίεση, δεχόσαστε. Τόζησα το νησί 6-7 μήνες.
0: Τι σημασία
1: κάνετε
0: έχει εδώ.
1: Κάνετε πολύ γρηγορότερα τις δουλειές σας και δεν έχετε το στρες.
0: Τι να κάνουμε, αυτό οφείλεται
1: σε εμάς όλη μέρα.
0: Εντάξει, αυτό όμως έχει να κάνει και με τον τόπο αλλά και την παραγωγικότητα των ανθρώπων. Τι να κάνουμε, εδώ βλέπαμε μπροστά.
1: Εντάξει, ρε φίλε, δεν πια θα
0: εντάξει,
1: το λέω.
0: Με συγχωρείτε.
1: Καλά λόγια λέω για σας, μη μόρμα.
0: Ναι, όχι, λέω εδώ. Είχαμε μία παραγωγή, είχαμε και το λέω και ιστορικά.
1: Αγάπη μου,
0: ανθρώπους...
1: ήταν ευλογημένοι εκεί
0: ναι,
1: κάτω.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Αλλά βεβαίως, ξέρεις, τώρα χαρτολογώντας, και δεν κάνουν ένα παράπονο. Έχω ένα φίλο που κάνει μία πισίνα το χρόνο. Του λέω, εντάξει ρε, κάνε υπομονή. Θα κάνεις, λέω, δύο πισίνες του χρόνου. Έτσι. Ναι. Θέλω να πω ότι έχεις μία οικονομία που είναι λογικό, τρέχει με άλλους ρυθμούς. Στεναχωριέται, κάνει μία πισίνα κάθε χρόνο. ενώ ήθελε να κάνει και μία μπροστά και μία στην πίσω αυλή.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
0: Ναι.
1: Να κάνουμε τις δύο πισίνες. Mm-hmm. Πόσες από αυτές θα πάρουμε μαζί μας στην αιωνιότητα.
0: Εντάξει, τώρα αυτό είναι μια πολύ δύσκολη συζήτηση. Καμία τώρα. Αυτό είναι ανθρώπινη ματαιοδοξία. Βλέπεις τι γίνεται. Πά στα νεκροταφεία και ο άλλος έχει κάνει βίλα δηλαδή. Έλα, στο νεκροταφείο. Ενώ στα 3 μέτρα γης που θα πάει και ο Πολάκης θα πάει. Εντάξει, αυτό είναι ματαιοδοξία ανθρώπινη. Αυτό είναι, τι να κάνουμε, είναι από τα δεινά που έχουν αυτοί οι τόποι. Λοιπόν, να είσαι καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
1: είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά είχες έναν ευλογημένο τόπο, ρε παιδιά. Είχες κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν ρομαντικοί. Και ήμασταν και ιστορικά έτσι, τυχεροί δηλαδή. Α, το λέμε αυτό. Διότι αν είχαν μεσολαβήσει μόνο οι Τούρκοι χωρίς τους Ιταλούς, μπορεί να ήμασταν ακόμη με το φέση. Βλέπεις τις συνθήκες. Υπήρχαν Ιταλοί, ήρθαν Ιταλοί, άρχισαν να σκέφτονται ότι εδώ είναι διαμάντια, θα μείνουμε. Αυτό έδωσε η συνθήκη της Λοζάνης του 1923. Άρχισαν να χτίζουν, δηλαδή τη λεγόμενη πολιτική του λίθου που έκανε ο Μάριο Λάγκο. Άρα είχαμε υποδομές, μπήκαμε, αγωνιστήκαμε για την απελευθέρωση, γιατί αυτό είναι. Μπήκαμε στη μητέρα Ελλάδα το 47 δηλαδή. 31 του Μάρτη, η πραγματική απελευθέρωση των Δωδεκανήσων, τυπικά στις 7 του Μάρτη του 48, και είχαμε υποδομές που δεν είχε κανένας άλλος. Κανένας άλλος δεν είχε αυτά τα οποία είχε η Ρόδος. Φοβερές υποδομές, ξενοχειακές υποδομές, δρόμους, άσφαλτο. Στην Αθήνα δεν είχαν καν άσφαλτο δηλαδή. Ήταν δραματική κατάσταση εκείνα τα χρόνια. Δύσκολα δηλαδή. Εδώ είχαμε τα πάντα. Και βεβαίως αυτό το οποίο είχαμε ήταν και το ελκυστικό για όλους. Ξεκίνησε ο τουρισμός στην Ρόδο και ο εσωτερικός τουρισμός δηλαδή. Όλο το Hollywood και το εγχώριο Hollywood ήταν στη Ρόδο και να γεννήσει ταινίες. Αυτό διαφήμιζε. Όλο αυτό είχε να κάνει με τα ειδικά που είχαμε εδώ, τα ανεπτυξιακά δηλαδή, σε σχέση με τα οικονομικά. Μία άλλη προσέγγιση, μία άλλη κατεύθυνση, ρομαντικούς ανθρώπους που δημιούργησαν αυτό που λέγαμε και το συζητάμε, ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γρήγορους ανθρώπους που και στις σημερινές στιγμές μπορούν να πάρουν αποφάσεις. Έχουν το know-how δηλαδή. Γιατί πάμε από οικογένεια σε οικογένεια. Εντάξει, έχουμε ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, δεν το καταλαβαίνουν οι περισσότεροι. Μου λένε, μα στα Τρίκαλα έχουν προχωρήσει. Μα στα Τρίκαλα. Εάν περάσεις μία από την οδό Ζανόγκου 35 και μετά μία από την οδό Κώστα Κατσόνη 45, 45 είμαι, θα δεις ότι στην εξέλιξη θα γίνει μία πολυκατοικία. Εδώ περνάς το βράδυ από έναν δρόμο και περνάς την άλλη μέρα το πρωί και έχει χτιστεί ένα ξενοδοχείο. Που σημαίνει ότι δεν μπορούν να τρέξουν με τον ίδιο ρυθμό υποδομές. Και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν έχει να κάνει με την ανικανότητα των ενίοτε δημάρχων, έχει να κάνει με τους τρόπους που λειτουργεί το ελληνικό δημόσιο. Εντάξει, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πολλές φορές λοιπόν έρχεται η ίδια η ζωή, τρέχει πολύ πιο γρήγορα από τις υποδομές. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά της Ρόδου με κάποιον άλλο τόπο. Προγραμματίζεις να κάνεις μια πλατεία, δεν έχει αλλάξει ο δρόμος, όσα χρόνια και να περάσουν, εκεί και σε περιμένει. Εδώ επαναλαμβάνω ότι περνάς τη μία μέρα και δεν έχει τίποτα, την άλλη μέρα έχει ένα ξενοδοχείο, δίπλα έχει τρεις κατοικίες και έχει μια τρομερή δραστηριότητα. Αυτό το πληρώνεις. Το πληρώνεις. Και όταν η τοπική εξουσία δεν βλέπει και λίγο στρατηγικά, δηλαδή δεν βλέπει μπροστά, δεν έχει ένα πακέτο το οποίο να συνεχίζεται και να τρέχει με ικανοποιητικούς ρυθμούς, έχει τα γνωστά προβλήματα. Όταν έχετε κάποιος και αναιρεί τη δουλειά του προηγούμενου, έχουμε αυτά τα χάλια σε πάρα πολλούς τομείς. Λοιπόν. Αλλά και την εποχή της κρίσης ανέβαινε κανείς στην Αθήνα, βλέπει το τι πείνα είχε πέσει και έβλεπε εδώ να αντέχει μια οικονομία η οποία έτρεχε. Τι να κάνουμε, αυτές είναι οι διαφορές. Άλλο Ρόδος, άλλο Λιβαδιά. Λοιπόν, και γι' αυτό τον λόγο εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει αλλάξει λίγο και αν θέλετε τα χαρακτηριστικά του τόπου έχουν αλλάξει. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να έρχεται στη Ρόδο. Στην τυπική πλειοψηφία, είτε αυτός είναι στα σώματα ασφαλείας, είτε καμιά φορά στο στρατό, που να μην μένει μετά στην Ρόδο και να κάνει τη ζωή του και να έχουμε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Πού υπάρχουν τόσοι σύλλογοι όσο υπάρχουν στη Ρόδο από διάφορες περιοχές έτσι της χώρας? Πού πραγματικά, άμα ψάξεις, δηλαδή, θα ψάχνεις ροδίτες με το κιάλι?

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης 6 ανενεργών χώρων ανεξελεγκτής διάθεσης αποβλήτων σε νησιά της χώρας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους 6,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η σχετική πρόσκληση αφορά τη Μύκονο, την Τίνο, τη Σύφνο, την Πάτμο, τους Παξούς και την Κάλυμνο. Με δικαιούχους τους αντίστοιχους δήμους, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Με την ολοκλήρωση των έργων, αναμένεται να αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο πρόβλημα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Παράλληλα, θα σταματήσει η επιβολή προστίμων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 480.000 ευρώ ετησίως. Την κατάσταση που επικρατεί εδώ και δεκαετίες στο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου με νερά της βροχής να εισραίουν από την οροφή και φθορές σε στέγες και τείχους. Περιέγραψε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου Βασίλης Καταβενάκης. Όπως ανέφερε, οι συνθήκες διεξαγωγής των δικών είναι απαράδεκτες. Ωστόσο, έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αποκατάστασης του κτηρίου έπειτα από συνεργασία με τη νέα διοίκηση. Ο κύριος Καταβενάκης επισκέφθηκε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κύριο Φλωρίδη, ο οποίος αναμένεται στη Ρόδο για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η ανάθεση και η έναρξη των εργασιών. Παράλληλα, όπως είπε, προχωράει η προετοιμασία του παλαιού κτηματολογίου, με το κόστος ανακατασκευής να υπολογίζεται περίπου στις 600.000 ευρώ. Στο χώρο αυτό αναμένεται να μεταφερθεί μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών, ενώ το διοικητικό πρωτοδικείο θα παραμείνει στην υφιστάμενη έδρα του. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου για τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου. Έντονες αντιδράσεις στους επαγγελματίες αλληλείς προκαλεί ο νέος αλληλευτικός κώδικας, με τους εκπρόσωπους του κλάδου να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τις νέες ελεγκτικές αρμοδιότητες και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Μιχάλης Βαγιανός, πρόεδρος αλλιέων, οι επαγγελματίες του κλάδου ζήτησαν να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τα αλλιευτικά σωματεία, ώστε να καταθέσουν τις προτάσεις τους, αντί να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή τους. Ο ίδιος υποστήριξε ότι έχει επιχειρήσει να επικοινωνήσει με βουλευτές χωρίς να λάβει απαντήσεις, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την έλλειψη ανταπόκρισης στα αιτήματα των αλλιέων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν σύμφωνα με τον κύριο Βαγιανό οι αρμοδιότητες των επιθεωρητών αλλιείας και η δυνατότητα κατάσχεσης αλλιευτικών σκαφών. Όπως επισημαίνει, οι επαγγελματίες φοβούνται ότι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρά μέτρα, χωρίς επαρκής εγγύησης για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την υποβολή ενστάσεων. Ενώπιον της προανακρίτριας Ρόδου κατέθεσαν 7 πρώην αντιδημαρχοί οικονομικών και ο νυν αντιδημάρχος, στο πλαίσιο της έρευνας για την παραγραφή οφειλών ύψους περίπου 34 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο Ρόδου. Οι αιρετοί που στηρίζουν ότι η ευθύνη για την ίσπραξη των οφειλών ανήκει στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και όχι στα αιρετά όργανα του Δήμου. Η έρευνα συνεχίζεται ενώ αναμένεται να καταθέσουν και άλλα πρόσωπα. Το ζήτημα αφορά οφειλές που παραγράφηκαν λόγω μια εγκαιρής ενεργοποίησης των προβλεπόμενων διαδικασιών ίσπραξης. Στο ζήτημα της στέγασης των σπουδαστών των σχολείων τουριστικής εκπαίδευσης, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση της Ελληνικής Λύσης. Όπως γνωστοποίησε, τα οικοτροφεία των σχολών έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους από το 2012, ενώ προβλέπεται στεγαστικό επίδομα 1.500 ευρώ ετησίως, το οποίο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για όσους συγκατοικούν. Παράλληλα, εξετάζει τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησής του. Σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, έχει ανατεθεί στο ΕΚΠΑ μελέτη για την αξιοποίηση 5 ιδιοκτήτων σχολικών μονάδων, μεταξύ των οποίων και της Ρόδου. Τις ελλείψεις εκπαιδευτικού και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές και τις δυσκολίες στη μεταφορά μαθητών με αναπηρία στη Ρόδο, επισημαίνει ο Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Ρόδου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, αναδεικνύει τα κενά στην παράλληλη στήριξη και καλεί το Υπουργείο Παιδείας και την τοπική αυτοδιοίκηση να δώσουν λύσεις. Εκπρόσωποι 26 ομοσπονδιών και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Roads Pre-Forum 2026 που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί η σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό και η συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Τραγική κατάληξη είχε ένας 38χρονος ροδοϊτής όταν έχασε τη ζωή του μέσα σε ασθενοφόρο, υπό συνθήκες που διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο άνδρας φέρεται να κατάπιε ποσότητα κοκαίνης όταν αντιλήφθηκε την παρουσία περιπολικού. Οι ακριβές συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Βροχές στη Ρόδο, η ανεμινοτιοανατολική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Nagomi. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5 και 65 το κιλό.
1: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5 και 15 το κιλό.
2: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4 και 49 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7 και 35 το κιλό.
2: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
1: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
2: Φρυγανιές Σίτου Ελίτ, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
1: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους. Με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Υιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στη συντροφιά μας. Εδώ για μία ώρα μαζί θα δούμε τα πιο σημαντικά γεγονότα. Αν και για μένα μπορεί να υπάρχουν πολλά θέματα, αλλά ένα είναι το βασικότερο όλων. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε, θα τα πούμε έξω από τα δόντια. Καταρχήν, πριν περάσω στα της γενικής έτσι πολιτικής για το τι συμβαίνει στη χώρα μας, θα ήθελα να πω ότι έχω πληροφορίες ότι σήμερα ακονίζουν τα μαχαίρια τους πολλοί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου, όπου εκεί έρχεται η πρόταση της ΔΕΙΑΡ σχετικά με το φράγμα του Γαδουρά. Και ότι εκεί θα γίνει το έλα να δεις, και βέβαια θα σταθούν στις δηλώσεις του Περιφερειάρχη που έγιναν εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπου τους αποκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο Muppet Show. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αλλά αυτή είναι η μικρή εικόνα και δεν μας πολύ ενδιαφέρει και τόσο. Εμάς μας ενδιαφέρουν τα γενικότερα θέματα, γιατί πραγματικά η κατάσταση πάει να γίνει πολύ σοβαρή, είναι πολύ σοβαρή και πάει να εκτραχυνθεί επικίνδυνα. Θα δούμε δημοσκοπήσεις, η μία να έρχεται μετά την άλλη. Ήδη πήραμε μια πρώτη γεύση από την interview. Έβλεπα λίγο πριν τον κύριο Λίτσα, ο οποίος κάνει ανάλυση των αποτελεσμάτων και δίνει 120 έδρες στη Νέα Δημοκρατία, 40 τόσες στο Πασόκ, 40 τόσες στον Τσίπρα και τρέχα γύρευε στους υπόλοιπους. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δίνει 45 στο Πασόκ και δίνει και 48 στο Τσίπρα. Άντε τώρα, Μητσοτάκη, κάτσε συγκυβέρνησε τώρα με τον Ανδρουλάκη ή με τον Τσίπρα. Ελληνικέ λαέ, εσύ είσαι υπεύθυνος για ό,τι γίνει στη χώρα μας. Εσύ ήσουν υπεύθυνος για ό,τι έγινε από την μικρασιατική καταστροφή μέχρι και σήμερα. Όλα είναι στα χέρια του πάνσοφου ελληνικού λαού. Αυτός αποφασίζει. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου, τι μου κάνεις?
1: Καλημέρα, Κλέφτη μου.
0: Διότι ξέρεις κάτι, μάθαμε να χαϊδεύουμε τα αυτιά του κόσμου. Όχι, δεν είμαστε ο περιούσιος λαός όπως νομίζουμε πως είμαστε. Ο πάνσοφος λαός όπως πιστεύουμε πως είμαστε, Βασίλη. Είμαστε άνθρωποι με πολλά ελαττώματα. Με πάρα πολλά ελαττώματα. Ξέρεις κάτι, θα μου πεις, έτσι είναι η ανθρώπινη φύση. Όχι, δεν είναι έτσι η ανθρώπινη φύση όλων. Διότι, αν θυμηθούμε, αν πάμε πίσω κάποια χρόνια, όταν η Ελλάδα βυθίστηκε στα μνημόνια, στην κρίση της χρεοκοπίας, στον κίνδυνο της χρεοκοπίας, θα θυμίσω τότε ότι μαζί με την Ελλάδα υπήρχαν και κάποιες άλλες χώρες που ήταν στην ίδια κατάσταση. Δεν θα πάω στην Κύπρο. Θα σας θυμίσω την Ιρλανδία, λόγου χάρη. Η Ιρλανδία κατάφερε μέσα σε ένα χρόνο, χωρίς κανένα μηχανισμό στήριξης, από μόνη της, γιατί το πίστευαν οι πολίτες, γιατί είναι μυαλωμένοι οι άνθρωποι, να κάνουν τις περικοπές που έπρεπε να γίνουν. Να σφίξουν το ζωνάρι, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, για να εξοικονομηθούν πόροι και να σταθεί η οικονομία στα πόδια της. Και η Ιρλανδία βρίσκεται σήμερα στην κορυφή της ανάπτυξης, της προόδου, και είναι μια χώρα η οποία πραγματικά είναι δακτυλοδεικτούμενη με την καλή έννοια της, του όρου. Δυστυχώς εμείς είμαστε άνθρωποι αυτοκαταστροφικοί, Βασίλη. Και ξέρεις κάτι, αυτή την ώρα με βρίζει πολύς κόσμος, ακριβώς γιατί λέω αυτό, γιατί είμαστε ένας λαός που νομίζουμε πως είμαστε ο καλύτερος. Όλα τα ξέρουμε. Είμαστε πάνσοφος και ότι επικοινωνούμε απευθείας με τον Θεό. Έχουμε αυτό το χάρισμα. Η κούνια που μας κούναγε. Βλέπετε τι θα γίνει τελικά. Θυμάστε τι είχε γίνει, που βρισκόταν η Ελλάδα το 2018-19, σε ποια κατάσταση ήταν, και συγκρίνετε την με την κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Δείτε όλους τους δείκτες. Και όχι αυτά που σας λέει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και ο κάθε πολιτικός αγύρτης, ο οποίος πραγματικά δηλαδή έχουν κάψει τους εγκεφάλους των Ελλήνων πολιτών. Βεβαίως είναι επικουρούμενοι πάντα από τα μεγάλα κανάλια. Τα μεγάλα κανάλια των εφοπλιστάδων και των βιομηχάνων και με τα εκατομμύρια να ρέουν, προκειμένου η προπαγάνδα να φτάνει μέχρι το μεδούλι του Έλληνα. Και δέχεστε λοιπόν να είστε υποχείρια του κάθε ενός αγύρτη. Δεχόμαστε να είμαστε υποχείρια του κάθε αγύρτη. Και αν βρεθεί κανένας παλαβός σαν και εμένα και υψώσει τον τόνο της φωνής του, με βρίζετε και μου λέτε τα πανιά που με τύλιξαν. Δεν πειράζει όμως. Θέλω να έχω ήσυχη τη συνείδησή μου. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα. Τι είδαμε λοιπόν? Τι βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις και θα το δούμε και στις επόμενες? Ακυβερνησία. Δεν γίνεται κυβέρνηση. Δεν σχηματίζεται κυβέρνηση. Η Ελλάδα θα είναι ένα πλοίο ακυβέρνητο. Φανταστείτε ένα καράβι στο μέσο του ωκεανού, στη μέση του ωκεανού, χωρίς πιδάλιο. Να είναι ακυβέρνητο. Αυτό σκεφτείτε, αυτό θα είναι η χώρα. Και να έχει απέναντι το γείτονα και να ακονίζει τα μαχαίρια του και να είναι έτοιμος να βρει την ευκαιρία. Και ποιοι θα κυβερνάνε τη χώρα? Οι όποιοι δικαστικοί, οι οποίοι στις 7-7.30 ώρα το βράδυ έχουν πιει το χαμομήλι τους, φόρεσαν την πιτζάμα τους μέχρι εδώ πέρα πάνω, είδαν τις ειδήσεις, είδαν την τζίμα και μετά ξάπλωσαν για να ξεκουραστούν, να αναπαυθούν. Από τέτοιους θα κυβερνούμαστε. Και μια χώρα που έκανε θαύματα προόδου ανάπτυξης, αν είναι δυνατόν, αυτό να το βλέπει μόνο το 30-35% των Ελλήνων. Γιατί αυτό είναι το ποσοστό τελικά και επιβεβαιώνεται του λόγου του αληθές ότι το 62% στην Ελλάδα είναι ψεκασμένοι, αυτοί οι οποίοι ψήφισαν τότε, να πούμε, στο δημοψήφισμα του Τσίπρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν έχουμε να βάλουμε μυαλό, παρά τις καταστροφές. Με πρώτη και σημαντικότερη τη μικρασιατική καταστροφή. Ήταν το έγκλημα το οποίο διέπραξαν ήδη οι πολίτες, ήδη οι Έλληνες, ενάντια, να πούμε, στη φυλή τους, στον εαυτό τους, στις οικογένειές τους. Ήταν ο ελληνικός στρατός έξω από την Άγκυρα. Και βέβαια και ο Ξανθός, το Ξανθό γένος, αυτόν τον οποίο λατρεύουν αυτοί οι πουτινόφιλοι, οι Ρώσοι τότε, γιατί αυτοί έβαλαν το χέρι τους για να γίνει η καταστροφή. Η Ελλάδα ήταν έτοιμη να μπει στην Άγκυρα. Διαβάστε λίγη ιστορία, δεν κάνει κακό. Καλό κάνει. Αλλά θα μου πεις, τι ψάχνω τώρα? Βλέπω ποιοι σχολιάζουν σε social media. Βλέπω τι γράφει ο καθένας. Όλη η αμορφωσιά του Θεού έχει πλακώσει εκεί πέρα μέσα. Όλο το κόμπλεξ. Και βέβαια, τρολάκια, κατευθυνόμενα. Και δεν ξέρω αν δουλεύουν δωρεάν ή αν δουλεύουν επιπληρωμή. Πάντως, είναι χαοτική η κατάσταση. Και πείτε μου τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Θα έρχεται από τη μια ο Τσίπρας και από την άλλη ο Ανδρουλάκης να τραβάνε τι? Ο καθένας κατά το πώς το βλέπει το πράγμα, ανάλογα με την ιδεολειψία του, αλλά κυρίως ανάλογα με το συμφέρον, το πού αποσκοπεί ο καθένας, τι βλέψεις έχει για τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτή θα είναι η κατάσταση. 120 έδρες στο πρώτο κόμμα και μετά θα έρχεται το Πασόκ με 45 και ο Τσίπρας με 48. Και θα ζητάνε αυτοί οι κύριοι, ο πρώτος που έχει πρωθυπουργό το Μητσοτάκη και έχει αποδοχή 33%, να μην είναι αυτός πρωθυπουργός, αλλά να είναι κανένα λοιμό σαν αυτούς του 5, του 7, του 8, του 12%. Αυτή είναι η κατάσταση. Και ανέχεστε να βλέπετε αυτήν εδώ την εικόνα και να μην σας ενοχλεί. Μας έχουν επιπυλήσει το μυαλό ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα της καταστροφής, ότι η Ελλάδα έχει καταρρεύσει, δεν υπάρχει εθνικό σύστημα, η ακρίβεια τα έχει διαλύσει όλα και δεν βρίσκομαι ελεύθερο κάθισμα και τραπέζι σε εστιατόριο. Ναι, υπάρχει ακρίβεια όπως υπάρχει σε όλο τον πλανήτη, γιατί η κρίση είναι διεθνής, γιατί παντού υπάρχει πρόβλημα. Ξεχνάτε ότι σήμερα το βαρέλι το πετρέλαιο είναι πάνω από 100 δολάρια. Πού είναι σήμερα? Στα 103-108 πού είναι? Ξέρεις επί Τσίπρα που ήταν το βαρέλι το πετρέλαιο? Στα 53-55 δολάρια ήτανε. Και σήμερα είναι δύο φορές περισσότερο και πιο πολύ ακόμη. Αυτή είναι η εικόνα. Και διαμαρτυρόμαστε γιατί αυτή εδώ η χώρα κατάφερε να εξοπλιστεί, κατάφερε να φτιάξει ένοπλες δυνάμεις, να γίνει πανίσχυρη, κατάφερε την ανεργία που για να βρούμε δουλειά ψάχναμε, παρακαλούσαμε, φιλούσαμε κατουρημένες ποδιές για να πιάσουμε δουλειά σε μια ιδιωτική επιχείρηση. Και τώρα παρακαλούν οι επιχειρήσεις να βρουν εργαζόμενο για να εργαστεί. Κατέβηκε η ανεργία 10 ποσοστιαίες μονάδες κάτω. Το εγχώριο προϊόν, το ΑΕΠ μας, έχει ανέβει πάλι πάνω από τα 200 δισεκατομμύρια. Και η σχέση του μέχρι το 30 θα είναι σε πιο καλή κατάσταση, θα είναι στο 110%, δηλαδή θα είναι και πιο κάτω από τότε που η Ελλάδα δεν είχε μπει στην κρίση. Αυτή είναι η εικόνα της χώρας, η πραγματική. Και όχι αυτή που θέλει να εμφανίζει ο κάθε Ανδρουλάκης και ο κάθε Τσίπρας. Οι οποίοι θέλουν τους εαυτούς τους προφανώς να είναι δημόσιοι παρά. Να είναι, δεν λέω το αντίθετο. Αλλά για να δούμε όμως τώρα και από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Δεν μου λες τώρα, Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω ότι αυτή η θεσμικότητα, Κυριάκο Μητσοτάκη, σου κάνει καλό? Ή μάλλον δεν μας ενδιαφέρει αν είναι θέμα δικό σου, αν κάνει εσένα καλό ή όχι. Κάνει καλό στη χώρα? Και για να εξηγούμε, το ξεκαθαρίζω το πράγμα. Τι πάει να πει Είμαι θεσμικός και θέλω να τηρώ το λόγο μου. Να πάρεις τον εκλογικό νόμο που είχε το ΠΑΣΟΚ και να τον εφαρμόσεις σε αυτές τις εκλογές. Τι πάει να πει δεν αλλάζω εκλογικό νόμο γιατί θέλω να είμαι κύριος, μη μου πούνε ότι... Εδώ αλλάζουν οι πάντες. Άλλαξαν οι πάντες. Κατηγορήθηκε ο Τσίπρας που παραμονές των εκλογών άλλαζε τον εκλογικό νόμο. Κατηγορήθηκε το ΠΑΣΟΚ που άλλαζε τον εκλογικό νόμο. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης πήρε 47,5% τότε και δεν μπορούσε ο άνθρωπος να σχηματίσει κυβέρνηση με τον εκλογικό νόμο του ΠΑΣΟΚ. Αυτά έκαναν αυτοί οι πολιτικοί αλήτες. Και φοβάσαι Μητσοτάκη μη σου πούν ότι είσαι αντιθεσμικός. Γιατί να κάνεις ένα εκλογικό νόμο, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Αν δεν θέλεις εσύ και θέλεις να φύγεις να πας στην Ευρώπη, πήγαινε, δικαίωμά σου είναι. Αλλά να κυβερνηθεί η χώρα. Δηλαδή από τη σταθερότητα να περάσουμε στην αστάθεια. Σε μια περιοχή που πραγματικά είναι διακεκαυμένη ζώνη και δεν ξέρουμε τι μέρα μπορεί να μας ξημερώσει με τον γείτονά μας, όταν μάλιστα έχουμε τις απειλές του παρελθόντος που σου λέει ότι θα έρθουμε μια νύχτα. Πού θα οδηγηθεί η χώρα, για πείτε μου. Δεν είναι αυτή εδώ θεσμικότητα, Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ παίρνεις κάτω από τη βάση. Προσωπική άποψη εκφράζω. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Αλλά εγώ έτσι το βλέπω. Θέλω να μοιραστώ κάποιες σκέψεις.
1: Να ξανακαλέσουμε το Θανάση τον Καμιλαρή.
0: Να καλωσορίσω. Τους έχουμε και έπεσαν οι γραμμές. Οπότε πρέπει να καλέσουμε και τους δύο. Αυτή είναι η κατάσταση δυστυχώς αγαπητοί μου φίλοι. Ακυβερνησία. Ο σημερινός τίτλος της επικαιρότητας είναι ακυβερνησία. Η Ελλάδα δεν θα έχει κυβέρνηση. Και ό,τι σημαίνει αυτό. Θα μου πείτε, θα μας έρθει μετά το... Μετά, θα μας έρθει το μυαλό. Θα είναι όμως πολύ αργά τότε. Νίκος Έργης, καλή σου μέρα Νίκο μου.
2: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται Νίκο, δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να αντιμετωπίζει με χιούμορ την όλη κατάσταση, αλλά σήμερα τίτλος στην επικαιρότητα είναι ακυβερνησία. Δεν σχηματίζεται κυβέρνηση.
2: Πού εδράζεται όλο αυτό όμως? Έχουμε κάποια δημοσκόπηση που να λέει...
0: Εντάξει, είδα
2: ότι...
0: τώρα αυτή την interview. Είναι... Σήμερα έχουμε και τις opinion, σε λίγο θα την έχουμε. Αλλά υπάρχει, ξέρεις, το embargo και η συμφωνία κυρίων πριν την παρουσιάσει, ας πούμε, στο κανάλι που είναι ο εντολέας. Δεν μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε. Αλλά σας λέω ακυβερνησία. Δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Θα μου πείτε μέχρι τις εκλογές δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Οκ. Okay. Αλλά από εκεί και πέρα, δύο σταθερές τώρα εγώ συναντώ μπροστά μου. Η μία είναι ότι οι πιθανότητες να έχει αυτοδύναμη κυβέρνηση η εκλογική διαδικασία της Άνοιξης είναι λίγο μακριά. Και το δεύτερο, βεβαίως, ο ελληνικός λαός, επηρεασμένος τελικά από όλη αυτή την προπαγάνδα η οποία γίνεται της καταστροφής, έτσι, του κάρβουνου το οποίο υπάρχει στη χώρα, δίνει αυτά τα αποτελέσματα. Ερώτηση λοιπόν, Νίκο Σέργη, πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα, για πες μου.
2: Εγώ καταρχήν δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει ακυβερνησία. Δηλαδή αυτό το τελευταίο που παίζουν όλοι αυτοί οι ψεκασμένοι ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει κάτω από 25% δεν θα συμβεί ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει στις δημοσκοπήσεις τις κανονικές κάτι τέτοιο. Απλώς είναι στα λόγια.
0: Βάζεις κάτι το οποίο όμως δεν μπαίνει. Συμφωνώ και εγώ. Δεν μιλάμε για κάτω από 25%. Μιλάμε για ένα 30, 31, 32% που σημαίνει όμως μία αυτοδυναμία.
2: Εάν μιλάμε για 30% σαν βάση μήνες πριν από τις εκλογές, γιατί οι εκλογές θα γίνουν Απρίλιο, πιθανόν Μάιο, μιλάμε για πάρα πολύ χρόνο ακόμη και θα έχουμε επίσης από την καινούργια χρονιά την κεφαλαιοποίηση κάποιων πραγμάτων. Ό,τι έχει εξαγγελθεί από την κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΘ, θα του δουν πλέον οι πολίτες στην τσέπη τους. Δηλαδή, δεν
0: εσύ
2: έχουμε...
0: πιστεύεις ότι υπάρχει η ορθή κρίση δηλαδή στον πολίτη που μπορεί να αξιολογήσει κάποια πράγματα? Εγώ έχω την εντύπωση ότι το μυαλό του πολίτη έχει γίνει χυλός με αυτά τα οποία καθημερινά
2: σε ένα
0: δέχεται.
2: Μεγάλο κομμάτι ήταν πάντοτε έτσι. Και διαχρονικά, δεν είναι κάτι που συμβαίνει τώρα. Συνέβη και το 81 όταν εξαπατήθηκαν με την αφίσα την περίφημη, με τον πληθωρισμό που ήταν διψήφιος και ήταν και πάνω από 20% και ερχόταν το ΠΑΣΟΚ το οποίο θα είχε τη λύση. έχουν εξαπατηθεί και στο παρελθόν. Λεφτά υπάρχουν, αλλά πλέον μετά από τόσο καιρό έχουμε και ένα συμπαγή κομμάτι, το οποίο είναι ένα συμπαγές κομμάτι, το οποίο είναι αυτό που βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά. Δηλαδή είναι αυτό που τελικά θα προσκοληθεί δίπλα σε αυτό και ένα κομμάτι κάποιων που θα τρομάξουν με την ακυβερνησία ή με αυτά που λένε οι υπόλοιποι, και τελικά προκύπτει ως συνήθως μια κυβέρνηση.
0: Τα ευρήματα πάντως δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Είναι βέβαια, αυτό τώρα είναι ελπιδοφόρο το οποίο λες, και μακάρι να συμβεί, ποιος αλήθεια δεν θα το ήθελε, αλλά τα δεδομένα όμως τα σημερινά λένε άλλα πράγματα. Αν υπήρχε ένας άλλος εκλογικός νόμος, και εδώ τώρα μπαίνει και το ερώτημα, τι πάει να πει είναι θεσμικός ο Μητσοτάκης Θανάση Καμιλάρη και δεν μπορεί, δεν θέλει να αλλάξει τον εκλογικό νόμο. Να φέρει τον νόμο που είχε το Πασόκ. Να φέρει τον νόμο με τον οποίο εκλέχτηκε ο Τσίπρας. Τι θα του πούνε? Δηλαδή, αν αλλάξει τον εκλογικό νόμο, πράγμα το οποίο το έκαναν όλοι προκειμένου να υπάρχει κυβέρνηση σταθερή στη χώρα, αυτό θα είναι μεμπτόν? Ούτως ή άλλως του λένε αυτά που του λένε. Από παιδοβιαστή το λένε μέχρι δεν ξέρω τι του σέρνουνε αυτού του ανθρώπου.
3: Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης προσπαθεί να βάλει ένα άλλο γίγνεσθε στην πολιτική, έτσι. Δεν πολεμάει, ας πούμε, με τα μέτρα τα οποία υπήρχαν μέχρι τώρα. Και γι' αυτό ακριβώς πολλά πράγματα έχουν πάρει μια άλλη πλευρά, όπως λέει και ο Νίκος ο Σέργης, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πλέον ποσοστό το οποίο βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά. Δηλαδή, εάν χαθεί και αυτό το όπλο του Μητσοτάκη, το οποίο είναι η αξιοπιστία του, και ότι ό,τι λέει το κάνει και ότι δεν παίρνει πίσω αυτά που λέει, τότε θα είναι πολύ πιο άσχημα τα πράγματα.
0: Στο θέμα του εκλογικού νόμου, εκλογικού νόμου, και προκειμένου η χώρα να μην ξεφύγει από τη σταθερότητα και περάσει στην αστάθεια, θα κατηγορηθεί δηλαδή αν αλλάξει τον εκλογικό νόμο, λέω τώρα εγώ.
3: Βέβαια. Θα κατηγορηθεί, γιατί το έχει δηλώσει επανειλημμένως ότι δεν τον αλλάζει. Εάν δεν είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις, υπήρχε ένα περιθώριο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν είχε αφήσει κάτι ανοιχτό. Αλλά επειδή το έχει διαβεβαιώσει, φανταστείτε ότι στην προεκλογική περίοδο θα πέσουν τα βίντεο το ένα πίσω από το άλλο. Που έλεγε ότι δεν θα αλλάξω τον εκλογικό νόμο και δεν αλλάζω τους κανόνες του παιχνιδιού και δεν χαμηλώνω.
0: Ωραία, θα παίζουν τα βίντεο. Ούτως ή άλλως τα βίντεο.
3: Ναι, αυτό όμως θα του στοιχήσει περισσότερο από όσο θα κερδίσει.
0: Αυτό λες. Αυτό λες. Το θέμα είναι το ζητούμενο για τη χώρα όμως. Το θέμα είναι η χώρα να έχει κυβέρνηση.
3: Η ταπεινή μου άποψη είναι, εάν συγκρίνουμε τις εκλογές του 23, όπου εκεί υπήρχε ένας πόλος, ας πούμε, ο οποίος ήταν το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ο οποίος ήταν με 30% τότε. Λοιπόν, και πήρε αυτοδυναμία. Αυτή τη στιγμή, όταν οι υπόλοιποι βρίσκονται από το 17 και κάτω, γιατί να μην πάρει τώρα? Και αν δεν πάρει 40, να πάρει 37. Γιατί σίγουρα για μένα, έτσι πως πάνε τα πράγματα, θα υπάρχει ένα 10% των εκτός βουλής κομμάτων. Σίγουρα θα υπάρχει. Όταν αυτή τη στιγμή το άλλο κόμμα που βλέπουμε, μην κοιτάμε τα μικρά τα κόμματα, για κοιτάξτε και αυτό που λέει άλλο κόμμα. Άλλο κόμμα σημαίνει κάτι που παίρνει 0,7, 0,1, 1% που δεν εμφανίζεται στις δημοσκοπίες, αυτό 5%.
0: Ρε παιδιά, συγγνώμη τώρα, εδώ μιλάμε ότι έχει ξεσαλώσει το σύμπαν. Εδώ έβλεπα στο Μέγκα, είδα και μια ανάρτηση του Υπουργού Υγείας με ένα θάνατο που υπήρξε στην Κύθνο και το χρεώσανε σε κάτι το οποίο είναι εντελώς ανύπαρκτο για ένα ασθενοφόρο το οποίο ήταν παλιό ασθενοφόρο και δεν ήταν το πραγματικό. Δηλαδή, εδώ βιώνουμε καθημερινά του κερατά τις αθλειότητες και τα καταπίνουμε όλα αυτά, ρε παιδιά.
3: Ναι, βλέπεις όμως ότι την άλλη μέρα βγαίνει. Ότι
0: βγαίνει, αλλά βγαίνει, πόσοι το μαθαίνουνε, Θανάση μου, είναι το ζητούμενο.
2: Αυτά απευθύνονται σε συγκεκριμένο κοινό. Είναι η δεξαμενή όλων αυτών των προβληματικών, από την οποία προσπαθούν να ψαρέψουν ο δεύτερος, ο τρίτος.
0: Ναι, είναι όμως τεράστια αυτή η δεξαμενή. Είναι πάνω από 62%.
2: Ναι, είναι, αλλά ήταν και αυτή η δεξαμενή που υπήρχε και στις προηγούμενες εκλογές και στις προπροηγούμενες κλπ.
0: Τότε όμως δεν είχαμε ούτε τον Καραμαλή απέναντι στο Μητσοτάκη, ούτε τον Σαμαρά απέναντι στο Μητσοτάκη, ούτε το Μεϊμαράκι να την κάνει αλεβουζόν.
2: Αυτοί υπάρχουν μόνο στα δημοσιεύματα, στα πρωτοσέλιδα τύπου Εστία, γιατί όχι και Στέφανος Χίος. Υπάρχουν στα πρωτοσέλιδα αυτοί. Δεν είναι ενεργά άτομα αυτή τη στιγμή. Και ό,τι υπάρχει που θεωρητικά θα πλησιώσει ας πούμε του Σαμαρά, είναι άτομα που έχουν φύγει από το 2015 και πριν. Δεν είναι δηλαδή άτομα ενεργά αυτή τη στιγμή τα οποία κάνουν τη διαφορά, και είναι άτομα που έχουν αποτύχει, δεν έχουν θέση στη σύγχρονη πολιτική, και ειδού η Ρόδος, ειδού και το παιδί μας κατηγούν να δούμε τελικά όχι στα πρωτοσέλιδα, αλλά στην πραγματικότητα τι πιάνουν. Στην πραγματικότητα δεν θα πιάσουν τίποτα. Δεν έχουν τη δυναμική να πιάσουν.
0: Θανάση.
3: Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά και εν πάση περιπτώσει, ένας πολιτικός δεν μπορεί, ας πούμε, να κατεβάζει συνέχεια τον πύχη μιας αυτοδυναμίας, ξέρω εγώ, προκειμένου να κυβερνήσει. Ένας λαός είναι υπεύθυνος και για αυτά τα πράγματα. Ας αφήσει, εν πάση περιπτώσει, ας πούμε, να βάλει μυαλό επιτέλους, αν δεν έβαλε το.
0: Μα δεν βάζει μυαλό ο ελληνικός λαός. Γιατί να βάλει μυαλό, δεν μπορεί να βάλει μυαλό, δεν μπορούμε να βάλουμε μυαλό.
3: Αν δεν βάζει μυαλό, να γίνει Αλβανία. Τελείωσε.
2: Δεν μπορεί δηλαδή
3: με το ζόρι να κρατήσει ένα λαό, με το ζόρι να κρατήσει ένα λαό, αν θέλει να αυτοκτονήσει, δεν μπορεί να τον κρατήσει.
2: Θα λειτουργήσει η φυσική επιλογή. Εάν δεν μπορείς, δεν προσαρμόζεσαι, πεθαίνεις. Θα λειτουργήσει η φυσική επιλογή.
0: Ρε παιδιά, βάλαμε μυαλό από τη μικροσυντική καταστροφή, πήραμε διδάγματα, βγάλαμε συμπεράσματα. Εδώ μιλάμε τώρα, έγινε ό,τι χειρότερο στο έθνος μας, να πούμε, και είμαστε ήδη και χειρότεροι και αμετανόητοι.
2: Δεν θα κάναμε κάτι τέτοιο, και φάνηκε το 1974. Δηλαδή η ήττα που θα είχαμε πιθανόν υποστεί το 1974 σε μια σύγκρουση και οι συνέπειες που θα έχουν ήταν και από τα διδάγματα των προηγούμενων γενεών. Δεν το τραβήξαμε στα άκρα, ούτε και τώρα το τραβάμε στα άκρα, άσχετα αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που ονειρεύονται την Ελλάδα σαν υπερδύναμη και ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Από πίσω, στο πίσω μέρος του μυαλού του κάθε Έλληνα αυτή τη στιγμή, υπάρχει το δίδαγμα αυτό. Και ας είναι μακριά το 22. Δεν το κάνουμε εύκολα αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Υπάρχουν αυτοί που βγαίνουν και λένε τα δικά τους, αλλά αυτοί πλέον είναι στο χώρο της γραφικότητας κινούνται. Δεν κινούνται δηλαδή στο χώρο της πολιτικής για να έχουν κάποια ουσιαστική, τέλος πάντων, παρέμβαση να είναι καταλήτες ώστε να συμβεί κάτι ανάλογο. Τα πράγματα λειτουργούν πολύ πιο εξορθολογισμένα, άσχετα αν υπάρχουν και αυτές οι κραυγές των παλαβών. Αυτή θα είναι σε αυτά τα κομματούδια, τα μικρά, τα κομματάκια. Θα πάει ο ένας από εδώ, θα πάει ο άλλος από εκεί. Δεν θα τους πιστεύουν ούτε οι οπαδοί τους, ούτε οι ψηφοφόροι θα τους πιστεύουν. Απλώς το θυμικό τους θα αισθάνεται κάπως έτσι και το ηθικό τους αναπτερωμένο και θα πορευόμαστε. Οι λογικοί θα πορεύονται κανονικά. Και θα μένει και για αυτούς κάτι να απολαύσουν, άσχετα μαουρουλιάζουν και φωνάζουν και βγάζουν ακόμη και πρωτοσέλιδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλιώς θα είχαμε γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια Αλβανία του Χότζα κυριολεκτικά. Δεν είναι τα πράγματα δηλαδή όπως δείχνουν μόνο επειδή προβάλλονται ή φωνάζουν πάρα πολύ κάποιοι. Κάποιοι πράγματι κάνουν πάρα πολύ θόρυβο. Όταν όμως αυτός ο θόρυβος απευθύνεται στο κοινό, στον κόσμο, οι υπόλοιποι δεν ακολουθούν. Απλώς γίνεται ένας θόρυβος και φαίνονται και πολλοί.
0: Εγώ πάντως, βλέποντας έτσι αυτή την ανάλυση την οποία έκανε ο φίλος μου ο Λίτσας σχετικά με τις έδρες, 120 έδρες βγάζει η Νέα Δημοκρατία, εκεί μέσα θα παίξει. 120, 125, 130 maximum. Αυτό τελικά
3: με
0: είναι.
3: Με τι ποσοστό.
0: Με τι ποσοστό. Εκεί γύρω στο 31, κάπου εκεί μέσα. Να το. Εδώ μας τα δείχνει τώρα αυτή τη στιγμή ο κ. Καλπακίδης στην τηλεόραση. Τα βλέπω. Εκεί όλες οι μετρήσεις αυτό λίγο πολύ δείχνουν. Τίνουν, ας πούμε, σε αυτό εδώ το συμπέρασμα. Εκτός μόνο και αν υπάρξει κάποια ανατροπή σε εκλογές και εκεί που έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, ξαφνικά δούμε ότι έχουν πέσει 5-6 μονάδες έξω, όπως έπεσαν σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, και σωθεί η χώρα. Σωθεί με την έννοια δηλαδή θα κυβερνηθεί η χώρα. Γιατί εάν ένα καράβι είναι ακυβέρνητο μες στον ωκεάνο, είναι βέβαιο με μαθηματική ακρίβεια ότι κάποια στιγμή θα βουλιάξει. Δεν υπάρχει. Θα βυθιστεί. Δεν. Όσο γερός καλύτερα.
3: Λοιπόν, 31 με 32% έδιναν ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων 9 δημοσκοπικών εταιριών. Έτσι, τα έχω
0: προστά. Έδιναν όμως πρόθεση ψήφου, όχι εκτίμηση.
3: Το 2023.
0: Έδιναν πρόθεση ψήφου είναι αυτό το οποίο
3: λες. Όχι, εκτίμηση.
0: Εκτίμηση, είσαι σίγουρος?
3: Εκτίμηση, ναι, 30 με 32% ήταν ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων πριν Ιανουάριο με Φεβρουάριο Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2023. Λοιπόν. Και τα έχει πει και ο Δρυμιώτης αυτά πολλές φορές.
0: Τα έχει πει, εντάξει, και χθες τα ίδια πάλι λέγαμε. Αλλά επαναλαμβάνω όμως, εγώ βλέπω όμως τα αποτελέσματα είναι εκεί κολλημένα. Δεν βλέπω να ξεκολλάει η Βελόνα, ας πούμε.
3: Μα δε, εκεί. Δε, πλέον η Βελόνα θα ξεκολλήσει από αρχές του έτους και έπειτα όταν θα. Όταν θα αρχίσουν τα μέτρα αυτά, όπως είπε.
0: Πώς το ξέρουμε, πώς το ξέρουμε αυτό, δηλαδή τα μέτρα.
3: Τα μέτρα είναι νόμιμα.
0: Εγώ αφιβάλλω, γιατί τους δει. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πήραν πραγματικά βοηθήματα ισχυρά, ανέβηκε το εισόδημά τους και παρόλα τα αυτά λένε άντε μωρέ, σταμάτα τώρα. Σιγά τώρα μας τα δίνει τώρα για να πάρει την ψήφο μας, θα τον φτιάξουν καλά.
3: Τι μπορεί να κάνει αυτή την περίπτωση.
0: Αυτό το κόμπλεξε, αυτή η λογική κόμπλεξε.
3: Τι μπορεί να κάνεις σε αυτή την περίπτωση ζούμε σε μια δημοκρατία, έτσι.
0: Κοίταξε, τι μπορείς να κάνεις. Αυτό που μπορείς να κάνεις είναι ότι έχεις μια σταθερή δύναμη λογικών ανθρώπων, μυαλωμένων ανθρώπων, οι οποίοι είναι το 1/3 του πληθυσμού και πέφτεις τελικά προς χάρη της θεσμικότητάς σου, έτσι, έρμεο, να σε πάρει τα 2/3 οι οποίοι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω.
2: Αυτοί ήταν πάντοτε έτσι. Είναι συνεχώς διαμαρτυρόμενοι, ανικανοποίητοι και όταν βγαίνουν και μιλάνε μπαίνει μπροστά το προσωπικό συμφέρον απροκάλυπτα. Δηλαδή βγαίνει ο άλλος και λέει γιατί να κόβω τιμολόγια. Δηλαδή στην ψύχρα σου το λέει ότι μέχρι τώρα δεν πλήρωσα, δεν πληρώνω. Βγαίνει και σου λέει γιατί παίρνω 500 ευρώ μόνο σύνταξη, γιατί ήταν άλλος της φορές σου. Αυτοί πάντοτε ήταν αναξιόπιστοι. Μπορεί να σου λένε εγώ ψήφισα Νέα Δημοκρατία και να μην έχει ψηφίσει ποτέ στη ζωή του. Είναι οι γνωστοί ψεύτες και οι παπατζίδες που κάνουν πάρα πολύ θόρυβο. Οι λογικοί δεν μιλάνε, δεν γράφουν στο Facebook, δεν ανεβάζουν στο TikTok, ακούνε όμως. Υπάρχει από πίσω κόσμος ο οποίος δεν θα μπει σε αντιπαράθεση.
0: Ναι, αλλά ερωτώνται όμως στις φυγμομετρήσεις, ερωτώνται οι λογικοί άνθρωποι. Εγώ όμως βλέπω ότι οι μετρήσεις δεν δείχνουν κάτι, ας πούμε, το οποίο να σου δίνει μια κρυφή ελπίδα, βρε αδερφέ, ότι πραγματικά δεν είναι αυτό το οποίο βλέπεις, ας πούμε, στο Facebook.
2: Τα πράγματα θα ήταν πραγματικά.
0: Ή αυτό που λέει άσχημα, το Μέγκα, παραδείγματος χάρη.
2: Πέρα από αυτά που λέμε για το Μέγκα και ξέρω εγώ που ξέρουμε που ανήκουν και τι περνάνε. Είχαμε δει και δημοσκοπήσεις από κάτι εταιρείες στις προηγούμενες εκλογές ότι είχε κλείσει η ψαλίδα στο 1,2%.
0: Αμέ, ήταν οι εταιρείες που άνοιγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε, και για μια-δύο μέρες, να πούμε, και κλείνανε μετά.
2: Οπότε, θα είχαμε πρόβλημα πράγματι, εάν αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 30% και αν υπήρχε κάποιο κόμμα που να έρχεται από πίσω, το οποίο μπορεί να απειλήσει την πρωτιά και να είναι στο 29-30%. Πραγματικά όμως, όχι ψεύτικα, γιατί αυτή τη στιγμή αυτοί που είναι δεύτερος και τρίτος είναι μακράν πίσω με double score.
0: Εδώ δηλαδή, προσθέτεις τον δεύτερο και τον τρίτο και δεν φτάνουν τον πρώτο.
2: Και δεν φτάνουν τον πρώτο, ακριβώς. Τότε τα πράγματα θα ήταν ανησυχητικά. Σε περίπτωση δηλαδή που υπήρχε ένα κόμμα που έχει έρθει, έχει πλησιάσει το πρώτο κόμμα, τότε θα έλεγες ναι, εδώ υπάρχει περίπτωση ανατροπής. Αλλά η διαφορά είναι τόσο μεγάλη και φυσικά δεν θα αλλάξει από ό,τι φαίνεται, γιατί κάθε μέρα που περνάει δεν υπάρχει καν πολιτική πρόταση. Βγαίνει κάποιος, ο Αλέξης που επέστρεψε, παίζει μπασκετάκι, λέει εγώ θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα μοιράσω λεφτά. Αλλά από πλέον από εμπειρία, το λογικό κομμάτι καταλαβαίνει ότι αυτά που λέει δεν γίνονται, δεν είναι πολιτικές προτάσεις. Με το θα μοιράσω τα λεφτά που θα πάρω από το δηληστήριο και από εδώ και από εκεί που θα έχει ξανακούσει, καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι σοβαρή πολιτική, ότι δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Το καταλαβαίνει, το αντιλαμβάνεται. Γυρνάει και
0: λίγοι όμως το καταλαβαίνουν και το αντιλαμβάνονται αυτό, Νίκο Σέργη. Και επιμένω σε αυτό, Θανάση.
2: Και να δεις τι γίνεται. Ένα κομμάτι που δεν μιλάει καθόλου, μα καθόλου, το αντιλαμβάνεται και εκεί θα μετρήσει. Γιατί αυτό το κομμάτι είναι που λειτουργεί με την αυτοσυντήρηση. Μπορεί να μην παίρνει θέση, να μην είναι στο 30%, να μην εμφανίζεται αυτή τη στιγμή, αλλά θα έχει να επιλέξει ψυχρά κάποια στιγμή ανάμεσα στη λογική και στην καταστροφή.
0: Αυτό το κομμάτι δεν απαντά στις μετρήσεις.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ...
0: Εδώ σε θέλω τώρα.
2: Μουλοχτό αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι είναι πάρα πολύ μουλοχτό.
0: Μουλοχτώ ακόμα και στις φυγμομετρήσεις, δηλαδή δημοσκοπίζει.
2: Ακόμη και εκεί και έξω στην κοινωνία δεν ξανοίγεται εύκολα, δεν μιλάει, δεν παίρνει θέση. Αντίθετα, όλοι οι υπόλοιποι που και πιστεύουν και δεν πιστεύουν, αλλά και από μένους θέλουν να φύγει ο Μητσοτάκης, αυτοί είναι που κάνουν πάρα πολύ θόρυβο και φαίνονται πολύ. Που απαντάνε με σχόλια, που κάνουν αναρτήσεις, αλλά κυρίως είναι με σχόλια.
0: Μα τώρα το έχουμε περάσει άλλο επίπεδο. Μιλάμε ναι, τώρα ναι. Το υβρεολόγιο δίνει και παίρνει. Δηλαδή ακατονόμαστα πράγματα, ας πούμε. Στο δημόσιο διάλογο έχει μπει πλέον η βρωμιά, η αλητεία. Πώς να το πω, ρε παιδί μου.
2: Αυτό δείχνει ότι έχουν χάσει την ψυχραιμία τους. Γιατί την έχουν χάσει? Γιατί βλέπουν μετά από 4 χρόνια πάλι ότι έρχεται η στιγμή άλλης μίας ήττας. Δηλαδή δεν βλέπουν αυτό το οποίο θα ψηφίσουν αυτοί και ντρέπονται να πούν ποιο είναι. Όταν ρωτάς ποιο κόμμα θα ψηφίσεις, ποιο θεωρείς καταλληλότερο, ντρέπονται να πούνε, πραγματικά ντρέπονται να πούνε για την επιλογή που θα κάνουν. Βλέπουν όμως ότι παρόλη την προσπάθεια που γίνεται, που νομίζουν και οι ίδιοι ότι κάνουν προσπάθεια βρίζοντας τους πάντες, βλέπουν ότι είναι πίσω. Δεν ξεκολλάνε από το 15%, από το 12%, από το 8% όλοι αυτοί, και εκείνοι που χάνουν την ψυχραιμία τους και αρχίζουν το υβρεολόγιο, δηλαδή κάνεις μια ανάπτυξη και από κάτω αρχίζουν και βρίζουν οι πάντες. Και λες πού βρέθηκαν όλοι αυτοί. Και είναι, φαίνονται ότι είναι πολλοί, αλλά είναι οι αγανακτισμένοι, είναι συγκεκριμένος ο χώρος των παλαβών, οι οποίοι οι παλαβοί εκφράζονται. Οι λογικοί δεν θα καθίσουν να γράψουν τίποτα. Θα δουν την ανάπτυξη, θα την προσπεράσουν, δεν θα βγάλουν κλικ. Ούτε θα πατήσουν like, ούτε dislike, ούτε θα γράψουν τίποτα. Οι παλαβοί όμως θα κάνουν πάρα πολύ θόρυβο. Για το θόρυβο, το θόρυβο για το θόρυβο θα το κάνουν. Για να φανούν πολύ, για να αισθανθούν καλά, αλλά ξέρουν ότι τα ποσοστά είναι συγκεκριμένα, δεν ξεκολλάνε. Και όσο δεν ξεκολλάνε, τόσο βρίζουν, τόσο βρίζουν. Έχουν τρελαθεί εντελώς.
0: Θανάση.
3: Ναι, είναι αυτό, να πω το εσείς ότι αυτό το ποσοστό που αναφέρει ο Νίκος είναι το μεγάλο, ας μην το κοντά στο 60% που λέμε, αλλά το οποίο το διεκδικούν πάρα πολλά κόμματα. Και γι' αυτό ακριβώς φαίνονται όλοι να βρίζουν περισσότερο την κυβέρνηση για να μπορέσουν να προσελκύσουν αυτούς. Ψαρεύονται αυτοί οι άνθρωποι από πολλούς. Και αυτοί οι πολλοί είναι που βρίζουν τη Νέα Δημοκρατία για να τους προσελκύσουν. Τους μετριοπαθείς δεν τους προσετηρίζεται πλέον κανένας παρά μόνο η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή αν είχαν κάποια ελπίδα ότι θα μπορέσουν να προσελκύσουν τον κύριο Παντελή, θα είχαν ρίξει και λίγο τους τόνους, μπας και τον τραβήξουν. Αυτή τη στιγμή όμως όλη η προσοχή αυτών των κομμάτων είναι σε αυτό το ποσοστό των ανθρώπων που μιλάμε. Ποιος θα μπορέσει να τους προσελκύσει, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βρίζουν, να έχουν την οξύτητα, να έχουν αυτό, να έχουν, να είναι κολλημένοι δηλαδή.
0: Αναγκάζομαι, ρε παιδιά, να αρχιοθετώ αναρτήσεις μου. Αναρτήσεις. Λόγω του ότι υπάρχουν του κόσμου τα υβριστικά σχόλια. Δεν έχει ιδέα, μιλάμε σχόλια τα οποία δεν μπορείς, δηλαδή ούτε σε κατηδίαν διάλογο τέτοιες εκφράσεις, και αυτοί βγαίνουν και τα γράφουν φόρα παρτίδα. Λέει,
2: και ξέρετε ότι το υβριστικό δεν λέει τίποτα. Δηλαδή με την έννοια πια. Ότι παλιά ήξερες αυτός που σου βρει.
0: Τη μάνα, τον πατέρα, το τα θεία, του. Το ένα, το άλλο. Δε, το
2: τώρα για να βρεις το στίγμα του αυτού που σε βρίζει, μπαίνεις μέσα στο προφίλ να δεις που ανήκει.
0: Που ανήκει, και ξέρεις τι διαπιστώνω. Διαπιστώνω.
2: Δεν είναι σαφές αυτό το βρεις ήδη ότι ανήκει κάπου. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ότι...
0: Πρόσεξε να δεις. Υπάρχουν οι ψεύτικοι λογαριασμοί, αλλά υπάρχουν όμως και κάποιοι αληθινοί. Και με τα λύπη μου, θα το πω αυτό, είναι διαπιστωμένο, βλέπω ότι υπάρχουν και του Πασόκ. Και της αριστεράς γενικώς και της άκρας δεξιάς και χουντικοί πολλοί, ρε παιδιά, ένα έχουν γίνει όλοι. Με τη φωτογραφία του Παπαδόπουλου, του Ιωαννίδη τέτοια, και έχουν γίνει ένα με τους Πασόκους, με τους κομμουνιστές. Όλοι έχουν ένα κοινό παρανομαστή, να φύγει ο Μητσοτάκης.
2: Όλοι έχουν ακριβώς το ίδιο σχόλιο. Γι' αυτό πριν, όταν βλέπω ένα υβριστικό σχόλιο, μπαίνω μέσα να δω σε ποιο χώρο ανήκει. Σε ποιον θα επιθυμηθώ.
0: Ναι, αλλά έχεις χρόνο. Εγώ τώρα πράγματι... όταν βλέπω τώρα, ας πούμε, ότι έχω, ξέρω εγώ, 1.000 σχόλια, τι να πρωτοδώ. Τραβάω μια αρχιοθέτηση και πάει στην ευχή του Θεού.
2: Απλώς ενδεικτικά βλέπεις. για να πάρεις μια εικόνα. Ποιος είναι αυτός?
0: Μπορώ να το κάνω, να το κάνω μόνο να σχολιάζουν οι φίλοι μου, αλλά δεν μ' αρέσει, ρε παιδί μου. Λέω, γιατί να μην είναι ελεύθερο να σχολιάζει όποιος θέλει.
2: Ναι, αλλά το κάνεις από περιέργεια, να δεις σε ποιο χώρο ανήκει, γιατί πλέον έχουμε μπερδευτεί. Μπορεί να είναι πράγματι στο ΠΑΣΟΚ, μπορεί να είναι πρώην ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να είναι Κασιδιάρης, μπορεί να είναι
0: Παπαδόπουλη μέσα, ό,τι ναι, θέλεις έχει, όλοι φυρδιμίγδι.
2: Αλλά
0: και Βελόπουλη, πολύ τέτοιοι, ναι, αγριεμένοι.
2: Αυτό που θα σου γράψει είναι σχεδόν τυποποιημένο, όλοι έχουν το ίδιο υβρεολόγιο.
0: Το ίδιο υβρεολόγιο, ναι.
2: Και λες, κάτσε να δω πού ανήκει αυτός για να τον απαντήσω κατάλληλα όταν αποφασίσεις. Λες, για να δω τι.
0: Κοίταξε, δεν μπορώ εγώ τώρα να απαντήσω όμως στο στυλ του κάθε αλήτη, ας πούμε, τώρα Νίκο. Κατάλαβες, εμένα είναι το στυλ μου, είναι εντελώς διαφορετικό, ας πούμε. Εσύ έχεις το κουράγιο και τους αντιμετωπίζεις αυτούς. Εγώ δεν μπορώ, ειλικρινά στο λέω.
2: Κάτι επαγγελματικό το οποίο θα βλάψει ή γενικώς θα μου προξενήσει κάποιο κακό στο προφίλ μου, οτιδήποτε. Πραγματικά μπαίνω στον πειρασμό.
0: Έχεις και το χιούμορ εντωμεταξύ, έχεις το χάρισμα και πολλές φορές το αντιμετωπίζεις και τον τσακίζεις με χιούμορ. Αυτό δεν το έχω εγώ, ας πούμε. Δεν είμαστε το ίδιο πράγμα, κατάλαβες. Δεν μπορώ. Πώς να το πω.
2: Κι όμως είναι η πραγματικότητα αυτή. Δηλαδή, γίναμε πλέον μαλλιά κουβάρια και είναι μια κοινή δεξαμενή αυτή εδώ πέρα όλων των ανθρώπων που έχουν αυτό το στυλ και η οποία δεξαμενή αυτή στις προηγούμενες εκλογές πάλι ήταν αυτοί που ήταν διασπασμένοι και έγινε ό,τι έγινε. Είναι ότι δεν θα γίνουν πάλι κοπάδι.
0: Άρα λοιπόν, μαζεύοντας τα όλα αυτά, να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Εκτιμάς λοιπόν, Νίκο Σέργη, ότι τα πράγματα δεν θα είναι αυτή. Η εικόνα που έχουμε σήμερα δεν θα είναι αυτή δηλαδή των εκλογών.
2: Δεν θα έχει καμία σχέση.
0: Καμία σχέση, επιμένεις σε αυτό. Σχέση.
2: Και βλέποντας και live στο TikTok που μιλάνε αυτοί, βλέπεις ένα πράγμα, ένα χαρμάνι τρελό. Μπορεί να είναι ο ακροδεξιός να συμφωνεί αυτή τη στιγμή με έναν ακροαριστερό. Και στο τέλος όμως, αφού γίνει όλη αυτή η συζήτηση, κάποια άλλη στιγμή όλοι αυτοί, ακόμη και μεταξύ τους, δεξιός, ακροδεξιός που είναι, που βγαίνουν και λένε, ξέρω εγώ, θα μαλώσουν όλοι μεταξύ τους. Όλοι εναντίον όλων γίνονται και γελάμε στο τέλος.
0: Κοίταξε να δεις, είχε πει κάτι ωραίο.
2: Δεν ομογενοποιείται ποτέ αυτό το πράγμα,
0: ώστε
2: να γίνει απειλή.
0: Είχε πει κάτι ωραίο ο Αντώνης Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός τότε, που η Χρυσή Αυγή μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ από κοινού έριξαν την κυβέρνηση και το αποτέλεσμα το είδαμε ποιο ήταν τελικά. Δεν έκλεισε η αξιολόγηση με το Μέιλ Χαρδούβελη και μπήκαμε στο τρίτο αχρίαστο μνημόνιο, το οποίο ήταν δύο φορές ισχυρότερο, έτσι. Ο καρκίνος πλέον ήταν πολύ επιθετικός και είχε σαρώσει όλα τα όργανα του οργανισμού. Λοιπόν, με τα γνωστά αποτελέσματα. Τότε λοιπόν Θανάση είχε πει τα δύο άκρα, λέει, που ενώνονται. Και το βλέπουμε τώρα ενωμένα πραγματικά τα άκρα. Επιμένω σε αυτό. Δεν μπορώ να βλέπω τώρα προφίλ, ας πούμε, να είναι, ξέρω εγώ, να επικροτεί ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κάποιον που έχει στο προφίλ του φωτογραφία του Παπαδόπουλου. Δεν το αντέχω. Πώς το αντέχουν
2: όλοι
0: τώρα αυτοί οι άνθρωποι?
2: Έχουν κάνει αλλοπρόσωπα πράγματα στη ζωή τους. Δηλαδή βλέπεις ανθρώπους που ψήφισαν επανειλημμένα ΠΑΣΟΚ δεκαετία του 80 και του 90, αυτή τη στιγμή να έχουν γίνει Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, οτιδήποτε παλαβό μπορούμε ή δεν μπορούμε να φανταστούμε, να το παίζουν πατριώτες, να ξαναγυρίζουν, μόλις πάει κάποιος να κάνει κάτι διαφορετικό, τον βλέπεις εκεί που ήταν στο Βελόπουλο, στην Κωνσταντοπούλου.
0: Βέβαια, προσβάλλουμε τώρα σοβαρούς ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στους χώρους.
2: Τώρα να λέει ο άλλος, τώρα ήρθε ο Ηλίας, του λες, μα αυτός δεν έκανε καν κόμμα. Τώρα λέει με τον Ηλία, μα εσύ δεν ήσουν από την άλλη πλευρά, τι γίνεται? Μιλάμε για τρελές καταστάσεις.
0: Για τρελές καταστάσεις, ναι. Εγώ πάντως θυμάμαι, όταν ήταν επί Χούντας, θυμάμαι. Τέλος πάντων, να μην πω τώρα συγκεκριμένα, δεν είναι ό,τι πιο κομψό, γιατί κάποιοι από αυτούς δεν είναι και εν ζωή. Αυτοί οι οποίοι ήταν οι αρχιρουφιάνοι, οι αρχιχαφιέδες, ήταν ο φόβος και ο τρόμος της κοινωνίας, είχαν ενταχθεί αμέσως, πέρασαν μέσα από την κολυβήθρα του Σιλοάμ και ενετάχθηκαν στο ΠΑΣΟΚ και πέρασαν στις δημοκρατικές δυνάμεις. Και εμείς, εγώ θυμάμαι τότε που πήγα να πάρω την εφημερίδα την Αθηναϊκή για τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, και όταν γύρισα με την εφημερίδα στον πατέρα μου, ήρθε αμέσως μετά από λίγο μυστικός της αστυνομίας στο φούρνο, όπου ήταν φούρναρης ο πατέρας μου και εκεί δούλευα κι εγώ, το βοηθούσα. Και ήρθε ο μυστικός και λέει: πάλι Λοΐζο έστειλε στο γιο σου και πήρε την Αθηναϊκή. Η Αθηναϊκή ήταν η δημοκρατική εφημερίδα. Εμείς λοιπόν, επειδή μπήκαμε στη Νέα Δημοκρατία, ήμασταν τα φασισταριά. Και οι χουντικοί που πήγαν με το Πάσοκ ήταν οι δημοκρατικές δυνάμεις. Ρεούστ να χάθετε. Δεν ντρέπεστε. Τέλος πάντων. Τι να θυμηθεί κανείς τώρα αυτά, μόνο σε ένα βιβλίο μπορεί να τα γράψει κανείς και να βάλουμε και ονόματα και διευθύνσεις και ποιοι ήταν οι χαφιέδες και. Αλλά εδώ μιλάμε ότι με το του ντόπο λαβόρε, το κουμπί που λέγανε τότε, αυτή την κονγκάρδα την οποία φόραγαν τότε, να πούμε, στην κατοχή. Και αυτοί οι άνθρωποι μετά πέρασαν στις δημοκρατικές δυνάμεις, όλοι οι ρουφιάνοι και τέλος πάντων. Θανάση, έλα να κάνουμε ένα επίλογο, Θανάση μου.
3: Τα πράγματα, εγώ πιστεύω ότι από την πρώτη του μηνός του Ιανουαρίου θα αλλάξουν άρδι.
0: Έτσι λες.
3: Λόγω του ότι...
0: Ρε παιδιά, να μην υπάρχει ακυβερνησία στη χώρα, να μην έχουμε περιπέτειες,
3: βέβαια,
0: αυτό
3: το είναι. Το έχουμε πει επανειλημμένως. Στην πολιτική υπάρχουν και απρόβλεπτες καταστάσεις, είτε που βγαίνουν υπέρ, είτε που βγαίνουν κατά. Δεν ξέρουμε τώρα. Αν σκάσει ένα θέμα, σαν τη μικρή Μαρία στον Εύρο, που για να το καταλάβει ο άλλος και να το βάλει στο κεφάλι του, γιατί δεν χρησιμοποιεί λογική, ας πούμε, θα πρέπει να περάσουν 2 μήνες και δεν προλαβαίνεις μέχρι τις εκλογές, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Ας. Αλλά δεν μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή να πούμε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα, ένας λογικός άνθρωπος που βλέπει την κατάσταση στην Ελλάδα, την οικονομία του και όλα αυτά, η κρίση είναι διεθνής, υπάρχει ακρίβεια, ότι υπάρχει ακρίβεια υπάρχει, που γίνονται προσπάθειες. Δηλαδή, αν δεν γινόντουσαν αυτές τις προσπάθειες με αυτή την ακρίβεια, τι θα γινόταν? Το πετρέλαιο θα ήταν εκεί που θα ήταν. Εγώ θα το μια απλή.
0: Μα όχι, την ακρίβεια την περιορίζουν μόνο στη χώρα μας. Είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Δεν είναι διεθνής κρίση.
3: Η ακρίβεια τρώει, ας πούμε, και τις αυξήσεις και όλα αυτά. Αλλά αν δεν υπήρχαν και οι αυξήσεις, πού θα ήταν ο κόσμος? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αν δεν είχαν δώσει τις αυξήσεις, γιατί οι αυξήσεις δόθηκαν από υπερπλεώνασμα.
0: Εδώ μιλάμε τώρα Σαββατοκύριακο στις εθνικές οδούς. Εγώ από τη Ρόδο και τα παρακολουθώ τι γίνεται, ας πούμε, στην υπηρετική Ελλάδα. Γίνεται χαμός. Δηλαδή, μιλάμε στα διόδια, ουρές, αυτοκίνητα. Πού
4: όχι
0: πάει όλος αυτός ο κόσμος?
4: Σαββατοκύριακα,
0: δεν μιλάμε τώρα για Πάσχα και Χριστούγεννα.
4: Όχι μόνο δεν μειώνει την κίνηση, συνεχώς αυξάνει, γίνεται κόλαση μέσα σε όλες τις πόλεις. Οι άνθρωποι ταξιδεύουν πάρα πολύ. Δηλαδή και οι προορισμοί που δεν είναι top, δεν το φαντάζεσαι, έχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα πλέον παρά τις τιμές των καυσίμων. Όσο τώρα για τις εκλογές, έχουμε πάρα πολύ καιρό μπροστά μας, θα δούμε πάρα πολλά επεισόδια, πάρα πολλά καραγκιουζιλίκια. Στην σύγχρονη κοινωνία μας δεν κινούνται αργά τα πράγματα. Το πού θα πάμε και πώς θα καταλήξουμε, σε τι ποσοστά, θα φανεί για μένα ένα μήνα πριν τις εκλογές, μπορεί και 15 μέρες πριν τις εκλογές. Πιο μπροστά δεν θα φανεί τίποτα. Υπάρχει μια συνεχή.

0: τις εκλογές.
1: Κατάλαβα.
0: Το οικονομικό είναι αυτό που θα κρίνει τις εκλογές.
1: Μακάρι.
0: Και μάλιστα ναι. Όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή και θα έχεις τα προγράμματα έτσι όπως φαίνονται των υπολείπων, εκεί θα φανεί τι γίνεται, τι δεν γίνεται.
1: Καλά, μην εμπιστεύεις τώρα, δεν βλέπει κανείς τα προγράμματα, αλλά και αν τα δει, είναι όλα κύβδηλα, ψεύτικα είναι. Ό,τι δήλωσε ο καθένας είναι.
0: Μα πλέον ο άλλος είναι υποψιασμένος. Έχει πάρα πολύ πληροφόρηση για το τι συμβαίνει. Οπότε δεν βρισκόμαστε στη δεκαετία του 80 να σου πει κάποιος ότι ξέρεις, έχουμε περάσει κρίση πετρελαίου, δύο κρίσεις πετρελαίου, όπως έλεγε τότε ο Παπανδρέου, ο πληθωρισμός είναι 20% η ακρίβεια και εγώ θα το σταματήσω αυτό. Κανένας δεν το πιστεύει αυτό πραγματικά. Οπότε λοιπόν, είμαστε σε διαφορετική θέση κίνησης πλέον.
1: Θερμά σε ευχαριστίες και στους δύο. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε
0: για
1: πάρα
0: χαρά,
1: πολύ.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, Βασίλη μου, δεν ξέρω ρε Βασίλη, αλλά εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός. Εγώ, Βασίλη μου, δεν έχω εμπιστοσύνη στον Έλληνα. Και δεν έχω εμπιστοσύνη στον Έλληνα γιατί υπάρχει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, που νομίζει ότι όλα τα ξέρει. Μπορεί τώρα να είμαστε κι εμείς μας, τους ξερόλες, έτσι. Μην βγάζουμε τους εαυτούς μας απ' έξω, γιατί λέει, το γνώθις αυτόν είναι μεγάλη υπόθεση, ξέρεις, για τον άνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας μας πιστεύει ότι αυτός τα γνωρίζει, κατέχει περισσότερο από τον οποιοδήποτε. Αλλά στο σύνολο, όταν δούμε τη μεγάλη εικόνα. Δεν είμαστε ο περιούσιος λαός. Δεν είμαστε θεόπεμπτοι, αγαπητέ μου Βασίλη. Εντάξει. Αυτός ο λαός έχει κάνει πολλά σφάλματα και το τραγικό είναι ότι δεν στεκόμαστε να δούμε τι σπταίει για τα σφάλματα αυτά. Ακόμα και για τα πρόσφατα τα οποία ζήσαμε, την κρίση, την δεκαετή την οποία πέρασε η χώρα μας, βλέπεις μέσα σε πόσο διάστημα. Ενώ έχουμε ανακάμψει, ξεπεράσαμε το κομμάτι της κρίσης, ακόμα βλέπεις πώς το αξιολογούν οι πολίτες. Πόσο απέχει η δική σου άποψη από τη δική μου, από του Α, του Β, του Γ. Είμαστε ένας λαός... Ρε παιδί μου, το παράδειγμα της Ιρλανδίας που είπα στην αρχή. Γιατί ρε παιδί μου, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι συνετοί. Στον κόσμο, στην Ευρώπη δηλαδή. Αυτοί οι άνθρωποι μαζί με εμάς είχαν το πρόβλημα της χρεοκοπίας. Ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Και σε ένα χρόνο η Ιρλανδία δεν χρειάστηκε κανένα μηχανισμό στήριξης. Από μόνοι τους οι πολίτες πήραν τα μέτρα, έσφιξαν το ζωνάρι, είπαν θα κάνουν οικονομία και τέλος.
2: Σκέφτονται αλλιώς, κλέφτη μου. Έτσι είναι.
1: Σκέφτονται. Εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε αλλιώς.
2: Δυστυχώς όχι.
1: Εγώ νομίζω ότι και εμείς μπορούμε να σκεφτούμε αλλιώς. Απλώς πέφτουμε θύμα επικίνδυνων δημαγωγών και λαϊκιστών. Δηλαδή, δημαγωγούς σαν αυτούς που έχει η πολιτική μας σκηνή, δεν νομίζω ότι μπορείς να τους συναντήσεις σε άλλες χώρες. Και αν συναντήσεις κανένα τύπου Φάρατζ όπως στην Αγγλία, θα μου πεις η Αγγλία, Μεγάλη Βρετανία. Έτσι, υπερδύναμη ρε παιδιά, να πούμε, αυτοκρατορία είναι. Και όμως έπεσε θύμα του Φάρατζ. Και βγήκε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα χτυπάνε τα κεφάλια του στον τοίχο. Ποια? Η Μεγάλη Βρετανία. Ρε Έλληνες, και εμείς τώρα, αν κάνουμε δημοσίευμα τώρα, ξέρεις πόσοι θέλουν να βγούμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ρε είμαστε γκαγκά πραγματικά, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να έχουν δικαίωμα ψήφου. Συγγνώμη, αλλά εδώ τώρα καταλήγουμε και σε κάτι άλλο, κατά πόσο η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα. Και αν βοηθά τελικά στην ευημερία του λαού. Μπορεί αυτή η ελευθερία την οποία την αντιλαμβανόμαστε, γιατί ξέρετε, πολλές φορές η ελευθερία όταν ξεπερνά τα όρια της και περνάει στη φάση της ελευθεριότητας, αρχίζει να βλάπτει το πράγμα και αρχίζει να γίνεται και επικίνδυνο, καταστροφικό. Το φιλοσοφήσαμε πολύ.
2: Αρκετά σήμερα.
1: Ναι, αλλά είναι όλα θέμα παιδείας μας.
2: Όλα θέμα παιδείας, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Χρειάζεται πάντως να κάνουμε τέτοιες συζητήσεις.
2: Ναι,
1: και όπου, όπου μας οδηγούν.
2: Και θα δούμε. Ναι. Βλέπουμε.
1: Εντάξει. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
3: Κόσμος 938. Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Κόσμος 938. Your sympathy is

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 3 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Αμφισβητεί η Λιβύη μεριματική διακοίνωση τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης και προειδοποιεί ακόμη και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο με ισχυρές βροχές και θελώδεις ανέμους ως Νέα Μποφόρ στο Αιγαίο. Καταιγίδες από το απόγευμα και στην Αττική. Σε επιφυλακή η πολιτική προστασία. Πλημμυρικά φαινόμενα σε Ρόδο, Βόλο και Χίο. Ποιο θα είναι το τελικό πακέτο μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης, τι θα γίνει με την προκαταβολή Δεκεμβρίου και πόσα χρήματα θα πάρουν τα νοικοκυριά σε Αττική αλλά και Βόρεια Ελλάδα, τι διεκδικεί η Αθήνα από τη Σύνοδο Κορυφής και ποια τα όρια που βάζει η Κομισιόν. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Τον κόδωνα του κινδύνου για την πορεία της ελληνικής οικονομίας για φέτος αλλά και για το 2027 κλούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ και διατήρηση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε κωδικούς προϊόντων, προανήγγειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Την ίδια ώρα, αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του ΕΛΚΑ. Ξοδεύουμε περισσότερα, τρώμε χειρότερα και μειώνεται το κρέας, το ψάρι και το ελαιόλαδο από το ελληνικό τραπέζι. Ακλόνητη τιμή της βενζίνης ως το τέλος της εβδομάδας θα φτάσει τα 2,25 ευρώ το λίτρο, είπε στα παραπολιτικά ο πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social στους κάτω των 15. Τι προβλέπετε? Διεύρυνση κατηγορητηρίου για τη Μαρφίν, νέες διώξεις και συμπληρωματικές απολογίες για τους τρεις συλληφθέντες που πριν από λίγο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν. Επιχείρηση σκούπα στις πλατείες της Αθήνας. Ειδικές ομάδες θα σαρώνουν το κέντρο σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας Απογευματινή. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και κατασκήνωση το απόγευμα στο Σύνταγμα. Μέτρα για την φοιτητική στέγηση του νησίλογη. Πλήρες αδιέξοδο με τη λειτουργία της Μονής Σινά, σύμφωνα με πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, η Μονή θα περάσει στο Αιγυπτιακό Δημόσιο, αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά, μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, που θα ανακοινωθεί η απόφαση για το ιδιοκτησιακό καθεστώς. Μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, στην Ελλάδα αναμένεται και ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, όλο το παρασκήνιο. Προβληματική η κατάσταση στον ηλεκτρικό, παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός, πραγματοποιώντας τη διαδρομή Θυσίου Μοσχάτο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό. Και ο Κώστας Ζαχαριάδης στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είναι ο χώρος που με εκφράζει, είπε ο ίδιος στα παραπολιτικά 90,1. Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας περιοδεύει στην Κρήτη και δηλώνει ότι μόνος του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σενάριο ταινίας θυμίζει η υπόθεση της 41χρονης στο Περιστέρι που έριχνε ατροπίνη στο φαγητό του πρώην σύζυγου της. Πρόκειται για παρεξήγηση, λέει τώρα η ίδια. Παρτιζάν Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της EuroLeague. Τζάμπολ στις 9.30 και Βαλένθια Ολυμπιακός στις 10 σε μια βραδιά γεμάτη αναμετρήσεις. Μεριματική διακοίνωση προς την Αθήνα, η Τρίπολη αμφισβητεί τις ελληνικές έρευνες για υδρογονάνθρακες και προειδοποιεί μάλιστα ακόμη και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων. Θα περάσουμε τώρα στο Λάμπρο Καραίτη, τον καλό μου συνάδελφο και ραδιοφωνικό παραγωγό εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, για όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Λάμπρο.
2: Καλό μεσημέρι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτή η κίνηση της Τρίπολης έχει την υπογραφή της Τουρκίας, περί αυτού πρόκειται. Εξάλλου, εμέσως πριν σαφώς, επικαλείται το τουρκολιβικό μνημόνιο. Τι έχει γίνει λοιπόν? Πρέπει να θυμίσουμε ότι η Λιβύη είναι χωρισμένη στα δύο. Η δυτική Λιβύη στην Τρίπολη που είναι ο Τπέιμπα, ο άνθρωπος της Τουρκίας ο οποίος έχει υπογράψει το τουρκολιβικό μνημόνιο κλπ. Και η ανατολική Λιβύη, την οποία ελέγχει ο Χάφταρ, με τον οποίο η Ελλάδα έχει μια καλή σχέση, δηλαδή αποκατασχέση με κάποιο τρόπο. Μάλιστα, πρόσφατα ο Σαντάμ Χάφταρ είχε επισκεφθεί την Αθήνα και συνοδική με την ελληνική ηγεσία. Το λέω γιατί έχει σημασία. Τώρα, η Τρίπολη προχωρά σε ερηματική διακοίνωση για τις έρευνες που κάνει η Σεύρον νοτίως της Κρήτης, ισχυριζόμενη ότι παραβιάζεται η λιβική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Αυτό βέβαια είναι επίκληση του τουρκολιβικού μνημονίου. Ναι. Και χαρακτηριστικά ότι διεξάγονται στις θαλάσσιες περιοχές οι έρευνες ελληνικές που δεν έχουν οριοθετηθεί μεταξύ των δύο χωρών αλλά και σε επέκταση των περιοχών και ότι αν η Ελλάδα δεν αναστείλει τις έρευνες που έχει δώσει σε άδεια στην Σεύρον, αυτό θα επηρεάσει την γενικότερη συζήτηση μεταξύ των δύο χωρών για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Είναι μια κίνηση η οποία είναι καταφανώς παράνομη, το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν ισχύει. Ναι. Έχει κατατεθεί ωστόσο ως συντρανταγμένος στον ΟΗΕ από την Τουρκία και την Τρίπολη, το καθεστώς της Τρίπολης. Είναι μια αναμενόμενη κίνηση από την Τουρκία, η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανακόψει τις έρευνες και τώρα πατάει στο τουρκολιβικό, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι παραβιάζει την ελληνική ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα και το οποίο δεν έχει αναγνωρίσει κανείς, ούτε η Αίγυπτος. Το λέω γιατί έχει σημασία ότι ούτε η Αίγυπτος έχει αναγνωρίσει το το τουρκολιβικό.
1: Σωστά. Άρα λοιπόν είναι, πρόκειται για μια υποκινούμενη
2: είναι σαφώς υποκινούμενη από την Τουρκία, σαφώς υποκινούμενη από την Τουρκία. Εξάλλου η Τρίπολη ενέχεται σε μεγάλο βαθμό από την τουρκική κυβέρνηση, η δυτική Λιβύη. Το ενδιαφέρον τώρα είναι στην ανατολική Λιβύη, η οποία δεν έχει κυρώσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ο Χάφταρ, ο οποίος διοικεί, και η γη του, ναι, δεν έχουν αναγνωρίσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εκεί είναι η Βουλή. Στην ανατολική Λιβύη εδρεύει η Βουλή. Μέχρι πρώτη, μέχρι πριν από λίγο, πρόεδρος στη Βουλή ήταν ο Ακύλας Σάλεχ, ένας γνωστός της Αθήνας, με καλές σχέσεις, ο οποίος δεν είχε, και αυτό ήταν κατά του τουρκολιβικού μνημονίου και γενικά είχαμε ένα καλό διάβλο. Αποχώρησε αυτός τώρα από την πρωτεία της Λιβύης, άρα η απόφαση εναπόκειται πλέον καθαρά στον Χάφταρ.
1: Μένει να δούμε τώρα, Λάμπρο, και πώς θα αντιδράσει η ελληνική πλευρά. Και αν...
2: Η ελληνική πλευρά θα απορρίψει προφανώς την ρηματική διακοίνωση, αλλά γενικά εδώ καταραίει και το αφήγημα ότι με την δυτική Λιβύη έχουμε μια λειτουργική σχέση και ότι μπορούμε να συζητάμε σε βάση του διεθνούς δικαίου. Αυτή ήταν η προσπάθεια από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών να συνομιλούμε με τη δυτική Λιβύη, σωστό, στην βάση του διεθνούς δικαίου, σωστό, αλλά και του δικαίου της θάλασσας. Αλλά η Λιβύη το εκλαμβάνει διαφορετικά. Άλλο εννοεί η Ελλάδα όταν λέει δίκαιο της θάλασσας και εννοεί το κανονικό δίκαιο της θάλασσας, και άλλο εννοεί η Τρίπολη που αναφέρεται στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Γενικά με αυτά τα καθεστώτα και αυτές τις οντότητες, γιατί δεν είναι κανονικό κράτος. Υπενθυμίζω ότι η Λιβύη είναι διχοτομημένη.
1: Σωστά.
2: Μια περίπτωση δεν είναι κανονικό κράτος. Δεν μπορείς να επαφείσαι σε διαπραγματεύσεις σαν να διαπραγματεύσεις με ένα κανονικό ευρωπαϊκό ή άλλο κράτος. Τα πράγματα εκεί είναι ρευστά και γενικά δεν είναι θεσμικά. Η Ελλάδα έχει τα χέρια της τρόπους πίεσης. Θυμίζουμε ότι η Δυτική Λιβύη είναι αναγνωρισμένη, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, στην Ανατολική. Έχει ανάγκη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για χρηματοδότηση και νομιμοποίηση. Άρα η Ελλάδα, αν θέλει να ασκήσει και να ενεργοποιήσει μοχλούς πίεσης και να ασκήσει πίεση, έχει και την Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση και την Ευρωπαϊκή Νομιμοποίηση. Θυμίζουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απορρίψει το τουρκολιβικό. Δεν το αναγνωρίζει, κανείς δεν το αναγνωρίζει. Άρα η Αθήνα έχει στα χέρια της
1: πίεση
2: και χρηματοδότηση και θεσμικά. Και μας ερωτήσει το πρόεδρο να του απειλήσει ότι εάν επιμείνει σε αυτό, στο τουρκολιβικό, η σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η χρηματοδότηση θα κοπεί. Εκεί θα δούμε τι θα αποφασίσουν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Λάμπρο Καλαρίτη, για το πλούσιο ρεπορτάζ. Περισσότερο ρεπορτάζ από τον Λάμπρο Καλαρίτη, εδώ από τη συχνότητα των παραπολιτικών, 90,1 στις 4 το μεσημέρι. Λοιπόν, ο καιρός έχει ήδη χαλάσει σε αρκετές περιοχές της χώρας και βεβαίως αναμένεται να επιδεινωθεί και εδώ στην Αττική. Ο κύριος Δημήτρης Παπαϊωάννου είναι μαζί μας, μετεωρολόγος του Άξιον 24. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
3: Καλό μεσημέρι.
1: Τι να περιμένουμε τώρα εδώ για την Αττική από το μεσημέρι και μετά αναμένεται να δούμε έντονα φαινόμενα?
3: Ναι, λοιπόν, πρώτον, ήδη σημειώνονται εμπόρες, κυρίως στη Δυτική Αττική αυτή τη στιγμή, για όσο αφορά την Αττική δηλαδή, και γύρω από την Πάρνηθα. Όμως περιμένουμε ουσιαστικά από αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα να γενικευθούν τα φαινόμενα, δηλαδή να βρέξει όλο τον ομό. Τοπικά θα είναι ισχυρά τα φαινόμενα και εδώ στην Αττική. Θα έχουμε και καταιγίδες. Εκεί το απόγευμα, δηλαδή βράδυ, αργά το μεσημέρι απόγευμα και μέχρι το βράδυ, νωρίς το βράδυ, θα έχουμε τον φαινόμενο στην Αττική. Κυρίως φαίνεται να επηρεάζονται τα παραθαλάσσια τμήματα και του Σαρονικού, δηλαδή τα νότια τμήματα και τα ανατολικά τμήματα της Αττικής. Εκεί φαίνεται να πέφτει περισσότερη βροχή. Μπορεί να δούμε και πάνω από 680 τόνους νερού αναστρέμα συνολικά. Είναι ένα σημαντικό εξοχής που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.
1: Άρα μιλάμε ότι για τα νότια προάστια, κυρίως από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι πρέπει να έχουν...
3: Νότια και ανατολικά, ναι. Κυρίως εκεί, όχι ότι θα βρέξει και αλλού, θα βρέξει αρκετά, σε όλη την Αττική, έτσι, δηλαδή.
1: Ναι.
3: Αλλά εκεί φαίνεται να είναι τα περισσότερα φαινόμενα. Να πούμε ότι προφανώς δεν είναι μόνο η Αττική.
1: Τώρα, ναι, πέραν της Αττικής, σε ποιες άλλες περιοχές τώρα θα έχουμε έτσι έντονα φαινόμενα?
3: Ναι. Στο Ιόνιο αυτή τη στιγμή σημειώνονται καταιγίδες και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου και στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου. Φαίνεται περισσότερο να επηρεάζεται, δηλαδή, η παραθαλάσσια της Πελοποννήσου και το Ιόνιο αυτή την ώρα. Στη συνέχεια όμως αναμένεται να επηρεαστεί και η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια μέχρι το βράδυ και οι Σποράδες και οι Κυκλάδες θα έχουν ισχυρές καταιγίδες. Και αύριο το Ανατολικό Αιγαίο, το Δωδεκάνησα και η Κρήτη θα έχουν αρκετά φαινόμενα. Τα μεγαλύτερα ύψιστα θα σημειωθούν στην Εύβοια, δηλαδή εκεί αναμένεται πάνω από 300-400 τόνο νερού αναστρέμα. Είναι σχετικά συνηθισμένη η Εύβοια σε μεγάλα ύψη τροχής, αλλά χρειάζεται σίγουρα προσοχή γιατί θα υπάρξουν κάποια προβλήματα σίγουρα, γιατί είναι μεγάλο όγκο νερού που θα πέσει αστρεπτικά μέχρι και αύριο το βράδυ ουσιαστικά. Και εδώ στα Δυτική, αύριο, από τον, το σημαντικό για αύριο θα είναι ότι θα φυσάει πάρα πολύ, θα έχει πολύ θελώδη ανέμου, θελώδη βορειά.
1: Θα είναι μια δύσκολη νύχτα, κύριε Παπαϊωάννου, αυτό καταλαβαίνω.
3: θα είναι ένα δύσκολο απόγευμα το σημερινό,
1: ναι.
3: Και αύριο θα έχει πολύ αέρα, θα έχει και αρκετή βροχή, ειδικά στα βόρεια τμήματα του νομού θα είναι πολύ βροχή, θα πέφτει,
1: ναι.
3: Ανεμόβροχο για να το πω πιο απλά. Οπότε χρειάζεται προσοχή και στην Αττική και για τους ανέμους και για την βροχή, που η κύρια επικινδυνότητα για την βροχή είναι κυρίως σήμερα. Και αύριο θα βρέχει αρκετά, αλλά αύριο ειδικά στο Λεκανοπέδιο, κέντρο και νότια θα είναι πολύ πιο ήπιες οι βροχές. Κυρίως στα βόρεια τμήματα της Αττικής θα είναι αύριο οι έντονες βροχές.
1: Μεγάλη προσοχή
3: για τους ανέμους. Όπως είπα, μεγάλη προσοχή για τους ανέμους. Θα φυσάει πάρα πολύ. Θα υπάρχουν απαγορευτικά αύριο σίγουρα στο Αιγαίο, σε πολλές περιοχές του Αιγαίου.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπαϊωάννου. Πάμε τώρα στην Άννα Εμεΐ από το παραπολιτικά.gr, διότι ήδη σε κάποιες περιοχές χθες το βράδυ ο καιρός έδειξε τα δόντια του και μάλιστα είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Άννα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει σημαντικά προβλήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Στη Ρόδο, η χθεσινή ισχυρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι, να σημειωθούν διακοπές ηλεκτροδότησης και να δημιουργηθούν προβλήματα ακόμη και στο δικαστικό Μέγαρο. Συγκεκριμένα, εισχώρησαν νερά στις αίθουσες του πρωτοδικείου και του εφετείου. Την ώρα που σε εξέλιξη βρισκόταν δίκες. Χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στην Ιαλισσό. Στη Χίο επίσης είχαμε πλημμύρισει ουσιαστικά το αεροδρόμιο, που νερά έπεφταν με ορμή από την οροφή της νέας αίθουσας επιβατών, η οποία
1: είχε
4: ανακαινιστεί μόλις ένα χρόνο πριν.
1: Ναι. Με ομπρέλες ήταν
4: ναι.
1: οι επιβάτες.
4: Και οι εργαζόμενοι προσπαθούσαν με κουβάδες και σφουγγαρίστρες να απομακρύνουν τα νερά. Στην Καλαμάτα, μια καταιγίδα διάρκειας μόλις 20 λεπτών προκάλεσε πλημμυρικά φαινόμενα, με νερά να εισχωρούν στο ιστορικό εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων και σε καταστήματα στην πλατεία της 23ης Μαρτίου. Στη Μακρινίτσα του Πηλίου σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση, ενώ στον πύργο Ηλίας καταγράφηκε υδροστρόβιλος. Αντίστοιχο φαινόμενο εμφανίστηκε και στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Μύκονο και την Άξο. Και όλα αυτά έγιναν χθες και σήμερα περιμένουμε μεγαλύτερη.
1: Και επίσης να πούμε ότι με νερά γέμισαν και τα δικαστήρια.
4: Και τα δικαστήρια.
1: Τα δικαστήρια,
4: ναι,
1: εκεί στη Ρόδο,
4: στη Ρόδο
1: και στο Βόλο.
4: Mm-hmm.
1: Και διακόπηκαν μάλιστα και τα διακόπησαν
4: οι δίκες. Να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες.
1: Βεβαίως, ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πάμε τώρα στο Μάριο Χριστοδούλου. Να δούμε ποιο είναι το επικρατέστερο σενάριο, διότι εκεί στο Οικονομικό Επιτελείο σβήνουν, γράφουν μέχρι την ανακοίνωση των μέτρων. Και φαίνεται ότι ο Μάριος Χριστοδούλου έχει πλούσιο ρεπορτάζ για το ποιο είναι το επικρατέστερο σενάριο σε σχέση με την τελική επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικά στο πόσα χρήματα θα πάρουν παραπάνω τα νοικοκυριά. Αν και βεβαίως επαρκούν αυτά. Μάριε, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Στα 35 λεπτά το λίτρο φαίνεται να κλειδώνει η πρόσθετη επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, με στόχο η τιμή στην Αγγλία να διαμορφωθεί κοντά στα 1,57 με 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα βέβαια με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο. Τώρα, από τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, τα 25 λεπτά προβλέπει να καλυφθούν τον κρατικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα διελιστήρια.
1: Ναι.
5: Η παρέμβαση αυτή έρχεται να περιορίσει την επιβάρηση των οικογενειών, καθώς η τιμή εκκίνησης χωρίς την πρόσθετη επιδότηση ΕΡΗ υπολογίζεται αισθητά υψηλότερη από τα επίπεδα της περσινής περίοδου, όπου ΕΡΗ οι καταναλωτές ξεκίνησαν να αγοράσουν το πετρέλαιο περίπου στο 1 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο. Καταλαβαίνουμε, Έρη, για την επιβάρυνση που έρχεται για τα νοικοκυριά.
1: Ακριβώς.
5: Τώρα, την ίδια στιγμή το Οικονομικό Επιτελείο προχώρησε αύξηση του επιδόματος έως και 30%, από 20 μάλλον έως 30%, με αύξηση 20% το ελάχιστο ποσό θα ανέβει στα 120 ευρώ από 100 ευρώ πέρσι και το ανώτατο στα 960 από 800 ευρώ. Εάν επιλεγεί αύξηση 30% που είναι το πιο επικρατέστερο σενάριο, το ελάχιστο επίδομα θα διαμορφωθεί στα 130 ευρώ και το ανώτατο στα 1040 ευρώ, ενώ για τις ορεινές περιοχές ΕΡΗ τα ποσά θα φτάνουν τα 1300 και τα 1560 ευρώ αντίστοιχα. Αλλαγές εξετάζονται και στην προκαταβολή που θα καταβληθεί το Δεκέμβριο.
1: Mm-hmm.
5: Για τους παλιούς δικαιούχους ΕΡΗ το ποσοστό θα αυξηθεί από το 60% στο 70%, ενώ για τους νέους δικαιούχους από το 50% στο 60%. Η πληρωμή θα προγραμματίζεται για το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου. Να τονίσουμε ότι οι ανακοινώσεις, όπως είπες, θα γίνουν αύριο από την κυβέρνηση, ενώ η επιδότηση στην Αγγλία θα επανεξετάζεται ανά 15ήμερο, ανάλογα με την πορεία των διεθνών τιμών και τις δημοσιονομικές δυνατότητες.
1: Τώρα, και μου λες, Μάρη, για τις διεθνείς τιμές, έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την Ελλάδα και μάλιστα ακρούν τον κόδωνα του κινδύνου εκεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και για φέτος, αλλά και για το του χρόνου.
5: Έτσι ακριβώς, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χαμηλώνει τον πύχη της ανάπτυξης στην Ελλάδα στο 1,1% για το 2026 και το 2027, ενώ προβλέπει νέο κύμα ακρίβειας, με τον πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 4,2% φέτος από 2,9% το 2025. Για το 2027, το Ταμείο να μένει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 3,6%, χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση στην αγορεστική δύναμη των οικοκυριών. Οι εκτιμήσεις, να πούμε, ότι είναι δυσμενέστερες από κοινή της κυβέρνησης, η οποία προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% το 2027 και πληθωρισμό 3,8% φέτος και 2,6% του χρόνου. Στα θετικά νέα είναι, Έρη, ότι στα θετικά νέα από το Διεθνή Οργανισμό είναι ότι η ταχύτερη υποχώρηση ανεργίας στο 8% φέτος και στο 7,6% το 2027, έναντι 8,4% και 7,9% που εκτιμά η ελληνική κυβέρνηση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάρια. Τώρα πάμε να δούμε με τη βοήθεια του Κώστα Παπαχλημίτζου τι είναι αυτό που διεκδικεί η Αθήνα από τη Σύνοδο Κορυφής και φυσικά ποια όρια βάζει η Κομισιόν. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. 48 ώρες λοιπόν από τώρα ξεκινάει μια κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, εμείς οι Έλληνες ΕΡΙ
1: έχουμε συνηθίσει
6: τις κρίσεις της δεκαετίας της κρίσιμης Σύνοδος Κορυφής. Όμως εδώ πράγματι λοιπόν τα ζητήματα με την ενέργεια είναι οριακά.
1: Όπου κάποτε ήμασταν, Κώστα, ήμασταν εμείς το μαύρο πρόβατο.
6: Ισχύει. Τώρα... Και κάποτε οι Σύνοδοι Κορυφής γίνονταν, όχι κάποτε, επί πολύ μεγάλη σειρά ετών, με διαδηλώσεις την ίδια ώρα στην Ελλάδα. Τώρα γίνονται με διαδηλώσεις στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Γαλλία. Τώρα, τι λέει ο Αντώνιο Κώστα, που είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και βάζει και την ατζέντα, λέει ότι υπάρχει πρόθεσμα. Πρέπει να παράσουμε, να το κοιμάστε, να παράσουμε οι 27 ηγέτες που συνέρχονται μεθαύριο στη συνεδρία στις Βρυξέλλες. Θα παράσουμε, λέει, καθοδήγηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, να κρατήσουμε και τις δύο αυτές λέξεις του κ. Κώστα, στοχευμένα και προσωρινά μέτρα, για τον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών της ενέργειας στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτό που έρχεται αυτή η δήλωση του κ. Κώστα προς 27 ηγέτες που έρχεται μετά από πίεση που είχε ασκήσει η Τζόρτζια Μελόνι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επειδή έχει στείλει επιστολή ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ζητά η Ευρώπη να εξετάσει το ενδεχόμενο να εξαιρέσει από τους δημοκοινωνικούς υπολογισμούς τα προσωρινά μέτρα που έχουν λάβει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως ένα χρονικό σημείο. Λέει επίσης ο Πρωθυπουργός, ότι και το οποίο θα το επισημάνε ξανά μεθαύριο στην Σύνοδο Κορυφής, ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ, τα οποία προκύπτουν από την απρόβλεπτη αύξηση του γενικού επίπεδου των τιμών, προκειμένου να στήσουν την κυρία και επιχειρήσει. Δηλαδή, ζητά με λίγα λόγια αυτή τη λεγόμενη οροφή δαπανών, ότι η Ελλάδα την έχει ήδη φτάσει για το 2027, δεν μπορεί να την ξεπεράσει, να τη δοθεί δυνατότητα να την ξεπεράσει, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα που υπάρχουν από τα λεγόμενα υπερέσοδα από τον πόρο προστέμησης αξίας των ΦΠΑ. Όλα αυτά μέσα σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Και αυτά που ακούσαμε πριν από 4 μέρες, το βάλτε τον πρόστι στον αρμόδιο επίτροπο οικονομικών, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξία. Ωστόσο, όπως κάθε σύνοδο κορυφής, οι διαπραγματεύσεις ήταν ολονύκτιες, η μάχη ήταν μεγάλη. Και θα περιμένουμε την Παρασκευή να έχουμε έναν συλλεκτικό καπνό από την Βρυξέλλες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Τώρα, φυσικά, η ακρίβεια είναι παραμένει και θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες καταναλωτές. Ο Τάκης Θοδωρικάκος χθες προανήγγειλε ένα νέο πακέτο βασικών προϊόντων που θα μπουν σε ένα πακέτο μέτρων για τις γιορτές. Προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να πετύχει μια μείωση των τιμών, θα διατηρηθεί και το πλαφόν σε κάποιους κωδικούς των σούπερ μάρκετ. Πάμε με τη βοήθεια του Βαγγέλη Μαντραβέλη να δούμε τώρα αν καταρχάς αυτό το μέτρο, το οποίο ισχύει εδώ και αρκετό διάστημα, έχει πετύχει, θεωρείται επιτυχημένο το πλαφόν στους κωδικούς των σούπερ μάρκετ και τι θα περιλαμβάνει αυτό το πακέτο, το εορταστικό πακέτο. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Δεν έδωσε το περίγραμμα ή το περίμετρο αυτών των πακέτων, ούτε ποια προϊόντα θα μπουν στο δεύτερο δίμηνο στην πρωτοβουλία μείωση τιμής, αλλά ούτε και το καλάθι των Χριστουγέννων που ξέραμε παλιά, ένα πακέτο που θα είναι προϊόντα. Όλα αυτά είναι υποσυζητήσεις.
1: Ναι.
7: Θα διαμορφωθούν στη συνέχεια. Έχουμε βέβαια λίγο περιθώριο μπροστά μας, μέχρι τέλος του μήνα να αποφασιστεί ποιο θα είναι το πακέτο των προϊόντων που θα είναι στην πρωτοβουλία μείωση τιμής και πιο συγκεκριμένα θα περιλάβει τα χριστουγεννιάτικα προϊόντα. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης Έρη είναι ότι, και πάλι τα αφήσω και αυτό λίγο ασαφές, είπε ότι θα έρθουν καινούργια μέτρα τα οποία θα πιέσουν την ακρίβεια. Τα καινούργια μέτρα αυτά τι θα είναι... Δεν απάντησε ευθέως στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, αλλά είπε ότι θα είναι μέτρα τα οποία θα περιορίζουν την ακρίβεια. Ρωτήθηκε αν θα είναι το πλαφόν περιθωρίου κέρδους, αν επαναφέρει η κυβέρνηση το πλαφόν του περιθωρίου κέρδους. το αρνήθηκε κατηγορηματικά.
1: Ναι.
7: Ενδεχομένως κάποια φορολογία σε κάποιους που κερδίζουν πολλά έμεινε στον αέρα.
1: Πάμε να ακούσουμε, Ευαγγέλη, πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ακριβώς ο Τάκης Θεοδωρικάκος στη δημόσια τηλεόραση και αμέσως μετά είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ για την κατανάλωση των Ελλήνων.
8: Ο 1ο Σεπτεμβρίου 1.740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου, με μείωση γύρω στο 9%. Αυτό δούλεψε, διότι παρά το ότι ήταν μόνο 1.740 κωδικοί, μόνο σε εισαγωγικά, γιατί αφορούσε και όλα τα τρόφιμα από δεκάδες χιλιάδες κωδικούς που έχουν στα σούπερ μάρκετ, όπως σας είπα, ο Σεπτέμβριος έκλεισε με αρνητικό πληθωρισμό. Σεπτέμβριο και Οκτώβριο έχει κλείσει ότι είναι αυτά τα 1.740 κωδικοί. Ήδη η επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής συγκεντρώνει τους κωδικούς, που είναι ήδη εκατοντάδες κωδικοί, οι οποίοι θα πάνε μέχρι το τέλος του χρόνου. Και τη ζήτησα να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
1: Άρα, Ευαγγέλη, μιλάμε για τα βασικά προϊόντα των εορτών, έτσι, και βεβαίως κάποια προϊόντα τα οποία θα διατηρηθούν στους κωδικούς. Από ό,τι ακούσαμε, ο κ. Θεοδωρικάκος θεωρεί ότι ήταν ένα επιτυχημένο μέτρο αυτό με τους κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Τώρα, βεβαίως, Ευαγγέλη.
7: Για να το δούμε αυτό, έχουμε καλάθια νοικοκυριού και καλάθια Χριστουγέννων και Πάσχα κλπ.
1: Ναι.
7: 4-5 χρόνια τώρα. Ο καθένας.
1: Είχαμε μια διακοπή όμως πέρσι, αν δεν κάνω λάθος.
7: Πώς?
1: Είχαμε μια διακοπή όμως. Έτσι, στα καλάθια. Το Πάσχα.
7: Ναι, είχαμε μια διακοπή, ναι, αλλά ήταν πολύ μικρή αυτή η διακοπή. Είχαμε καλάθια πολλά χρόνια τώρα. Δεν ξέρω πόσο αποτελεσματικά ήταν αυτά τα καλάθια. Ενδεχομένως, κάποιοι να θεωρήσουν ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα καλάθια, οι τιμές θα ήταν πιο ακριβές. Ενδεχομένως.
1: Ναι. Τώρα, είναι αλήθεια ότι ο κύριος Παπαγεωργίου, που μίλησε εδώ στο σταθμό μας, ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, μίλησε στη Στέλλα Αγκαντώνα, ο πρόεδρος των βενζινοπολών, των πρατηριούχων, είπε ότι παρά τα μέτρα αυτά που θα ανακοινωθούν και κάποια από αυτά θα έχουν να κάνουν και με το κόστος των καυσίμων, η βενζίνη καλπάζει προς τα 2,25. Για να τον ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο.
9: Τις προηγούμενες μέρες έρχεται μια μείωση στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο έχει καταγραφεί τα πρατήρια υγρών καυσίμων, έχει περάσει τα ταμπλό, έχει στις αντλίες. Έχουμε δει το πετρέλαιο από τα 2,22 που ήταν το ψηλότερό του, έχει πέσει στα 2,09 λοιπόν τις μεγάλες αστικές πόλεις, 2,12 μέση τιμή πανελλαδικά. Το πετρέλαιο κίνηση. Η βενζίνη μένει ακλόνητη. Στα επίπεδα αυτά.
10: Η εκτίμηση μπορείτε να κάνετε για το επόμενο διάστημα, για τη βενζίνη.
9: Η βενζίνη θα ανέβει μέχρι τέλος της εβδομάδας, ενδεχομένως να φτάσει και τα 2,25 η τιμή της. Ξαρτάται βέβαια αύριο ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις του Υπουργείου. Λοιπόν, αν θα συνεχιστούν οι επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης ή θα ρίξει το βάρος η κυβέρνηση στο καύσιμο θέρμανση.
10: Για το πετρέλαιο θέρμανση, μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη για το που θα ανοίξει.
9: Κοιτάξτε, φαίνεται ότι δυναμικά θα παρέμβει η κυβέρνηση.
1: Τώρα, Βαγγέλη, είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ. Δείχνουν πραγματικά ότι οι Έλληνες ορίζονται πολύ. Ξοδεύουν πολύ περισσότερα, αλλά τρώνε χαμηλής ποιότητας φαγητό. Μάλιστα, το έχουν μειωθεί βασικά πράγματα από το ελληνικό τραπέζι, όπως είναι το λάδι, όπως είναι το κρέας.
7: Κόκκινο κρέας.
1: Έτσι.
7: Ναι, το κόκκινο κρέας, γιατί έχει ανέβει το άσπρο κρέας,
1: ναι.
7: Το οποίο κάποιοι το ερμηνεύουν ότι αυτό είναι διατροφική επιλογή, άρα τρώω ένα κρέας με λιγότερα λιπαρά, ή στρέφουμε σε προϊόντα τα οποία είναι φθηνότερα. Πιστεύω ότι είναι συνδυασμός και των δύο, Έρη, γιατί για παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε και μεγάλη μείωση στην κατανάλωση ψαρικών. Τα ψαρικά δεν είναι επιλογή διατροφή, με ποια έννοια ότι δεν είναι προϊόντα τα οποία σε παχαίνουν ή σε δημιουργούν προβλήματα παχυσαρκίας, ας πούμε. Άρα θεωρώ ότι ένα κομμάτι αφορά στην διατροφική επιλογή και ένα κομμάτι αφορά στο κόστος.
1: Το μεγαλύτερο κομμάτι αφορά στην αδυναμία του κόσμου να ψωνίσει αυτά που είναι τα απαραίτητα για ένα τραπέζι. Όταν βλέπει κάποιος στα στοιχεία ότι έχουν αυξηθεί, ας πούμε, η κατανάλωση αυγού κατά 70%, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι μόνο θέμα διατροφικής επιλογής, ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Όταν, ας πούμε, στο ελληνικό τραπέζι δεν πηγαίνει πια κρέας, δεν μπαίνει πια κρέας ή μπαίνει η μοσχάρη μια φορά την εβδομάδα ή δύο φορές το μήνα, αυτό κάτι σημαίνει.
7: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να είναι.
7: Δεν θα πρέπει για παράδειγμα να μειώνεται τόσο ραγδαία η τιμή του μοσχαριού και λιγότερο η τιμή του χοιρινού, ας πούμε, που είναι θεωρητικά πιο επιβαρυντική διατροφική επιλογή. Δηλαδή έχει μειωθεί το μοσχάρι 30% και το χοιρινό 5%. Δεν δικαιολογείται με διατροφικές επιλογές. Κοίταξε, το δεδομένο είναι, επειδή τα στοιχεία δείχνουν το 2018, καταναλώναμε περίπου το 16 με 18% του διαθέσιμου εισοδήματός μας σε διατροφή. Αυτή τη στιγμή, χτύπησε βέβαια κάποια στιγμή στο 23% το 2020, είναι στο 20 με 21%. Αυτό σημαίνει ότι ξοδεύουν πολύ μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματός μας σε διατροφή. Κάτι το οποίο δεν συνέβαινε πριν την κρίση. Και αυτό συνεχίζει, παραμένει σε πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Λιγότερα πράγματα, λιγότερα ψώνια, ναι, και περισσότερα χρήματα.
7: Ακριβώς. Και το ίδιο σημαίνει και στη στέγαση. Να μην αναλύσουμε, είναι γνωστό.
1: Σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ. Και βεβαίως εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, μίλησε και ο Μενέλαος Ρεϊζίδης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Στέγνοκαθαριστηρίων, διότι και αυτός είναι ένας κλάδος που πλήττεται ιδιαίτερα από το ενεργειακό κόστος. Για να ακούσουμε τι μας είπε.
11: Συνήθως ένα μικρό στέγνοκαθαριστήριο, θα μιλήσω πότε για στέγνοκαθαριστήρια, έχουν μια κατανάλωση από 1.000 έως 2.000 κιλοβατόρες. Αυτό είναι επειδή έχουν τα σιδερωτήρια, έχουν τις αγγλίες ή τους ατμολεύητες και μια σειρά από πράγματα που δουλεύουν τέλος πάντων μέσα στο χώρο. Αυτό αλλάζει το κόστος σε περίπου από 90 έως 150 ευρώ το μήνα για κάθε καθαριστήριο. Αυτό προβληματίζει βέβαια και όλους μας τι θα κάνουμε την επόμενη χρονιά. Θα ανεβάσουμε τιμές, δεν θα ανεβάσουμε τιμές. Αλλά το ενεργειακό κόστος αυτή τη στιγμή είναι το νούμερο ένα πρόβλημα του κλάδου μας. Έχουμε συγκαλέσει και έκτακτο διοικητικό για να συζητήσουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό και θα το έχουμε την Τετάρτη. Πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρξουν αρκετοί συναδελφοί που θα επιλέξουν να κρατήσουν αρκετά χαμηλά τις τιμές. Και αυτό θα τους επιβαρύνει και θα τους δυσκολέψει τη βιωσιμότητά τους.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Έχουμε δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν. Θα μας ενημερώσει καλή συνάδελφος Βάσο Παλαιού. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
12: Καλό μεσημέρι. Ναι, λοιπόν, ασκήθηκε συμπληρωματική δίωξη στους τρεις κατηγορούμενους για την υπόθεση της Μαρφίν. Κατηγορούνται πλέον και για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για απόπειρες ανθρωποκτονίας σε βάρος των 24 εργαζομένων στο υποκατάστημα της Οδού Σταδίου. Να σας πω ότι οι κατηγορούμενοι μετά από αυτή την εξέλιξη οδηγήθηκαν σήμερα εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας προκειμένου να απολογηθούν συμπληρωματικά. Ζήτησαν και έλαβαν προθεσμίες και θα απολογηθούν και οι τρεις την ερχόμενη εβδομάδα, στις 21 και στις 23 Οκτωβρίου, και σύμφωνα με πληροφορίες από τους συνηγόρους τους έλαβαν μόνο το κατηγορητήριο και, όπως υποστηρίζουν, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία που οδήγησαν στη συγκεκριμένη αναβάθμιση της κατηγορίας. Να πούμε ότι ουσιαστικά η ποινή που αντιμετωπίζουν και οι τρεις είναι ίδια, δηλαδή και πριν που κατηγορούνταν μόνο για ανθρωποκτονία, όχι στο πλαίσιο της τρομοκρατικής οργάνωσης, η ποινή ήταν ισόβια κάθερξη και τώρα η ποινή είναι ισόβια κάθερξη. Αυτό που αλλάζει είναι το δικαστήριο εκδίκασης της υπόθεσης, καθώς πλέον η υπόθεση θα εκδικαστεί σε τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο, το οποίο δικάζει συνήθως τις υποθέσεις ανθρωποκτονιών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε τώρα στο Γιάννη Πολίτη, διότι στη Βουλή πήγε το νομοσχέδιο για τα social media, για τον μπλόκο στους ανήλικους μικρούς μαθητές κατά των 15. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
13: Καλό μεσημέρι, Ερήδη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στο προτινόμενο θεσμικό πλαίσιο θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για την κρίση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων να προβλέπεται να ξεκινάει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Την πρωτοβουλία συνυπογράφουν Υπουργοί Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, Ψηφιακή Διακυβέρνηση και Τεχνητή Δυναμοσύνη Δημήτρης Παπαστεργίου, αλλά και Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδη. Η νομοθετική παρέμβαση που προχωράει η κυβέρνηση αποτελεί μέλος εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της προστασίας των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον, ενώ απαντά στους κινδύνους από την αλγοριθμική ενίσχυση της παραζηταμένης κρίσης, όπως είναι οι διαταραχές ύπνου και συγκέντρωσης, η κοινωνική απομόνωση, η έκθεση σε διαδικτυακό εκφοβισμό ή ακατάλληλο περιεχόμενο. Η παρέμβαση επίσης συμπληρώνει εργαλεία που ήδη λειτουργούν, όπως είναι το porco.gov.gr, αλλά και το Kids Wallet, όπως επίσης και ο περιορισμός της κρίσης κινητών τηλεφώνων στα σχολεία. Πρωτού κλείσουμε, να πούμε ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί, όπως όλα δείχνουν από την Ολομέλεια της Βουλής, στις 22 Οκτωβρίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Για να ακούσουμε τι είπαν στον Α οι μικροί μαθητές, αλλά και οι γονείς, για το πώς βλέπουν αυτό το νέο νομοσχέδιο.
14: Μακάρι να μπορεί να εφαρμοστεί. Νομίζω ότι είμαστε όλοι σύμφωνοι.
15: Τρόμαξα, γιατί είναι ένα μέρος της ζωής μου και θα στεναχωρηθώ γιατί δεν θα έχω να κάνω τίποτα.
16: Νιώθουμε λίγο άδειοι όλοι.
17: Θα βρεις άλλους τρόπους.
16: Λογικά θα βρω άλλους τρόπους, παρόλο που δεν είναι σωστό, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς social media.
17: Δεν θα έχουμε πώς να συνεννοηθούμε με τους φίλους μας και γενικά θα κοπεί κάτι πολύ σημαντικό από τη ζωή μας.
1: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του καλού μου συναδέλφου, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, να δούμε ποια είναι τα νεότερα γύρω από την Γκράβα, εκεί όπου οι μαθητές κάνουν μάθημα με τηλεκπαίδευση και πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν μάλιστα και οι έλεγχοι από εμπειρογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
18: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν οι έρευνες του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ωστόσο, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό. Θα παραμείνει κλειστό για τις επόμενες μέρες, όπως το είπαμε και χτες.
1: Ναι.
18: Γιατί θα πρέπει να μπει κάποιος πραγματογνώμονας, ο οποίος να ξεκινήσει κάποιες, να δώσει κατευθύνσεις, ώστε να ξεκινήσουν κάποιες εργασίες στον Λέβητα και στις Ολυνώσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, από τα τεχνικά κλιμάκια μαθαίνουμε ότι τις επόμενες μέρες μέχρι και το Σαββατοκύριακο θα γίνονται έλεγχοι και παράλληλα κάποιες εργασίες από εργολάβο, από ιδιώτη εργολάβο. Άρα, οι 4.000 μαθητές δυστυχώς για αυτές τις ημέρες δεν θα μπορέσουν να πάνε στο σχολείο, τουλάχιστον αυτό μας έλεγαν προηγουμένως. Το τεχνικό επιμελητήριο έχει καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, ωστόσο δεν υπογράφει κανένας, γιατί αν τα παιδιά μπορούν να πάνε αύριο στο σχολείο, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν βάζουν υπογραφές τη στεγανότητα των σωληνώσεων. Αυτό έχει γίνει ωστόσο μέχρι τώρα. Άρα, οι μαθητές και του Δημοτικού και του Γυμνασίου και του Λυκείου, όπως και του Ειδικού Σχολείου, θα πρέπει να περιμένουν ακόμα να συνεχίσουν να κάνουν, να διδάσκονται με την εκπαίδευση.
1: Ναι.
18: Τώρα, όσον αφορά τη θέση της κυβέρνησης, όπως είπε και ο κύριος Μαρινάκης, πέσω ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, γίνονται κάποιες εργασίες και μάλλον κάποιες διαδικασίες από το Υπουργείο Παιδείας, μήπως καταφέρουμε και προχωρήσουν τα πράγματα πιο γρήγορα, γιατί μην ξεχνάμε, Έρη, μιλάμε για ευνίδιες αποφάσεις,
1: ναι,
18: οι οποίες δυστυχώς επηρεάζουν τις ζωές 4.000 οικογενειών.
1: Τι νεότερο, λίγο... ναι, πες μου, Δημήτρη, πες.
18: Έγινε γνωστό μάλιστα πριν από λίγο από το ΤΕ, ότι αυτές από μέλη της ομάδας του τεχνικού κλιμακίου, ότι αυτά τα προβλήματα δεν είναι καινούρια, είχαν διαπιστωθεί από τον Αύγουστο.
1: Σωστά.
18: Καθώς υπήρχαν σε εξέλιξη εργασίες ενεργειακής αναλάτμησης ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ και αυτά τα προβλήματα είχαν διαπιστωθεί από τον Αύγουστο.
1: Ναι.
18: Και μάλιστα τότε είχαν επισημανθεί και πολύ πιθανό να υπάρχουν και έγγραφα αναφορές του τεχνικού επιμελητηρίου για το τι είχε συμβεί.
1: Είχαν διαπιστωθεί από τον Αύγουστο, όπως λες, Δημήτρη, αλλά μέχρι τον Αύγουστο υπάρχουν και δημοσιεύματα σήμερα σε πολλές εφημερίδες που κάνουν λόγο για το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποιος έλεγχος από το 2003 και μετά.
18: Ναι, δεν υπήρχαν έλεγχοι. Ναι. Ξεκίνησαν οι ενεργειακές αναβαθμίσεις χωρίς να έχουν προηγηθεί έλεγχοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει διαφοροποίηση, όπως γράφει χθες και το πόρισμα της ομάδας των μηχανικών, στο οποίο ανέθεσε τον έλεγχο ο Δήμος Αθηναίων, να υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά στις κατασκευές μεταξύ των κτηρίων. Και αυτά τα πράγματα να μην είναι ασφαλή. Τουλάχιστον η ομάδα των μηχανικών δεν υπογράφει, τότε φαίνεται πως και αυτό δεν θα υπογράψει, δηλαδή για την ασφαλή διασύνδεση των δικτύων, τουλάχιστον εάν δεν γίνουν πρόσθετες εργασίες ή κάποιες παρεμβάσεις τεχνικές μέχρι και το Σαββατοκύριακο.
1: Μάλιστα.
18: Δηλαδή μιλάμε ότι το σχολείο θα παραμείνει κλειστό για μερικές μέρες ακόμα και τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, τουλάχιστον από τα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, δεν θα λειτουργείς. Οι γονείς και σήμερα και χτες λένε ότι αν δεν μας διαβεβαιώσουν ότι το σχολείο θα λειτουργεί, ότι είναι ασφαλές, δεν πρόκειται να μπει κανένας μέσα. Το ίδιο δηλαδή σημαίνει όπως συμβαίνει ακριβώς και στην Κυψέλη.
1: Έχουμε κάποιο νεότερο για την Κυψέλη, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα. Έχουμε κάποιο νεότερο για την Κυψέλη.
18: Υπάρχουν κάποιες, σύμφωνα και με αυτά που υπόθηκαν χθες από το Υπουργείο Υποδομών, κάποιες πρόσθετες παρεμβάσεις που θα γίνουν και έλεγχοι, ούτως ώστε να δοθούν επιστοποιητικά σε όσους έχουν απομείνει, γιατί δεν έχουν απομείνει και πολλοί στις 14 πολυκατοικίες, μην το ξεχνάμε αυτό, σε όσους έχουν απομείνει, για να μπορέσουν να επανέλθουν ή να βρίσκονται με ασφάλεια στο σπίτι τους. Ωστόσο είναι μια διαδικασία που και αυτή θα καθυστερήσει, είναι ακόμα στα λόγια. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες αρχίσουν να εκδίδονται τα πιστοποιητικά, ούτως ώστε μέχρι μέσα στους επόμενους μήνες να ξεκινήσει να κατασκευάζεται με ρετροπόντικας. Μπορεί να έχει διαψευστεί, ξέρει Σέρι, ότι το δημοσίευμα ότι ο Μετροπόντικας θα σταματήσει μέχρι τις εκλογές. Ωστόσο, από αυτές τις εξελίξεις που έχουμε, τις υπηρεσιακές, τις υπουργικές, τις πολιτικές κτλ., δεν φαίνεται να ξεκινά ο Μετροπόντικας τη γραμμή 4 πριν από τις εκλογές.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη για το ρεπορτάζ. Τώρα το απόγευμα έχουμε φοιτητικό συλλαλητήριο. Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
19: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Στην καρδιά της Αθήνας μεταφέρουν σήμερα οι φοιτητές το οξυμένο πρόβλημα της στέγασης του αυξημένου κόστου σπουδών, προχωρώντας έτσι σε μια συμβολική αλλά και ουσιαστική κινητοποίηση στην πλατεία Συντάγματος. Βλέπουμε και τα αντίστοιχα φαινόμενα, τις αντίστοιχες διαμαρτυρίες και στη Γαλλία. Άλλωστε, οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας προγραμματίζουν να στήσουν σκηνές μπροστά από τη Βουλή και να παραμείνουν εκεί ολόκληρη τη νύχτα, διαμαρτυρώμενοι για τα υψηλά ενίκια, την ακρίβεια και την ανεπαρκή, όπως καταγγέλουν, κρατική μερίμνα για τη φοιτητική στέγη. Η κινητοποίηση ξεκινά με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 4 η ώρα και σε 6 το απόγευμα θα συνεχιστεί. Στη συνέχεια, στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα πραγματοποιηθεί και συναυλία με τη συμμετοχή καλλιτεχνών και μουσικών σχημάτων, πριν από την ολονύχτια παραμονή των φοιτητών στον χώρο. Ταυτόχρονα, ζητούν και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών, τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων φοιτητών, καθώς και ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη μείωση του καθημερινού κόστους διαβίωσης.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο. Πάμε τώρα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε νεότερα και ο κύριος Ζαχαριάδης προσχώρησε στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως έχουμε μια περιοδία που πραγματοποιεί και ο πρόεδρος του κόμματος. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
20: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Πραγματικά σήμερα το πρωί με μια δήλωσή του, ο Κώστας Ζαχαριάδης προσχώρησε στην Ελλάς. Ήταν γνωστό εδώ και αρκετό διάστημα, θα λέγαμε. Από εκεί και ύστερα να πούμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται η διήμερη επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη, που όπως λένε τα στελέχη τα οποία συνοδεύουν τον πρώην Πρωθυπουργό είναι πραγματικά ιδιαίτερα επιτυχημένοι, καθώς όπως είπα και χθες το νησί, το μισό νησί είναι μπλε και το υπόλοιπο είναι πράσινο, και το στοίχημα του κυρίου Τσίπρα τη συγκεκριμένη στιγμή είναι να οι ψηφοφόροι οι οποίοι στο παρελθόν τον είχαν στηρίξει να επανακάμψουν. Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι από την Κρήτη όπου βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας αναφέρθηκε με έναν έμεσο τρόπο στα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 24 ώρα με το Πασόκ και πιο ειδικά με την αναφορά που έκανε ο στενός του συνεργάτης που βρίσκεται ο κύριος Τσίπρας, αναφέρθηκε με έναν έμεσο τρόπο στα όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 24 ώρα με το Πασόκ και πιο ειδικά με την αναφορά που έκανε ο στενός του συνεργάτης ο Θανάσης ο Καρτερός σε ένα άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών στον Νίκο Ανδρουλάκη όταν αναρωτήθηκε αν είναι βλάκας που πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία με μία μονάδα διαφορά. Όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, ο ίδιος ποτέ δεν έχει εμπλακεί σε τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις, δεν έχει καταφερθεί ποτέ εναντίον του Πασόκ, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει από τη Χαριλάου Τρικούπη, όπου πάρα πολλά στελέχη του κινήματος αλλαγής, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, έχουν αναφερθεί με χαρακτηρισμούς εναντίον του Αλέξη Τσίπρα αλλά και εναντίον της Ελλάς. Την ίδια στιγμή, σήμερα μάλλον, ο Θανάσης Καρτερός με ένα δικό του άρθρο στην Εφημερίδα των Συντακτών δίνει εξηγήσεις και λέει ότι από τη στιγμή που ένα άρθρο έχει την υπογραφή του,
1: ναι, δική μου γραφίδα, λέει.
20: Ακριβώς, ναι. Εκφράζει τη δική του άποψη, καθώς δεν είναι από τους δημοσιογράφους που συνηθίζει να γράφει και να λέει ό,τι του υπαγορεύουν. Επιμένει ωστόσο ο Θανάσης Καρτερός στην ουσία του άρθρου που είχε και το προηγούμενο ότι το Πασόκ στην πραγματικότητα κάνει με μονομέτωπο αγώνα εναντίον της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ο αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Και θέτει μία σειρά από ερωτήματα καθώς αναφέρει μέσα και στο άρθρο ότι η θέση της Ελλάς είναι ξεκάθαρη, ότι ο αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ από την άλλη στο Πασόκ υπάρχουν στελέχη που θα συζητούσαν κατά κάποιο τρόπο τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Να ακούσουμε εδώ τι δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Κώστας Ζαχαριάδης πριν από λίγο στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
0: Νομίζω ότι αυτό το οποίο βαραίνει μέσα μου και πήρα αυτή την απόφαση είναι μια προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε με ορίζοντα τις εκλογές να υπάρξει πολιτική αλλαγή, να ιτηθεί αυτή η κυβέρνηση.
21: Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν θα αποκαλούσατε βλάκα τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Νομίζω ότι με τη χθεσινή του τοποθέτηση ο Αλέξης Τσίπρας στο Κρέτα TV βάλε τα πράγματα απολύτως στη θέση. Δηλαδή ότι εμάς η σχέση μας με τα άλλα κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου βεβαίως είναι ανταγωνιστική, αλλά είναι σε πολιτικό επίπεδο με ανταλλαγή επιχειρημάτων, με διάλογο και με προσπάθεια να υπάρχουν ανοιχτές γέφυρες επικοινωνίας. Και ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.
21: Έκανε ζημιά το άρθρο, το συγκεκριμένο.
0: Αυτό θα εκτιμηθεί την επόμενη περίοδο, το πόσο βοήθησε ή δεν βοήθησε. Νομίζω όμως η τοποθέτηση του αρχηγού είναι σαφής.
1: Πριν από λίγο μίλησε στα παραπολιτικά και ο Γιώργος Γιακαντάρης, η Στέλλα Γκαντώνα. Για να δούμε πώς τοποθετήθηκε.
22: Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο κύριο Σαχίνη είναι μια πάρα πολύ καλή δήλωση. Mm-hmm. Πραγματικά καλύπτει ακριβώς το θέμα έτσι όπως έπρεπε να καλυφθεί. Mm-hmm. Ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των κομμάτων, αυτονόητο είναι, εφόσον είναι δύο διαφορετικά κόμματα, θα ανταγωνίζονται το ένα και το άλλο για την πίτα που μοιράζουν οι εκλογές. Αυτό είναι λογικό. Mm-hmm. Αλλά όχι όμως τέτοιου είδους ανταγωνισμός που θα οδηγεί στην απαξίωση και του ενός και του άλλου. Θα έλεγα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ποτέ δεν επεμβαίνει στην αρθρογραφία των συνεργατών του. Όσο και κοντά να είναι οι συνεργάτες, όπως είναι ο κύριος Καρτερός.
10: Μπορεί και να δυσαρεστήθηκε κατά τη γνώμη σας ο Τσίπρας με αφορμή αυτή τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει από χθες.
22: Εγώ νομίζω ότι η δήλωσή του στην Κρήτη δείχνει δυσαρέστιο. Δείχνει δυσαρέστιο και δίνει προσπάθεια όχι να μαζέψει το πράγμα, αλλά να το στρέψει προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Πάμε τώρα στον Ανδρέα Παπαδόπουλο στη Χαριλάου Κούπη να δούμε πώς βλέπει το ΠΑΣΟΚ αυτή την κόντρα που υπάρχει ανάμεσα στους δύο και βεβαίως το άρθρο του κυρίου Καρτερού που από χθες και σήμερα βεβαίως με διαφορετικό όμως τρόπο έτσι στρέφει τα βέλη του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
23: Καλό μεσημέρι, Έρμο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Βλέπουμε ότι πάντως ότι και σήμερα η αντιπαράθεση των στελεχών των δύο κομμάτων συνεχίζεται. Είναι πολύ έντονοι οι ανταγωνισμοί και το ύφος ή και ο τόνος της αντιπαράθεσης στα τηλεοπτικά πάνελ. Αυτό που λένε πάντως πέρι από την Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι θα επιμένουν ότι να χρεώνουν τα όσα έγραψε ο κύριος Καρτερός, ανεξάρτητα από την σημερινή διόρθωση ή τέλος πάντων αιτιολόγηση, ότι εκφράζει τον κύριο Τσίπρα εξού και η πολύ έντονη αντίδραση που έχει σχεδόν το σύνολο του στελεχικού δυναμικού του ΠΑΣΟΚ. Απ' την άλλη, αυτό που λένε είναι ότι εστιάζουν στα προγραμματικά έργα. Είναι ενδεικτικό ότι σε λίγη ώρα από τώρα και ο Ξανδουλάκης θα παρουσιάσει την νομοθετική του πρωτοβουλία σε συνέντευξη τύπου στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Καρλά του Κούπη μαζί με τη Μιλένα Αποστολάκη, που είναι αρμόδια τομεάρχης για τα θέματα του ιδιωτικού χρέους. Ότι ανεξάρτητα με την παράδειγμα με την Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ αυτό που προτάσει είναι τα προγραμματικά ζητήματα. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο ανταγωνισμός των δύο θα είναι έτσι πολύ υψηλός. Περιμένουμε και τις νεότερες δημοσκοπίες καθώς θα έρθει νέο κύμα και όσο το ένα κόμμα θα είναι τόσο κοντά στο άλλο, επιμένω Έρη, ότι αυτά που έχουμε δει όλες τις τελευταίες ημέρες, όχι απλώς δεν θα κοπάσουν, αντιθέτως θα ενισχυθούν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα Παπαδόπουλε. Πάμε τώρα και στην καλή συνάδελφο Πέννη Αβραμίδη, διότι χθες ο Πρωθυπουργός επιβιβάστηκε στη γραμμή 1 στον ηλεκτρικό και μάλιστα έκανε τη διαδρομή από το Θησίο μέχρι και το Μοσχάτο. Εκεί με ένα αναβαθμισμένο σειρμό, τον πρώτο που έχει έρθει, αναμένουμε και άλλους. Πέννη, καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, Έρη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ακριβώς όπως το είπες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες μετακινήθηκε με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού, δηλαδή της γραμμής του Μετρό 1, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Γιώργο Κότσιρα, και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΑΣΤΗ, έκανε το δρομολόγιο από τον σταθμό του Θησίου μέχρι το Μοσχάτο. Να πω ότι σε αυτό το σημείο γίνεται αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογράμμισε το ότι η κατάσταση στον ηλεκτρικό είναι προβληματική.
1: Το παραδέχτηκε, ναι. Το παραδέχτηκε.
24: Το αναγνώρισε και είναι και γνωστό λόγω της παλαιότητας των σειρμών. Και σε αυτό το πλαίσιο και με αφορμή και τη μετακίνησή του με τον πρώτο εξυγχρονισμένο σειρμό, τόνισε ότι εντός του 2027 συνολικά 14 σειρμοί της γραμμής 1 ανακατασκευάζονται ήδη, θα έχουν παραδοθεί δηλαδή μέσα το 2027. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος και είναι η βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης, γενικά των αστικών συγκοινωνιών, αλλά και ένα πολύ βασικό ζήτημα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες και αφορά και τη γραμμή 1 του μετρό, αλλά γενικότερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι η αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων.
1: Γιατί αυτό που λες τώρα, Πέννη, πάνω σε αυτό που λες, την ώρα που ο Πρωθυπουργός βρισκόταν εκεί και συνομιλούσε μάλιστα και επιβάτες, οι οποίοι πραγματικά ευνηδιάστηκαν βλέποντας εκεί τον Πρωθυπουργό, είναι ότι στην ένδειξη, πάνω στην ένδειξη, τη φωτεινή ένδειξη, το δρομολόγιο ερχόταν στα επόμενα 12 με 13 λεπτά. Που αυτό δείχνει και το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση εκεί στα δρομολόγια στο τρένο.
24: Είναι σημαντικό να πούμε, επειδή μιλάμε πάρα πολύ και το έχουμε αναδείξει το ζήτημα και εδώ από το δικό μας ραδιόφωνο, το ζήτημα του κυκλοφοριακού, που είναι ένα θέμα που ειδικά στην Αθήνα ταλαιπωρεί πάρα πολύ τους πολίτες καθημερινά. Μία από τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε αυτό το. Γιατί χρειάζεται, βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε, όλη δραστική παρέμβαση.
1: Και ένα σχεδιασμό.
24: Η αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς και η συχνότητα των δρομολογίων. Φυσικά και οι υποδομές, φυσικά και οι καλύτεροι σειρμοί, εξυγχρονισμένοι, προσβάσιμοι για άτομα με αναπηρία, αλλά και η συχνότητα, περισσότερα δηλαδή, συχνότερα και καλύτερα δρομολόγια.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Πέννη Αβραμίδη. Να ακούσουμε τι δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τον ΙΣΑΠ.
2: Η κυβέρνησή μας ανάγει την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σειρμών. Αυτό αλλάζει όμως. Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς.
1: Εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 φιλοξενήθηκε ο κύριος Γιώργος Φλωρίδης, έδωσε συνέντευξη στο Σωτήρη Ξανάκη και τον Βασίλη Σκουρή και ρωτήθηκε για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού που έβαλε έναν πύχη το 25% και ότι αν πάρει κάτω από 25% θα αποχωρήσει. Ο ίδιος είπε ότι πρόκειται για μια καθαρά πολιτική δήλωση. Να τον ακούσουμε.
3: Αυτή είναι μια πολιτικά καθαρή δήλωση και μακάλι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί να μιλούσαν έτσι. Τι λέει ότι το 25% πιο όριο είναι το όριο πάνω από το οποίο παίρνεις τον πόνους, κάτω από το οποίο δεν το παίρνεις, δηλαδή το κοινοβουλευτικό.
4: Άρα λοιπόν 50,
3: λέει
4: ναι.
3: Ότι το όριο επομένως το να συζητάμε το οτιδήποτε είναι το 25%. Από την ώρα που εγώ θα πιάσω αυτό το όριο και παίρνω τον πόνους και από εκεί και να κινηθώ από εκεί και πάνω, κάθε συζήτηση είναι περιττή. Ο Πρωθυπουργός είπε εγώ επιδιώκω την αυτοδυναμία. Αλλά επειδή δεξάγεται και μια συζήτηση για αλλαγή εγκίνηση, για ό,τι του κατέβει ο καθένας λέει εκεί πέρα, βγαίνει και λέει παιδες, λοιπόν, stop. Το όριο είναι αυτό. Από εκεί και πάνω. Εγώ θέλω την αυτοδυναμία, αυτή θα επιδιώξω, πιστεύω ότι θα την πάρω. Ναι. Τελειώνει μια συζήτηση που κατά καιρούς εμφανίζεται όχι από την Νέα Δημοκρατία, ούτε στο ιστορικό της, από διάφορους γύρω-γύρω. Λοιπόν, οι οποίοι έχουν πρόθεση να προκαλέσουν μια συζήτηση μόνιμη στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας. Μπήκαν τα πράγματα σε μια σειρά, πάμε παρακάτω.
1: Σαν ταινία είναι πραγματικά, σαν σενάριο ταινίας, είναι αυτή η υπόθεση με τη 49χρονη γυναίκα η οποία έβριξε στο φαγητό του πρώην σύζυγου της ατροπίνη, μια ουσία, και μάλιστα πιάστηκε επί της ουσίας από κάμερα που υπήρχε. Ένα τρομερό σκηνικό, θα μας εξηγήσει τώρα η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την υπόθεση. Μάλιστα είναι και μητέρα ενός τρίχρονου παιδιού.
5: Η 49χρονη γυναίκα κατηγορείται ότι επιχειρούσε να δηλητηριάσει τον διαστάσει σύζυγό της, ο οποίος είναι στρατιωτικός γιατρός, ρίχνοντας ατροπίνη σε τρόφιμα και ποτά που κατανάλωνε. Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται τον περασμένο Αύγουστο, όταν το ζευγάρι, που έχει και ένα παιδί 3,5 ετών, είχε πάει για φαγητό σε εστιατόριο. Ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και όταν ζήτησε να δει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, διαπίστωσε ότι η σύζυγός του είχε ρίξει κάποια ουσία στο νερό του. Αποφάσισε τότε να εγκαταστήσει κάμερες στο σπίτι του. Την περασμένη Κυριακή, λοιπόν, ενώ βρισκόταν στην εργασία του, είδε μέσω του κινητού του την 49χρονη να μπαίνει στην κατοικία του με αντικλείδη, φορώντας σκούφο, γάντια και γυαλιά. Ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία και επέστρεψε στο σπίτι, όπου ακολούθησε καταδίωξη της γυναίκας πριν τελικά συλληφθεί. Να πούμε πως μαζί της συνελήφθησαν και οι γονείς της ηλικίας 70 και 66 ετών, οι οποίοι την περίμεναν σε αυτοκίνητο έξω από το σπίτι και εξετάζεται φυσικά αν είχαν ρόλο συνεργού. Να πούμε πως το αυτοκίνητο εντοπίστηκε
4: καταστράφηκαν μία σύριγγα, γάντια και 10 ml ατροπίνης, ενώ από το σπίτι κατασχέθηκαν μέλι, πιπέρι, βρώμη και εμφιαλωμένο νερό που έχουν σταλεί για εργαστηριακές εξετάσεις.
1: Η ίδια είπε ότι πρόκειται για παρεξήγηση.
4: Ακριβώς. Αφέθηκε, να πούμε, προσωρινά ελεύθερη με περιοριστικά μέτρα και η δίκη της ορίστηκε για τις 26 Οκτωβρίου και πλέον το βάρος των ερευνών πέφτει στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα δείξουν αν ο άνδρας είχε πράγματι εκτεθεί στην συγκεκριμένη ουσία και αν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε τόσο καιρό συνδέονται με την συγκεκριμένη ουσία, γιατί είχε κάποια προβλήματα υγείας ο άνδρας.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ, Άννα Εμέη. Πάμε τώρα.
6: Κόσμος 938.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
25: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
26: Τότε ασβαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
25: Και ηρεμία.
26: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
27: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier
28: τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής. Ρολό φιλέτο 450 γραμμάρια 5 και 19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ. Γλασέ 1 κιλό 2 και 69. Λακωνική κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο 7 και 59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο. Μαργαρίνι σοφτ 400 γραμμάρια 1 και 56. Αλατίνι. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία 3x1 κιλό 2 και 69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
29: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Πρόβλημα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Παράλληλα, θα σταματήσει η επιβολή προστίμων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 480.000 ευρώ ετησίως. Την κατάσταση που επικρατεί εδώ και δεκαετίες στο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, με νερά της βροχής να εισραίουν από την οροφή και φθορές σε στέγες και τείχους, περιέγραψε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης. Όπως ανέφερε, οι συνθήκες διεξαγωγής των δικών είναι απαράδεκτες. Ωστόσο, έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αποκατάστασης του κτηρίου έπειτα από συνεργασία με τη νέα διοίκηση. Ο κ. Καταβενάκης επισκέφθηκε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, ο οποίος αναμένεται στη Ρόδο για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η ανάθεση και η έναρξη των εργασιών. Παράλληλα, όπως είπε, προχωράει η προετοιμασία του παλαιού κτηματολογίου, με το κόστος ανακατασκευής να υπολογίζεται περίπου στις 600.000 ευρώ. Στο χώρο αυτό αναμένεται να μεταφερθεί μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών, ενώ το διοικητικό πρωτοδικείο θα παραμείνει στην υφιστάμενη έδρα του. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου για τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου. Έντονες αντιδράσεις στους επαγγελματίες αλίης προκαλεί ο νέος αλιευτικός κώδικας, με τους εκπρόσωπους του κλάδου να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τις νέες ελεγκτικές αρμοδιότητες και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Μιχάλης Βαγιανός, πρόεδρος αλιέων, οι επαγγελματίες του κλάδου ζήτησαν να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τα αλιευτικά σωματεία, ώστε να καταθέσουν τις προτάσεις τους, αντί να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή τους. Ο ίδιος υποστήριξε ότι έχει επιχειρήσει να επικοινωνήσει με βουλευτές χωρίς να λάβει απαντήσεις, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την έλλειψη ανταπόκρισης στα αιτήματα των αλιέων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, σύμφωνα με τον κύριο Βαγιανό, οι αρμοδιότητες των επιθεωρητών αλίας και η δυνατότητα κατάσχεσης αλιευτικών σκαφών. Όπως επισημαίνει, οι επαγγελματίες φοβούνται ότι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρά μέτρα, χωρίς επαρκής εγγύησης για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την υποβολή ενστάσεων. Ενώπιον της προανακρίτριας Ρόδου κατέθεσαν 7 πρώην αντιδημαρχοί οικονομικών και ο νυν αντιδημάρχος, στο πλαίσιο της έρευνας για την παραγραφή οφειλών ύψους περίπου 34 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο Ρόδου. Οι αιρετοί που στηρίζουν ότι η ευθύνη για την ίσπραξη των οφειλών ανήκει στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και όχι στα αιρετά όργανα του Δήμου. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ αναμένεται να καταθέσουν και άλλα πρόσωπα. Το ζήτημα αφορά οφειλές που παραγράφηκαν λόγω μη εγκαιρής ενεργοποίησης των προβλεπόμενων διαδικασιών ίσπραξης. Στο ζήτημα της στέγασης των σπουδαστών των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση της Ελληνικής Λύσης. Όπως γνωστοποίησε, τα οικοτροφεία των σχολών έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους από το 2012, ενώ προβλέπεται στεγαστικό επίδομα 1.500 ευρώ ετησίως, το οποίο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για όσους συγκατοικούν. Παράλληλα, εξετάζει τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησής του. Σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, έχει ανατεθεί στο ΕΚΠΑ μελέτη για την αξιοποίηση 5 ιδιοκτήτων σχολικών μονάδων, μεταξύ των οποίων και της Ρόδου. Τις ελλείψεις εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές και τις δυσκολίες στη μεταφορά μαθητών με αναπηρία στη Ρόδο, επισημαίνει ο Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Ρόδου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, αναδεικνύει τα κενά στην παράλληλη στήριξη και καλεί το Υπουργείο Παιδείας και την τοπική αυτοδιοίκηση να δώσουν λύσεις. Εκπρόσωποι 26 ομοσπονδιών και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Roads Pre-Forum 2026 που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί η σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό και η συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Τραγική κατάληξη είχε ένας 38χρονος ροδοϊτής όταν έχασε τη ζωή του μέσα σε ασθενοφόρο, υπό συνθήκες που διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο άνδρας φέρεται να κατάπιε ποσότητα κοκαίνης όταν αντιλήφθηκε την παρουσία περιπολικού. Οι ακριβές συνθήκες του περιστατικού διερευνούνται. Βροχές στη Ρόδο, η ανεμινοτιοανατολική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασία έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι σε διεθνείς κρίσεις. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Εμπεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει.

0: Βγαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Οι κινητές ομάδες υγείας αποτελούν μια πρωτοβουλία καθοριστικής σημασίας, καθώς φέρνουν τις υπηρεσίες υγείας κοντά στους ανθρώπους που δυσκολεύονται να έχουν εύκολη πρόσβαση στις υγειονομικές δομές, προσφέροντας δωρεάν φροντίδα και προληπτικό έλεγχο. Μέχρι σήμερα οι ΚΟΜΗ έχουν πραγματοποιήσει περισσότερες από 70.000 επισκέψεις σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων 15.500 κατοίκων και 54.500 σταθερά σημεία της κοινότητας, καλύπτοντας σχεδόν το 50% της επικράτειας. Η δράση λειτουργεί συμπληρωματικά προς το εθνικό πρόγραμμα «Προλαμβάνω», μετατρέποντας την πρόληψη από απλή ενημέρωση σε έμπρακτη φροντίδα. Η χώρα μας πρωτοπορεί με συνέπεια και απτά αποτελέσματα στην πρόληψη, τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζει τον ηγετικό ρόλο της Ελλάδας, με στελέχη του να τονίζουν ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται στις ελάχιστες χώρες παγκοσμίως που δεν περιορίζονται στην υιοθέτηση κατευθυντήριων οδηγιών, αλλά προχωρούν στην εφαρμογή τους στην πράξη με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, δείχνοντας τον δρόμο και σε άλλα κράτη-μέλη. Η εθνική δράση κατά της παχυσαρκίας υλοποιείται σε συνεργασία με τη UNICEF και υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού, με σαφή στόχο τη μείωση του ποσοστού υπερβαρότητας και παχυσαρκίας στα παιδιά από 37,5% που ήταν το 2019 σε 24,5% έως το 2030. Περισσότερες από 2.000 οικογένειες έχουν ήδη λάβει δωρεάν διατροφική συμβουλευτική. Από τα 2.000 παιδιά που αντιμετώπιζαν υπερβαρότητα ή παχυσαρκία και έλαβαν τη δωρεάν υπηρεσία, το 80% απέκτησε φυσιολογικό βάρος. Η ελληνική προσέγγιση συνδυάζει την πρόληψη με την εξατομικευμένη υποστήριξη, μετατρέποντας την επιστημονική γνώση σε καθημερινές υγιεινές συνήθειες. Σε λειτουργία έχει τεθεί η πλατφόρμα εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη δράση εξωστρέφειας Brain Greece, την οποία διοργανώνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στο Μόναχο της Γερμανίας. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να φέρει σε επαφή Έλληνες επαγγελματίες υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, με σημαντικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη για θέσεις αυξημένης ευθύνης. Στις 6 προηγούμενες δράσεις εξωστρέφειας του Υπουργείου συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 9.500 επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στην ελληνική αγορά εργασίας και να έρθουν σε άμεση επαφή με 120 από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα, διερευνώντας τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, κατά την περίοδο 2010-2024 έφυγαν από την Ελλάδα 773.000 Έλληνες πολίτες, ενώ 473.000 επέστρεψαν στη χώρα. Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη σημασία των πρωτοβουλίων που επιδιώκουν να ενισχύσουν τους δεσμούς των Ελλήνων του εξωτερικού με την εγχώρια αγορά εργασίας και να διευκολύνουν την επαγγελματική τους επιστροφή στην Ελλάδα. Η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των παιδιών στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, αποτελεί προτεραιότητα της κυβέρνησης. Περίπου το 95% των σχολικών τμήματων στην Ελλάδα λειτουργεί με έως 25 μαθητές, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές δεν ξεπερνούν τους 13 ή 14. Για τη φετινή σχολική χρονιά έχουν εγκριθεί σχεδόν 4.100 λιγομελή τμήματα στα λύκεια, ακόμη και με 4 έως 6 μαθητές σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, όπου η δημογραφική συρρήκνωση δυσχεραίνει τη λειτουργία των σχολείων. Η λειτουργία αυτών των τμήματων επιτρέπει στους μαθητές να έχουν πρόσβαση στις διαθέσιμες ομάδες προσανατολισμού και ειδικότητες, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούν σε άλλη περιοχή. Ταυτόχρονα, η διατήρηση των σχολικών μονάδων στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες και τη δυνατότητα των οικογενειών να παραμένουν στον τόπο τους. Καθοριστική σημασία για τη λειτουργία των σχολείων είναι και η επαρχή στελέχωσή τους. Τα τελευταία 7 χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 53.000 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης του δημόσιου σχολείου με σταθερό ανθρώπινο δυναμικό. Σήμερα υπηρετούν περίπου 150.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ οι προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών έχουν ήδη φτάσει περίπου τις 40.000 και αναμένεται να ανέλθουν στις 45.000 έως το Μάιο. Στο πεδίο των σχολικών υποδομών έχουν ήδη ανακαινιστεί 669 σχολεία με στόχο να φτάσουν τα 2.000 έως το καλοκαίρι του 2028. Επιπλέον, περισσότερα από 500 σχολεία προγραμματίζεται να ανακαινιστούν το καλοκαίρι του 2027 μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Παράλληλα, με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη, προβλέπεται για πρώτη φορά προϋπολογισμός ύψους 7,45 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών να αποκτήσει τη δική της φοιτητική εστία. Η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη κοινωνική σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης αποτελεί σημαντική επιβάρυνση για φοιτητές και οικογένειες. Η δημιουργία φοιτητικής εστίας ενισχύει τις δυνατότητες στήριξης των φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους και παράλληλα προσθέτει μία μόνιμη υποδομή στην περιουσία της σχολής. Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διευκολύνει τη δημιουργία νέων θέσεων σε βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, θεσπίζοντας ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο λειτουργίας. Με κοινή υπουργική απόφαση, αναπροσαρμόζονται τα ηλικιακά όρια, η δυναμικότητα, οι προδιαγραφές των χώρων και οι κανόνες στελέχωσης των σταθμών για την καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και τη δημιουργία περισσότερων θέσεων φιλοξενίας, κυρίως για βρέφη. Το ηλικιακό όριο για τη μετάβαση από τον βρεφικό στον παιδικό σταθμό διαμορφώνεται πλέον στα 2 αντί για τα 2,5 έτη. Αυτό σημαίνει πως οι βρεφικοί σταθμοί μπορούν να φιλοξενούν παιδιά από 2 μηνών έως και 2 ετών και η παιδική από 2 ετών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Παράλληλα, στην Αττική και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, οι μονάδες μπορούν να εγγράφουν παιδιά έως και 15% πάνω από την εγκεκριμένη δυναμικότητά τους, έναντι 10% που ισχύει γενικά, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται καλύτερα στην αυξημένη ζήτηση για θέσεις. Οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην αύξηση των διαθέσιμων θέσεων φιλοξενίας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των οικογενειών, ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, όπου η πυκνή δόμηση περιορίζει τις δυνατότητες δημιουργίας νέων σταθμών. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στον Άρη Πορτοσάλα την περασμένη Παρασκευή άνοιξαν μια συζήτηση. Μίλησε για το 25%. Είπε, αν με είχατε δει να παίρνω 25%, δεν θα συζητούσαμε, θα μιλάγαμε λίγο διαφορετικά. Υπάρχει τελικά αυτός ο πήχης? Είδαμε δημοσιεύματα ότι έχει θέσει τον πήχη ο Πρωθυπουργός σε περίπτωση που πάρει κάτω από 25% να αποχωρήσει. Ποιες είναι οι σκέψεις που κάνει? Θέλετε να μας τα εξηγήσετε λίγο παραπάνω? Ευχαριστώ.
0: Αυτή τη στιγμή όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στη Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος κάτι μεταξύ 30 και 31%. Άρα όταν είσαι μεταξύ του 30 και του 31% είναι λογικό να βάζεις στόχο μια νέα αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στο τέλος της ημέρας όμως οι πολίτες θα αποφασίσουν. Είναι πολύ πιο λογικό, πιθανό και ένας πολύ πιο ρεαλιστικός στόχος, σε αντίθεση με το τι ακούμε από τα υπόλοιπα κόμματα, που δεν θέλω να μπω στη διαδικασία ανάλυσης, αυτός που είναι στο 30-31% να θεωρεί ότι εφόσον πείσει και με τον απολογισμό του αλλά και με το πρόγραμμά του, μπορεί να φτάσει 5, 6, 7 μονάδες παραπάνω. Αυτός ήταν και παραμένει ο στόχος, τον ανέλησε στην συνέντευξή του και στον συναδελφό σας, τον κύριο Πρωτοσάλτη, ο Πρωθυπουργός. Αυτό το οποίο αναφέρεστε ήταν ερώτηση στην οποία απάντησε και απάντησε ειλικρινώς, όχι ανοίγοντας κάποιο θέμα, αλλά κλείνοντας το θέμα. Ρωτήθηκε τι θα γίνει αν, όπως λένε κάποιοι τέλος πάντων, έρθει ένα τέτοιο αποτέλεσμα και απάντησε με ειλικρίνεια. Γιατί όπως έχει αποδείξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν είναι κολλημένος με την καρέκλα. Μπορεί κάποιος, ακόμα και με χαμηλότερο από αυτό το ποσοστό, να έπρατε διαφορετικά. Αλλά είπαμε, δεν είμαστε εκεί, είμαστε παραπάνω. Στο τέλος της ημέρας οι πολίτες θα μας κατατάξουν εκεί που θεωρούν εκείνοι ότι πρέπει να είμαστε. Είμαστε αυτή τη στιγμή, όπως είπα, δημοσκοπικά περίπου στο 30-31% και ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, δύσκολος αλλά απολύτως εφικτός και χρειάζεται πολλή δουλειά, η αυτοδυναμία. Ελάτε.
2: Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ. Στη Σύνοδο Κορυφής, ο Πρωθυπουργός θα επιδιώξει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης ή ακρίβειας. Ποιο είναι ακριβώς το ελληνικό αίτημα και τι μπορεί να περιμένουν τα νοικοκυριά? Και αν δεν γίνει δεκτό το αίτημα, υπάρχει κάποιο εναλλακτικό σχέδιο στήριξης?
0: Το αίτημα έχει περιγραφεί στην επιστολή που έστειλε ο Πρωθυπουργός στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προ ολίγων εβδομάδων. Ζητάμε να εξαιρεθούν αυτές οι έκτακτες δαπάνες που απαιτούνται ή που μπορεί να απαιτηθούν, φαίνεται ότι χρειάζονται, για να αντιμετωπιστεί ο δύσκολος χειμώνας ως προς τον υπολογισμό των οροφών δαπανών. Μπορεί να το αγνοεί ή να κάνει ότι δεν το θυμάται η αντιπολίτευση, αλλά υπάρχουν νέοι δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη όπου ορίζουν τις οροφές δαπανών πάνω από τις οποίες δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να προχωρήσει σε νέα μέτρα, εκτός εάν πάρει αντίστοιχα, όχι έκτακτα, μόνιμα αντίμετρα. Με λίγα λόγια, κάθε φορά που ακούτε κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε την Ελλάς, είτε το Πασόκ, είτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, να τάζει παραπάνω μέτρα, είτε αγνοεί το στέλεχος αυτό που το λέει ή το κόμμα συνολικά τις οροφές δαπανών, είτε κρύβει κάποιον φόρο που ζητάει να απαρθεί για να βρεθούν τα χρήματα αυτά. Άρα, εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσους παραπάνω, με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε. Θα έχουμε την Τετάρτη τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, γιατί όπως έχουμε πει θα παρατείνονται πλέον σε ένα διάστημα 15 ημερών. Τελευταίες ανακοινώσεις ήταν, θυμίζω, στο τέλος του προηγούμενου μήνα. Η στήριξη αυτή έχει ξεκινήσει, η έκτακτη στήριξη έχει ξεκινήσει από την Άνοιξη. Τα μέτρα αυτά υπολογίζονται αθρηστικά, τα έκτακτα μέτρα, στα μόνιμα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και εφαρμόζονται ήδη πολλά από αυτά το 2026, τα οποία είναι μόνιμου χαρακτήρα, η δεύτερη δηλαδή κατηγορία. Τα δύο ενίκια πίσω σε εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς εκτός έδρας. Το ένα ενίκιο πίσω στο 80% των ενοικιαστών. Τα 400 ευρώ κάθε χρόνο στους συνταξιούχους χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Και βέβαια οι φοροελαφρύνσεις, που ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες θα φανούν στο προσεχές εκαθαριστικό. Άρα, πέραν αυτών των δύο κατηγοριών μέτρων που υφίστανται, τα έκτακτα και τα μόνιμα, θα ζητήσουμε αυτήν τη δυνατότητα ούτως ώστε να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Εάν δεν πάρουμε αυτή την άδεια, τότε θα μπορούμε να κινούμαστε όπως και τα υπόλοιπα κράτη στις οροφές δαπανών. Εκτός αν θέλουν κάποιοι από την αντιπολίτευση να επιστρέψουμε σε εποχές επιτήρησης και όλα τα υπόλοιπα τα οποία ζήσαμε και είχαν τα αποτελέσματα τα οποία είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ελάτε.
3: Καλησπέρα, κύριε εκπρόσωπε. Σήμερα υπάρχει δημοσίευμα, σημερινό δημοσίευμα, το οποίο αναφέρεται σε Γάλλους και Τούρκους νομικούς, οι οποίοι διαπραγματεύονται το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ και μαζί με αυτό διαπραγματεύονται και κάποια ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Τι απαντάει η κυβέρνηση από αυτού?
0: Κανένα τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Η ηλεκτρική διασύνδεση θα γίνει υπό τους όρους αδειοδότησης από την ελληνική πολιτεία, όπως προβλέπει το διεθνές δίκαιο. Τελεία. Ελάτε.
4: Επειδή δεν εμφανίζεται πουθενά η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, πώς μπορείτε να διαβεβαιώσετε 4.000 οικογένειες του σχολικού συγκροτήματος Συγκράβας πότε θα επαναλειτουργήσει το σχολείο? Αν δεν έχετε λάβει υπόψη σας, το σχολείο έχει κλείσει από την Παρασκευή. Σήμερα δεν λειτουργεί. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, δεν θα λειτουργήσει όχι μόνο αύριο, αλλά και τις επόμενες μέρες. Ενώ η εταιρεία που έχει αναλάβει μέσω του Δήμου αναφέρει ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση των προβλεπόμενων πιστοποιητικών. Και για την επανατροφοδότηση του δικτύου θα πρέπει να γίνουν ένα σωρό μελέτες, οι οποίες θα είναι και πολλοί ημέρες από ό,τι φαντάζομαι. Ευχαριστώ.
0: Δεν ξέρω αν την έχετε αναζητήσει εσείς και δεν έχει εμφανιστεί κάπου. Πάντως, εγώ έχω αναλυτική ενημέρωση και από το Υπουργείο Παιδείας και από την Υπουργό και από τις υπόλοιπες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για ένα πολύ σημαντικό έργο ενεργειακής αναβάθμισης του σχολικού συγκροτήματος Γκράβας του Δήμου Αθηναίων. Ένα έργο που, αν αθροίσει κανείς και το ΦΠΑ, ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ, 8 εκατομμύρια 700.000 ευρώ, και έχει ξεκινήσει από πέρσι. Δεν είναι ένα έργο που θα γίνει. Ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που δεν έχει μόνο εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και πολύ σημαντικές εργασίες αλλαγής της εικόνας αυτής της ιστορικής εκπαιδευτικής δομής στην Γκράβα. Τώρα, ως προς την συνέχιση των μαθημάτων, υπάρχει μια ενημέρωση ότι αύριο θα επισκεφτούν το σχολικό συγκρότημα, θα επισκεφτεί κλιμάκιο και με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και εκπροσώπων του αναδόχου και της ΚΤΥΠ ΑΕ, που είναι η εταιρεία του δημοσίου που τρέχει το έργο, φαντάζομαι και του Δήμου Αθηνών, τόσο ώστε μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος να γίνουν όλα όσα πρέπει να γίνουν, τόσο ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά τα μαθήματα.
4: Αύριο θα γίνει αυτό? Δηλαδή, αύριο θα πάνε μαθητές στο σχολείο, γιατί ο Δήμαρχος λέει ότι δεν πρόκειται να πάνε μαθητές στο σχολείο?
0: Αυτό θα αποφασιστεί από αυτούς οι οποίοι θα κάνουν τις προβλεπόμενες αυτοψίες.
4: Αύριο θα πάνε μαθητές στο σχολείο, γιατί καταλαβαίνετε
0: δεν θα σας πω εγώ τι θα γίνει αν δεν γίνουν οι απατούμενες ενέργειες από τους συναρμόδιους.
4: Άρα δεν πάμε ούτε αύριο σχολείο.
0: Δεν είπα εγώ ότι δεν πάμε ούτε αύριο σχολείο. Θα το πούν οι αρμόδιες υπηρεσίες, αυτοί οι οποίοι κάνουν τις προβλεπόμενες αυτοψίες. Ξέρετε, επειδή όπως έχω καθήκον, και δεν αναφέρομαι σε εσάς τώρα, για όνομα του Θεού, προσπαθώ να απαντήσω σε όσα παραπάνω μπορώ. Παίρνοντας τις απαιτούμενες ενημερώσεις. Δεν είναι δουλειά του κυβερνητικού εκπροσώπου ούτε να είναι πραγματογνώμονας, ούτε να κάνει ΕΔΕ, ούτε να βγάζει αποφάσεις, ούτε να βγάζει πορίσματα. Μεταφέρω τις ενημερώσεις, ειδικά όταν μιλάμε για σημαντικά τεχνικά θέματα, που παίρνει από τους αρμόδιους. Κρίσεις πάνω σε αυτές τις ενημερώσεις δεν μου επιτρέπεται να κάνω και επειδή γεμίσαμε παντογνώστες σε αυτή τη χώρα, δεν πρόκειται και να κάνω. Ειδικά όταν πρόκειται για ασφάλεια πολιτών, παιδιών κτλ. Ελάτε.
5: Ναζιστές μαχαίρωσαν έναν αντιφασίστα στην Ελευσίνα δύο φορές. Προσπάθησαν να τον μαχαιρώσουν και τρίτη φορά κοντά στην καρδιά. Ευτυχώς δεν τα κατάφεραν και έτσι σήμερα δεν θρηνούμε ένα νέο Παύλο Φίσα. Έχουν περάσει 4 μέρες και δεν έχουμε εντοπίσει καμία ανακοίνωση καταδίκης από την κυβέρνηση ή από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ψάξαμε καλά ή δεν έχετε καταδικάσει την νεοναζιστική επίθεση. Όταν συλλογικότητες πετούν χαρτάκια ή όταν γίνονται ειρηνικές διαδηλώσεις για την Παλαιστίνη, βγαίνετε το ίδιο βράδυ και μιλάτε για άγρια βία και κόκκινο φασισμό. Εδώ που έχουμε κυριολεκτικά τον ορισμό της άγριας βίας και του φασισμού, με νεοναζί να μαχαιρώνουν έναν άνθρωπο, γιατί δεν κάνατε το ίδιο?
0: Μπορείτε να μου εντοπίσετε μία ανακοίνωση το ίδιο βράδυ με χαρτάκια ή όλα όσα έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ? Μήπως μπερδεύετε απαντήσεις που δίνω σε ερωτήσεις γιατί θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις και να ξεπλύνετε τη μία πλευρά της βίας ή ακόμα χειρότερα των εγκλημάτων και των δολοφονιών μόνο και μόνο για να παίξει το δικό σας παιχνίδι? Δεν περνάει εδώ, κυριέ μου, αυτό το παιχνίδι. Βρείτε αλλού να το κάνετε αυτό το παιχνίδι. Για εμάς η ανθρώπινη ζωή έχει την ίδια αξία, όποιο και να είναι το θύμα. Και εδώ μιλάμε για μία απόπειρα δολοφονίας η οποία ερευνάται από τις αρχές. Δουλειά της αστυνομίας είναι, και της έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, να εντοπίσει κάθε υπεύθυνο, φυσικό ή ηθικό αυτούργο, όπως έχει συμβεί στη συντριπτική πλειονότητα προηγούμενων τέτοιων περιπτώσεων, και από εκεί και πέρα να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και η δικαιοσύνη να εντοπίσει τα κίνητρα, να τα αξιολογήσει και να βγάλει τις δικές της αποφάσεις. Και ξέρετε, επειδή όλο αυτό το παιχνίδι περί διαφορετικής αντιμετώπισης εγκλημάτων ή περιστατικών βίας το έχουμε δει να παίζεται και δυστυχώς γίνεται από άλλους, όχι από την κυβέρνηση, ούτε από το δικό μας πολιτικό χώρο, να σας θυμίσω ότι πριν από λίγους μήνες, χωρίς να θέλω να συμψηφίσω, κάθε ζωή έχει την ίδια αξία, αλλά δυστυχώς δεν το αντιλαμβάνονται όλοι αυτό, κάποιοι πρέπει να κοιταχτούν στον καθρέφτη, είχαμε μια δολοφονία στη χώρα μας. Δολοφονήθηκε μια γυναίκα στη Θεσσαλονίκη, η Βάγια Νέστορα, επειδή η κόρη της ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι δημοσιογράφοι που ρωτάνε, ακόμα και αν ακούμπησαν έναν ακροαριστερό ή αστυνομική, δεν κάναν ούτε ερώτηση. Ας κοιταχτούν πρώτα αυτοί στον καθρέφτη και να έρθουν μετά να μας ζητήσουν το λόγο. Επαναλαμβάνω, κάθε ζωή έχει ακριβώς την ίδια αξία, κάθε δολοφόνος πρέπει να οδηγείται στη δικαιοσύνη και είναι η δικαιοσύνη να κρίνει για αυτόν. Αλλά όσοι κουνάνε το δάχτυλο για διαφορετική αντιμετώπιση, ας κοιταχτούν στον καθρέφτη. Αυτά.
5: Εδώ του φώναζαν «Είμαι φασίστας, σφάξτον». Δεν πρόκειται για ακούμπημα. Καταδικάζεται
0: όσοι
5: την
0: έκαναν
5: επίθεση.
0: Μα είναι δυνατόν? Τι εννοείται? Καταδικάζουμε κάθε παράνομη πράξη, πολλό δε μάλλον μια απόπειρα δολοφονίας. Δεν είναι θέμα καταδίκης μόνο από εμάς. Όλα αυτά είναι βαριά εγκλήματα τα οποία θα τα αξιολογήσει η δικαιοσύνη. Αλλά δεν θα μας κουνάνε το δάχτυλο αυτοί που άλλες εγκληματικές ενέργειες και σωστά τις αναδεικνύουν όπως τη σημερινή και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες ρωτάνε για την ακρίβεια. Ελάτε.
5: Γιατί χρειάστηκε να περάσουν 4 μέρες και να σας ρωτήσουμε εμείς?
0: Δεν βγάζουμε ανακοινώσεις, κυρία μου, για τα εγκλήματα.
5: Αν πετάξει κάποιος.
0: Δεν βγάζουμε ανακοινώσεις για τα εγκλήματα. Με έχετε δει να βγάζω, ανακοινώσεις για κάθε έγκλημα που γίνεται κάθε μέρα? Ό,τι με ρωτάτε, απαντάω. Σας το ξαναλέω, κοιταχτείτε κάποιοι στον καθρέφτη που σε άλλες δολοφονίες ρωτάτε για την ακρίβεια. Πολύ σημαντικό θέμα, αλλά δεν έχετε την ίδια ευαισθησία με βάση την κάθε πράξη που γίνεται και την αξία της κάθε ανθρώπινης ζωής. Αλλού αυτό το παιχνίδι, εδώ δεν περνάει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
5: Είναι ναζιστική επίθεση.
0: Αλλού το τι είναι ακριβώς θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Το αν αποδειχθεί ότι τα κίνητρα ήταν και πολιτικά από άκρα και ναζί ή οποιονδήποτε άλλο, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν θα βγάλω εγώ εδώ απόφαση. Εγώ καταδικάζω κάθε παράνομη ενέργεια, κάθε παράνομη πράξη, πολλό δε μάλλον μια απόπειρα δολοφονίας. Και εν πάση περιπτώσει, ο ποινικός κώδικας είναι σαφής, η δικαιοσύνη επιλαμβάνεται σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτό που πρέπει να κάνουν οι αρχές είναι να συλλάβουν τους δράστες. Ελάτε.
6: Κύριε εκπρόσωπε, την προηγούμενη εβδομάδα τα κυβερνητικά στελέχη εκθίαζαν τον Μάρκο Ρούμπιο για την ομιλία του στην Πνίκα, μιλώντας για ιστορική ομιλία κτλ. Μία μέρα μετά, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την απαγόρευση συναλλαγών με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για να το στραγγαλίσει οικονομικά. Αφού το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι κομμάτι του διεθνούς δικαίου και η Ελλάδα επικαλείται σε όλα τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής στο διεθνές δίκαιο, θα υπάρξει κάποια πρωτοβουλία αντίθεσης από την κυβέρνηση και την Ευρώπη ή συμφωνείτε με την αποδόμηση του διεθνούς δικαίου από τη ΣΥΠΑ?
0: Η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο και όλες τις αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων. Τελεία. Που και πέρα αυτό δεν έχει να κάνει με τη σχέση μας, τη στρατηγική μας συνεργασία, η οποία βρίσκεται στο υψηλότερο δυνατό σημείο με τις ΗΠΑ. Ούτε μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την τεράστια σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Δεν είναι δική μας δουλειά να σχολιάζουμε τοποθετήσεις αποφάσεις υπουργών, πολλό δε μάλλον του Υπουργού Εξωτερικών άλλων κρατών. Κάθε κράτος παίρνει τις δικές του αποφάσεις, κάνει τις δικές του τοποθετήσεις. Η στάση, η θέση και η πορεία της χώρας μας είναι ξεκάθαρες και προκύπτει από ενέργειες και δεν αναφέρομαι μόνο σε λόγια. Κάθε μας απόφαση, κάθε μας κίνηση, κάθε μας επιλογή υπαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο. Ελάτε.
7: Κύριε εκπρόσωπε, είπατε προηγουμένως ότι στις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία είναι στο 30-31%, με την αναγωγή βέβαια, στην πρόθεση ψήφου είναι χαμηλότερα, αλλά είναι ένα μεθοδολογικό εργαλείο η αναγωγή και ότι στόχος σας είναι να ανεβείτε άλλες 6-7 μονάδες για να πετύχετε την αυτοδυναμία. Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτός ο στόχος και η Νέα Δημοκρατία πέσει κάτω από το 28,3 των ευρωεκλογών? Είναι ένας πύχης το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών για εσάς?
0: Καταρχάς, δεν είναι μια μεθοδολογική, ένας μεθοδολογικός, μια θελοκή ερμηνεία αποτελέσματος. Στις εκλογές δεν υπάρχει κόμμα αναποφάσιστον. Αυτό που κάνουν λοιπόν οι δημοσκοπικές εταιρείες, προφανώς με έναν επιστημονικό τρόπο που δεν αποτελεί πανάκια ούτε είναι γραμμένο στην πέτρα το κάθε αποτέλεσμα, είναι να κάνουν μια αναγωγή επί του 100% για να μπορεί αυτό το οποίο βγάζουν να αναφέρεται σε ένα πιθανό εκλογικό αποτέλεσμα. Όπως πάρα πολλές φορές έχω πει και εγώ, πρώτος ο Πρωθυπουργός, έχουν τεράστια σημασία οι δημοσκοπήσεις, πολύ μεγάλη εν πάση περιπτώσει σημασία, αλλά πάνω απ' όλα είναι το εκλογικό αποτέλεσμα ή η δημογωγορία των πολιτών. Άρα όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι υποθετικά. Αλλά αν μπορούμε να συγκρίνουμε μία δημοσκόπηση με ένα εκλογικό αποτέλεσμα, πρέπει να μιλάμε για την εκτίμηση ψήφου. Όπως γίνεται όχι τώρα, όλα τα χρόνια. Αυτό μια παρατήρηση σε αυτό το οποίο είπατε. Έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την συζήτηση. Εμάς ο στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Ένας και μοναδικός. Και δεν είναι ούτε αλαζονικός στόχος, ούτε αυτοσκοπός. Είναι ο μόνος ρεαλιστικός στόχος για να συνεχίσει, κατά τη δική μας άποψη, οι πολίτες θα αποφασίσουν, η χώρα να έχει μια σταθερή κυβέρνηση, η οποία να πηγαίνει τον τόπο μπροστά σε πάρα πολύ δύσκολα χρόνια πολλών κρίσεων, πολέμων και μεγάλων προβλημάτων που ακόμα υπάρχουν και στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, την απόφαση οι πολίτες θα την πάρουν. Αλλά νομίζω ότι είμαστε οι τελευταίοι που μπορούμε να κατηγορηθούμε για έναν μη ρεαλιστικό στόχο. Όταν υπάρχουν κόμματα σε αυτή τη χώρα που θεωρούν ότι από τρίτα, με πολλές μονάδες διαφορά την πρώτη θέση, μπορούν να βγουν πρώτα. Οι άλλοι, οι οποίοι θεωρούν εμάς ότι έχουμε έναν υπερβολικό στόχο και θεωρούν ότι μπορούν να πάνε από το 15 στο 25-30% και στην πρώτη θέση. Δικαίωμα του καθενός να βάζει όποιον στόχο θέλει, αλλά θεωρώ ότι ο δικός μας στόχος είναι απολύτως ρεαλιστικός. Αν δεν τον πετύχουμε, για να μην θεωρηθεί ότι αποφεύγω την απάντηση στο βασικό ερώτημά σας, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν οι πολίτες, αν θα το πετύχουμε ή όχι. Εμείς θεωρούμε ότι ο τόπος πρέπει να έχει κυβέρνηση το βράδυ των εκλογών. Αλλά από τη στιγμή που αποκλείουμε τη συγκυβέρνηση με οποιοδήποτε κόμμα της άκρας δεξιάς ή των λαϊκιστών της αριστεράς και το Πασόκ του κ. Ανδρουλάκη έχει μετατοπιστεί στο γήπεδο των λαϊκιστών, τότε όπως αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να πούμε κάποια πολιτική δύναμη που θα μπορούσαμε να συγκυβερνήσουμε. Δεν μιλάμε πλέον για ένα Πασόκ το οποίο με τις πολλές διαφορές τις οποίες έχουμε, όπως ήταν το Πασόκ του κ. Βενιζέλου ή της αείμνης της Φόφης γεννήματα, είχε μια θεσμική σοβαρότητα, την οποία τώρα δεν τη βλέπουμε. Άρα ακόμα ένα επιχείρημα προς το δρόμο της αυτοδυναμίας. Το ξαναλέω, μόνος μας...
8: Κόσμος 938.
9: Παιδιά,
10: που χάθηκε ο Κώστας.
11: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
9: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι.
11: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό.
9: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
11: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
9: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
12: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
14: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
15: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
16: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Ακού Κόσμος 938.
17: Ακούτε Ράδιο Κόσμος 93,8.

0: Ελάτε.
1: Διαβάσαμε πρόσφατα ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα η αιμοδοσία περνά σε ένα ψηφιακό σύστημα που θα μπλοκάρει τα ανθρώπινα λάθη. Σύμφωνα όμως με ρεπορτάζ του Inside Story μέσα στο Σαββατοκύριακο, φαίνεται πως η Επιστημονική Επιτροπή Αιμοδοσίας του ΕΚΕΑ φέρεται πρόσφατα να γνωμοδότησε αρνητικά για την παραλαβή του νέου κεντρικού πληροφοριακού συστήματος αιμοδοσίας και να εγείρει, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, ζητήματα ασφαλείας και κινδύνων για την αιμοδοσία. Το πρώτο ερώτημα είναι αν έχει η κυβέρνηση σχολιάσει κάτι γι' αυτό, για αυτά τα θέματα δηλαδή που έχουν θέσει από το ΕΚΕΑ, και δεύτερον, αν έχει τεθεί ήδη σε παραγωγική λειτουργία το νέο σύστημα και αν όχι, πότε το υπολογίζεται.
0: Θα επανέλθω, ρωτώντας το αρμόδιο Υπουργείο. Λέτε. Α, συγγνώμη, πίσω.
2: Την Τετάρτη αναμένονται οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μπορούμε να έχουμε μια εικόνα σε ποιο ύψος θα είναι η επιδότηση και δύο ακόμα ερωτήσεις. Αν εξετάζεται φέτος μεγαλύτερη προκαταβολή να δοθεί και αν υπάρχει το ενδεχόμενο άλλων μέτρων, όπως ένα fuel pass ή κάτι παρόμοιο.
0: Υπομονή μέχρι την Τετάρτη. Ελάτε.
3: Η Ελλάδα ακολούθησε την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ για αποσύνδεση από το ρώσικο φυσικό αέριο. Αυτό εκ των πραγμάτων προκάλεσε υψηλότερες τιμές. Γιατί παίρνει πανάκριβο αμερικάνικο φυσικό αέριο από την άλλη άκρη της γης. Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ πηγαίνουν στη ΣΥΠΑ. Και όλα αυτά έγιναν για να στηρίξετε την Ουκρανία, όπως λέτε. Την ίδια στιγμή όμως οι ΗΠΑ παίρνουν τα λεφτά από την Ελλάδα και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και συμφωνούν με τη Ρωσία να τις δίνουν λεφτά για να αγοράζουν ρώσικο ντίζελ, ώστε να πέσουν οι τιμές για τους δικούς τους πολίτες. Δεν βλέπετε μια αντίφαση εδώ? Τώρα που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες χαρακτηρίζεται βασικό μας σύμμαχο και τις υποδέχεστε, δίνει χρήματα στη Ρωσία, στηρίζοντας εκ των πραγμάτων τον Πούτιν, το καταδικάζετε να περιμένουμε κάποιο διάβημα, κάποια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ενάντια στον Τραμπ?
0: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Έχετε μπλέξει μέσα μήλα, πορτοκάλια, καρπούζια, αχλάδια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σοβαρός τρόπος να απαντήσει κανείς σε αυτήν την ερώτηση και δεν νομίζω ότι αξίζει και στους συναδέλφους σας να χάνουμε χρόνο με το να παίζουμε ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Το μόνο που μπορώ να πω, γιατί κάπως σας άκουσα να αναφέρεστε για την Ουκρανία, 52 χρόνια μετά την εισβολή και την παράνομη κατοχή στην Κύπρο, δεν θα μπορούσε ειδικά η Ελλάδα, αλλά και οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος, να κλείσει τα μάτια της αυτό που συνέβη στην Ουκρανία. Μπορεί για εσάς ή για κάποιους άλλους, γιατί εδώ κάνετε πολιτικές τοποθετήσεις και όχι ερωτήσεις περισσότερες φορές, να έχουν διαφορετική αξία οι άμαχοι, οι νεκροί, δικαίωμά σας. Για εμάς έχουν την ίδια σημασία. Δεν θα μπορούσε λοιπόν ούτε η Ευρώπη, ούτε προφανώς η Ελλάδα να ακολουθήσει διαφορετική στάση επί της αρχής μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι όποιες αποφάσεις ελήφθησαν όπως και εσείς είπατε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και κάποιες άλλες σε επίπεδο συμμαχίας ΝΑΤΟ. Η σύγκριση που κάνετε είναι ατυχέστατη και δεν νομίζω ότι έχει αυτή τη στιγμή κάποιο νόημα. Τώρα, ως προς αυτό το οποίο ρωτάτε για τον Τραμπ, άλλο ένα ερώτημα το οποίο δεν έχει καμία ουσία, είναι ένα λαϊκίστικο ερώτημα. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε ως κυβέρνηση και οφείλουμε να πούμε είναι ότι κάθε προσπάθεια, και αναφέρομαι στην ευρύτερη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες, αποκλιμάκωσης ή προσπάθεια προς την εκεχηρία, είναι μια προσπάθεια προς τη σωστή κατεύθυνση. Αλλά ας μην βιαζόμαστε και ας περιμένουμε τις εξελίξεις των επόμενων ημερών ή των επόμενων εβδομάδων.
3: Η κυβέρνηση, όταν κάποιος στηρίζει τη Ρωσία.
0: Καταρχάς δεν έχω δώσει το λόγο.
3: Το αποτιμά.
0: Πάρτε το λόγο και ρωτήστε.
3: Είναι follow-up, καθότι δεν απαντήσατε.
0: Εγώ δίνω το λόγο. Εδώ δίνω το λόγο. Τώρα έχετε το λόγο να ρωτήσετε.
3: Ευχαριστούμε. Ναι. Τώρα που ο Τραμπ στηρίζει έμπρακτα τη Ρωσία. Να ξαναθέσουμε το ερώτημα, μιας και μπορεί να μην ακούστηκε. Η κυβέρνηση, όταν κάποιος στηρίζει τη Ρωσία, το αποτιμά ως κάτι αρνητικό. Τώρα που ο Τραμπ στηρίζει έμπρακτα τη Ρωσία, το χαρακτηρίζεται ως αρνητικό?
0: Ναι. Πού είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ να σας ακούσει να τον ερμηνεύετε? Εγώ είμαι εδώ για να απαντάω για την ελληνική κυβέρνηση, τις θέσεις της και τα όσα υποστηρίζει και ο Πρωθυπουργός και τα αρμόδια υπουργεία. Δεν είμαι εδώ για να αξιολόγω μια πρωτοβουλία και μια ενέργεια του Προέδρου των ΗΠΑ. Η στάση της Ελλάδας στο ζήτημα αυτό, όταν έγινε η επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία, είναι η στάση ενός ευρωπαϊκού κράτους και η στάση της χώρας μας αυτή έχει να κάνει με το όσα έχουν συμβεί στην ιστορία μας και στο παρελθόν. Τελεία. Ελάτε.
4: Κ. κύριε Υπουργέ, ένα άρθρο του κύριου Καρτερού σχετικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη και ένας χαρακτηρισμός που διαβάσαμε έχει ανάψει λίγο την αντιπαράθεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Το λέω επειδή κάνατε και ένα σχόλιο νωρίτερα για το ΠΑΣΟΚ, ότι έχει μεταφερθεί στο επίπεδο του λαϊκισμού, του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Πώς κρίνετε τώρα, πώς σχολιάζετε αυτή την αντιπαράθεση? Ευχαριστώ.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων και κοστολογημένων εναλλακτικών επιλογών, βλέπουμε ότι υπάρχει πλεώνασμα ύβρεων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο. Δεν είναι δική μας δουλειά να πούμε ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Εδώ πάντως σίγουρα όλο αυτό που βλέπουμε δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, αλλά με ένα πολεμικό μέτωπο, με την πολιτική έννοια του όρου. Ας αναλογιστούν στο ΠΑΣΟΚ τι έκαναν όταν πήραν απόφαση στο συνέδριό τους να κάνουν ουσιαστικά θέση του ΠΑΣΟΚ τη θέση του κ. Δούκα, και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να βάλουν μια απόφαση να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Λες και ετέθη ποτέ τέτοιο ερώτημα από εμάς, που ούτως ή άλλως θεωρούμε ότι ο μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία. Όταν όμως παίρνεις απόφαση, η μόνη απόφαση που παίρνεις σε ένα συνέδριο, να μην συγκυβερνήσεις με τη Νέα Δημοκρατία, άρα πιθανότατα να συγκυβερνήσεις με όλους αυτούς που πριν από κάποια χρόνια από την πάνω και την κάτω πλατεία σε έλεγαν όπως έλεγαν, θα υποστείς και τις συνέπειες αυτής της όλων αυτών τέλος πάντων τα οποία με περιγράφεται. Το ξαναλέω, δεν είναι δική μας δουλειά. Δική μας δουλειά είναι να εφαρμόσουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Ελάτε.
5: Να μείνω λίγο στο ΠΑΣΟΚ, κύριε εκπρόσωπε, καθώς υποστηρίζει ότι οι επισημάνσεις του Προέδρου του ΕΒΕΑ, του κ. Γιάννη Μπρατάκου, αποδομούν την κυβερνητική πολιτική. Επικαλείται μάλιστα τα όσα ανέφερε ο κ. Μπρατάκος για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι απαντάτε?
0: Αφήστε, γιατί μάλλον άλλη συνέντευξη του κ. Μπρατάκου διάβασα εγώ, άλλη διάβασε ο κ. Τσουκαλάς. Εγώ πήρα αυτή που δημοσιεύτηκε στο ντοκουμέντο την Κυριακή και έχω ξεχωρίσει κάποια σημεία. Ένα από αυτά, η αύξηση των δόσεων, επειδή αναφέρθηκε, από 72% σε 120%, είναι μια θετική εξέλιξη. Δείχνει ότι η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ακούν την αγορά και προσαρμόζουν τις αποφάσεις τους όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Το ΕΒΕΑ έχει επισημάνει εγκαίρως την ανάγκη αυτής της παρέμβασης. Και προφανώς λέει μετά ότι δεν σημαίνει ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Επιχειρήσεις, ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίες, πιέζονται από το ενεργειακό κόστος, τις ισορρευμένες οφειλές, το κόστος χρηματοδότησης και τις ασφαλιστικές επιβαρύνσεις. Επομένως, οι πρόσφατες εξαγγελίες είναι ένα θετικό βήμα στην μεγάλη προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε από κοινού, πολιτεία και επιχειρηματικός κόσμος. Μην τα διαβάσω όλα. Υπάρχουν και άλλες πολλές σημαντικές θετικές αναφορές, και ο κ. Μπρατάκος, λόγω των προηγούμενων πολιτικών του ιδιωτήτων, παίρνει θέση και για μια σειρά από άλλα ζητήματα, και αν διαβάσει κανείς τη συνέντευξη, κάθε άλλο παρά μια αντιπολιτευτική συνέντευξη μπορεί να χαρακτηριστεί κατά της κυβέρνησης, δηλαδή μια συνέντευξη με αντιπολιτευτική πρόθεση. Εδώ είναι άλλη μια περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ και ο εκπρόσωπός του κάνουν το μαύρο άσπρο για τη δημιουργία εντυπώσεων, γιατί βασίζονται στην εποχή των 15 δευτερολέπτων, δηλαδή της ενημέρωσης των λίγων δευτερολέπτων και των τίτλων. Αξίζει όποιος θέλει, οποιοδήποτε κόμμα, να διαβάσει όλη τη συνέντευξη του κ. Μπρατάκου, και να μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μπρατάκος είναι πρόεδρος του ΕΒΕΑ, εκπροσωπεί δηλαδή τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και οφείλει να θέτει όλα τα ζητήματα που ούτε εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν. Προφανώς και υπάρχουν. Εμείς δεν λέμε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα αυτού του τόπου. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα ακόμα. Αλλά από την ισοπαίδωση της αντιπολίτευσης μέχρι να πούμε ότι λύθηκαν όλα, υπάρχει και μια ενδιάμεση κατάσταση η οποία λέει το εξής: ότι η χώρα μας έχει ανέβει πάρα πολλούς ορόφους σε αυτήν την ανηφορική διαδρομή και πρέπει να συνεχίσει σε αυτή την κατεύθυνση. Ελάτε.
4: Κύριε Υπουργέ, για το στεγαστικό θέλω να σας ρωτήσω. Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν σε νοικοκυριά όπου εισέγασε απορροφό πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος ήταν 36,2% το 2019 και 26,4% το 2025. Πώς σχολιάζετε αυτά τα ευρήματα, και θέλω να σας ρωτήσω τι σκοπεύετε να κάνετε για την αντιμετώπιση του προβλήματος? Ευχαριστώ.
0: Ναι, και το 26,4% το 2025 παραμένει ένα υψηλό ποσοστό, όμως η κυβέρνηση αυτή εξελέγει το 2019 και δεν ήταν αυτό το ποσοστό χαμηλότερο, ήταν στο 36,2%, που σημαίνει ότι ακόμα το πρόβλημα παραμένει, αλλά έχουμε μειώσει ένα μεγάλο μέρος του προβλήματος, ή τέλος πάντων το έχουμε μειώσει ως προς την έκτασή του το πρόβλημα, και όχι στην πιο εύκολη περίοδο, θεωρώ στη δυσκολότερη δυνατή περίοδο, που οι εξωγενείς παράγοντες κάθε άλλο παρά ευνοϊκοί είναι. Δείτε τι γίνεται στην Ισπανία, χώρα υπόδειγμα με την πολιτική της, σύμφωνα μάλιστα και με την αντιπολίτευση. Άρα και εδώ υπάρχει πρόβλημα, εννοείται, πολύ μεγάλο πρόβλημα, και πρέπει να συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες μας χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Υπάρχουν οι άμεσες παρεμβάσεις μέχρι να αποδώσουν οι πολιτικές οι οποίες θέλουν παραπάνω χρόνο. Ποιες είναι οι άμεσες παρεμβάσεις? Το γεγονός ότι το 80% των ενοικιαστών, δηλαδή 877.267 συμπολίτες μας, παίρνουν κάθε χρόνο από πέρσι και στο εξής, φέτος και στο εξής, ένα ενίκιο πίσω. 17.071 συμπολίτες μας, εκπαιδευτικοί γιατροί και νοσηλευτές της περιφέρειας, παίρνουν δύο ενίκια πίσω και θα συνεχίσουν να παίρνουν. Το επίδομα στέγασης στήριξε 481.264 ωφελούμενος το πρώτο εξάμηνο του, οχτάμηνο με συγχωρείτε του έτους. Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, γιατί υπάρχει μια ειδική κατηγορία συμπολιτών μας οι οποίοι έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης, ανέβηκε πάρα πολύ και πήγε από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ ή 2.000 ευρώ για συγκατοίκηση για την Αθήνα, και στα 2 και 2.500 ευρώ για συγκατοίκηση στην περιφέρεια, στα πανεπιστήμια δηλαδή της περιφέρειας. Αυτές όμως είναι πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν άμεσο αποτέλεσμα. Υπάρχουν και πιο σημαντικές πολιτικές. Πρόγραμμα σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 και σύντομα σπίτι μου 3, όπου ήδη 24.000 νοικοκυριά στηρίχθηκαν για να βρουν τη δική τους πρώτη κατοικία. Δρομολογούνται 2.800 κοινωνικές κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα και άλλα δρανή δημόσια ακίνητα με πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου. Περίπου 20.000 ιδιοκτήτες παλιών ή κλειστών κατοικιών θα στηριχθούν με το νέο πρόγραμμα ανακαίνησης που έχει ξεκινήσει. Τουλάχιστον 90.000 νοικοκυριά αναβάθμισαν ήδη ενεργειακά το σπίτι τους μέσω των προγραμμάτων εξοικονομώ του Ταμείου Ανάκαμψης, και πάρα πολύ σημαντικά είναι τα φορολογικά μέτρα, δηλαδή τα φορολογικά κίνητρα για τη μετατροπή ενός κλειστού σπιτιού, να ανοίξει βασικά ένα κλειστό σπίτι και να δοθεί προς μακροχρόνια μίσθωση, ή ένα σπίτι το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε βραχυχρόνια μίσθωση να πάει σε μακροχρόνια. Και άλλα φορολογικά κίνητρα, αναστολή ΦΠΑ για νέες οικοδομές, ο διπλασιασμός του ένφια στις τράπεζες για να πέσουν κλειστά ακίνητα στην αγορά, το νέο φορολογικό πλαίσιο που δίνει μια ενδιάμεση φορολογική κλίμακα για να μειωθεί και κατά κάποιο τρόπο και από αυτή την παρέμβαση το ενίκιο. Είναι πολλές οι πολιτικές. Είναι άνω των 8 δισεκατομμύριων ευρώ, αν αθροίσει κανείς και τις τελευταίες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, που θα εφαρμοστούν άμεσα. Και όλα αυτά αγγίζουν πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολίτες. Δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Δεν πρόκειται να λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν είναι πρόβλημα που λύνεται έτσι απλά. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι σε τέτοιες μεγάλες συζητήσεις και τόσο σημαντικά ζητήματα, μεγάλα προβλήματα, το τελευταίο που χρειάζεται ο κόσμος είναι υπεραπλουστεύσεις όπως αυτές της αντιπολίτευσης και μαγικές συνταγές που δεν λύνουν κανένα πρόβλημα. Χρειάζονται πολιτικές που μειώνουν τις συνέπειες των προβλημάτων και ρεαλιστικές λύσεις. Ελάτε.
5: Σας ρωτώ πάντα για τις μεταγραφές της αγωνιστικής περίοδου, ειδικά όσο πλησιάζουμε στις εκλογές. Οπότε θα ήθελα ένα σχόλιο για την προσχώρηση και τη μεταγραφή, μάλλον του κυρίου Βασιλικόκαλη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Νομίζω ότι είχαμε καμία στο μπάσκετ. Είναι προηγούμενο, αλλά κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, μιλάτε για τον κύριο Κόκαλη. Κοιτάξτε, τώρα τι να σας πω. Κάθε κόμμα επιλέγει τα στελέχη που θα έχει. Κάθε άνθρωπος μπορεί να γραφτεί σε ποιο κόμμα θέλει. Μην λέμε τα αυτονόητα. Αλλά έχει ένα συμβολισμό ο κύριος Κόκαλης. Ανεξάρτητοι Έλληνες, ΣΥΡΙΖΑ, ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Θυμίζει τι κυβέρνηση επέλεξε να κάνει ο νυν πρόεδρος της Ελλάδας, ο κύριος Τσίπρας, όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ελάτε.
6: Κύριε εκπρόσωπε, το ντοκουμέντο αποκάλυψε ότι ο Μιχάλης Μπεκίρης, στενός συνεργάτης και κουμπάρος του Πρωθυπουργού, αγόρασε πολυτελές διαμέρισμα στην Πάτρα έναντι 194.000 ευρώ. Ενώ σύμφωνα με το δημοσίευμα, άλλα διαμερίσματα αντίστοιχης επιφάνειας στο ίδιο συγκρότημα πωλήθηκαν από 360.000 έως 425.000 ευρώ. Ο κύριος Μπεκίρης δεν έδωσε εξηγήσεις όταν η εφημερίδα ζήτησε επίσημες απαντήσεις και αναγκάστηκε αποφάσισε σήμερα να απαντήσει μετά το θόρυβο της αποκάλυψης. Αντί να σταθεί στην ουσία της απάντησης, προβαίνει σε κατηγορίες κατά της εφημερίδας και ανακυκλώνει τα γνωστά επιχειρήματα περί τοξικότητας και συκοφαντίας. Πού είναι το ψέμα λοιπόν, αφού παραδέχεται ότι πράγματι αγόρασε σε μισή τιμή από όλους τους άλλους το σπίτι, μπορεί να μας διατυπώσει τη συνταγή της επιτυχίας του για να την εφαρμόσουν και όσοι σήμερα δεν μπορούν να αγοράσουν σπίτι?
0: Αφού αναφέρεστε στην απάντηση του κ. Μπεκέρη, και εγώ αυτή την απάντηση έχω, σε αυτή την απάντηση αναφέρομαι. Παρακάλεσε και να δημοσιευτεί η απάντηση του. Δεν ξέρω αν έχει δημοσιευτεί μέχρι τώρα που μιλάμε. Το πρωί που ενημερώθηκα και εγώ από τον ίδιο δεν είχε δημοσιευτεί. Μπορεί τώρα να έχει δημοσιευτεί. Δεν απαντάει ο κ. Μπεκέρη αόριστα. Πέραν των κινήτρων τα οποία αποδίδει, έχει και συγκεκριμένα σημεία στην απάντησή του. Οπότε δεν θέλω να διαβάσω όλη την απάντηση. Λέει για μια συμφωνία με τίμημα που συμφωνήθηκε πολύ πριν ξεκινήσει η ανέγερση της πολυκατοικίας μεταξύ της συζύγου του και της κατασκευαστικής εταιρείας με ιδιωτικό συμφωνητικό ήδη από το 2023. Λέει ότι δεν τους χαρίστηκε τίποτα απολύτως, ότι κατέβαλαν κανονικά τις δόσεις όπως άλλωστε προβλέπεται στο συμβόλαιο και επίκειται να το εξοφλήσουμε, αλλά δεν έχει εξοφληθεί. Πληρώσαμε όπως προβλέπεται, αναφέρει εκείνος και η σύζυγό του, τις υποχρεώσεις στο δημόσιο και μάλιστα. Λέει ότι δεν μου κάνει εντύπωση, αλλά βέβαια θεωρώ τυχαίο και όχι σκόπιμο, ότι δεν γίνεται καμία αναφορά από μέρους σας, δηλαδή από την εφημερίδα, σε επόμενη αγοροπολισία. Στο δημοσίευμά σας αναφέρεστε σε 4 διαμερίσματα, ενώ είναι 5, στην ίδια οικοδομή, με τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο σχεδόν ίδια με την δική μας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα μέσα του 26, η επόμενη δηλαδή αγορά. Είναι άραγε, λέει ο κ. Μπεκέρης, και ο άλλος ιδιοκτήτης άνθρωπος του Μαξίμου. Δηλαδή, οι δύο από τις 5 αγοροπολισίες έγιναν σχεδόν στην ίδια τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, επισυνάπτω το σύνολο της απάντησης του κύριου Μπεκέρη. Ελάτε.
3: Όσοι δούλευαν το 1990 στην Ελλάδα φτάνουν πια σε ηλικία σύνταξης. Όμως κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να πάρουν σύνταξη που να έχουν τη δυνατότητα να επιβιώνουν. Οι Αλβανοί μετανάστες δούλεψαν σκληρά για δεκαετίες στη χώρα. Το ελληνικό κράτος και η οικονομία τους χρωστούν πολλά, φαντάζομαι θα συμφωνήσετε. Έκαναν τις σκληρές δουλειές που δεν πήγαινε ο Έλληνας να κάνει. Μάζευαν φρούτα, δούλευαν στα χωράφια, καθάριζαν τα σπίτια, φρόντιζαν τους ηλικιωμένους, έχτιζαν τις πολυκατοικίες μας. Και να το πούμε και καθαρά, αν δεν υπήρχαν οι μετανάστες, δεν θα κάναμε Ολυμπιακούς αγώνες. Δούλεψαν μαζικά στα Ολυμπιακά έργα και θρύνησαν ακόμα και νεκρούς στα εργοτάξια. Σήμερα, στην ηλικία της σύνταξης, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν πλήρη εθνική σύνταξη, καθώς ο νόμος απαιτεί 40 χρόνια νόμιμης και μόνιμης διαμονής. Μόνο που αυτοί έχουν λιγότερα από 40 χρόνια. Και όταν ήρθαν, το ίδιο το ελληνικό κράτος δεν τους έδινε δυνατότητα να νομιμοποιηθούν και να έχουν ασφαλισμένη εργασία. Η δική σας κυβέρνηση, το 22, αναγνώρισε ότι υπήρχε αντικειμενικό πρόβλημα με την απέτηση των 40 ετών και θέσπισε ειδική ρύθμιση για ομογενείς από Αλβανία και πρώην Σοβιετική Ένωση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αφού το πρόβλημα υπάρχει και το αναγνωρίζετε, προτίθεται η κυβέρνηση να αλλάξει αυτή τη ρατσιστική ρύθμιση και να αποσυνδέσει το ποσό της εθνικής σύνταξης από τα χρόνια διαμονής?
0: Είναι ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα που πρέπει να μας το απαντήσει το αρμόδιο Υπουργείο. Να πω μόνο ότι προφανώς και αναγνωρίζω και σε προσωπικό, αλλά νομίζω είναι κάτι που απηχεί των απόψεων όχι μόνο της κυβέρνησης, κάθε λογικού ανθρώπου, ότι είναι πολύ σημαντική συνεισφορά οποιοδήποτε έρχεται στη χώρα μας για να δουλέψει, για να προσφέρει, για να ζήσει την οικογένειά του. Και γι' αυτό και πάντοτε πρέπει να διαχωρίζουμε περιπτώσεις διαχείρισης παράνομης μετανάστευσης, παράνομης εισόδου, όπως η πολιτική που εφαρμόζουμε, με ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας, ενσωματώθηκαν, προσέφεραν, εργάστηκαν, έκαναν τις οικογένειές τους. Για το συγκεκριμένο θα επανέλθω. Ελάτε.
2: Προηγουμένως αναφερθήκατε σε μια σειρά παρεμβάσεων στο στεγαστικό. Ο Πρωθυπουργός πρόσφατα μίλησε για ένα νέο μοντέλο που είναι το κατασκευή προς ενοικίαση, όπου ουσιαστικά εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων κατασκευάζουν ακίνητα για μακροχρόνια χρήση. Και έγινε αναφορά στο ενδεχόμενο να δοθεί και ένα κίνητρο, να χρηστούν δηλαδή περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, αυξάνοντας ίσως το ύψος κατά ένα ή δύο ρόφους. Να αναμένετε κάποια συγκεκριμένη πρωτοβουλία στο θέμα αυτό το επόμενο διάστημα?
0: Γίνονται συζητήσεις μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων. Είναι ένα σχέδιο το οποίο είναι υπό επεξεργασία. Πάντοτε θα κινηθούμε εντός των ορίων που ο νόμος προβλέπει και των δικαστικών αποφάσεων. Γι' αυτό και η όποια παρέμβαση δεν θα είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, οριζόντια. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές και περιοχές, δήμοι και δήμοι στη χώρα. Ο Πρωθυπουργός περιέγραψε την βούληση και τη φιλοσοφία μιας τέτοιας παρέμβασης. Όταν υπάρχει κάτι πιο προχωρημένο, τότε θα μπορούμε να γίνουμε και πιο συγκεκριμένοι. Ελάτε.
3: Έχετε μήπως ενημέρωση για τα σχολικά κτίρια που σας ρωτήσαμε?
0: Ναι. σχολικά κτίρια.

0: Προσεισμική έλεγχη στα σχολεία, απάντηση Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και μετά Υπουργείο Ιστορικών για χρηματοδότηση. Σύντομα διαβάζω. Από το 2023 ο προσεισμικός έλεγχος, ο οποίος αν και είχε ξεκινήσει το 2001, δεν είχε προχωρήσει με ικανοποιητικό βαθμό, πέρασε σε μια εποχή με εξορθολογισμό, χρηματοδότηση και αξιοπιστία. Έτσι, από το 2023 ως σήμερα έχουν ελεγχθεί 22.641 κτίρια, υπερκαλύπτοντας τον αρχικό στόχο των 21.970. Έχουν συνταχθεί 42.178 δελτία για στατικώς ανεξάρτητες κατασκευές, ενώ έχουν ελεγχθεί και περίπου 6.000 αθλητικές εγκαταστάσεις σε χρόνο ρεκόρ. Ο ανωτέρω έλεγχος αποτελεί το πρώτο σκέλος του συνολικού προσεισμικού ελέγχου, δηλαδή τον έλεγχο της δομικής στρωτότητας, και αφορά αποκλειστικά τον φέροντο οργανισμό του κτηρίου. Το δεύτερο σκέλος αφορά τον έλεγχο της μη δομικής στρωτότητας, δηλαδή τον εντοπισμό και την άρση επικίνδυνων αντικειμένων, και αφορά τον μη φέροντο οργανισμό. Τα μη δομικά στοιχεία χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: αρχιτεκτονικά στοιχεία, ψευδοροφές, πόρτες, παράθυρα και άλλα, περιεχόμενο κτηρίου, έπιπλα, βιβλιοθήκες, γράφια, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κουζίνες και άλλα, εγκαταστάσεις κτηρίου, υδραυλικές, φυσικού αερίου και άλλα. Ο έλεγχος μη δομικής στρωτότητας πραγματοποιείται από τους αρμόδιους φορείς, καθώς είναι υποχρεωτικός βάσει της νομοθεσίας, την αναφέρει. Ειδικότερα όσον αφορά τα δημόσια σχολικά κτίρια, η ευθύνη εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 75, παράγραφος Α, περίπτωση ΣΥΓΜΑΤΑ, του νόμου 3463/2006. Τέλος, τονίζεται ότι η διενέργεια του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου δεν αναστέλλει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων για τη λήψη άμεσων και κατ' επιγόντων μέτρων προστασίας. Υπουργείο Ιστορικών για χρηματοδότηση. Από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη εξετάζονται τα αιτήματα των Δήμων κατά προτεραιότητα που αφορούν σχολικές μονάδες.
1: Ευχαριστούμε. Επειδή όμως ρωτούσαν συγκεκριμένα νούμερα, από τα 5.770 κτίρια που θα πρέπει να περάσουν δεύτερο έλεγχο, γιατί είχαμε ενδείξεις ότι μπορεί να είναι επικίνδυνα, και από τα 149 που είμαστε σίγουροι ότι είναι επικίνδυνα και χρειάζονται αναγκαία επιδιόρθωση, πόσα έχουν επιδιορθωθεί?
0: Θα επανέλθω με νέο.
2: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
3: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης 6 ανενεργών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε νησιά της χώρας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους 6,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η σχετική πρόσκληση αφορά τη Μύκονο, την Τίνο, τη Σύφνο, την Πάτμο, τους Παξούς και την Κάλυμνο, με δικαιούχους τους αντίστοιχους Δήμους, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται να αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο πρόβλημα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Παράλληλα, θα σταματήσει η επιβολή προστίμων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 480.000 ευρώ ετησίως. Την κατάσταση που επικρατεί εδώ και δεκαετίες στο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, με νερά της βροχής να εισραίουν από την οροφή και φθορές σε στέγες και τείχους, περιέγραψε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης. Όπως ανέφερε, οι συνθήκες διεξαγωγής των δικών είναι απαράδεκτες. Ωστόσο, έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αποκατάστασης του κτηρίου έπειτα από συνεργασία με τη νέα διοίκηση. Ο κ. Καταβενάκης επισκέφθηκε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, ο οποίος αναμένεται στη Ρόδο για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η ανάθεση και η έναρξη των εργασιών. Παράλληλα, όπως είπε, προχωράει η προετοιμασία του παλαιού κτηματολογίου, με το κόστος ανακατασκευής να υπολογίζεται περίπου στις 600.000 ευρώ. Στο χώρο αυτό αναμένεται να μεταφερθεί μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών, ενώ το διοικητικό πρωτοδικείο θα παραμείνει στην υφιστάμενη έδρα του. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου για τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου. Έντονες αντιδράσεις στους επαγγελματίες αλληλείς προκαλεί ο νέος αλληλευτικός κώδικας με τους

0: ενώπιον της προανακρίτριας Ρόδου κατέθεσαν 7 πρώην αντιδημαρχοί οικονομικών και ο νυν αντιδημαρχός. Στο πλαίσιο της έρευνας για την παραγραφή οφειλών ύψους περίπου 34 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο Ρόδου. Οι αιρετοί που στηρίζουν ότι η ευθύνη για την ίσπραξη των οφειλών ανήκει στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και όχι στα αιρετά όργανα του Δήμου. Η έρευνα συνεχίζεται ενώ αναμένεται να καταθέσουν και άλλα πρόσωπα. Το ζήτημα αφορά οφειλές που παραγράφηκαν λόγω μη εγκαιρής ενεργοποίησης των προβλεπόμενων διαδικασιών ύσπραξης. Στο ζήτημα της στέγασης των σπουδαστών των σχολείων τουριστικής εκπαίδευσης αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση της Ελληνικής Λύσης. Όπως γνωστοποίησε, τα οικοτροφεία των σχολών έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους από το 2012, ενώ προβλέπεται στεγαστικό επίδομα 1.500 ευρώ ετησίως, το οποίο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για όσους συγκατοικούν. Παράλληλα, εξετάζει τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησής του. Σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, έχει ανατεθεί στο ΕΚΠΑ μελέτη για την αξιοποίηση 5 ιδιοκτήτων σχολικών μονάδων, μεταξύ των οποίων και της Ρόδου. Τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές και τις δυσκολίες στη μεταφορά μαθητών με αναπηρία στη Ρόδο. Επισημαίνει ο Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Ρόδου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, αναδεικνύει τα κενά στην παράλληλη στήριξη και καλεί το Υπουργείο Παιδείας και την τοπική αυτοδιοίκηση να δώσουν λύσεις. Εκπρόσωποι 26 ομοσπονδίων και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Roads Pre-Forum 2026 που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί η σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό και η συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Τραγική κατάληξη είχε ένας 38χρονος ροδοϊτής όταν έχασε τη ζωή του μέσα σε ασθενοφόρο, υπό συνθήκες που διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο άνδρας φέρεται να κατάπιε ποσότητα κοκαΐνης όταν αντιλήφθηκε την παρουσία περιπολικού. Οι ακριβές συνθήκες του περιστατικού διερευνούνται. Βροχές στη Ρόδο, η ανεμινοτιοανατολική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
3: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
4: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
3: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
4: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, φάγε φρούτς, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
3: Σπανάκι κομμένα φύλλα Ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
4: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουρκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
3: Και ρύζι νιχάκι Μπονέτ, γλασέ ή Καρολίνα, Ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
8: αλλά καλό στη δική τους.
9: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
10: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχα.

0: φίλε, θα σε κράξω. Είναι δυνατόν, να σου πω κάτι. Εμινόπαυση στις γυναίκες έχω ακούσει. Οι άντρες γιατί
1: ζεσταίνουν. Έχουν αυρόπαυση.
0: Οι άνδρηδες γιατί ζεσταίνουν.
1: Έχουν
0: έρθει εδώ, παιδιά, όποτε έχουμε άντρα οικολύπτη. Δηλαδή, φέρε τη σαλοπέτ του και η κορίτσι μου να τη βάλω. Φέρε τα Μονκλέρ.
1: Έχουν και αυτοί, παιδί μου, έχουν αυρόπαυση, σου λέω. Υπάρχει.
0: Αυτή ξέρει είναι... υπάρχει στην ανθρώπαυσή του. Ναι. Θέλουν πιπίνια. Έχουν βαρεθεί τη γυναίκα του και θέλουν. Καλά, εσύ είσαι εξαίρεση. Άσε, εδώ πέρα έχουμε το πιστό.
1: Ναι, αλλά παράλληλα έχουν και άλλα θέματα. Έχουν κόπωση, λέει, χάνουν μυϊκή μάζα.
0: Τι πατέρα, τοπική μυϊκή μάζα.
2: Δεν έχουν
1: κάνει. Χάνει. Μην νωρί ακόμα. Κάνουν μπάκα.
0: Μπάκα, ναι, γιατί εμεί δεν κάνουμε μπάκα.
1: Για τους άντρες λέμε, ρε παιδί μου, τώρα
0: την ανθρώπινη.
1: Εμείς δεν λέμε για εμάς, εμείς ξέρουμε τι κάνουμε. Λέω τους άντρες τι παθαίνουν. Έχουν και αυτοί.
0: Τι έχεις, κουκλάκι,
1: έχουν και αυτή τη δική του
0: αμυνόπαυση.
1: Έχουν κατάθλιψη, έχουν άγχος, δυσκολία στη μνήμη και αυτοί, διαταραχές στον ύπνο.
0: Πού τα βλέπεις αυτά.
1: Εδώ πέρα τι είναι η ανθρώπινη, λέω. Ναι. Γιατί τους μειώνεται είτε τους τεστερώνει.
0: Εγώ ξέρω, παιδιά, ότι στην περίεργη ηλικία των αντρών μια χαρά αυτή. Κάνουν μια δεύτερη ζωή, χωρίζουν την παλιά γυναίκα και τραβάνε γυαλού.
1: Καλά, και οι γυναίκες κάνουν δεύτερη ζωή, γιατί με το που τους χωρίζουν, ησυχάζουνε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Να τα λέμε, αρχίζει άλλα.
0: Αφού πρώτα όμως περάσει το του πέρθου.
1: Παιδιά.
0: Ένα τετράμινο, πεντάμινο, εξάμινο.
1: Κοίταξε, να πει ένα μήνα είναι και μετά λες, καλή, τι ωραία που είμαι εγώ εδώ πέρα, μόνη μου.
0: Όχι ένα μήνα.
1: Παιδιά, εγώ ξέρω, έχω φίλες που δεν έχει γίνει αυτό, είναι μαζί. Οι άνθρωποι έχουν τα παιδιά τους, έχουν φύγει, έχουν ανοίξει τα φτερά τους, έχουν τις δικές τους ζωές.
0: Και βαριέται ο ένας τον άλλο.
1: Όχι, και είναι ο άλλος τώρα εκεί που την είχε την άλλη γραμμένη, τη θυμάται και αρχίζει. Πάει άλλη να πιει καφέ, κάθεται απέναντι, της λέει: Θα πιούμε καφεδάκι. Μου ήρθε να του πούσω μία, τον στείλω, λέει, απέναντι.
0: Έλα, μετά μωρέ, λέει, τώρα. Να σου
1: μετά θα... θυμούνται το σεξ.
0: Συγγνώμη, τόσα χρόνια.
1: Να κάνουμε,
0: χρόνια.
1: Λέει. Του, πού ήσουν, να του λέει αγόρι.
0: Συγγνώμη, τόσα χρόνια τον παρακαλούσε. Κάτσε, ρε παιδί μου, όμως.
1: Τι, αυτό λέει.
0: Εντάξει, τόσα χρόνια τον παρακαλούσε και τον έτρεχε από πίσω και μετά. Παιδιά, είναι άδικη η ζωή. Λέ, όταν τρέχουμε εμείς.
1: Συμφωνώ.
0: Οι άλλοι δεν κάθονται. Και όταν κάθονται, εμείς δεν θέλουμε. Κάτσε δηλαδή.
1: Μετά παίρνω τα πιάτα, λέει. Έχω πλέον τα πιάτα, έρχεται από πίσω, λέει, και μου πιάνει τον ποπό. Έχει να μου πιάσει τον ποπό, λέει, 300 χρόνια. Του λέει, έχω κάτι, έχω λερωθεί. Όχι, μωρό μου, τη λέει και τη κάνει τέτοια. Μου λέει, δεν.
0: Λοιπόν, παρακολουθούσα ένα πάρα πολύ γνωστό ζευγάρι. Ήτανε βράδυ σε πάρτι και αυτός ήταν συνέχεια στο κινητό και έστελνε μηνύματα.
1: Ναι, όχο.
0: Του λέει λοιπόν η κυρία, πού στέλνεις, αγάπη μου, μηνύματάκια τέτοια ώρα. Ήμουνα μακριά και δεν μπόρεσα. Κάτι δικαιολογία. Και του αρπάζει, παιδιά, αυτή το κινητό.
1: Ναι, αμάν.
0: Και κοιτάει έτσι λίγο όμως. Και μετά χαμογέλασε πονηρά και κατάλαβα, ας πούμε, ότι δεν έγινε και τίποτα.
1: Να σας πω εγώ κάτι τώρα που το αναφέρεις αυτό.
0: Τι!
1: Υπάρχει στο Viber και δεν ξέρω αν υπάρχει και αλλού.
0: Μην κλείς πολλά σπίτια
1: σήμερα. Αποκρυπτογράφηση μηνύματος.
0: Δηλαδή,
1: με το ίδιο στο κινητό, τον ίδιο στο λογαριασμό, μιλάς με τον κομμενάκι αποκρυπτογραφημένα, που για να μπει σε αυτή τη συνομιλία πρέπει να δώσεις ένα κωδικό και έχεις και το κανονικό στο Viber.
0: Μουράσε με τώρα.
1: Και είσαι ένα κουκλάκι.
0: Είμαι η μυστική κατάσκοπο.
1: Δεν λέω εσύ, παιδί μου, λέω τι συμβαίνει. Και μπαίνει η άλλη Αλέξη στο κινητό του και μπαίνει στο Viber και βλέπει ένα Viber τζάμι. Που μιλάει με τον μάστορα, που μιλάει με τον υδραυλικό, που μιλάει με τον διευθυντή του, που μιλάει με τη μάνα του. Και άμα βάλεις τον κωδικό που δεν τον ξέρει κανείς, είναι τι φοράς και τι σου κάνω, τι μου κάνεις.
0: Περίμενε, ένας κωδικός είναι κάθε φορά.
1: Όχι, ο ίδιος που τον έχουν ορίσει, που τον έχει ορίσει αυτός.
0: Α, ο ίδιος κωδικός. Είναι κωδικός, έχω δεύτερη σχέση.
1: Ναι, το οποίο ξέρει μόνο αυτός, δεν έχει σχέση με τον κωδικό του κινητού.
0: Δεν αλλάζει ο κωδικός.
1: Όχι, δεν αλλάζει, είναι μόνιμος.
0: Αχα.
1: Αλλά όταν ανοίξει το Viber.
0: Βάζεις πολλές.
1: Παιδιά, τα έχω μαθαίνει εγώ ότι τραβάει.
0: Υποψίες.
1: Τα ξέρω γιατί μου τα πάνε.
0: Όταν δηλαδή μπει στο Viber. Ποιος τα είπε, βρε. Ποιος τα είπε σένα αυτά.
1: Μου τα είπε.
0: Η κερατωμένη, ο κερατάς ή η κερατωμένη.
1: Ο κερατάς.
0: Α.
1: Όχι ο κερατάς, αυτός που κάνει, δίνει το κέρατο.
0: Ναι. Τα γυαλιά βγάλε, γιατί... λέει εδώ πέρα η στυλιστριά σου.
1: Μάλιστα. Γιατί λέω, ρε παιδί μου, να σε ρωτήσω κάτι, λέω. Γιατί μου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι αυτό και κάτι. Είμαι. Τσιλιμπουρδίζω.
0: Εσύ ήσουν με το τσιλιμπουρδιάρι.
1: Εγώ έπρεπε να καφέ με το τσιλιμπουρδιάρι. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα και μου λέω, τα είπα ότι έπρεπε να πω και ότι πιστεύω, δηλαδή.
0: Είναι άντρας φίλης σου.
1: Ναι. Όχι, είναι άντρα φίλη μου. Δεν είναι άντρα γνωστή μου. Αυτό είναι ο φίλο μου. Δεν είναι φίλη. Και του λέω, καλά, ρε παιδί μου. Και μια σε πιέσει η γυναίκα σου, του λέω, κατά σε πιέσει η γυναίκα σου. Και είναι κρίμα, του λέω, ότι την πληγώσει. Έχετε κάνει τρία παιδιά. Είναι αυτά. Άμου λέει να μα πιάσει, λέει, αποκλείεται, λέει, σε μηνύματα.
0: Οπα, οπα, λέω, λες εσύ.
1: Γιατί εγώ το κινητό μου το έχω, λέει, αμολυμένο και την έχω, λέει, ήσυχη. Και λέω, και πώ μιλάτε. Και έτσι έμαθα, είχα την αποκρυπτογράφηση.
0: Κάτσε. Περίμενε, όταν χτυπάει το τηλέφωνο, τι γίνεται.
1: Δεν τηλεφωνιούνται. Μόνο μηνύματα.
0: Μόνο μηνύματα. Ναι. Άμα μηνύματα.
1: Με μηνύματα. Στο πρώτο μήνυμα κλείνω την πόρτα.
0: Και πού δεύτερο μήνυμα
1: βάζω την πότα.
0: Έλα. Περίμενε. Και πού συνευρίσκονται.
1: Όπου μπορούν.
0: Όπου μπορούν.
1: Σιγά μην ρωτήσετε πώς το κάνουν.
0: Συγγνώμη, φίλο σου δεν είναι, δεν είναι θεραπεία.
1: Λέει αυτό το παιδί μου ότι εγώ πάω του. Πετάγω με μια στιγμή να δω το αυτοκίνητο που κάτι έχει πάθει να το πεταχτώ στο συνεργιατζή και τη συναντάει την άλλη. Είναι και τα κατά λίγο γρήγορα. Δεν είναι για πολλά ρομάτζα. Και μετά ξαναγερνάει σπίτι του και είναι στην γυναικούλα του και τη κάνει μωρό μου. Άργησα. Απλά εγώ απορώ.
0: Με. Απορώ.
1: Ρε παιδί μου, πώς να σου πω. Αν
0: μπορείς να το ευχαριστηθείς έτσι τόσο βιαστικά.
1: Όχι, άλλο λέω. Η γυναίκα σου, δηλαδή, δεν μπορεί να δεν το καταλαβαίνει.
0: Όχι, πού να το καταλάβει.
1: Γιατί αυτό γίνεται, γιατί αυτό γίνεται 6-7 μήνες αυτή η δουλειά. Δεν είναι πρόσφατο.
0: Μερικοί είναι παιδιά για Όσκαρ, έτσι. Ναι. Δηλαδή πραγματικά αυτά που συμβαίνουν στην πραγματική ζωή είναι πιο οσκαρούχα από αυτά που γίνονται στο Hollywood.
1: Πάντως, κυρίες μου, να ξέρετε, άμα ψάχνετε κινητό και τα βλέπετε όλα λαμπίκο, λουλουδένια και παραμυθένια, μπορεί και να μην είναι. Εμένα η γνώμη μου είναι, μην ψάχνετε, μην ασχολείστε, συνεχίστε τη ζωή σας και ό,τι θέλει ας κατεβάσει. Γιατί κακά μπορεί, ξέρω να το καταλάβεις κάτι. Αν νιώσεις κάτι, αλλά αν δεν νιώσεις κάτι.
0: Οι γυναίκες το καταλαβαίνουμε πάντως.
1: Συνήθως ναι, έτσι ξέρω κι εγώ. Πόσα σπίτια. Το είχα καταλάβει πάντως.
0: Πόσα σπίτια κλείσαμε σήμερα.
1: Είχα φάει ένα κερατάκι εγώ. Το είχα καταλάβει όμως. Είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Ξέρεις αυτό το τρομερό συνέστημα όταν ξυπνάς και ο λαιμός σου είναι απελπιστικά στεγνός. Δυσκολεύεσαι στην κατάποση, νιώθεις ένα ενοχλητικό γαργαλιτό και η φωνή σου δεν βγαίνει εύκολα.
1: Ναι, αμέ, πώς δεν μου συμβαίνει.
0: Λοιπόν, τότε θα πάρεις Trebon Honey. Είναι ένα φυσικό σιρόπι με μαλακτικές ιδιότητες, χωρίς το μέλι και το εκχύλισμα από ρίζα αλθέας. Χάρη στο μέλι και το εκχύλισμα από ρίζα αλθέας που συμβάλλει στην ανακούφιση από τον πονόλαιμο και τον ξηρό βήχα. Κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών. Trebon Honey. Παιδιά, έχουμε πάρα πολύ κρυολόγημα, λέει, πάλι και πολύ COVID. Γίνεται χαμός με COVID.
1: Εύχομαι να μην με βρείτε. Το κακό πρέπει να βάζω μάσκα πάλι.
0: Μου λέει και μια μάσκες. Κυρία από την Αμερική, μας βλέπω πάλι.
1: Θα αποβλαχωθώ καταρχήν.
0: Τι.
1: Δεν χάνω IQ. Εγώ δεν έχω ξαναπεί όποτε παθαίνω COVID. Φεύγει ένα κομμάτι ευθεία.
0: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά και με την ηλικία το ίδιο συμβαίνει.
1: Φαντάσου, συν ηλικία, συν COVID, τι θα γίνει. Θα έρχομαι εδώ πέρα και θα σα παίρνω τηλέφωνο να πείτε που είμαστε. Δεν θυμάμαι.
0: Δεν είπαμε αμνησία.
1: Παιδι μου, παθαίνω.
0: Τι παθαίνει.
1: Φεύγει.
0: Τριχόπτωση και αρχές φαλάκρας.
1: Το μυαλό μου, που λέγει παρά μου, έχει φυράνει το μυαλό. Εφυραίνει το κεφάλι μου. Πρέπει να.
0: Έχεις πολλά. Έχεις πολλά προτζέκτια.
1: Καλέ, δεν έχω.
0: Πολλά πράγματα που τρέχουν.
1: Ναι, δεν έχω.
0: Δεν έχεις.
1: Όχι.
0: Δεν έχεις λογαριασμό εδώ, λογαριασμό εκεί.
1: Δεν αυτά τα έχω συνηθίσει πια. Δεν μου είναι μέρος της καθημερινότητάς μου.
0: Α.
1: Αυτό εντάξει. Αλλά πρέπει να φοράω μάσκα όταν θα είμαι με κόσμο. Εννοώ. Αρμόζω λεωφορείο, ρε παιδί μου.
0: Και σε αεροπλάνα. Κολλάει πάρα πολύ παιδιά και σε αεροπλάνα.
1: Ναι.
0: Ή
1: να πας σε ένα θέατρο, ξέρω εγώ. Θα βάλω μάσκα. Δεν την ξαναπατάω.
0: Αποκριάτικη βάλε.
1: Αποκριάτικη ή αναπνέει.
0: Παιδιά, τι είδα σήμερα. Σκέπαστρο πίσω αυτοκινήτου, αυτό που είναι για το πίσω αυτό, και είχε δύο μουτσούνες ζώων, που σημαίνει ότι ο από πίσω μπορεί να τις κοιτάει αυτές και να τρακάρει. Είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Έλα.
0: Να έχει σχεδιάκια τον μπροστινό αυτοκινήτου.
1: Τιμάς τώρα έχει Halloween. Τιμάσου. Πλησιάζει το Halloween. Πρέπει να το γιορτάσουμε.
0: Εκείνη η κολοκύθα.
1: Ναι.
0: Πήρα, παιδιά, μια κολοκύθα.
1: Ναι.
0: Λέω, φτιάξτε καλή την κολοκύθα, αλλά είναι ακόμη σκληρή.
1: Δώστε τη σύντανα εκεί πέρα από τώρα, πάρτε να με οριμάσει να σα κάνει μια ωραία.
0: Χαλοκυθόσουπα. Χαλονοόσουπο.
1: Ναι. Θα ντυθούμε, να κάνουμε, να ξεχαστούμε λίγο, γιατί τα προβλήματα είναι πολλά, παιδιά. Πολλά.
0: Ναι, Halloween είναι ολόκληρη χώρα, να σου πω.
1: Τι εννοεί.
0: Όλη η χώρα είναι ένα τελείω Halloween.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Είναι αυτή μεταξύ Καρβέλα και Βύση.
1: Τι έγινε.
0: Βγήκε η Βύση και είπε, σύμφωνα με μια εφημερίδα, Νικόλα του παράκανες. Και απάντησε ο Νικόλας, άσε μας ρε Ανούλα που ζεις μέσα στη χλίδα, στα κότερα και στα χαβιάρια και εγώ έχω στον τραπεζικό μου λογαριασμό μόνο 7 χιλιαρικάκια.
1: Αμάν!
0: Αμάν, αμάν, αμάν!
1: Ζούλια ψώρα, ζούλια ψώρα, ζούλια ψώρα. Και βγήκε λέει ο Κούστας και είπε stop the press. Θέλω να τα, όλα να είναι ήρεμα, να τα βρείτε. Θα πλακώσει και αβέ και μας βλέπω όλους. Τα βραχιόλια του βρουντούν. Δεν θέλω να χάσω άλλο χρήμα. Είπα άνθρωπο, δεν θέλω να μαλώνετε. Θέλω να είμαστε εμάς τα αγαπημένοι. Έχουμε γίνει πλέον όλη μια μεγάλη οικογένεια.
0: Σουηδική οικογένεια.
1: Και κάθε οικογένεια έχει το ζαβό τη. Τι κάνουμε, θα έχουμε και εμείς τον Καρβέλα.
0: Πάντως λέει προχθές,
1: ναι,
0: χτύπησαν την πόρτα του Καρβέλα. Τίκι, τίκι, τίκι.
1: Η ΑΔΕ,
0: η ΑΔΕ,
1: ναι,
0: βγήκε αυτός με το παντοφλίδι του και είπε: συγγνώμη κύριε, ποιο είστε?
1: Εντάξει,
0: και λέει: είμαστε λέει από την ΑΔΕ. Α! Μπήξε, δείξε, βήκε, τους έβρισε, τους είπε ό,τι γαλλικό ήξερε.
1: Κάτσε, είχαν τέτοιο χαρτί εισαγγελέα. Δηλαδή, μπορεί να μου έρθει εμένα εκεί που είμαι σπίτι, εγώ τώρα, ας πούμε, έτσι.
0: Και κάνει σεξ.
1: Και κάνω σεξ, μωρή, και σεξ λυσάξει με το σεξ. Κάνω κάτι άλλο σίγουρα θα κάνω πάντως. Βάφω τα νύχια μου, τέλος πάντων. Μπορεί να μου χτυπήσει το πορτέλι ΑΔΕ και να μου πει: γεια σας, ήρθαμε και τέτοια.
0: Φέρε εδώ τι μπορεί, τι να σου πω.
1: Δεν πρέπει να έχουν μια εισαγγελική.
0: Όχι, η ΑΔΕ είναι ανεξάρτητη αρχή. Δεν ξέρω αν πρέπει να έχει.
1: Καλά, δεν πρέπει. Θα είναι εκτία, δεν σου βαράει το κουδούνι ή να σου έχουν.
0: Τυχοκολλήσει.
1: Τυχοκολλήσει. Το κάλεσμα.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Την πρόσκληση.
0: Πάντως λέει είχε ξεχάσει ο Κυρνίκος, ο ξεχατιάρης,
1: ναι,
0: να δηλώσει 850.000 ευρώ.
1: Συμβαίνει καλά αυτό το πράγμα.
0: Από τα 850 χιλιάρικα, παιδιά, που προφανώς έχει εισοδήματα, πώς φτάσαμε στα 7.000. Συγγνώμη. Άρα ξόδεψε σε 2 χρόνια.
1: Εσύ δεν μου είπες, παιδί μου, ότι ο άνθρωπος έκανε μια αγορά σπιτιού. Πού να τα βρει πια τα λεφτά? Τι να τα κάνει, τι έχει το λεφτόδεντρο? Ήθελε κι αυτός να πάρει ένα σπίτι. Γιατί σε αυτό που έμενε αυτό.
0: Για τα γεράματα.
1: Αυτό το σπίτι δεν είναι.
0: Για τώρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ήθελε να πάρει κάτι άλλο και ήθελε να άνοιξει την περιοχή που έχει μάθει και έχει ανδρωθεί και έχει δημιουργήσει στα βόρεια προάστια.
0: Ναι.
1: Πού θα πήγαινε, πού θα πήγαινε, δηλαδή, στο Περιστέρι να τα πάρει πιο φτηνά?
0: Μια χαρά είναι.
1: Γι' αυτό μάλλον δεν έχει ο άνθρωπος. Έδωσε την, πήρε σπίτι.
0: Ναι, αλλά τώρα του λένε, επειδή φαίνεται συνταξιούχος και δεν έχει δηλώσει εισοδήματα, ξέχασε, σου λέω, να τα δηλώσει.
1: Ναι.
0: Μπήκε ο λογιστής του και τα δήλωσε, αλλά τώρα πρέπει να πει. Πόθεν έχει 850 χιλιάρικα.
1: Είναι και αυτό ένα θέμα τώρα.
0: Δηλαδή αγωνιούν αυτοί που δεν έχουν, αγωνιούν και αυτοί που έχουν.
1: Γι' αυτό σου λέω, δεν ξέρω τι είναι καλύτερο τελικά. Να έχεις, να μην έχεις. Έχω προβληματιστεί πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσφριστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι, αποστολή στα κακακουίτσια.
1: Και μέσα σε όλη αυτή την παράνοια που ζούμε, βγήκε και η Μαρία Ιωαννίδου και είπε ότι, παιδιά, να σας πω, λέει κάτι. Θα μπορούσα, λέει, να την έχω εγώ χορογραφήσει στο ΟΑΚΑ την αναβίση, γιατί έχω τεράστια πείρα. Γέλευε πλήταν τι τον μπε.
0: Ήθελε και αυτή να μπει μέσα στο.
1: Ναι.
0: Στο κιούπι με το μέλι.
1: Κακώς δεν με πήρε, λέει, ένα τηλέφωνο, διότι αυτό που είδα, λέει, ήταν κάτι αδιάφορο. Ναι, εγώ, λέει, σε ελληνικές ταινίες με, λέει, με το Σιλινό. Κάναμε, λέει, πιρουέτες, κολοτούμπες, σαν τις μαϊμούμπες. Ό,τι θες, λέει, κάναμε. Εντάξει, ήταν φοβερή αλήθεια.
0: Ναι, ήταν, αλλά για άλλο πράγμα, παιδιά, όχι για συναυλία στο ΟΑΚΑ.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, σκηνοθέτης, ήταν ο σκηνοθέτης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή θα μας πελάνουνε σε αυτά που λένε.
1: Εντάξει, παίρνανε. Πάντως μπορεί να χορογραφήσει τον Καρβέλα, ποτέ δεν είναι αργά.
0: Ο ηχολήπτης μας φτιάχνει το μαλλί που δεν έχει, έτσι.
2: Εννοείται.
0: Τον βλέπω ξαφνικά, ο οποίος έχει πίσω μαλλί και το ξυρίζει.
1: Δεν έχει το καλό μου.
0: Α, δεν έχει ούτε
1: όχι.
0: Πίσω.
1: Μπορεί να πάρει ένα πολύ ωραίο λαδάκι που βγάζει μαλλιά.
0: Όχι, να σου πω.
2: Γιατί?
0: Εμένα μ' αρέσει.
2: Είσαι καλά.
0: Μ' αρέσει που είναι. Του κάνει τι.
1: Και εμένα μ' αρέσει. Για κάποιον λέω που θέλει να έχει. Εμένα δεν με νοιάζει.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν μ' άρεσαν παλιά.
0: Αρκετίνη βάζει το κεφάλι.
1: Εμένα μ' άρεσαν
0: παλιά. Αρκετίνη για να γυαλίζει.
1: Εμένα μ' άρεσαν παλιά που. Δεν μ' άρεσαν παλιά που ήταν το που αφήνανε τρίχες και ήταν τα ξέφωτα. Τώρα που το ξυρίζουν όλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο το μαλλί.
0: Ναι, μπορεί να είσαι φαλακρός και να έχεις λίγο πίσω.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, ανάλογα.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Να.
1: Λοιπόν, το άλλο το είπες, τι έγινε με την Αντωνά και την Δρούτσα. Που βγήκε η Δρούτσα και μιλάγανε με την Αντωνά. Όχι με την Αντωνά, βγήκε στην εκπομπή που είναι και η Αντωνά και λέγανε για, τον, για την Άννα Βίση και τον Καρβέλα. Και έκανε μια ερώτηση Αντωνά και της είπε: αυτά σου είπε ο Γιάνκας να ρωτάς.
0: Παιδιά,
1: και είπε για τον Άιν, με συγχωρείτε, εγώ ρωτάω αυτό που θέλω να ρωτήσω. Και μετά είχε βγει στον, βγήκε στον Λιάγκα και του είπε: έχουμε και τη Μαρία να κάνει ερωτήσεις. Να σου πω κάτι. Δεν είναι. Άκου τώρα.
0: Τα έχουν χάσει.
1: Δεν είναι ωραίο τώρα αυτό.
0: Έχουν ξεπεράσει το μέτρο.
1: Δεν είναι. Να σου πω κάτι. Εγώ που επειδή είδα λίγο. Εντάξει, η κοπέλα κάνει ό,τι μπορεί. Δηλαδή έχει μια αξιοπρεπή παρουσία και κάνει ό,τι μπορεί, ρε παιδί μου. Βλέπεις ότι έχει μια αγωνία να προλάβει καταρχήν να αρπάξει να πει μια κουβέντα. Το βλέπεις. Αλλά νομίζω ότι μετά από λίγο καιρό θα είναι πιο άνετη.
0: Λοιπόν, να σου πω για το ping.
1: Για πες.
0: Remember του υγεία.
1: Να, γιατί να μην μου πεις, να μου πεις.
0: Και αυτό είναι διαφήμιση. Η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση. Οκτώβριος είναι ο μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Και το υγεία προσφέρει σε προνομιακές τιμές ένα ολοκληρωμένο φάσμα εξετάσεων πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού. Κορίτσια, προσέχουμε για να έχουμε υγεία. Μια μικρή θύμιση για κάθε γυναίκα να μην αναβάλει τον προληπτικό έλεγχο και να κάνει την πρόληψη μέρος της φροντίδας του εαυτού της. Να πούμε ότι μπορούμε να προγραμματίσουμε τώρα ένα ραντεβού και να το υλικοποιήσουμε όποτε εμείς θέλουμε. Γιατί μερικές φορές το πιο σημαντικό βήμα είναι απλώς να πάρουμε την απόφαση. Pink Remember, η πρόληψη αρχίζει από μια απόφαση.
1: Λοιπόν, έχουμε το Μίτσο που είναι αϊκάρα και λέει: Πιπίνια, τι ομάδα είστε, φοράτε τα κουνάρες, θέλω να τα μάθω όλα. Κάθε μέρα που μας ρωτάει, φοράμε τα κούνια. Λοιπόν, λέει ο Άγγελος, βέβαια, αφού οι άντρες για το κέρατο.
0: Για την άντρα πας.
1: Όχι, για το κέρατο μάλλον. Βέβαια, αφού οι άντρες είμαστε τόσο χαϊμάνια που δεν κρατάμε κλειστό το στοματάκι μας, μαρτυράμε χωρίς ξύλο.
0: Να
1: τα. Το κέρατο, βέβαια, είναι κατακριτέο φτουκακά. Καλά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ο Άγγελος, αυτό το διάβασα, όχι, κι άλλο ένα είναι. Ο Γιάννης, κορίτσια, να προσγειωθούμε λίγο και στην πραγματικότητα. Η γυναίκα ξέρει ο άντρας πηγαίνει δεξιά και αριστερά. Το ίδιο και ο άντρας. Απλά δεν έχει. Δεν καταλαβαίνω ότι γράφει, διότι κάνει και αυτή το ίδιο και είναι αδιάφορος. Όχι, παιδιά, δεν καταλαβαίνεις πάντα. Δεν καταλαβαίνει. Η συγκεκριμένη δεν έχει καταλάβει πάντως. Τι να σας πω τώρα.
0: Ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Είναι πολλές οι παροχές. Είναι πολλά
1: όχι,
0: τα λεφτά. Βλέπουμε
1: και δύο κανονικά. Όχι, μόνο δεν είναι πάντα έτσι. Α. Όχι. Εγώ όσο δεν έχει καταλάβει γιατί ο άλλος κρύβεται πάρα πολύ καλά και όταν λείπει ένα δεκάλεπτο, τέταρτο, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι και γυρνάει σπίτι του. Εντάξει.
0: Και γιατί θέλει το τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Δεν του κάνει το τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Το δικό του. Θέλει το τίκι, τίκι, τίκι, τίκι τη άλλη.
1: Είναι το ξένο το τίκι, τίκι τη άλλη. Η άλλη είναι 15 χρόνια μικρότερη από τη γυναίκα του. Οι γυναίκες, να σας πω κάτι, από μία ηλικία και μετά που έχουν τα παιδιά. Γιατί έχουν παιδιά οι άνθρωποι, δεν έχουν φύγει τα παιδιά τους, είναι μεγάλοι, τόσο μεγάλοι. Λοιπόν, έχει τα παιδιά, έχει τη δουλειά τους. Τα παίρνουν οι γυναίκες όλα στους ώμους τους και το τελευταίο που τους έλειπε είναι να κάνουν και την ξαβιέρα το βράδυ και να βάλουν φούντες στα μεμέ τους και να κουνιούνται.
0: Τότε. Και... αφού δεν θέλουν τότε.
1: Δηλαδή...
0: το αμπελάκι θα πάει αλλού να πει.
1: Όχι, να μην πάει να το συζητήσει. Θα τη πει, αγάπη μου, ξέρει κάτι, εγώ σε θέλω και έχω ανάγκη να κάνουμε σεξ. Καταλαβαίνω ότι είσαι κουρασμένη να μοιραστούμε μερικά βάρη. Του σπιτιού να έχει και αυτή η όρεξη. Και άμα κάτσει ο άλλο.
0: Να σου πω, έτσι δικαιολογείται αυτό. Γιατί δεν ξέρουμε αν είναι έτσι. Τι θα πει, κάπως πρέπει να δικαιολογήσει.
1: Σας ρωτάω, αλλά δεν απαντάτε κάριες. Λέει ο Μίτσο για τις ταρουκά. Ρε Μίτσο, δεν φοράμε τα κουνάρες.
0: Το πρωί. Το βράδυ μπορεί να βάλουμε κανένα τα κουνάκι.
1: Τα κουνάκι, όχι τα κουνάρα. Ο Μίτσο μας φαντάζεται εμάς τώρα που είμαστε δεκάποντα.
0: Βρε Μίτσο, έχει δει τι τρύπε έχουν οι δρόμοι.
1: Ναι, βρε, θέλει τώρα να σπάσουμε κανένα παίδι. Άσε μα, σε παρακαλώ.
0: Να σου πω, είναι σεξουλιάρικο που το λες. Να σπάσουμε κανένα παίδι. Σε λίγο θα πεις να σκάσουμε και να σπάσουμε κανένα ισχυό.
1: Δεν έχω καμία αυτή τώρα να τσουτσουριάσει ο Μίτσος. Ας το Μίτσο τώρα γιατί είναι στη δουλειά και δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα καθήκοντά του τώρα. Τσουτσουριασμένο το βλέπω.
0: Τσουτσουριασμένο δουλεύει καλύτερα ο Μίτσος.
1: Τέλος
0: Μίτσο, πες μας τι δουλειά κάνεις. Γιατί για να σε λένε Μίτσο και να μιλάς για ψηλά τα κούνια. Πρέπει να είσαι πολύ μερακλής, μιλάμε, να σκέφτεσαι το θηλυκό οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Δώσε μας curriculum vitae, δηλαδή βιογραφικό.
1: Λοιπόν, η Ελένη Μενεγάκη ανέβασε νέες φωτογραφίες από την Νότια Γαλλία.
0: Δεν μπορώ, μας έψει ότι είναι με τον Μπατζόπουλο. Δεν θέλω τα μακαρόνια να είναι μίσκο, το ξέρουμε, το ρουφάει το μακαρόνι. Δεν θέλουμε άλλο Miles and Morse.
1: Γιατί μου αρέσει η κοπέλα, μας έρθει βγάλει μια φωτογραφία. Αυτός είναι νόστιμος.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι νόστιμος αυτός. Λοιπόν, μια φωτογραφία.
0: Τι είναι, παιδί μου, φαγητό και το λες.
1: Είναι, έχει άλλα το πίπερο, έχει αυτό, έχει. Είναι ωραίος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έβγαλε μια.
0: Έχει και αυτό το αστικό. Έχει,
1: και έχει και αστικό, έχει και του λιμανιού, έχει και του
0: υπεραστικού.
1: Του υπεραστικού, έχει και του παλουκιού. Είναι μια χαρά, πολύ ωραίος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και αν βγάλει ένα φωτογραφείο, δεν αγκαλιάζει ένα δέντρο, είναι σε ένα άγαλμα, έχουν ανοίξει ένα παράθυρο.
0: Δεν αγκαλιάζει ένα δέντρο.
1: Ναι, θέλει να γιωθεί. Με το ξέρεις, δεν έχεις καταλάβει ότι όλοι οι σαμάνοι και οι σαμάνες σου λένε να πας να αγκαλιάζεις ένα δέντρο όταν νιώθεις μια κατήφια, όταν έχει πέσει η ενέργειά σου, όταν σε έχουν στεναχωρήσει.
0: Περνώ βιταμίνη
1: για να πάρεις ενέργεια. από το δέντρο το οποίο είναι ριζωμπή και από τη γη και να αγκαλιάσει ένα δέντρο ή να κάτσει κάτω από ένα δέντρο.
0: Λες αυτό είναι το πρόβλημα της κοινωνίας τώρα, ξέρω. Ότι δεν αγκαλιάζουμε τα δέντρα.
1: Παιδιά, όλο να πάμε να ανέβουμε σε κανένα δέντρο, να κάτσουμε λιγάκι μας και δούμε αλλαγή, δεν ξέρω.
0: Σωστό και αυτό.
1: Πάντως αυτό
0: είναι μια άποψη.
1: Πάντως το λένε και αυτό. Ή να ξαπλώσει, λέει, στη γη.
0: Λοιπόν, ο τυφώνας Αϊμόν απειλεί το Μεξικό.
1: Καλά, άστο
0: τώρα. Παιδιά, ανοίγεις. Τυφώνας εδώ, σεισμός εκεί.
1: Ναι, και είναι και κάποιοι που γελάνε και λένε, έλα μωρέ, λέει, κλιματική αλλαγή. Λέει, εντάξει, πολύ αστείο.
0: Αυτή είναι κλιματική αλλαγή. Ναι. Δεν είναι κλιματική
1: αλλαγή. Χαχά, το Μίτσο λέει, εισεύει, γελάει για το Μίτσο, εισεύει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: περιμένουμε απάντηση ωστόσο από το Μίτσο.
1: Ναι, λοιπόν, Μίτσος, έχετε πλάκα, ρε μεγαλοπιπίνια.
0: Μας είπε γριές με τον δικό του μοναδικό τρόπο.
1: Με βγαίνει όμως. Στη δουλειά είμαι, αλλά σε μισή ώρα σχολάω.
0: Ναι, πες μας τι δουλειά κάνεις, Μίτσο.
1: Θα μπορέσω. Εν τω μεταξύ, γράφει. Θα μπορέσω να τον παίξω σύμβουλος ακινήτων. Και έχω μείνει στην πρώτη και λέω Παναγία, μην θα διαβάσω παρακάτω. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το βιογραφικό μου είναι πλούσιο. 10 σελίδες. Έχω κάνει και ραδιόφωνο. Ιστερόγραφο. Με το έστω τακουνάκι, το μικρό λέει. Πατήσατε κάποιον. Αχου, είναι και. Σαν τον Μαζόφα τρελαθώ. Μεσημεριάτικα. Ξενιχιάσατε.
0: Αυτό είναι παιχνίδισμα, παιδί μου. Μην το παίρνει πονηρά.
1: Ξενιχιάσατε, λέει. Έστω το σύζυγο στο γάμο. Θέλω να τα μάθω όλα. Θέλω να τα μάθει όλα ο Μίτσο. Αν ξενιχιάσαμε κανέναν.
0: Πε μα τώρα τι δουλειά κάνει. Πες μας που είσαι, τι φοράς και τι δουλειά κάνεις. Radio Μπαμπάκι παραπολιτικά.gr.
1: Α, σύμβουλος ακινήτων αυτή τη στιγμή. Είναι το γεωγραφικό μου είναι πλούσιο. Σύμβουλος ακινήτων είναι αυτή τη στιγμή ο Μίτσος.
0: Real estate, τι είναι το σύμβουλος ακινήτων.
1: Real estate, το ίδιο δεν είναι.
0: Σύμβουλος ακινήτων.
1: Σε συμβουλεύει, του λες δηλαδή. Βρε Μίτσο μου,
0: έχω ένα χρεπάκι. Δεν έχω στον ήλιο
1: μοίρα. Έχω ένα χρεπάκι. Πώς μπορούμε να το σπρώξουμε όμορφα και ωραία να πάρω λίγο παραπάνω από την αξία του. Ή πώς μπορώ να τον νοικιάσω 600 ευρώ ενώ πρέπει να τον νοικιάσω 250, καταλαβες.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Και λέει υπάρχει... και έρχεται τώρα ο Μίτσος και λέει, όχι ο Μίτσος, ο καθένας και λέει είναι αυτά τα ημιυπόγεια, τα ημιισόγεια που ακούς, ότι είναι εσωτερικό και έχει μια ησυχία ωστόσο και δεν κινδυνεύεται να σκρεφτούν.
0: Γιατί ο άλλος που θα έρθει,
1: συγγνώμη,
0: με το που θα έρθει δεν θα δει τι είναι.
1: Θα δει, αλλά θα τον παραμείνει, θα τον πιάσει το μήνυμα και θα του πεις πού σπίτι αυτή την εποχή, κάτσε εδώ πέρα τώρα γιατί δεν άβρισε άλλο με 600 ευρώ.
0: Νοικιάζονται αυτά.
1: Εγώ νομίζω όχι.
0: Τα υπόγεια, ημιυπόγεια.
1: Εγώ νομίζω, νοικιάζονταν είναι 200-300 ευρώ, όχι 600.
0: Μάλιστα. Οι μη υπόγεια θέλουν 600 ευρώ ενίκιο. Παιδιά, είμαι σοβαρή.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Έχω ακούσει και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Ρέπει. Ναι. Ο Ισέβη. Γράφει για το Μίτσο. Γελάει με το Μίτσο, Ισέβη. Αυτά.

0: Κόσμος 938.
1: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
2: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
3: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
4: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
3: Πού πας, αγάπη μου?
4: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
2: Είναι αστείο, εμείς οι δύο.
3: Η Βύση λέει πήγε.
2: Να ξεμοαλιαζόμαστε.
3: Λοιπόν, η Βύση λέει πήγε στη Γαλλία, στο Παρίσι, με αφορμή την με την Κούστα, με αφορμή τη συναυλία τη Σελίν Διόν.
2: Και η Σελίν τι είπε.
3: Το αποκλειστικό το έβγαλε η Τσιμψιλία.
2: Έλα. Και η Σελίν τι είπε. Η Σελίν. Δεν ξέρω, μπορεί να ενδιαφέρονται για να φέρουν τη Σελίν Διόν στο.
3: Κλαίω.
2: Στο αρένα.
3: Είπαμε να βάλει 700, να μην ξεφραγιαστεί κιόλα.
2: Γιατί,
3: μην...
2: παιδί μου,
3: εντάξει, συγγνώμη, έρχεται άλλα ποσά τώρα.
2: Η Σελίν Διόν αν έρθει, θα γεμίσει το Αθηνών
3: Δεν
2: αρένα.
3: Δεν το σύζητο.
2: Λοιπόν...
3: Στο Αθηνών μωρέ αρένα θα τη βάλουμε τη Σελίν Διόν.
2: Πρέπει
3: να τη βάλουμε
2: στάδιο.
3: Πάνω στην καρδιά τη να τραγουδήσει.
2: Μην επιβαρύνουμε κι άλλο την καρδιά τη, θα φύγει κι αυτή.
3: Είναι αλήθεια είναι αυτή.
2: Θα φύγει, θα πάει αλλού.
3: Λοιπόν, και πήγε λέει να ξεσκάσει λίγο, να ακούσει λίγο Σελήν, να ακούσει ένα. Κάτι να. Δεν μπορεί πια. Πνίγεται.
2: Παιδιά, τώρα άσε, τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα.
3: Τώρα...
2: Η αλήθεια είναι, δεν τα βρίσκαν να μετάξει του, τώρα θα τα βρουν μέσω τη ΑΔΕ.
3: Εντάξει, τέλειο ο Καρβέλα που. Ο Καρβέλα ξεκίνησε όλο αυτό. Δηλαδή,
2: τι τον έπιασε ένα πράγμα, ρε παιδί μου, έχει ένα σημείο μηδέν που δεν ελέγχεται.
3: Είναι ο λόγος είναι ότι δεν μπορεί να ελέγξει πλέον τη Βύση. Εγώ θεωρώ ότι είναι λιγότερο το οικονομικό και περισσότερο. Το έχουν πολλοί άντρες αυτό, ρε παιδί μου, και άνθρωποι γενικά.
2: Να
3: θέλουν να ελέγχουν τον άλλον. Και μπροστά σε αυτό μπορούν να κάνουν κακό και στον εαυτό τους κατά λάθος.
2: Κατά λάθος.
3: Να βλάψουν τον εαυτό τους εννοώ, ρε παιδί μου, αυτό.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, η Κλέλια Ριοβλάτη έκλεισε τα 30 της χρόνια και θα γιόρταζε στο Πήλιο με την παρέα της. Και έτσι είπαν όλοι Happy Birthday.
2: Πώς τι της είπανε?
3: Happy Birthday.
2: Μόνο κορίτσι, 30 είναι.
3: Πόσο θες να είναι, δεν τη βλέπεις ότι είναι 30, είναι νεότατο το κοριτσάκι.
2: Ναι.
3: Έχει και άλλο κύκλο θα έχει το...
2: ναι, βέβαια, αυτή τη στιγμή το ετοιμάζει.
3: Α, θα έχει άλλο κύκλο.
2: Η Άννα θέλει να τελειώσει οριστικά τη σχέση με τον Νίκο Καρβέλο.
3: Εντάξει, ναι.
2: Και ο Καρβέλας λέει: νιώθω σαν σκουπίδι, σαν τρίχα πεταμένη από το ζυμάρι.
3: Πάρ τηλέφωνο την άλλη, ναι, την τέτοια και να τα πείτε τα.
2: Λοιπόν,
3: κάνε και πες την, ναι.
2: Ποια?
3: Την.
2: Ανίτα Πανιά.
3: Όχι, καλέ.
2: Ποια?
3: Την άλλη τη φίλη τη που. Πες την, ναι, που πήγε στο καμαρίνι και δεν.
2: Α, τη Χριστίνα Πολίτη.
3: Πάρ την Πολίτη και πες, κάνε καφέρα, θα πω.
2: Λοιπόν, τι λέει σε γνωστούς και φίλους ο συνθέτης που κάνει λόγο για προδοσία. Έλα βρε Νίκο μου, για προδοσία. Εν τω μεταξύ ψάχνουν λέει τις συναυλίες της Βύσης, το Καλλιμάρμα, τους περιοδίες στο εξωτερικό. Τώρα έχει να γίνει.
3: Ο Μίτσος μας γράφει τι φοράει, είναι στα μπουπού και μας λέει τι φοράει, σε ενδιαφέρει.
2: Ναι, τι φοράει.
3: Φοράει λευκό πουκάμισο, γκρι παντελόνι, λευκά σνίκερς, λευκά καλτσάκια.
2: Τι χρώμα βρακάκι.
3: Και... το βρωμίζεις τώρα.
2: Όχι, θα μας αφού πει τα αυτό. Λένε τα πει όλα.
3: Έχω μαζί που φάνουμε κουκούλα, ναι. Μας λέει και τη μάρκα, σε μπλε ραφ, διότι μπορεί να βρέξει στα βουπού, μας λέει.
2: Και εδώ και στα νουπού. Παιδιά, χθες είχε μία μαυρίλα. Μία μαυρίλα ήρθε από Μύκονο και ξαφνικά βλέπω μία μαυρίλα και λέω, αλλά δεν έβρεξε χθες. Και σήμερα πήγαινε για μαυρίλα, αλλά έχει βγει ο ήλιος. Λοιπόν, τι έκανε αυτός, παιδιά, ο ντόκτορ ανώμαλος. Τι ήταν αυτό?
3: Αυτός ο ντόκτορ είχε στον υπολογιστή του διάφορα βίντεο με παιδική πορνογραφία.
2: Α, μεγάλη επιτυχία.
3: Δεν ξέρουν, τα κατέβαζε. Βίστε τώρα πώς το ανακάλυψε αυτό και ποιος, δεν ξέρω. Και βγήκε ο πατέρας του και είπε, εντάξει, εγώ στηρίζω το γιο μου. Και είπε η μαμά του, ξέρετε πόσα χρόνια λέει, θέλει λέει, για να τελειώσει κάποιος τη ιατρική. Άσχετο.
2: Ναι, τελείως άσχετο.
3: Άσχετο,
2: να πει
3: δηλαδή,
2: αυτή η μάνα.
3: Τι σχέση έχει αν έχει πολλά χρόνια να τελειώσει την ιατρική με το ότι κατεβάζει τέτοια βίντεο με παιδικό πορνογραφικό υλικό, ρε παιδιά.
2: Ναι.
3: Όπως λέω στο νεκροταφείο, δεν είχα δει σε μία που έγραφε το όνομά της, της Παπαθανούς και μετά έγραφε με τεράστια γράμματα. Γιατρός. Και λέω δηλαδή ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης.
2: Και γιατρός και νεκρούς.
3: Να γράψει τώρα στον τάγχο του άλλου με κεφαλαία γράμματα για πιο μεγάλα από το όνομά του, γιατρός.
2: Φαντάσου τώρα. Ναι.
3: Εντάξει, μπορεί,
2: η Κατερίνα Λιολιού βγαίνει στο κέντρο με τον Σάκη Ρουβά, έτσι, και κάνει λίγο το μαλλί και ο Σάκης τη λίγο κοιτάει. Φεύγει λίγο μάτις.
3: Πιανείς?
2: Του Σάκη για την Κατερίνα Λιολιού που θα τραγουδάνε μαζί. Ωραίο ντουετάκι.
3: Πολύ ωραίο. Είμαστε κορίτσια, σας τα είχα γράψει και την Παρασκευή και έγινε και έγινε. Μπήκε η ΑΔΕ στην υπόθεση, Βύση Καρβέλα. Τώρα θα τους βγει ξινό το ξεκατίνιασμα, θα αρχίσουν οι έλεγχοι. Δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα για την τσέπη τους, λέει ο Νίκος. Για να δούμε τι θα γίνει.
2: Λοιπόν, η Λιάννα Παπαγεωργίου λέει βγάζει συλλογή με ρούχα. Η Λιάννα Παπαγεωργίου, Haute Couture.
3: Μαύρο μποξεράκι ο Μητουσέ, ενημερώνει σένα, γιατί εγώ δεν έδειξα τόσο ενδιαφέρον, οπότε ασχολείται με σένα. Και σε ρωτάει η Μαρία Ισουν Μύκονο, τι ταραβέρια έχει εκεί. Θα μου κανονίσει φιλοξενία όταν παίξουν Μύκονο Σάικ το Μάρτιο.
2: Μύκονο Σάικ. Τι άλλο θα ακούσουμε.
3: Για πες.
2: Λοιπόν, θα πω ότι πάμε σε διαφήμιση. Εποχιακή τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχιακή περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Tonusan Skin Hair Nails Booster με βιοτίνη, ψευδάργυρο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των μαλλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Ό,τι καλύτερο λοιπόν για τα μαλλιά, το Tonusan Skin Hair Nails Booster.
3: Έχουμε και κάποιους που γράφουν, ναι, τόσα προβλήματα έχουμε στην φοιτητική χώρα, ασχολούμαστε όλα με τη βύση και την ρευτό. Και δεν κοιτάμε που δεν έχουμε να πληρώσουμε τα παιδιά. Και το ένα κοιτάμε και το άλλο. Με το ένα μάτι κοιτάω ότι δεν έχω να πληρώσω.
2: Αλλά για να ξεχνιέμαι.
3: Το πετρέλαιο, ή το σούπερ μάρκετ που είναι ακριβό, ή τη βενζίνη, τα κέρατά τάμ τα τράγει. Και με το άλλο μάτι αληθορίζω προς βύση τέτοιο και να οδηγεί καλύτερα. Όχι, λέω το καλύτερα, ξεχνάω τι έβλεπε το δεξί μάτι πριν λίγο. Αυτό.
2: Παιδιά, τέτοια ακρίβεια πάντως δεν είχαμε ξανά ποτέ στην Ελλάδα.
3: Δεν ξέρουνε, παιδιά.
2: Τι είναι αυτό.
3: Δεν είναι μόνο ακρίβεια, είναι και η μισθή. Είναι και η μισθή που είναι στο πάτωμα. Είναι όλα. Είναι σε συνδυασμό η μισθή που είναι πάτωμα με την ακρίβεια που μας έχει ξεπατώσει. Μας έχετε ξεπατώσει πια. Αχ, δεν μπορώ.
2: Σε βλέπω αγανακτισμένη.
3: Ναι. Τι να κάνω, ρε παιδί
2: πόσο,
3: μου.
2: Πόσο να σφίξουμε το ζωνάρι πια.
3: Ναι, δεν γίνεται.
2: Κάνε ντεκόρ, με λίγο ντεκόρ ξεχνιέσαι. Ήρθε το βάζο.
3: Ήρθε το βάζο, μου το έφερε ένα. Εν τω μεταξύ με παίρνει τηλέφωνο.
2: Το εκτελώνησε.
3: Να το εκτελώνησα με χίλιου καημού και κόπου. Τέλος πάντων. Το φέρνουν λοιπόν. Και ενώ είμαι εδώ τώρα εγώ και κάνω την Παρασκευή έγινε αυτό. Με παίρνει τηλέφωνο ο κούριερ και μου λέει: γεια σα, λέει, είμαι απ' έξω. Μπράβο, λέω. Και τι να κάνω εγώ, του λέω, από εδώ που είμαι τώρα. Τι να κάνω, του λέω. Μου λέει, ναι, αλλά εγώ είμαι απ' έξω. Λέω, ρε παιδιά, 2026, δεν έχετε κουτί να το βάλετε πουθενά. Δεν τηλεφωνείτε πριν να συνονοηθούμε. Δεν έχετε ένα τόνο να βλέπουμε τη διαδρομή σας απ' έξω. Τώρα τι να σε κάνω. Του λέω, σε παρακαλώ. Του είπα τέλος πάντων πού να πάει, πήγε πίσω από τον καράζ, άνοιξε την πόρτα μου, ότι βλέπει, είπε τα χαλιά τη, καρέκλες όλα που τα είχα εκεί πεταμένα. Θα το βάλω, λέει, εκεί, του λέω, βάλω το εκεί πέρα, το βάζω. Πρέπει να μου υπογράψει, λέει κάποιος. Παίρνω την ευθύνη, εγώ λέω, του βάζου. Άστο βρε άνθρωπε μου και φύγε. Και έτσι το παρέλαβα το βάζω.
2: Το πήρε, το ανέβασα.
3: Το ανέβασα πάνω, το άνοιξα, ναι. Το σκούπισα, το φίλησα, το χαιρέτησα, του λέω πώς ήταν το ταξίδι από τη Σκωτία, πώς τα πέρασε. Το έβαλα στο τζάκι, κούκλα είναι. Φαντάσου να μην ήταν ωραίο, ε.
2: Σου πέρασε.
3: Θα το είχα πάρει, θα είχα πάρει το χαπάκι, θα το είχα πάρει καπέλο και θα είχα βγει στον δρόμο και θα έκανα έτσι.
2: Περίμενε, σου πέρασε τώρα ο ενθουσιασμός ή. Γιατί είχε τέτοιο κόπο.
3: Τώρα άσε τώρα. Ρε παιδί μου.
2: Τώρα λείπει κάτι άλλο.
3: Όταν φτιάχνεις κάτι.
2: Θεέ μου έχει περάσει εμένα. Γενικότερα μου έχει περάσει αυτό.
3: Εγώ τώρα μιλάω για μπιχλιμίδια, δεν μιλάω τώρα για σοβαρά.
2: Μου έχει περάσει και για μπιχλιμίδια και για μη μπιχλιμίδια. Ο καλύτερος τρόπος είναι να μην μπαίνεις. Να μην βλέπεις τίποτα. Οικονομία! Δεν βλέπεις βιτρίνες, δεν βλέπεις αυτά, ασχολείσαι με άλλα. Κοιτάς τι ωραία μέρα σήμερα.
3: Τι είπα την ωραία μέρα, ρε παιδί μου, φτάνει. Είμαι στο κινητό, εν τω μεταξύ. Φταίει και αυτός ο αλγόριθμος, δηλαδή. Έτσι, κάνω εγώ έτσι. Έρχομαι και μου βγάζει. Βάζα. Πήγκαν. Χαλιά. Πράγματα. Θάματα. Μπιζάκια. Μπιζάκια. Μπιζάκια. Ατά. Φωτάκια. Εκείνο. Το α. Πατάω.
2: Ναι.
3: Και αρχίζω και εγώ. Και, τώρα έχω ένα άλλο. Βρε, δεν σου είπα ότι έχουν βρει οι Κινέζοι, κάνανε μια πάρα πολύ ωραία εφαρμογή για όποιον θέλει να ψωνίζει και δεν έχει μία και ψωνίζει εικονικά και δεν χρεώνει τίποτα.
2: Ωραία,
3: και
2: βάζεις να
3: αυτό. Αντουκάρτ. Κίνο. Αντουκάρτ. Αντουκάρτ. Άρα και μετά ξέρω εγώ και λέει: ολοκληρώσει την αγορά, την ολοκληρώνει. Δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα.
2: Και το έκανες.
3: Και πας και κοιμάσαι.
2: Εξάρτηση είναι αυτό.
3: Και νιώθεις γιατί.
2: Κάτσε ρε φίλε, εξάρτηση είναι αυτό.
3: Ναι, απλά μετά δεν. Ρε παιδιά, δεν νιώθεις μία λίγο άδεια που τα ψώνεις, ας πούμε, εικονικά.
2: Ναι.
3: Δεν τα περιμένεις να έρθουνε. Δεν είναι μία ματιότητα αυτό. Δηλαδή να την κάνω όλη τη διαδικασία και μετά να μην περιμένω να ανάρθουνε. Οπότε δεν το κάνω. Άρα το βγάλανε λίγοι εξαρτημένους. Εγώ δεν είμαι τόσο.
2: Εκεί σε βλέπω,
3: δεν
2: σύντομα.
3: Είμαι, δεν είμαι. Απλά εκεί όπως κοίταζα τώρα. Είναι, ας πούμε, τα βάλα αυτά εκεί. Μετά είναι το τραπέζι, μετά είναι ο καναπέζι, μετά είναι ένα μπαουλάκι. Τώρα το μπαουλάκι θέλει κάτι τσίας, να κάνει όπως λέει η Kelly West, ένα διάλογο με το διακοσμητικό.
2: Άστο να είναι στο μονόλογο. Οι καλύτερες παραστάσεις αυτή τη στιγμή είναι μονόλογοι.
3: Αχ, δεν μπορώ.
2: Εκεί φαίνεται το ταλέντο.
3: Οι καλύτερες ή οι φτηνότερες.
2: Και οι φτηνότερες. Άστο ρε παιδί μου, θα βάλεις το άλλο μετά κάτι άλλο θα θέλει και δεν τελειώνει.
3: Με αυτό είναι ωραίο, δεν τελειώνει. Γιατί άμα τελειώνει, τι θα είχαμε να κάνω μετά με τον ντεκόρ. Θα πήγαινε, θα έλεγα, θα χτύπα καμπόρι, θα έλεγα παιδιά, να σε διακοσμίσω από το σπίτι.
2: Δώστε μου την κάρτα σας.
3: Έτσι. Αϊ.

0: φωνή του Τζάγκερ λέει κολυμπούσε στις ουσίες. Τώρα στα 30 χρόνια η Άλμπα αποκαλύπτει στα social media ότι το τελευταίο πράγμα που την ένοιαζε εκείνη την εποχή ήταν οι σπουδές της. Όλο αλητεία, μουσική και ουσίες.
1: Εντάξει, το κοριτσάκι πέρα στη φάση του. Λοιπόν, αντιμέτωποι λέει με ιδιαίτερα πιεστική πρακτική βρίσκονται κάποιοι οδηγοί σε χώρους, στάθμευση και λιμάνια όπου έρχονται άγνωστοι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Πάνε σου παίρνουν τους καθαριστήρες, σου βάζουν καινούριους και σου λένε πλήρωσέ με για τους καινούριους. Χωρίς να ρωτήσουν.
0: Α, μου έχει τύχει σε σούπερ μάρκετ.
1: Με καθαριστήρες.
0: Ναι.
1: Να στους βγάλουν από το αυτοκίνητο.
0: Όχι, να γίνουν πάρα πολύ πιεστικοί προκειμένου να σου λέει έχει χαλάσει. Και παίρνουν από λάστιχα, παιδιά, από παλιά λάστιχα αυτοκινήτου και τα φτιάχνουν. Ναι.
1: Ναι.
0: Και στο πουλάνε και σου λένε έλα μωρέ, έχει χαλάσει ο καθαριστήρας κλπ. Κλπ.
1: Εκεί στο λιμάνι λοιπόν λέει της, στη Ραφίνα και λοιπά και σε σούπερ μάρκετ εκεί στη Ραφίνα πήγαν λέει τους βγάζουν, τους βάζουν γρήγορα. Βάζουν τους καινούριους και σου λέει πλήρωσέ με, σου βάλα καινούριους καθαριστήρες.
0: Α, ωραία.
1: Χωρίς να πάρουν την άδεια.
0: Καλέ, δεν είμαστε καλά.
1: Εγώ παιδιά όταν δεν έρθει να μου καθαρίσει το τζάμι.
0: Δεν γίνεται,
1: ντροπή, ντροπή, σε βρίζει. Του λέει, ας πούμε, του λέω ότι κάνεις νόημα, δεν θέλω. Και είναι το αμάξι πλημμένο και αρχίζει. Πρέπει να με ελέγχει, να με έχει πει εμένα, ναι, να με έχει βγάλει τσατσά σε τέτοιο. Βετετάνα, βετετιόλα, τι, στη δική του γλώσσα όμω. Το βλέπει.
0: Άμα δεν καταλαβαίνει, το βλέπει.
1: Από τη μούρη του όμω του βλέπει, σου σε έχει καταραστεί να βρει την κολόνα απέναντι.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου, γνώρισε ένα ζωγράφο.
1: Ναι.
0: Σαμάνο.
1: Ναυράτα!
0: Όπα! Ο οποίο ζωγραφίσει τα πορτρέτα ανάποδα.
1: Δηλαδή
0: το κεφάλι είναι από κάτω και μετά το γυρίζει και έρχεται αυτό. Λοιπόν, και ανάλογα με το τι δουλειά κάνεις,
1: ναι,
0: σε φαντάζεται, κάνει meditation και σε ζωγραφίζει με άλλο αντικείμενο. Δηλαδή, εσύ τι είσαι, ραδιοφωνική παραγωγός, θα πάρει ένα μικρόφωνο και θα βουτήξει το μικρόφωνο στην πογιά και θα σε ζωγραφίζει.
1: Τι λες?
0: Ζωγραφίζει το Μαραντόνα με μπάλα. Έναν φοβερό μπασκετμπολίστα με μπάλα του μπάσκετ.
1: Άμα είσαι γυναικολόγος, δηλαδή με τι σε ζωγραφίζει.
0: Θα πάρει ένα. Όχι με το αυτό φαντάζομαι. Έκανα όργανο. Με αυτό που κάνει το pap test. Με το πατζαμάρι του pap test. Και εσύ τώρα.
1: Ναι. Ο Μίτσος λέει δεν του αρέσει η Λιόλιου.
0: Εντάξει.
1: Δεν του αρέσει το Μίτσο.
0: Το να μας προτιμάει από τη Λιόλιου
1: είναι
0: μεγάλο, μεγάλο σουξέ μας.
1: Δεν νιώθεις αυτή τη στιγμή μια αναπτέρωση?
0: Κάνει σουξέ. Τι θα μας πει το Ελενάκι για τη Vodafone με αυτή τη γάργαρη σπάνια φωνή που αναρωτιέμαι γιατί δεν έχουν, πάρει να την κάνουν 0-1.
1: Έλατε, λοιπόν.
0: Να πεις είμαι ψηλή.
1: Ποιος θα με πιστέψει καλά τώρα, αφού δεν ξέρουν τη φωνή.
0: Συγγνώμη, δεν είχες δει στο.
1: Πού πήγα και μου είπαν είστε τα κακά κορίτσια. Και ήταν και νέο παιδί, ποιος μου το είπε που ήμουν.
0: Α, ωραία, χτίζουμε. Εμείς και Βύση χτίζουμε τις επόμενες γενιές.
1: Πού ήμουνα. Πού ήμουνα, είσαι στις λέει τα κακά κορίτσια. Πού ήμουν. Δεν θυμάμαι, παιδιά, τίποτα. Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Λοιπόν, να πω εγώ μια διαφήμιση.
1: Να πεις,
0: θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι.
1: Αυτό βερτζινάδικο ήμουνα.
0: Το Ridges Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα. Ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Ridges Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά με 20 λεπτά από το κέντρο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος ενθισμού και απώλεια περιουσίας.
1: Λοιπόν, αν χάρη τη συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνεδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στο καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
3: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
4: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
3: Ροδίον τι?
4: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
3: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
4: Πλάκα κάνεις. Παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
3: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
5: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο το χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
6: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
7: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
6: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
7: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
6: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
7: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
6: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Διανίκ, μόνο 4,62 το κιλό.
7: Γαρίδες Βαναμέι Ολαζούλ, νούμερο 1, 10-20, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 8,28 το κιλό.
6: Και παϊδάκια αρνίσια γάλακτος με οστό, κιλότο, φάρμα ελασσόνας, μόνο 16,90 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί, με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
6: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
0: Ακού Κόσμος 938.

κόσμος είναι η Ευκόν Σταντέλου. Στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης 6 ανενεργών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε νησιά της χώρας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους 6,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η σχετική πρόσκληση αφορά τη Μύκονο, την Τίνο, τη Σύφνο, την Πάτμο, τους Παξούς και την Κάλυμνο, με δικαιούχους τους αντίστοιχους δήμους οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται να αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο πρόβλημα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Παράλληλα θα σταματήσει η επιβολή προστίμων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 480.000 ευρώ ετησίως. Την κατάσταση που επικρατεί εδώ και δεκαετίες στο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, με νερά της βροχής να εισραίουν από την οροφή και φθορές σε στέγες και τείχους, περιέγραψε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης. Όπως ανέφερε, οι συνθήκες διεξαγωγής των δικών είναι απαράδεκτες. Ωστόσο, έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αποκατάστασης του κτηρίου έπειτα από συνεργασία με τη νέα διοίκηση. Ο κ. Καταβενάκης επισκέφθηκε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, ο οποίος αναμένεται στη Ρόδο για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η ανάθεση και η έναρξη των εργασιών. Παράλληλα, όπως είπε, προχωράει η προετοιμασία του παλαιού κτηματολογίου, με το κόστος ανακατασκευής να υπολογίζεται περίπου στις 600.000 ευρώ. Στο χώρο αυτό αναμένεται να μεταφερθεί μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών, ενώ το διοικητικό πρωτοδικείο θα παραμείνει στην υφιστάμενη έδρα του. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου για τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου. Έντονες αντιδράσεις στους επαγγελματίες αλλοίης προκαλεί ο νέος αλλιευτικός κώδικας, με τους εκπρόσωπους του κλάδου να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τις νέες ελεγκτικές αρμοδιότητες και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Μιχάλης Βαγιανός, πρόεδρος αλλιέων, οι επαγγελματίες του κλάδου ζήτησαν να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τα αλλιευτικά σωματεία, ώστε να καταθέσουν τις προτάσεις τους, αντί να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή τους. Ο ίδιος υποστήριξε ότι έχει επιχειρήσει να επικοινωνήσει με βουλευτές χωρίς να λάβει απαντήσεις, εκφράζοντας την απογοήτευσή του την έλλειψη ανταπόκρισης στα αιτήματα των αλλιέων. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, σύμφωνα με τον κύριο Βαγιανό, οι αρμοδιότητες των επιθεωρητών αλλιείας και η δυνατότητα κατάσχεσης αλλιευτικών σκαφών. Όπως επισημαίνει, οι επαγγελματίες φοβούνται ότι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρά μέτρα, χωρίς επαρκής εγγύησης για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την υποβολή ενστάσεων. Ενώπιον της προανακρίτριας Ρόδου κατέθεσαν 7 πρώην αντιδημαρχοί οικονομικών και ο νυν αντιδημαρχός, στο πλαίσιο της έρευνας για την παραγραφή οφειλών ύψους περίπου 34 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο Ρόδου. Οι αιρετοί που στηρίζουν ότι η ευθύνη για την ίσπραξη των οφειλών ανήκει στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και όχι στα αιρετά όργανα του Δήμου. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ αναμένεται να καταθέσουν και άλλα πρόσωπα. Το ζήτημα αφορά οφειλές που παραγράφηκαν λόγω μία εγκαιρής ενεργοποίησης των προβλεπόμενων διαδικασιών ίσπραξης. Στο ζήτημα της στέγασης των σπουδαστών των σχολών τουριστικής εκπαίδευσης αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση της Ελληνικής Λύσης. Όπως γνωστοποίησε, τα οικοτροφεία των σχολών έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους από το 2012, ενώ προβλέπεται στεγαστικό επίδομα 1.500 ευρώ ετησίω.

0: το οποίο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για όσους συγκατοικούν. Παράλληλα, εξετάζει τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησής του. Σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, έχει ανατεθεί στο ΕΚΠΑ μελέτη για την αξιοποίηση 5 ιδιοκτήτων σχολικών μονάδων, μεταξύ των οποίων και της Ρόδου. Τις ελλείψεις εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού προσωπικού, τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές και τις δυσκολίες στη μεταφορά μαθητών με αναπηρία στη Ρόδο. Επισημαίνει ο Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Ρόδου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, αναδεικνύει τα κενά στην παράλληλη στήριξη και καλεί το Υπουργείο Παιδείας και την τοπική αυτοδιοίκηση να δώσουν λύσεις. Εκπρόσωποι 26 ομοσπονδιών και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο του Roads Pre Forum 2026 που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί η σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό και η συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Τραγική κατάληξη είχε ένας 38χρονος ροδοητής όταν έχασε τη ζωή του μέσα σε ασθενοφόρο, υπό συνθήκες που διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο άνδρας φέρεται να κατάπιε ποσότητα κοκαίνης όταν αντιλήφθηκε την παρουσία περιπολικού. Οι ακριβές συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο Κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Γεια σας. Θέλω να πιστεύω πως σήμερα η εκπομπή θα παρουσιάσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα ασχοληθούμε και με τοπικά θέματα, αλλά και γενικότερα θέματα, τα οποία άπτονται του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης. Να καλωσορίσω κυρίες και κύριοι τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, καλώς ήρθατε. Είναι χαρά μας.
3: Καλησπέρα κύριε Λοΐζο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα στους τηλεθεατές ακροατές.
2: Καλωσορίζουμε επίσης τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου και έχουμε αρκετά να πούμε μαζί του, τον κύριο Σπανό. Καλώς ήρθατε κύριε πρόεδρε.
4: Καλησπέρα. Τι μου κάνετε? Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Καλά είμαστε. Μαζεύουμε τα κομμάτια της σεζόν.
2: Όταν λέμε μαζεύουμε τα κομμάτια της σεζόν, παίρνω πάσα αμέσως.
4: Σιγά σιγά να κλείσουμε το κεφάλαιο σεζόν 2026, να δούμε τι θα κάνουμε σεζόν 2027.
2: Και βέβαια θα πρέπει να σας πω πως θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με γενικότερα θέματα εθνικής σημασίας που ενδιαφέρουν όλους τους Έλληνες, αφού όμως σας πω ότι σήμερα, καταρχήν κύριε Σπανέ, το θέμα του ΦΠΑ βρίσκεται σε πολύ ψηλό επίπεδο, έτσι, δεν κατεβάσαμε τα μολύβια κάτω.
4: Όχι, βέβαια.
2: Ούτε το χέρι να το ζητάμε και να λέμε ότι να αποκατασταθεί.
4: Η υπόσχεση στο Ροδιακό λαό ήταν να το διεκδικούμε μέχρι να το πάρουμε. Και μέχρι τις υπογραφής της, μέχρι της υλοποίησής της, εμείς θα φωνιάζουμε και ας μας λένε γκρινιάριδες, ας μας λένε ό,τι θέλουν.
2: Και βλέπω ότι συμφωνεί και ο κύριος Ζανετίδης.
3: Η διεκδίκηση είναι, αφορά όλη την τοπική κοινωνία της Ρόδου και την αυτοδιοίκηση.
4: Γιατί έχουμε γίνει γύρω-γύρω, όλοι το έχουν και εμείς μόνοι μας.
2: Λοιπόν, πάμε, κύριε Ζανετίδη, ακούτε, θα πρέπει να κοιτάζετε εδώ, εκεί που θα βλέπετε τον εαυτό σας.
4: Καλά.
2: Α, αυτό είναι το σωστό. Λοιπόν, προσέξτε κάτι τώρα. Φοβάμαι όμως ότι δεν είναι καλά τα νέα. Και δεν είναι καλά τα νέα γιατί. Εγώ ξέρω ότι η αντιπολίτευση πάντα πιέζει την κυβέρνηση, αλλά την πιέζει με ουσιαστικό τρόπο όταν πρόκειται να κερδίσουμε κάτι. Σε αυτή την περίπτωση, με το ΦΠΑ, με το γεγονός ότι έμεινε η Ρόδος εκτός, εδώ κάτι δεν μου πάει καλά. Είδα λόγου χάρη την θέση του ΠΑΣΟΚ, την επίσημη θέση. Αφήστε τι λέει ο ένας και ο άλλος κάθε φορά που βγαίνουν να μιλάνε. Γιατί έχω πολλούς συνομιλητές από το ΠΑΣΟΚ και άλλα μου λέγανε, ενώ βλέπω τώρα την επίσημη θέση, όπως επίσης και τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν είναι υπέρ του να αποκτήσει η Ρόδος μειωμένο ΦΠΑ. Άλλα πράγματα λένε. Και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και χειρότερη θέση. Διότι η σημερινή θέση ποια είναι αυτή η οποία ισχύει για νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων. Σωστά κύριε Ζανετίδη. Ναι. Σωστά κύριε Σπανέμου.
4: Σωστά.
2: Έτσι μπράβο. Η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι μειωμένος ΦΠΑ για νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων. Που σημαίνει τα νησιά που είναι πάνω από 3.100, μην βλέπετε την εξαίρεση της Λέρου και της ΚΟ λόγω μεταναστών. Λογοδομών, αυτό μην το μπερδεύουμε, γενικώς δηλαδή, κάλυμνος λόγου χάρη. δεν θα συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των νησιών με μειωμένο ΦΠΑ. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια, γιατί κάπου πρέπει να πρετανεύει η αλήθεια. Και θα δούμε επίσης η επίσημη θέση των κομμάτων και εν προκειμένου αυτής του ΠΑΣΟΚ, την οποία έχουμε αυτή την ώρα, είναι εκπεφρασμένη η θέση τους και γραπτός, αλλά και με δήλωση του ιδίου του κυρίου Ανδρουλάκη. Θα τα δούμε στη συνέχεια, να δούμε τελικά κατά πόσον έχουν βάση. Γιατί το λέω αυτό, διότι ρωτήθηκε σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, στο press room και έδωσε μια εντελώς διαφορετική διάσταση στο θέμα. Κάτι το οποίο φοβάμαι ότι δεν πέρασε στην κοινωνία. Γι' αυτό σας λέω, θα τα δούμε αργότερα αυτά. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, όλοι εσείς που ενδιαφέρεστε, που σας πονάει και είναι λογικό, όχι μόνο εσάς, αλλά όλους εμάς να μας πονάει αυτό το θέμα, να το δούμε και θα το δούμε αναλυτικότατα. Δεν θα αφήσουμε καμία σκιά. Θέλω όμως τώρα να καλωσορίσουμε, κυρίες και κύριοι, έναν εξαιρετικό προσκεκλημένο, τον διεθνολόγο κύριο Γεώργιο Νούλα, τον οποίο καλησπερίζομαι. Κύριε Νούλα, γεια και χαρά σας. Είναι μεγάλη μας χαρά που σας φιλοξενούμε και σας ευχαριστούμε.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Λοιπόν, κύριε Νούλα, έχω και μια πληροφορία ότι θα συναντηθείτε τώρα κοντά με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αμέσως λοιπόν, επειδή για όσους δεν γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Νούλας είναι δικηγόρος διεθνολόγος, είναι από τους πλέον ειδικούς σε θέματα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αυτό που λέμε ΑΟΣ, δηλαδή δουλεύει καλά το θέμα, το γνωρίζει το αντικείμενο, γι' αυτό άλλωστε και θα συναντηθεί, πιστεύω, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Καταρχήν, κύριε Νούλα, αν μου επιτρέπετε, ποια είναι η στρατηγική του Πρωθυπουργού, πώς την αντιλαμβάνεστε στο θέμα αυτό, στις σχέσεις μας γενικότερα με την Τουρκία? Δώστε μας το περίγραμμα, σας παρακαλώ.
5: Καταρχήν, να ξεκινήσω λίγο ανάποδα, να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους δικηγόρους που πριν από λίγες μέρες μου έκαναν εκδήλωση στο Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου, σε ένα κατάμεστο ακροατήριο, και συζητήσαμε και ως δικηγόροι και ως άνθρωποι που έχουν αίσθηση και συνείδηση της επικότητας αλλά και των προβλημάτων που φύσταται στην περιοχή, πώς μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι εμείς ως δικηγόροι, μαχόμενοι και με την εξειδίκευση του διεθνολόγου, που δεν με την κάνει δήλωση, ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί διεθνολόγοι που κάνουν δήλωση.
2: Η συντεχνιακή αντίληψη παραμένει αναλύωτη, έτσι, στο δικηγορικό σώμα.
5: Δεν είναι συντεχνιακή, απλά νομίζω ότι οι δικηγόροι μπορούμε και καταλαβαίνουμε κάποιους όρους νομικούς, καλά νομικούς, πολύ καλύτερα. Και έγινε εκτενέστατη κουβέντα, μιλήσαμε για θέματα πάρα πολλά και νομίζω βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα από το νομικό, υπάρχει και πολιτικό. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μια διεπιστημονική προσέγγιση στα θέματα που αφορούν τη σχέση μας με την Τουρκία. Εγώ είχα την χαρά και την τύχη να έχω εξειδικεύσει τις γνώσεις μου με μεταπτυχιακά στις Βρυξέλλες και μεταπτυχιακά και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και αλλού. Και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, όπως πολύ σωστά είπατε, για τα θέματα που αφορούν τη χωροθέτηση θαλασσίων ζωνών. Μάλιστα, έχει εκδοθεί και ένα βιβλίο προσφάτως από τις εκδόσεις Άκουλα, που είναι οι κορυφαίες στον χώρο των νομικών βιβλίων. Και αναφέρεται στην αμφισημία των αποφάσεων των ειδικών δικαιοδοτικών οργάνων για την χωροθέτηση ασίων ζωνών. Πράγματι, το θέμα αυτό έχει πάει ψηλά. Είναι απολύτως επίκαιρο. Είχα πριν από λίγες ημέρες μια επικοινωνία με τον Υπουργό Ενέργειας, ο οποίος είναι ο άμεσα εμπλεκόμενος, και επίκειται ραντεβού πράγματι και με τον Πρωθυπουργό. Η προσέγγιση είναι απολύτως εκλαϊκευμένη, θα το πω εγώ. Δεν χρειάζεται να έχουμε νομικές γνώσεις για να αναλύσουμε τι ακριβώς πρεσβεύω και ποια είναι η εισήγησή μου. Εάν θεωρήσουμε ως δεδομένο ότι από το 1974 και μετά όλες οι κυβερνήσεις της χώρας έβαλαν σαν μοναδικό θέμα διαφορά με την Τουρκία, από την πλευρά της Ελλάδος πάντα, η χωροθέτηση θαλασσίων ζωνών, αποκλειστική οικονομική ζώνη και η υφαλοκρηπίδα. Λοιπόν, με το δεδομένο αυτό θεωρώ ότι είναι λάθος και νομικό και πολιτικό να συζητάμε για την επίλυση της διαφοράς μας στη Χάγη, που το λένε το 99% των αναφερόμενων στα κανάλια, και όχι μόνο στα κανάλια, θα πω εγώ. Και θεωρώ ότι το μόνο καθήλαιο αρμόδιο δικαστήριο για τη διαφορά που έχουμε με την Τουρκία με βάση την ελληνική διπλωματική ανάγνωση είναι το δικαστήριο του Αμβούργου.
2: Ήθελα να το πω, με προλάβατε. Και ήθελα να μας διατυπώσετε γιατί έχετε αυτή την άποψη, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν ακούγεται ευρέως, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης.
5: Εντάξει, αν δεχτούμε ως δεδομένη παραδοχή από όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, έτσι, ότι η διαφορά μας με την Τουρκία έγκυται μόνο στην χωροθέτηση θαλασσίων ζωνών, διότι η Ελλάδα απορρίπτει και αποκρούει αιτιάσεις γκρίζων ζωνών, διεκδικεί σε εδαφικές και κάθε μορφής αναθεωρητικού χαρακτήρα κορώνες της εξωτερικής πολιτικής Τουρκίας. Επομένως, εφόσον το δεχόμαστε αυτός δεδομένη διπλωματική θέση της Ελλάδος, το μόνο καθήλυ αρμόδιο δικαστήριο για την επίλυση διαφοράς αυτής είναι το δικαστήριο του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας που εδρεύει στο Αμβούργο. Αυτό ψηφίστηκε το 1982, είναι νέος θεσμός και έχει ξεκινήσει την εφαρμογή το 1996. Από τότε που κυρώθηκαν ο αριθμός των χωρών που προβλέπει το συμφωνητικό ότι θα ενεργοποιηθεί η ισχύς του. Η Τουρκία, ναι μεν, δεν έχει υιοθετήσει τυπικά, δεν έχει υπογράψει το κείμενο αυτό, από τις ελάχιστες χώρες του κόσμου, μπορεί δεν πρέπει να είναι παραπάνω από 5-6, όμως επικαλείται κατέθυμον το σύνολο των αιτιάσεων, αξιώσεων, προβλέψεων, ρυθμίσεων και νομολογιών που αφορούν το δίκαιο της θάλασσας.
2: Δηλαδή από τη μια δεν το δεχόμαστε, δεν το υπογράφουμε και από την άλλη το επικαλούμαστε. Σας ερμηνεύω σωστά?
5: Σωστά. Το επικαλεί η Τουρκία. Προσέξτε όμως ποιο είναι το κλειδί στην όλη ρύθμιση. Ενώ σε όλα τα άλλα τα δικαστήρια χρειαζόμαστε τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας, έτσι, σας θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει προσφυγίδη στη Χάγη επί Καραμαλή, Κωνσταντίνου Καραμαλή, έτσι, το αείμνηστο του Κωνσταντίνου Καραμαλή, και είχε απορριφθεί της Ελλάδος επειδή δεν είχε υπογραφεί συνυποσχετικό από την Τουρκία. Άρα, για να πάμε κάπου και να λύσουμε τη διαφορά μας, πρέπει να το δεχτεί και η Τουρκία. Στη μόνη περίπτωση που δεν χρειάζεται τη έγκριση της Τουρκίας, θα σύρουμε όμως την Τουρκία στις αποφάσεις που θα βγούνε, είναι η παραπομπή της διαφοράς μας στο Αμβούργο.
2: Ποια η διαφορά εάν η παραπομπή γίνει στο Αμβούργο και όχι στη Χάγη?
5: Αυτό θα σας πω τώρα. Θα κοιτάξουμε, επειδή η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει υπογράψει συμφωνία
2: προθέτησης
5: θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, Ελλάδος Αιγύπτου, Ελλάδος Αλβανίας, Ισραήλ, Ελλάδα Ισραήλ, Λιβάνου, και επίκειται να υπογραφεί συμφωνία. Έχουν ξεκινήσει ήδη οι διεργασίες εδώ και ένα μήνα περίπου μεταξύ Ελλάδος και Λιβύης. Είναι σημαντικό γιατί στην ουσία και de facto και de jure θα καταργηθεί το τουρκολιβικό. Όσοι δεν το θεωρούν ήδη ανυπόστατο. Θα το λέω για όσους δεν το θεωρούν ήδη ανυπόστατο. Από εκεί και πέρα, επειδή δεν έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, προφανέστατα ο λόγος είναι γνωστός σε όλους, αλλά αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, δεν έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Άρα, εφόσον δεν έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου συμφωνία χωροθέτησης θαλασσίων ζωνών, η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να πάνε στο Αμβούργο με αφορμή και τις αιτιάσεις οχλήσεις που έχει η Τουρκία στο να περάσει το καλώδιο, το οποίο δεν είναι καλώδιο τηλεπικοινωνιών όπως είπε ο Τσίπρας, είναι καλώδιο σύνδεσης ενεργειακής.
2: Μάλιστα.
5: Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ στη συνέχεια. Λοιπόν, άρα μπορούν να πάνε τη διαφορά αυτή που υφίσταται, Ελλάδα-Κύπρος στο Αμβούργο, να καλέσουν την Τουρκία, η οποία Τουρκία, αν συμβληθεί, θα αναγνωρίσει για πρώτη φορά το κράτος της Κύπρου, το οποίο δεν τον αναγνωρίζει σήμερα.
2: Στην ολότητα, έτσι.
5: Σχεδόν απίθανο να γίνει.
2: Όλη την Κύπρο.
5: Όλη την Κύπρο, εννοείται.
2: Ακριβώς.
5: Η Κύπρος είναι μία. Εκπροσωπείται είτε το θέλουμε είτε όχι.
2: Για την Τουρκία δεν είναι. Για μας είναι μία.
5: Σωστό. Σωστά, πολύ σωστά. Άρα θα αναγνωρίσει και de facto και de jure την ύπαρξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. κάτι που με τίποτα δεν θέλει. Αν όμως δεν συμμετάσχει, η νομολογία, επειδή θα αφορά οικόπεδα που η Τουρκία τα διεκδικεί, θα είναι απολύτως δεσμευτική και για την Τουρκία. Άρα, με την διαδικασία της παραπομπής, της υποθέσεώς μας, προσφυγής μας μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου στο Αμβούργο, μπορούμε να δημιουργήσουμε νομικές και πολιτικές εξελίξεις οι οποίες έχουν ισχυρότερη ισχύ και δεδικασμένου και νομολογίας και πολιτικών θέσεων και εξελίξεων.
2: Δηλαδή αυτό δεν θα μπορούσε να συμβεί εάν προσφεύγαμε στο δικαστήριο της Χάγης, επειδή γίνεται τόσο πολλής λόγος για το δικαστήριο της Χάγης.
5: Στο δικαστήριο της Χάγης, σας
2: και
5: λέω,
2: η διαφορά, είναι... αυτό θέλω να καταλάβω.
5: Η διαφορά είναι ότι στο Αμβούργο επιλύει μόνο διαφορές που έχουν σχέση με την χωροθέτηση θαλασσίων ζωνών.
2: Α, μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε εξειδικευμένα. Μάλιστα.
5: Ακριβώς, γιατί αν το ανοίξουμε...
2: Για την καρδιά σου θα πας σε καρδιολόγο, δεν θα πας σε γενικό παθολόγο.
5: Ναι, αν το ανοίξουμε, σημαίνει ότι παραδεχόμαστε έμεσα ή άμεσα ότι υπάρχουν και άλλες διαφορές.
2: Κατανοητό. Στη λογική αυτή λοιπόν, επειδή έχει να κάνει και με το αρχικό μου ερώτημα, ποια είναι η στρατηγική του Έλληνα Πρωθυπουργού, και επειδή βλέπουμε ότι υπάρχουν τα ήρεμα νερά, αυτό ακολουθούμε. Αυτή η στρατηγική είναι μια στρατηγική, θα έλεγα, απέναντι ωφέλους προς την Ελλάδα, γιατί ακούω από την άλλη μεριά την αντιπολίτευση ότι είναι θέμα φόβου κτλ. Και υποκρύπτεται, ξέρετε, πίσω από την πολιτική των ήρεμων νερών. Ποια είναι η θέση του διεθνολόγου μας?
5: Κοιτάξτε, θα σας απαντήσω. Καταρχήν, δεν ξέρω τι εννοείται ήρεμα νερά. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν ήρεμα νερά. Εγώ θεωρώ ότι η Τουρκία προσπαθεί με κάθε τρόπο, με τρόπο βερμπαλιστικό, αναθεωρητικό, θα έλεγα ιδιαιτέρως οξύ, να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά από τη δική της πλευρά, να διεκδικήσει πράγματα. Ξέρω ότι προσφάτως, πριν από 20 μέρες περίπου, έγινε και μετακίνηση μεραρχίας προς τη Σάμμο. Σας έχω και ιδιαίτερη ευαισθησία για τη Σάμμο, γιατί κατά 50% είμαι Σαμιώτης.
2: Α, μάλιστα.
5: Λοιπόν, και ταυτόχρονα βλέπετε ότι προσπαθεί να καλύψει το γεγονός ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει ένα πολύ ισχυρό άξονα Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος, Ισραήλ, φυσικά και με την προστασία και με την παρεμβολή και τη συμμετοχή και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
2: Την έχασε όμως την επιθετικότητα αυτή που είχε η Τουρκία μέχρι πρότινος. Τώρα η Ελλάδα...
5: Την έχασε την επιθετικότητα.
2: Και λόγω των συμμαχιών και λόγω της θωράκισής της και στη θάλασσα και στον αέρα, τα πράγματα αλλάζουν, κύριε Νούλα μου, έτσι.
5: Ακριβώς γι' αυτό δεν θεωρώ ότι η κίνηση της ελληνικής κυβέρνησης τα τελευταία χρόνια είναι παθητική. Αντιθέτως, είναι ιδιαίτερα δραστήρια. Ο αποκλεισμός για πρώτη φορά της Τουρκίας από προγράμματα όπως το SAFE.
2: Ακριβώς.
5: Σας θυμίζω ότι είναι χώρα του ΝΑΤΟ. Παρ' όλα αυτά, θεωρήθηκε εχθρική από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κόπηκαν τα κονδύλια άμυνας για την Τουρκία. Αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, που θεωρώ, πέρα από τους βερμπαλισμούς που κάνουν οποιοδήποτε πολιτικοί έχουν κάποιο όφελος πολιτικό, η ουσία είναι ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά θα αποκτήσει πολύ σύντομα μια ομπρέλα προστασίας μέσω του ασπίδα του Αχιλλέα. Ήδη έχει συμφωνήσει για την παράδοση F-35, ήδη έχει Ραφάλ, ήδη έχει 30 Viper F-16 αναβαθμισμένα, πέρα από τα άλλα που έχουν σχέση με τις φρεγάτες, με τα drones. Σας θυμίζω κάτι, είχαν μια ομιλία στο Καστελόριζο μαζί με τον κύριο Παυλόπουλο υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και της ΠΑΔΕ, της Παγκόσμιας Διακοινωνικής Ενώσης Ελληνισμού, την οποία είχα την τιμή να την συστήσω ως φορέα, ο οποίος χρηματοδοτείται από τη Βουλή. Είναι η Βουλή, των ελληνικής καταγωγής βουλευτών, είναι περίπου 220-228 χώρες, και είχαμε συζητήσει τότε για μια σειρά θεμάτων που αφορούσαν την ασφάλεια. Παρόν, πέρα από τον κύριο Παυλόπουλο, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, ήταν ο τότε Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και σήμερα Περιφερειάρχης, ο κύριος Καρδαλιάς.
2: Σε ποια περίοδο?
5: Ήταν το 2021. Και σας επαναλαμβάνω, ήταν τότε Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και ο κύριος Καρδαλιάς.
2: Ναι.
5: Και ασδενάρχης, αρχηγός των νησιών, ο σημερινός αρχηγός του ΓΕΘΑ, κύριος Κούπης. Στην κουβέντα που κάναμε, λέγαμε ότι καμία χώρα τότε, ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα, ούτε η Αφρική, ούτε η Αμερική, ούτε καμία χώρα, δεν ήθελε να βοηθήσουν την Ελλάδα στο know-how για τα drones και anti-drones. Η μόνη χώρα που έδωσε τελικά βοήθεια στην Ελλάδα ήταν το Ισραήλ. Και αυτό το γραμμάτιο συνεχίζουμε να το ξεπληρώνουμε και τώρα. Κάτι που είναι σωστό για τις ένοπλες δυνάμεις. Ξέρετε, στην εξωτερική πολιτική δεν υπάρχουν μόνιμες φυλές, υπάρχουν μόνιμα συμφέροντα. Και θεωρώ ότι σωστά η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε τη συμμαχία την περίοδο αυτή με το Ισραήλ, την Αμερική, τη Γαλλία και τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής. Μέσα στις οποίες είναι και η Σαουδική Αραβία.
2: Θεωρείτε ότι είναι... Η σημαντικότερη, θεωρείτε, λέω, ότι είναι η σημαντικότερη κίνηση που έχει γίνει σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας ζητήματα αυτή η επένδυση, γιατί περί αυτού κατά την άποψή μου πρόκειται, η σχέση μας και η συνεργασία με το Ισραήλ.
5: Κοιτάξτε, η σχέση μας και η συνεργασία με το Ισραήλ σήμερα νομίζω αποδίδει τα μέγιστα.
2: Γιατί βλέπω τώρα την ομπρέλα του Αχιλλέα, την ασπίδα του Αχιλλέα.
5: Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει, ξέρετε, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει ομπρέλα του Αχιλλέα. Σήμερα, εάν κάποιος πύραυλος μέσου βεληνικούς, μεγάλου βεληνικούς, μικρού βεληνικούς ή ντρόουν αποφασίσει να φύγει από την Τουρκία και να φτάσει όπου έχει εμβέλεια,
2: μέσα στην Τουρκία θα
5: από, την Αθήνα, από την Αθήνα μέχρι τη Ρόδο, εάν δεν υπήρχαν τα συστήματα που είχε η Ελλάδα ήδη και κυρίως η ασπίδα του Αχιλλέα που προετοιμάζει να υπάρχει, θα κάνανε περίπατο. Επειδή όμως σήμερα υπάρχουν τα Ραφάλ που μπορείς από την Αθήνα, χωρίς να είσαι στα νησιά όπως παλιότερα,
2: χωρίς να πετάξεις,
5: να αποκλούσεις κάθε μορφής, χωρίς να κάνει να πετάει. Λοιπόν, επίσης υπάρχουν τα αναβαθμισμένα F-16. Σας θυμίζω ότι για πρώτη φορά από ιδρύσεως της Κύπρου το 1960. Στάθμευσαν ελληνικά F-16 στην Κύπρο χωρίς καμία αντίθεση της Τουρκίας. Άρα θεωρώ ότι όχι μόνο η Ελλάδα έχει παθητική στάση, θεωρώ ότι αντιθέτως η θέση της Ελλάδος είναι αναβαθμισμένη, δεν θα έλεγα επιθετική. Πάντως σίγουρα όταν θέλεις ειρήνη προετοιμάσου για πόλεμο.
2: Να σας ρωτήσω
5: και αυτό
2: κάτι.
5: Κάνει η Ελλάδα.
2: Επειδή θα συναντηθείτε τώρα με τον Πρωθυπουργό, καταρχήν τι θα του συμβουλέψετε, τι θα του υποδείξετε, τι θα του πείτε, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, επειδή αναφερθήκατε πρωτήτερα στο Καστελόριζο και εμείς τώρα εδώ και λόγω της περιοχής στην οποία βρισκόμαστε, έχουμε ένα λόγο παραπάνω να νοιαζόμαστε γι' αυτό. Ποια είναι η αξία του Καστελόριζου όταν μιλάμε για αποκλειστική οικονομική ζώνη?
5: Τεράστια. Είναι τεράστιας αξίας. Δεν σας κρύβω ότι αποτελεί ένα αγκάθι στην οριστική και πλήρη διευθέτηση του θέματος χωροθέτησης θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδος. Είναι στη μόνη περιοχή που έχει βάλει αστερίσκο η Αίγυπτος. Σε όλα τα έχει συμφωνήσει με την Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά η σημασία είναι τεράστια, ειδικά με την ύπαρξη νέου πλαισίου νομικού που υφίσταται με το δίκαιο της θάλασσας που ισχύει σήμερα, γιατί πριν από το 1996 δεν ήταν αυτονόητο ότι είχαν επίρρεια πλήρη, δηλαδή υφαλοκρηπίδα, εσωτερικά ύδατα, αποκλειστική οικονομική ζώνη, παλαιότερα ζώνη αλιείας που πλέον έχει επικαλυφθεί από την ΑΟΣ, τα νησιά. Σήμερα με την νομοθεσία που υφίσταται και ψηφίστηκε στο Μοντέκ Νομπέ το 1982 και εφαρμόζεται από το 1996 και μετά, όλα τα νησιά που έχουν πληθυσμό έχουν αυτοτελή χωρικά ύδατα, έχουν υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, αιγυελέγγυτα ζώνη, ακόμα όμως και τα νησιά στα οποία ασκείται οικονομική δραστηριότητα ακόμα και αν δεν υπάρχει πληθυσμός. Δηλαδή, παράδειγμα τα Ήμια. Σας θυμίζω ότι μέχρι πριν γίνει το συμβάν στα Ήμια και πολλά χρόνια μετά...
2: Τώρα πάμε πολλά χρόνια πίσω.
5: Ναι, πάμε 20 είναι σημαντικό όμως.
2: Τι λέω, είναι όμως 30 σημαντικό για τα Ήμια. 96, 30 χρόνια.
5: Το 96, σωστά, σωστά. Όμως τα Ήμια, επειδή ασκείται οικονομική δραστηριότητα...
2: Ήτανε βοσκός.
5: Βεβαίως.
2: Και αυτά ο Αντώνης είχαν... Πεζιρόπουλος, ο φίλος μου.
5: Σωστά,
2: πολύ σωστά. Τον οποίο φροντίσαμε να μην τον αποζημιώσουμε και να τα πάρει τα ζώα από πάνω. Αυτοί είμαστε τελικά και μετά ο εχθρός είναι απ' έξω. Από μέσα είναι ο εχθρός. Πάμε, συνεχίστε, κύριε Νούλα.
5: μέγα λάθος αυτό που έγινε.
2: Έγκλημα, όχι λοιπόν, λάθος. Δεν είναι λάθος αυτό.
5: Συμφωνώ απόλυτα.
2: Να σας πω για την ιστορία ότι μιλούσα τότε με τον Σπηλιωτόπουλο, όχι τον εκπρόσωπο του Κώστα Καραμαλή, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας του Καραμαλή, όταν ήταν ο Σπήλιο Σπηλιωτόπουλος. Παραμονές πριν γίνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία του Κώστα Καραμαλή, ήθελε ο Αντώνης ο Βεζιρόπουλος να πάρει τα ζώα του πάνω από τα Ήμια. Τι κάνεις, του λέω. Τι πας να κάνεις, μου λέει, παντρεύω την κόρη μου, δεν έχω λεφτά. Πρέπει να τα πάρω τα ζωντανά, να τα σφάξω. Δεν γίνεται αλλιώς. Να παντρέψω το παιδί μου. Παίρνω τηλέφωνο τότε, ήταν ο υπεύθυνος άμυνας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρομαι την περίοδο 2003, λίγο πριν από τις εκλογές του 2004. Και του λέω το και το πάει να γίνει. Και μου λέει ότι μόλις γίνομαι κυβέρνηση, όλες οι δημοσκοπήσεις έφερναν τη Νέα Δημοκρατία ότι ήταν στα πρόθυρα της εξουσίας. Να μου τον φέρεις, μου λέει, Κλεάνθη, τον κύριο Βεζιρόπουλο. Έγινε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, μόνο που δεν βρέθηκε μετά ο κύριος Σπηλιωτόπουλος. Δεν απαντούσε πουθενά, είχε εξαφανιστεί. Τέλος πάντων, αυτά είναι από τα θλιβερά τα οποία συμβαίνουν και οι υπεύθυνοι είμαστε εμείς άλλο... ήδη. Εμείς.
5: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Απλά να προσθέσω και το εξής, ότι υπάρχουν σημαντικές ευθύνες και στην πολιτική εξουσία και στην νομοθετική και στη δικαστική. Θα ακούσετε πράγματα που δεν ακούτε από αλλού.
2: Ναι.
5: Διότι μια σειρά αποφάσεων, τους ΤΕ κυρίως, έχουν απαγορεύσει στα νησιά και στις νησίδες να υπάρχουν πολεοδομικές παρεμβάσεις και να μπορούν να χτίσουν Έλληνες, Ελληνοαμερικάνοι, Ελληνοαυστραλοί, επενδυτές κτλ. Κτλ. Mm. Διότι αν δίναμε το δικαίωμα με αντικαταβολή, με μίσθωση σε όλα τα νησιά και τις νησίδες που υφίστανται στο Αιγαίο, που είναι πάρα πολύ, πάνω από 3.000, να μπορέσουν να υπάρξει οικονομική δραστηριότητα, τότε το Αιγαίο αυτομάτως θα ήταν και de facto και de jure μια ελληνική λίμνη.
2: Τώρα βλέπω τώρα το από κάτω τη φάσα, ελληνοτουρκικά διάλογος ή κίνδυνος νέας κρίσης. Είναι ένα κέριο ερώτημα. Κύριε, ό,τι θέλετε ρωτήστε τον κύριο Νούλα πριν τον αποδεσμεύσουμε τον άνθρωπο. Ελάτε κύριε Νούλα, διάλογος ή κίνδυνος νέας κρίσης.
5: Επίσης να πω κάτι σημαντικό.
2: Και τι θα πείτε στον Πρωθυπουργό όταν συναντηθείτε.
5: Καταρχήν να πω κάτι σημαντικό το οποίο πρέπει να το απομυθοποιήσουμε. Πρώτον, το SAFE απεντάχθηκε η Τουρκία που ήταν έτοιμη να ενταχθεί.
2: Δεν εντάχθηκε.
5: Με το επιχείρημα, ναι ακριβώς, με το επιχείρημα ότι δεν είναι δυνατόν να λάβει χρηματοδότηση για αμυντικές δαπάνες μια χώρα η οποία έχει στραφεί εναντίον της Ελλάδος.
2: Ακριβώς.
5: Χώρα μέλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κατέχει ένα κομμάτι της Κύπρου.
5: Βεβαίως. Με το επιχείρημα ότι πρέπει να καταργηθεί, αυτό υπόθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό, το κάζους μπέλι.
2: Και αυτό βέβαια.
5: Όμως, να πω κάτι πολύ σημαντικό. Το κάζους μπέλι είναι η ασπίδα ασκήσεως εξωτερικής πολιτικής, όχι μόνο της Τουρκίας, κυρίως της Ρωσίας και επικουρικά της Αμερικής. Διότι, εάν η Ελλάδα έκανε επέκταση των χωρικών υδάτων της
2: στα
5: 12 ναυτικά μίλια, περίπου το 87% του Αιγαίου θα είναι ελληνικό. Κάτι που δεν θέλει ούτε η Ρωσία, γιατί έχει συμφέροντα, περνάει, υπάρχει αυλαβής διέλευση εύκολα από τα διεθνή ύδατα, ούτε η Αμερική. Άρα πίσω από το κάζους μπέλι της Τουρκίας κρύβεται και η Ρωσία καταρχήν και επικουρικά η Αμερική. Θυμίζω και κάτι άλλο σημαντικό από τις εργασίες που έγιναν επί δεκαετία, παρακαλώ, για να υπογραφεί το συμφωνητικό του Montego Bay. Η ελληνική αποστολή προσπάθησε, δυστυχώς ανεπιτυχώς, να χαρακτηριστεί η Ελλάδα ως αρχιπελαγικό κράτος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα νησιά νομικά θα ενωνόντουσαν με την υπηρετική χώρα. Άρα η Ελλάδα θα ήταν de facto και de jure μια, θα είχε το Αιγαίο σαν λίμνη ελληνική. Έδρασαν και αντέδρασαν με τρόπο απόλυτα ασκώντας βέτο και η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό να τα καταγράψουμε, διότι όλα δεν φταίει για όλα
2: και δεν θα υπήρχαν δηλαδή τα διεθνή περάσματα.
5: Ακριβώς.
2: Καταλάβαινο
5: θα ήταν πολύ, πολύ, πολύ περιορισμένα τα διεθνή περάσματα.
2: Μάλιστα.
5: Περίπου το 7% του Αιγαίου.
2: Γιατί τώρα μπαίνει θέμα από πάνω, από το Βόσπορο, πώς θα κατέβει κανείς κάτω, προς τα κάτω.
5: Εννοείται. Μα η Ρωσία, άμα δείτε ιστορικά.
2: Ακριβώς, αυτή είναι όλη η
5: Ρωσία. Από το 21 και μετά δεν ήταν και πάντα δίπλα στην
2: Κρυμαία. Και η Κρυμαία τώρα και ο πόλεμος εκεί, πού στοχεύει, ας πούμε, να έχει επαφή
5: Μα νομίζω η δήλωση του Λαυρόφ ήταν όλα τα λεφτά.
2: Πάντως θα σας πω τώρα κάτι. Να σας πω κάτι, κύριε Νούλα. Όταν έγινε τότε η Εθνοσυνέλευση τουρκική, ήταν, δεν ξέρω πώς λέγεται το όργανο, και λήφθη η απόφαση, ας πούμε, για το κάζους Μπέλι. Δεν ήταν η Ελλάδα στη θέση που βρίσκεται σήμερα. Σήμερα η Ελλάδα είναι μια πανίσχυρη δύναμη. Η Τουρκία θα πρέπει να κάνει και δεύτερη και τρίτη και εκατοστή σκέψη πριν τολμήσει να κάνει το παραμικρό στη χώρα. Εδώ όταν ήμασταν αδύναμοι και πάλι βλέπετε ότι δεν τους έπαιρναν, να το πω έτσι πολύ απλά. Πόσο δε μάλλον τώρα, έτσι.
5: Και Ελοίζω, να σας θυμίσω κάτι σημαντικό, γιατί κάποιοι λένε για την περήφανη εξωτερική πολιτική και μπούρδες και άρες κουκουνάρες. Σας θυμίζω ότι την περίοδο εκείνη που έγινε το κάζους Μπέλι το 87, είχαμε φτάσει στο περίφημο «βυθίσατε το χώρα».
2: Άρα, ήταν ο Παπούλιας εξωτερικών τότε.
5: Μπράβο. Και αμυντικά είχαμε βυθίσει τη χώρα. Γι' αυτό φτάσαμε υποχρεωτικά στο μη πόλεμος.
2: Ακριβώς.
5: Έτσι, το θυμάστε
2: ναι,
5: αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Παρατάφτα όμως. Ναι,
5: γιατί τα λεφτά ήταν τότε την περίοδο της οβόλαδος στα όλα. Ακριβώς, αυτό τότε πληρώναμε. Δεν υπήρχε λεφτά για δαπάνες. Ναι, ναι. Τα δίναμε σε αγροτικές επενδύσεις και σε τσιπάκια στο κολονάκι.
2: Ή να τον αποδεσμεύσω με τον κύριο Νούλα, γιατί τον κρατάμε ήδη, πάμε μισή ώρα περίπου και δεν θέλω. Πιστεύω να μην σας έχουμε κόψει από κάτι άλλο σημαντικό, κύριε Νούλα, έτσι.
5: Είναι σημαντικό να ενημερωθεί οι τηλεθεατές σας για το τι ακριβώς συμβαίνει. Και επειδή είναι και πάρα πολλοί ακρίτες, πρέπει να καταλάβουν ότι η Ελλάδα την περίοδο αυτή είναι σε μια πολύ ισχυρή θέση ασφάλειας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλύτερο. Εκτός του καλού τον καλύτερο. Έτσι, να αισθανθούμε ισχυροί, να αξιοποιήσουμε τις πολλές σημαντικές γεωπολιτικές ευκαιρίες που υφίστανται, και από εκεί πέρα να δώσουμε και άλλες ευκαιρίες, όπως το ΦΠΑ που είπατε, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τα θέματα νησιωτικής πολιτικής, διότι δεν επιτρέπεται η Ισπανία να έχει μειωμένο ΦΠΑ στα νησιά της, όπως και η Πορτογαλία, και να μην έχουν όλα τα νησιά του Αιγαίου.
2: Γιατί εδώ τώρα έχουν αυτά που είναι κάτω των 20.000 κατοίκων.
5: Σωστά.
2: 101 παράγραφος 4, δεν κάνω λάθος, του συντάγματος, σωστά, καλά το θυμάμαι.
5: Έτσι. Και κυρίως χαμηλό, σας θυμίζω και κάτι άλλο σημαντικό.
2: Τώρα,
5: 5 νησιά μόνο του Αιγαίου, ανεξαρτήτως πληθυσμού, έχουν μειωμένο ΦΠΑ, το ξέρετε.
2: Είναι αυτά τα οποία φιλοξενούν, έχουν τις δομές.
5: Ναι, η Σάμος, η Μυτιλίνη, η Χίος, η Λέρος και η Πάτμος.
2: Όχι η Πάτμος.
5: Ναι, όχι
2: οικός.
5: Αυτά τα 5 νησιά.
2: Λοιπόν, δεν μας είπατε όμως, αυτό θα πείτε στον Πρωθυπουργό, ότι μας συμφέρει τελικά να πάμε στο Αμβούργο και όχι στη Χάγη. Αυτό θα του πείτε. Θα του εξηγήσετε.
5: Επειδή έχουμε τις οκλήσεις από την Τουρκία όσον αφορά το περίφημο περιστατικό στην Κάσο, είναι πρόσφατο.
2: Ναι.
5: Άλλωστε το κάναμε και συνέδριο στην Κάσο και βγήκε ως ψήφισμα αυτό που σας λέω τώρα από τους διεθνολόγους, με κορυφαίο τον κύριο Περάκη. Επομένως, επειδή θα αντιμετωπίσουμε σίγουρα κινήσεις από την Τουρκία, καλό είναι να πάρουμε πρωτοβουλίες εμείς και να σταματήσουμε να έχουμε το ντεσαβαντάζ επιστημονικό, νομικό και πολιτικό της μη λύσης του προβλήματος κοροθέτησης ανισιοζωνών και να δώσουμε λύση. Και το Αμβούργο για μένα είναι μια επιστημονική και πολιτική λύση που μπορεί να γίνει σε συνεργασία με την Κύπρο και να φέρει πρωτατελεσμένο γεγονότα την Τουρκία.
2: Και δεν μου λέτε, επειδή βλέπω τώρα και τα μηνύματα του κόσμου τα οποία έρχονται, ξέρετε, υπάρχει ευαισθησία της κοινής γνώμης στα θέματα αυτά. Εδώ τώρα βλέπω συγκεκριμένα, ρώτα μου λέει η Κλεάνθη, το συνομιλητή σου, τι θα άλλαζε, αλλά νομίζω πως την έκανε την αναφορά, αλλά δεν πειράζει, η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως. Τι θα άλλαζε γεωπολιτικά αν η Ελλάδα και η Κύπρος αποκτούσαν κοινό θαλάσσιο όριο, δηλαδή ΑΟΣ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Καταλαβαίνουμε τώρα ότι όλη η Ανατολική Μεσόγειος μετατρέπεται σε λίμνη. Δεν ξέρω πώς θα την ονόμαζα.
5: Μετατρέπεται σε θάλασσα, σε θαλάσσια σύνορα, γιατί η Ελλάδα έχει σύνορα. Όλες οι χώρες έχουν θαλάσσια σύνορα, τουλάχιστον αυτές που βρέφονται από θάλασσα.
2: Ναι.
5: Λοιπόν,
2: ξέρω,
5: η Μολδαβία δεν βρέχεται από θάλασσα, δεν έχει. Ναι. Επειδή έχει επομένως σύνορα η Ελλάδα και έχει θαλάσσια σύνορα και η Κύπρος, στην ουσία σημαίνει de facto και de jure αναγνώριση των συνόρων της Ελλάδος από το κορυφαίο δικαιοδοτικό όργανο του κόσμου, που είναι το δίκαιο, που καθορίζει μάλλον το δίκαιο της θάλασσας. Είναι το δικαστήριο του Αμβούργου.
2: Πάντως μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι και αν αρνηθεί η Τουρκία να συμμετάσχει, η υπόθεση θα τρέξει, θα εκδικαστεί και θα υπάρχει δεδικασμένο.
5: Ναι, Βεβαίως και ναι, γιατί τα συμβαλόμενα μέρη, τα προσφεύγοντα μάλλον μέρη, όχι συμβαλόμενα,
2: τα προσφεύγοντα μέρη, μάλιστα, ναι,
5: θα είναι η Ελλάδα και η Κύπρος.
2: Θα είναι δύο χώρες.
5: Ακριβώς. Και προσέξτε, υπάρχει και άλλη επιχειρηματολογία. Με είχε ρωτήσει ο βουλευτής, ο Παπάς, πρώην υπουργός,
2: ναι, της νησιωτικής πολιτικής. Ναι.
5: Ακριβώς. Μου λέει, αγαπητέ Γιώργο, λέει, υπάρχουν κάποιοι νομικοί που λένε να προσφύγουμε στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και απαντάω. Εμείς θα επικαλεστούμε κείμενα τα οποία δεν έχουν υπογραφεί με χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όπως με την Αίγυπτο, με την Αλβανία, πιθανώς με τη Λιβύη αύριο, ήδη επίσης με το Λίβανο και με το Ισραήλ.
2: Και όχι λόγω χάρη με την Ιταλία που έχουμε κάνει και εκεί, ας πούμε, δυτικά.
5: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Ναι. Που είναι ευρωπαϊκή χώρα, άρα πάμε σε τρίτες χώρες.
5: Το διεθνοποιούμε επομένως το θέμα
2: το
5: αυτό.
2: Κατάλαβα.
5: Το κάνουμε νομολογιακά δεδομένο και δεσμευτικό.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εάν ακούσουμε για Αμβούργο, κύριοι, όταν θα ακούσετε τους τηλεοπτικούς δέκτες προσεχώς τη λέξη Αμβούργο, για το δικαστήριο του Αμβούργου, θα ξέρετε ότι ο κύριος Νούλας βρίσκεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Δεν έχω ακούσει να το σκαλίζει αυτό κανείς και να επιχειρηματολογεί, δηλαδή αυτά τα οποία πληροφορήθηκα τώρα από εσάς, κύριε Νούλα, είναι πολύ χρήσιμα, πολύτιμα.
5: Πάντως να πω ότι ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου.
2: Τι μιλήσατε μαζί με τον κύριο Παπασταύρου, τι είπατε?
5: Αυτά είπαμε, αυτά που σας λέω τώρα είπαμε και μου είπε ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστημονική και πολιτική προσέγγιση, το δουλεύει. Μάλιστα. Και θα ενημερώσει και αυτός τον Πρωθυπουργό.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Νούλα.
5: Χαρήκαμε. Και εγώ ευχαριστώ.
2: Θα τα λέμε πιο συχνά από εδώ και πέρα, εντάξει.
5: Με χαρά μεγάλη.
2: Και θα σας παίρνουμε και το στο ραδιόφωνο το πρωί τηλεφωνικά, πιο εύκολη η επικοινωνία, και θα τα λέμε. Να είστε καλά, την αγάπη.
5: Καλά, καλή συνέχεια.
2: Γεια σας, κύριε Νούλα. Λοιπόν, κύριοι, πού πάμε τώρα? Πάμε στο ΦΠΑ. Καταρχήν, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο? Εγώ σας είπα, αν θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Είναι πληθωρικός ο κύριος Νούλας, δεν άφηνε περιθώρια για πολλές.
3: Είναι θέματα, κύριε Λοΐζο, βαθιάς. Έτσι,
2: και όμως είδατε πόσο τα υπεραπλουστεύει και γίνονται κατανοητά.
3: Και νομικά θέματα που νομίζω.
2: Εγώ ήξερα ότι είναι υπέρ του Αμβούργου και όχι υπέρ της Χάγης. Αλλά δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα ποια η διαφορά του ενός με το άλλο δικαστήριο. Όπως επίσης και το άλλο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έτσι.
3: Την προσέγγιση που έκανε, πάθαμε και εμείς κάποια πράγματα περισσότερα.
2: Πάρα πολύ κατανοητή. Και ξέρετε τώρα τι γίνεται. Αν γίνει δηλαδή η προσφυγή, που έτσι θα γίνει λογικά από Ελλάδα και Κύπρο, αν γινόταν έτσι, αμέσως η Τουρκία βεβαίως δεν θα συμμετάσχει, δεν θέλει να συμμετάσχει, τα αποφεύγει αυτά όπως ο διάβολος στο λιβάνι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει δεδικασμένο και θα είναι πλέον υποχρεωμένη μετά να συμμορφωθεί στην όποια απόφαση δικαστική υπάρχει, εκδοθεί. Καταλάβατε. Βέβαια. Και προσέξτε τώρα, εδώ τώρα η διαπραγμάτευση γίνεται αλλιώς. Θυμόσαστε τον Γιώργο του Παπανδρέου, αυτός το είχε πει, ότι είναι ωραίο να διαπραγματεύσει με το όπλο πάνω στο τραπέζι. Και σήμερα η Ελλάδα, εντάξει, δεν είναι η Ελλάδα του χθες. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Πάμε τώρα στον μικρό κοσμό μας, γιατί αυτή είναι η καθημερινότητά μας, αυτό μας πονάει, όλα έχουν την αξία τους, αλλά τι να κάνουμε, η ζωή μας. Και επειδή το έχουμε και στο αίμα μας να είμαστε και λίγο γκρινιάριδες και παραπονιάριδες, ελάτε. Λοιπόν, ο κύριος Πάνος λοιπόν θα μας βάλει την ατζέντα.
4: Γκρινιάξτε ελεύθερα.
2: Ωραία, γκρινιάξτε ελεύθερα.
4: Αυτό είναι πρόσκληση, θα γκρινιάξουμε ελεύθερα.
2: Και τι να πω τώρα ο καημένος.
4: Όσον αφορά το ΦΠΑ, νομίζω ότι το κοινό αίσθημα είναι ότι αισθανόμαστε αδικημένοι.
2: Αδικημένοι. Δεν μου λέτε τώρα.
4: Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο να μπορεί να πει κανείς, έτσι, διότι είναι κάτι το οποίο είναι δίκαιο, λογικό, συντεταγμένα έχει διεκδικηθεί με επιχειρήματα, με τεκμηριωμένες μελέτες.
2: Πάμε να ακούσουμε πώς το θέλει από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Κύριε Καλπακίδη, για δώστε μου σας παρακαλώ αυτό το μικρό μισό, πόσο λεπτό είναι, ας πούμε, του κυρίου Ανδρουλάκη, τι αναφορά έκανε ειδικά για τον ΦΠΑ της Ρόδου.
6: Και τα φορολογικά εμείς δεν τα αρνούμαστε, τα έχουμε πει. Εμείς πάμε πρώτα να αποσυνδεθεί ο μειωμένος ΦΠΑ από το προσφυγικό και να υπάρχει μειωμένος ΦΠΑ σε όλα τα μικρά νησιά και κάποια που είναι μεγάλο όπως τη Ρόδο. Η διαφορά του ΦΠΑ από το μειωμένο συντελεστή έως το σημερινό, όλος να πηγαίνει σε ένα ειδικό ταμείο και να επιστρέφει στο νησί σε υποδομές και κοινωνικό κράτος. Ούτε να χάνει το ΦΠΑ από τον τουρισμό, αλλά όλος ο υπερβάλλον από το χαμηλότερο συντελεστή να πηγαίνει στην τοπική κοινωνία.
2: Να μην χάνεται ο ΦΠΑ από τον τουρισμό. Εμείς, κατά το παρελθόν, είχαμε κάνει μια μελέτη γύρω από αυτό το θέμα. Θυμάμαι παλιότερα και με τον Ηλία τον Καραβόλια είχα ασχοληθεί ο ίδιος εγώ με αυτό εδώ το θέμα. Αλλά θυμάμαι είχα χάσει και μισή κρουαζιέρα από προηγούμενα χρόνια, μόνο και μόνο για να βρω τα στοιχεία, τα ακριβή στοιχεία με τα επίσημα στοιχεία του τουρισμού, των επισκεπτών και όλα αυτά. Και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο Ροδίτης, ο πληθυσμός της Ρόδου, από την έκπτωση του 30% του ΦΠΑ, στο σύνολό του ετησίως είναι περί τα 100 και κάτι εκατομμύρια, 104, 105, κάπου εκεί, μεταξύ 100 και 110 εκατομμυρίων το είχαμε βγάλει το ποσό. Προσέξτε όμως, χάνει το ελληνικό δημόσιο, τα ταμεία του κράτους, χάνουν από το 30 επιπλέον της 100 αυτό εδώ, χάνουν από τους τουρίστες, ξέρετε πόσα, 220 εκατομμύρια ετησίως χάνουν τα ταμεία του κράτους. Τα διπλά δηλαδή από τι. Γι' αυτό πολύ σωστά το λέει ο κύριος Ανδρουλάκης. Αλλά προσέξτε, ο κύριος Ανδρουλάκης το λέει σωστά. Αλλά το να πάει σε ένα κωδικό, πώς το καταλαβαίνετε, αυτό ξέρετε τώρα είναι πια στο αυγό και κούρευτο. Θα ψάχνουμε να βρούμε τους κωδικούς. Πού είναι τα λεφτά και πόσα είναι τα λεφτά για να επιστραφούν και πώς θα επιστραφούν, γιατί θα γίνεται μετά μια ασφαλτόστρωση ενός δρόμου και θα σου λέει είναι από το ΦΠΑ. Ή θα γίνεται, ξέρω εγώ, κάτι, ένα έργο οποιοδήποτε και θα λένε είναι από το ΦΠΑ. Πάει αυτό, γίνεται έτσι κύριε Σπανέ, πώς το βλέπετε εσείς?
4: Τα πάντα γίνονται. Τα πάντα γίνονται. Έτσι, αρκεί να υπάρχει ένας σωστός σχεδιασμός και μια σωστή εκτέλεση.
2: Και τώρα γίνονται τα έργα. Θα σου πει λοιπόν μετά ότι αυτά τα έργα που γίνονται μέχρι τώρα θα γίνονται από το ΦΠΑ.
4: Εσείς είστε ευχαριστημένος.
2: Και θα είσαι ικανοποιημένος.
4: Εσείς είστε ευχαριστημένος από την ταχύτητα και το πλήθος των έργων που γίνονται.
2: Όχι. Εγώ θέλω να έχει και η Ρόδος μειωμένο ΦΠΑ. Ή αν δεν, εφόσον υπάρχει το όμως τα 200 εκατομμύρια που χάνει από τους τουρίστες, να καθίσετε κάτω εσείς οι φορείς, να στύψετε τα μυαλά σας, γιατί μυαλά έχετε, αλλά δεν τα έχετε στύψει ποτέ σας. Και να πείτε πώς μπορεί να γίνει να το έχει το όφελος ο Ροδίτης και να το πληρώνει ο τουρίστας. Εγώ σου λέω ότι αν πούμε πώς τον Κώστα το σπάνω μέχρι αύριο, φέρε μου μια πρόταση αν ήμουν πρωθυπουργός, θα μου την έφερνες. Πώς θα γίνει ο Ροδίτης να το απολαμβάνει, να το γλιτώνει, αλλά όχι όμως ο τουρίστας. Θα μου το έφερνες ή όχι, θα βρίσκες φόρμα ή όχι.
4: Μας ζητάμε διαβατήριο.
2: Α, ναι.
4: Ξέρω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, το θέμα είναι το εξής. Ότι από τη μία μεριά έχουμε τα έσοδα από τον τουρισμό.
2: Δώστε μας τώρα και γραπτό στη δήλωση του ΠΑΣΟΚ το πώς συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα. Νάτε, εδώ τι βλέπουμε.
4: Αυτό εγώ...
2: Και λέει κάτω από 3.100 κατοίκους. Μόνο αυτά μπορούν να έχουν μειωμένο ΦΠΑ. Ενώ τώρα έχουμε κάτω από 20.000 κατοίκους.
4: Μάλιστα. Εγώ θα το χαρακτηρίσω ως πληθυσμιακό ρατσισμό.
2: Αυτό εδώ.
4: Ναι. Και το ένα και το άλλο. Και το 20.000 είναι πληθυσμιακός ρατσισμός.
2: Και πόσο δε μάλλον το 3.100.
4: Είναι όταν το 20.000... Είναι οτιδήποτε ακριβώς νούμερο πέφτει και λέει ότι τα νησιά τα οποία είναι έτσι. Γιατί ταυτόχρονα ακριβώς καταργούμε την νησιωτικότητα. Είτε είναι 3% είτε είναι 20.000. Καταργούμε την νησιωτικότητα, καταργούμε τις ανάγκες, καταργούμε πολλά πράγματα.
2: Έχει διαφορά το
4: 20.000. Γιατί όπως αποδείχθηκε έτσι, και με το τελευταίο το ατύχημα το οποίο συνέβη στο Blue Star, έτσι, η Ρόδος είναι ένα νησί το οποίο είναι υψηλά εξαρτώμενο και την τροφοδοσία και για την επιβίωσή του.
2: Και είναι και από πιο από μακριά από τα άλλα νησιά. Δεν το λέτε και αυτό.
4: Έχει τις ακριβότερες συγκοινωνίες στην ακριβώς Ελλάδα, για να μην σας πω πανευρωπαϊκά.
2: Α,
4: έχει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία αφορούν την νησιωτικότητα. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτό το κομμάτι
2: κανείς
4: το δικαίωμα να καταργήσει τα πλεονεκτήματα της νησιωτικότητας.
3: Πολύ σωστά τα λέει ο κύριος Σπανός. Εγώ θα πω ότι αυτή η τροπολογία δεν είναι τώρα, από παλιά προέρχεται. Ήταν και παλαιότερα η θέση του ΠΑΣΟΚ αυτή από ό,τι θυμούμε. Κατατίθεται ξανά εκ νέου λόγω και της συζήτησης.
2: Ναι, αλλά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε άλλα. Δεν το παραδέχονται αυτό. Τους μιλάω αρχηγός, το λέει ο ίδιος αρχηγός. Το δίνει γραπτό στο ΠΑΣΟΚ επισήμως. Και όμως όταν τους βγάλεις να μιλήσουν, λένε όχι, δεν ισχύουν αυτά. Θέλετε τώρα να ακούσετε.
4: Μισό λεπτό, γιατί η δήλωση η οποία έκανε ο κ. Ανδρουλάκης και είδαμε, δεν λέει αυτά τα οποία υπάρχουν στο γραπτό κείμενο. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι να αποδεσμευτεί το, ΦΠ, το θέμα του ΦΠΑ από το, από το νησιό, μάλλον από το προσφυγικό, και από εκεί και πέρα στα νησιά τα μεγαλύτερα.
2: Όχι, στα μικρά νησιά να ισχύει ο μειωμένος ΦΠΑ.
4: Και τα υπόλοιπα να μπαίνουν σε ένα ταμείο και να επιστρέφουν στον τόπο.
2: Έχουμε, όχι να επιστρέφουν, σε έργα, να γίνονται έργα, όχι να επιστρέφουν.
4: Να επιστρέφουν στον τόπο. Αυτό σημαίνει επιστρέφουν.
2: Λοιπόν, πώς θα πάμε να ακούσουμε.
3: Θα μοιράσουμε το σπατώσιμο που δεν έχει επιστρέψει ποτέ και άλλοι φόροι που.
2: Λοιπόν, πάμε. Τώρα, κοιτάξτε, όταν κάποιο δεν θέλει να κάνει κάτι, βρίσκει τέτοιο τρόπο και το πάει βία της πλαγίας. Και όλα αυτά ξέρετε γιατί γίνονται. Δεν καταλάβατε. Αυτά ξέρετε γιατί γίνονται. Για να μην αδικήσει την Κρήτη. Δεν το έχετε καταλάβει. Ότι η Ρόδος θα γίνει αμέσως ανταγωνιστική της Κρήτης. Και θα είναι δεινός ανταγωνιστής. Θέλει γράμματα δηλαδή. Εγώ δεν ήθελα τώρα να το πω, νόμιζα πως το πιάσατε. Όμως, πάμε να δούμε τώρα.
4: Υπάρχουν και άλλοι υπουργοί που δεν θέλουν λοιπόν, να γίνει ανταγωνιστική η Ρόδος σε σχέση με την Κρήτη.
2: Για την Κεφαλογιάννη θέλει να μου
4: πει. Και για την Κεφαλογιάννη και για την Κρήτη και για τον Υπουργείο Τουρισμού.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για αυτό εδώ το θέμα. Γιατί πρέπει να δούμε και την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ακούσουμε, βρε αδερφέ, και μια κουβέντα υπεύθυνη. Αυτό το οποίο ισχύει στην πραγματικότητα, όχι το τι λέει ο καθένας, γιατί άπιασα πουλιά 10 στον παρά. Ελάτε, δώστε μας μαρινάκι.
7: Η μία τροπολογία του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% σε όλα τα νησιά της ελληνικής επικράτειας που έχουν πληθυσμό ως 3.100 κατοίκους δεν είναι σύμφωνη με το ενωσιακό δίκαιο. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι ένας ενωσιακός φόρος και οι περιοχές στις οποίες μπορεί να εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ ορίζονται περιοριστικά και δεσμευτικά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και για να είμαστε ακριβείς, για την περίπτωση της Ελλάδας έχω το άρθρο 104 της Οδηγίας 2006/112, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία του 2022/542, προβλέπει τη δυνατότητα εφαρμογής μειωμένου συντελεστή σε συγκεκριμένους νομούς και νησιά του Αιγαίου και απαριθμούνται στην Οδηγία, όχι όμως σε όλα τα νησιά, ούτε σε όλα τα νησιά μέχρι ένα συγκεκριμένο πληθυσμιακό όριο. Εμείς λοιπόν, με δική μας πρωτοβουλία, έχει γίνει χρήση ήδη της δυνατότητας που παρέχει η ενωσιακή νομοθεσία, μειώνοντας κατά 30% τους συντελεστές ΦΠΑ σε σχέση με τους συντελεστές ΦΠΑ που εφαρμόζονται στην υπηρετική Ελλάδα, στα νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, της περιφερειακής ενότητας Εύρου, συγκεκριμένα στη Σαμοθράκη, και του νομού Δωδεκανήσου, εφόσον έχουν πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους. Ενώ αντίστοιχη μείωση προβλέπεται επίσης υπό την προϋπόθεση της λειτουργίας δομών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στη Λέσβο, στην ΚΟ, στη Σάμο και στη Χίο. Αυτά έχουν γίνει γιατί μπορούσαν να γίνουν και με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι μια παρεπόμενη πρόταση που κάνανε, είναι ατεκμηρίωτη, η πρόταση για μηχανισμό αντισταθμιστικής απόδοσης όδων ΦΠΑ στα νησιά της ελληνικής επικράτειας, με πληθυσμό έως 130.000 κατοίκους. Τα δημόσια έσοδα που κατευθύνονται σε αυτό το μηχανισμό θα πρέπει να αφαιρεθούν από αλλού. Από πού όμως δεν αναφέρεται στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
2: Α, μα εδώ είναι τώρα όλη η ουσία. Από πού
4: πάντως,
2: λοιπόν
4: σε αυτό, με συγχωρείτε, μια παρατήρηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην αρχή είπε ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία δεν επιτρέπει την πληθυσμιακή εξαίρεση. Και έρχεται εδώ και λέει ότι το εφαρμόσαμε.
2: Και λέει ότι εμείς το κάναμε.
4: Μια στιγμή, ρε παιδιά. Για μισή λεπτό. Και αυτός φάουλ είναι.
2: Και αυτό. Λογικά, έτσι όπως το βάζεις και έχεις δίκιο να το βάζεις.
4: Και μάλιστα όχι αυτό, μπήκε με τη στάπη στην για κίτρινη.
2: Ναι.
4: Για κόκκινη και έξω. Αλλά τέλος πάντων, λέει ότι δεν επιτρέπεται και ξαφνικά λέει μετά ότι εμείς το κάναμε. Τώρα, δεν ξέρω, κάποιος, κάτι δεν πάει καλά σε όλη αυτή τη
2: ιστορία. Κάνανε με το κάνανε αδεία με την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Δεν αναφέρει
2: αυτό
4: κάτι
2: ουσιαστικά.
4: Όταν
2: λέει
4: η Ευρωπαϊκή Οδηγία επί την,
2: όμως, ξέρετε,
4: η Ευρωπαϊκή Οδηγία επί την έχω διαβάσει, δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε.
2: Το 104 αυτό που λέει, το έχει διαβάσει.
4: Ναι, βεβαίως. Δεν περιλαμβάνει μέσα καθόλου, απαγορεύεται μάλλον να περιλαμβάνει πληθυσμιακά κριτήρια. Και δεν έχουν πιάσει μια
2: οδηγία. Και το έχει στο σύνολό τη. Και εμείς εδώ το έχουμε κάνει.
4: Εμείς το έχουμε κάνει ανάλογα πώς μας συμφέρει.
2: Και λέω λοιπόν τώρα εγώ. Αντί να είμαστε ομόγνωμοι
4: μάλλον για
2: αυτό,
4: να έχουμε το μικρότερο δυνατό δημοσιονομικό κόστος.
2: Γιατί κάποτε πρέπει να βγάζουμε και να έχει και αποτέλεσμα η κουβέντα. Αντί να είμαστε όλοι μια ενωμένη γροθιά σε αυτό εδώ το θέμα και να πούμε
4: είμαστε
2: ότι
4: δεν
2: το μοναδικό νησί που έμεινε εκτός είναι η Ρόδος και πρέπει η Ρόδος να μπει μέσα, έρχεται λοιπόν τώρα ο καθένας και βάζει τώρα τη δική του αυτή, κάτι διαφορετικό και κάτι άλλο. Όπως αυτό το οποίο έγινε με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Τι την θέλουν τώρα, αυτή εδώ σε μπερδεύει δουλεύει περισσότερο και φτάνεις πλέον σε ένα σημείο τέτοιο να λες, όχι αδερφέ, παρά τους αυτούς. Αυτοί δεν μπορούν να τα βρουν μεταξύ τους. Και όχι μόνο αυτό. Αλλά δεν σου λέει και από πού θα τα πάρεις τα λεφτά. Γιατί δείτε τώρα που πατάω ο Μαρινάκης και ο κάθε Μαρινάκης. Πείτε μας, λέει, από ποιο κωδικό θα τα πάρουμε τα λεφτά. Γιατί δεν το λέτε με συντροπολογία.
4: Αυτή είναι μια άκερη ερώτηση.
2: Άκερη. Βεβαίως. Μα δεν ξέρετε τι γίνεται. Όλα τα κόμματα τάζουν χωρίς να λένε πού θα τα βρουν.
4: Ναι, ναι, γιατί,
2: από πού θα αφαιρεθούν
4: από
2: τα λεφτά.
4: Από ποιο κωδικό πήγαν και αφαιρέσαν στα προηγούμενα, στο ΦΠΑ, στα υπόλοιπα νησιά.
2: Για ποιο μιλάμε τώρα.
4: Κυβέρνηση.
2: Προφανώς.
4: Η οποία εφάρμοσε σύμφωνα.
2: Δεν κατάλαβε. Ήταν μέσα στον προϋπολογισμό το προηγούμενο.
4: Ναι, μα σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Μαρινάκη, απαγορεύεται η πληθυσμιακή. Έτσι, από ποιο κωδικό πήρε για να τα αφαιρέσει.
2: Πάλι τα ίδια. Σου λέω ότι ήταν στα πλαίσια του προϋπολογισμού παρελθόν των ετών. Δεν ξέρω ακριβώς ποιες χρονολογίες ήταν. Νομίζω 2 χρόνια πριν ήταν αυτή η δουλειά. 1 χρόνο, 2 χρόνια πριν. Τι λέτε τώρα.
4: Άρα τα πήρε από κάποιο κωδικό.
2: Λοιπόν, βεβαίως, από κάπου. Από κάπου. Τώρα, στην προκειμένη περίπτωση, από πού θα αφαιρεθούν, και αυτά είναι τώρα 100 εκατομμύρια κάθε χρόνο.
4: Θα τα πάρουν πίσω. Τώρα το 100 εκατομμύρια θα τα πάρουν πίσω. Θα υπάρξουν, πώς λέει, θα αυξηθεί η κατανάλωση, θα υπάρχουν τέλος πάντων μεγαλύτερες ρυθμίσεις, καλύτερα. Ναι. Πολλά από αυτά τα λεφτά επιστρέφονται
2: και
4: πίσω.
2: Κανείς,
4: γιατί η μείωση.
2: Και το θράσος, ξέρετε τώρα, κύριε Ζανετίδη μου.
4: Η μείωση των φόρων πάντα φέρνει πολλαπλασίαση στην οικονομία.
2: Είναι και άχα. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι ήταν οι θύτες, αυτοί οι οποίοι πραγματικά να πούμε δημιούργησαν το πρόβλημα, έχουν το θράσος σήμερα να βγάζουν και γλώσσα και να επιτίθενται σε αυτούς που έστω μερικώς αποκατέστησαν, έτσι, το πρόβλημα σε ένα βαθμό. Το σωστό θα ήταν να μπει και η Ρόδος μέσα. Αυτό θα ήταν
3: αυτό
2: και να τελειώνω. Αλλά και εκεί κάτι άλλο θα βρίσκαν πάλι.
3: Συνεχίζουμε την διεκδίκηση, κύριε Λοίζο. Γι' αυτό λοιπόν, συνεχίζουμε.
4: Στη γενέτειρά σας πάντως, αν συνεχίσουν και γεννήσουν παιδιά, σε λίγο θα πεταχτούν έξω από το ΦΠΑ. Του χρόνου μπορεί και να βγει εκτός.
2: Καλά, οι Κάλυνους πάντα ήταν εκεί μεταξύ 16 και 18.000 κατοίκων.
4: 19 κάτι είναι γι' αυτό.
2: Μακάρι να αυξηθεί ο πληθυσμός, μακάρι να υπάρχει να αντιμετωπίζεται το.
4: Γι' αυτό είναι άδικο το πληθυσμιακό κριτήριο.
2: Να ξέρετε
4: κριτήριο.
2: Ότι η Καλύμνη είναι πολύ καρπερή και παραγωγική. Εντάξει. Γι' αυτό. Και πρικισμένοι άνθρωποι.
4: Εσείς γνωρίζετε καλύτερα.
2: Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Περιφερειάρχης κάθε τρεις και λίγο στις Βρυξέλλες, κύριε Ζανετίδη. Έχουμε κάτι καλό, τίποτα νέα. Α, πάμε Βρυξέλλες να το δούμε μαζί με τον Γιώργο Αυτιά. Έχει ενδιαφέρον να πάρουμε μία γεύση και μετά δώστε μας τι νέα έχουμε, κύριε Ζανετίδη. Ελάτε.
8: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Χατζημάρκου, Περιφερειάρχης Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, και απορώ αυτόν τον άνθρωπο από τις 365 μέρες, οι 200 στην Ευρώπη. Καλημέρα.
9: Αν ήταν καλημέρα, κύριε. Στην Ευρώπη, ναι. Το Νότιο Αιγαίο, τα νησιά της Ελλάδας, ναι. Θα είχαν μετακομίσει αλλού. Είναι λιγότερες, αλλά ναι. Είναι αποτελεσματικές. Είσαι εσύ εδώ, καλύπτεις όλες τις υπόλοιπες. Δεν έχουμε ανάγκη να ερχόμαστε τελικά, γιατί μας έχεις κλέψει όλη τη δουλειά.
8: Θέλω να μου πείτε το εξής. Πώς πάνε τα πράγματα, αν τα κονδύλια τα οποία δικαιούστε φτάνουν και ποια είναι η επόμενη εξέλιξη, κύριε Περιφερειάρχη.
9: Τώρα ανοίξατε μεγάλη συζήτηση, γιατί το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή,
8: ναι.
9: Ένα από τα μεγάλα θέματα, σίγουρα όχι το μόνο, είναι αν θα υπάρχει η πολιτική συνοχή με τη μορφή που την ξέρουμε.
8: Μπράβο. Σήμερα.
9: Δηλαδή, αν θα υπάρχει στην αυτοδιοίκηση της Ευρώπης διακριτός δημοσιονομικός χώρος. Δηλαδή, η ευρωπαϊκή πόρια απευθείας είναι ευρωπαϊκή αυτοδιοίκηση σε όλες τις χώρες και στα εκδοσιακά κρατημέλη. Η αυτοδιοίκηση ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου είναι αυτό που λέμε είναι στα κάγκελα.
8: Ακριβώς.
9: Είναι στα κάγκελα.
8: Ακριβώς. Λοιπόν, και ένα τελευταίο. Θέλω την πρώτη εκτίμηση για τα νησιά μας. Και αν η νησιωτικότητα θα περάσει από την Ευρώπη, πιέσαμε στην Οικονομική Επιτροπή και σας ευχαριστώ και για τις συμβουλές που μου δώσατε.
9: Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα περάσει. Νομίζουμε ότι είναι όριμες οι συνθήκες. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τόσο από εσάς, όσο και από όλους τους εκπροσώπους. Οι πολιτικές ομάδες έχουν δουλέψει και νομίζω ότι η Ευρώπη κάνει ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά, αναγνωρίζοντας με έναν πολύ καθοριστικό τρόπο έμπρακτα και ρητά σαφώς διατυπωμένο με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ότι μπορεί με ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά πρέπει να έχουν κάτω με οι πολιτικές.
8: Σας
9: ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δουλειά που κάνετε.
8: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε Περιφερειάρχη. Να είστε καλά.
2: Και να σας πω ότι πριν από την εκπομπή, λίγα λεπτά πριν την εκπομπή, πριν έρθω στο στούντιο, μιλούσα με τον κύριο Βαγγέλη Μημαράκη στις Βρυξέλλες, ο οποίος μου είπε, μετέφερε την αγάπη μου, μου λέει, σε όλους τους νησιώτες. Έγινε, του λέω, πρόεδρε, το μόνο εύκολο πράγμα. Δεν πληρώνουμε ΦΠΑ, κύριε Σπανέ, για αυτά που λέμε. Ελάτε, κύριε Σανέτη μου.
4: Μην τους δίνετε ιδέες.
2: Αυτό δεν έχει άδικο.
3: Ο Περιφερειάρχης μας είναι στις Βρυξέλλες. Κάθε φορά που πηγαίνει σε τέτοια φόρουμ, έχουμε
2: συνέχεια ταξίδια είναι Βρυξέλλες. Συνέχεια. Αθήνα Κολιάτσου το έχει κάνει.
3: Γίνεται ένας διαρκής αγώνας, κύριε

0: Δυσάρεστο, ακού Κώστα, αυτό σε ενδιαφέρει. Έχουμε κάτι δυσάρεστο. Ξέρετε ότι προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ιρλανδία. Η Ιρλανδία ήταν η χώρα που είχε μπει και αυτή είχε το πρόβλημα της χρεοκοπίας όπως είχε η Ελλάδα τότε στα 2010, σας θυμίζω. Και δεν χρειάστηκε κανένα μηχανισμό στήριξης. Από μόνη της πήραμε μέτρα, οι πολίτες όλοι έσφιξαν το λουρί, το ζωνάρι κτλ. Και σε ένα χρόνο τα κατάφεραν και σήμερα η Ιρλανδία είναι πρώτη στην ανάπτυξη ευρωπαϊκά. Σήμερα λοιπόν προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ενώσεως η Ιρλανδία. Ξέρετε ότι πριν από μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες το είχαμε βγάλει με τον Γιώργο τον Αυθιά. Λοιπόν, Βασίλη, αύριο να έχουμε τον Γιώργο τον Αυθιά στην εκπομπή μας, στο ραδιόφωνο, να μας πει για αυτό εδώ το θέμα. Είχαν ζητήσει οι χώρες του Βορρά, Ολλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία και πάει λέγοντας όλες αυτές εκεί οι χώρες, είχαν ζητήσει να γίνουν περιορισμοί στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της τάξης, πόσο λέτε, μισού τρισεκατομμυρίου, δηλαδή 400 με 500 δισεκατομμύρια περικοπές. Βέβαια, στα κάγκελα όλος ο Νότος, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, ακόμα και η Γαλλία, γιατί έχει ελλείμματα κτλ. Μη βλέπετε η Ελλάδα που δεν έχει ελλείμματα και έχει πλεονάσματα. Για να δούμε άλλες χώρες όπως είναι η Γαλλία. Λοιπόν, σηκώθηκε και δεν πέρασε. Τώρα λοιπόν η Ιρλανδία το επανέφερε σήμερα το θέμα. Αυτό μου έλεγε και ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης. Το επανέφερε με 150 δισεκατομμύρια. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό όμως για τη χώρα μας, είναι το ζητούμενο, αγαπητέ μου πρόεδρε. Βέβαια, είπε ο Μημαράκης και ο Αυθιάς, μου είπαν ότι για μας που δεν έχουμε ελλείμματα δεν θα έχουμε πρόβλημα, δεν θα μας πειράξει. Θα πειράξει περισσότερο χώρες οι οποίες είναι ελληματικές και εκεί θα πρέπει να κάνουν περικοπές. Δηλαδή ουσιαστικά τι λέει.
1: Υπάρχει ο κανόνας του 3% έτσι.
0: Δηλαδή ουσιαστικά τι είναι, μια μνημονιακή υποχρέωση αυτή εδώ. Σου βάζουν τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι, αυτό σου λένε.
1: Εντάξει, τον ευρωπαϊκό προπολογισμό τα 150 δις δεν είναι πάρα
0: πολλά. Δεν είναι και πολλά. Σκέψου όμως το μισό τρεις.
1: Καθόμαστε και συζητάμε για τα δις, λες και είναι τσίγκλες. Αλλά για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό δεν είναι πολλά. Εξαρτάται από ποιους κωδικούς θα περιοριστούν
0: και εξαρτάται
1: και τι θα αφορά από αυτούς.
0: Πόσο ελληματική είναι η κάθε χώρα.
1: Είναι επίσης ότι η θεώρηση της, η ιρλανδική θεώρηση της οικονομίας, επειδή έχουν μια τελείως διαφορετική οικονομική δομή, έχουν πολλές μεγάλες επενδύσεις από πολύ μεγάλες πολυεθνικές, επηρεάζουν το ΑΕΠ, τους έχουν ειδικούς φορολογικούς συντελεστές. Είναι τελείως διαφορετική από αυτή που έχουμε εμείς και από αυτό το οικονομικό μοντέλο το οποίο ακολουθούμε. Οπότε η διαφορά της αντίληψης ίσως φέρνει αυτό το πράγμα το οποίο αναφέρεται στις περικοπές. Δεν νομίζω ότι θα ξαναπεράσει. Η Ευρώπη έχει πάρα πολλές ανάγκες.
0: Και να περάσει, εμάς δεν θα μας ακουμπήσει τελικά. Αυτό που καταλαβαίνω.
1: Έχει πολλές ανάγκες η Ευρώπη για τα επόμενα χρόνια.
2: Να πούμε ότι θα ξεκινήσουμε για τα θέματα που μας αφορούν στο πρωτογενή τομέα της περιφέρειάς μας.
0: Έχεις δύο λεπτά.
2: Την Παρασκευή αναχωρούμε στη Γαλλία με παραγωγούς στην έκθεση Σιάλ. Μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση τροφίμων και ποτών παγκόσμιας εμβέλειας. Συνεχίζουμε με τις Open Farm Day, 19 με 25 Οκτωβρίου θα έχουν την ευκαιρία οι πολίτες του Νοτιού Αιγαίου να επισκεφθούν αγροκτήματα που έχουν δηλώσει συμμετοχή, να τα επισκεφτούν, να γνωρίσουν, τα γνωρίσουν από κοντά, να γνωρίσουν τους παραγωγούς, να δουν τα προϊόντα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Επίσης προετοιμαζόμαστε για το Σύνταγμα. Στο μετρό του Συντάγματος 11 με 13 Νοεμβρίου θα είμαστε εκεί με παραγωγούς να εκθέσουμε προϊόντα, καθώς επίσης και για το ετήσιο φεστιβάλ μελιού που γίνεται στο χτισιακό κέντρο Περιστερίου στις αρχές του Δεκέμβρη. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία που δίνει το βήμα η περιφέρειά μας στους παραγωγούς μας να αναδείξουν, να προβάλλουν και να προωθήσουν στις αγορές τα προϊόντα τους.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Σπανά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: παρουσία. Εγώ σας ευχαριστώ. Να σας πούμε έτσι πολύ σύντομα ότι ο Εμπορικός Σύλλογος μαζί με τον Δήμο της Ρόδου και τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας τρέχουν ένα πρόγραμμα Authenticity.
0: Τι είναι αυτό?
1: Αφορά τα αυθεντικά προϊόντα, αφορά τους κανόνες και τη λειτουργία της αγοράς στα αυθεντικά προϊόντα. Την Πέμπτη θα υπάρχει ένα σεμινάριο, δυστυχώς είναι μόνο για στελέχη τα οποία κάνουν ελέγχους. Ένα 8ωρο σεμινάριο που αφορά την ομολογία, καθώς επίσης σχέδιο.
0: Αυτό το αναλαμβάνει ποιος, ο Δήμος της Ρόδου?
1: Αυτό το έχει αναλάβει ο ΟΜΠΗ, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Αφορά

0: όλο τον εμπορικό κόσμο στις επόμενες φάσεις και αφορά και την πιστοποίηση των προϊόντων ως αυθεντικά.
1: Επειδή έχει ενδιαφέρον το θέμα, λοιπόν, σε δεσμεύω για αύριο τηλεφωνικά, θα τα πούμε στο ραδιόφωνο.
0: Θα τα πούμε.
1: Βασίλη, βάλε μέσα στον κύριο Σπανό.
0: Θα τα πούμε, ναι, τηλεφωνικά γι' αυτό.
1: Εντάξει, λοιπόν, τηλεφωνικό. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα μου, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία.
2: Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
1: Ευχαριστούμε και όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, για την προσοχή σας. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης 6 ανενεργών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε νησιά της χώρας προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με διαθέσιμη χρηματοδότηση ύψους 6,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η σχετική πρόσκληση αφορά τη Μύκονο, την Τίνο, τη Σύφνο, την Πάτμο, τους Παξούς και την Κάλυμνο. Με δικαιούχους τους αντίστοιχους δήμους, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για την υλοποίηση των παρεμβάσεων. Με την ολοκλήρωση των έργων αναμένεται να αντιμετωπιστεί ένα χρόνιο πρόβλημα περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Παράλληλα, θα σταματήσει η επιβολή προστίμων από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 480.000 ευρώ ετησίως. Την κατάσταση που επικρατεί εδώ και δεκαετίες στο δικαστικό Μέγαρο Ρόδου, με νερά της βροχής να εισραίουν από την οροφή και φθορές σε στέγες και τείχους, περιέγραψε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου, Βασίλης Καταβενάκης. Όπως ανέφερε, οι συνθήκες διεξαγωγής των δικών είναι απαράδεκτες. Ωστόσο, έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αποκατάστασης του κτηρίου έπειτα από συνεργασία με τη νέα διοίκηση. Ο κ. Καταβενάκης επισκέφθηκε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδη, ο οποίος αναμένεται στη Ρόδο για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η ανάθεση και η έναρξη των εργασιών. Παράλληλα, όπως είπε, προχωράει η προετοιμασία του παλαιού κτηματολογίου, με το κόστος ανακατασκευής να υπολογίζεται περίπου στις 600.000 ευρώ. Στο χώρο αυτό αναμένεται να μεταφερθεί μεγάλο μέρος των δικαστικών υπηρεσιών, ενώ το διοικητικό πρωτοδικείο θα παραμείνει στην υφιστάμενη έδρα του. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου για τη δημιουργία νέου δικαστικού μεγάρου. Έντονες αντιδράσεις στους επαγγελματίες αλλοίης προκαλεί ο νέος αλλιευτικός κώδικας, με τους εκπρόσωπους του κλάδου να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για τις νέες ελεγκτικές αρμοδιότητες και τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο Μιχάλης Βαγιανός, πρόεδρος αλλιεών, οι επαγγελματίες του κλάδου ζήτησαν να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με τα αλλιευτικά σωματεία, ώστε να καταθέσουν τις προτάσεις τους, αντί να λαμβάνονται αποφάσεις χωρίς τη συμμετοχή τους. Ο ίδιος υποστήριξε ότι έχει επιχειρήσει να επικοινωνήσει με βουλευτές χωρίς να λάβει απαντήσεις, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την έλλειψη ανταπόκρισης στα αιτήματα των αλλιεών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, σύμφωνα με τον κύριο Βαγιανό, οι αρμοδιότητες των επιθεωρητών αλλίας και η δυνατότητα κατάσχεσης αλλιευτικών σκαφών. Όπως επισημαίνει, οι επαγγελματίες φοβούνται ότι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με αυστηρά μέτρα, χωρίς επαρκής εγγύησης για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και την υποβολή ενστάσεων. Ενώπιον της προανακρίτριας Ρόδου κατέθεσαν 7 πρώην αντιδημαρχοί οικονομικών και ο νυν αντιδημαρχός, στο πλαίσιο της έρευνας για την παραγραφή οφειλών ύψους περίπου 34 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο Ρόδου. Οι αιρετοί υποστηρίζουν ότι η ευθύνη για την ίσπραξη των οφειλών ανήκει στους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες και όχι στα αιρετά όργανα του Δήμου. Η έρευνα συνεχίζεται, ενώ αναμένεται να καταθέσουν και άλλα πρόσωπα. Το ζήτημα αφορά οφειλές που παραγράφηκαν λόγω μια εγκαιρής ενεργοποίησης των προβλεπόμενων διαδικασιών ίσπραξης. Στο ζήτημα της στέγασης των σπουδαστών των σχολείων τουριστικής εκπαίδευσης αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση της Ελληνικής Λύσης. Όπως γνωστοποίησε, τα οικοτροφεία των σχολών έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους από το 2012, ενώ προβλέπεται στεγαστικό επίδομα 1.500 ευρώ ετησίως, το οποίο ανέρχεται σε 2.000 ευρώ για όσους συγκατοικούν. Παράλληλα, εξετάζει τη δυνατότητα περαιτέρω αύξησής του. Σε ό,τι αφορά τις εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις, έχει ανατεθεί στο ΕΚΠΑ μελέτη για την αξιοποίηση 5 ιδιόκτητων σχολικών μονάδων, μεταξύ των οποίων και της Ρόδου. Τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς και ειδικό επιστημονικό προσωπικό, τα προβλήματα στις σχολικές υποδομές και τις δυσκολίες στη μεταφορά μαθητών με αναπηρία στη Ρόδο, επισημαίνει ο Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Επαρχίας Ρόδου, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις από τους αρμόδιους φορείς. Παράλληλα, αναδεικνύει τα κενά στην παράλληλη στήριξη και καλεί το Υπουργείο Παιδείας και την τοπική αυτοδιοίκηση να δώσουν λύσεις. Εκπρόσωποι 26 ομοσπονδιών και ενώσεων από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στη Ρόδο από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Roads Pre Forum 2026 που διοργανώνει η Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου. Στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί η σύνδεση του πολιτισμού με τον τουρισμό και η συμβολή του στη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Τραγική κατάληξη είχε ένας 38χρονος Ροδοϊτής όταν έχασε τη ζωή του μέσα σε ασθενοφόρο, υπό συνθήκες που διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Ο άνδρας φέρεται να κατάπιε ποσότητα κοκαίνης όταν αντιλήφθηκε την παρουσία περιπολικού. Οι ακριβές συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται. Βροχές στη Ρόδο, η άνεμη νοτιοανατολική με μέγιστη ένταση 3 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 2 24 10 0 33 33.
5: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-0-70-619.
6: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σε λάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ Φρυγανιές Σίκαλης 180 γραμμάρια ή σύτου 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 9 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
7: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Καΐρ, η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων, γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
2: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
2: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
4: Μπριζόλες χοιρινές με κόκαλο ελληνικές, μόνο 5,65 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό, το καρδάρι, μόνο 5,15 το κιλό.
4: Πάριζα το στάκι Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 4,49 το κιλό.
3: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 7,35 το κιλό.
4: Στριφτή τυρόπιτα Ελωμάς, 850 γραμμάρια, μόνο 2,95.
3: Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 6,25.
4: Φρυγανιές Σίτου Elite, 250 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
3: Και νερό Αύρα, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,63.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
9: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
9: Χώρο?
7: Ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.

0: Κόσμος Ειδήσεις.
1: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην αποκατάσταση 6 ανενεργών χώρων ανεξέλεκτης διάθεσης αποβλήτων σε Μύκονο, Τίνο, Σύφνο, Πάτμο, Παξούς και Κάλυμνο. Τα έργα αναμένεται να περιορίσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση και να συμβάλλουν στην πάυση των ευρωπαϊκών προστήμων ύψους 480.000 ευρώ ετησίως. Την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου Ρόδου λόγω των σοβαρών φθορών και των εισρώων νερού από την οροφή ανέδειξε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης. Το σχέδιο αποκατάστασης έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Παράλληλα, προχωράει η αποκατάσταση του παλιού κτηματολογίου με προϋπολογισμό περίπου 600.000 ευρώ για τη μεταφορά μέρους των δικαστικών υπηρεσιών, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου για το νέο δικαστικό μέγαρο. 7 πρώην αντιδήμαρχοι οικονομικών και νυν αντιδήμαρχος κατέθεσαν ενώπιον της προανακρίτριας Ρόδου για την υπόθεση παραγραφής οφειλών περίπου 34 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο. Οι αιρετοί φέρονται να αποδίδουν την ευθύνη για την ίσπραξη των οφειλών σε αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η προανακριτική έρευνα συνεχίζεται με νέες καταθέσεις. Την έντονη ανησυχία τους για το νέο αλλιευτικό κώδικα εκφράζουν οι επαγγελματίες αλλοί, ζητώντας ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος αλλιέων Μιχάλης Βαγιανός, προβληματισμό προκαλούν οι αυξημένες ελεγκτικές αρμοδιότητες και η δυνατότητα κατάσχεσης αλλιευτικών σκαφών, ενώ καταγγέλει έλλειψη ανταπόκρισης από βουλευτές στα αιτήματα του κλάδου. Στο ζήτημα της στέγασης των σπουδαστών τουριστικής εκπαίδευσης αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, γνωστοποιώντας ότι προβλέπεται ετήσιο στεγαστικό επίδομα 1.500 ευρώ, το οποίο αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για συγκατοίκηση, ενώ εξετάζεται περαιτέρω ενίσχυσή του. Παράλληλα, το ΕΚΠΑ έχει αναλάβει μελέτη για την αξιοποίηση 5 ιδιόκτητων σχολικών μονάδων, μεταξύ των οποίων και αυτή τη Ρόδου.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Ιδού η Ρόδος, Ιδού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη.

0: σίρα κορώνα φιάλι 330 ml μόνο 92 λεπτά.
1: Λάδι φυτικό Frying Pure Nutria PET 10 λίτρα μόνο 19,20.
0: Τυρί Σαμσόε φόρμα μόνο 6,30 το κιλό.
1: Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Διανή μόνο 4,20 το κιλό.
0: Γύρο κοτόπουλο προψημένος Βικρέ 1 κιλό μόνο 9,40.
1: Και φασολάκια πλατιά Ελωμάς 1 κιλό μόνο 1,55.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 29 Οκτωβρίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της ΚΑΙΡ.
10: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΙΡ.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην αποκατάσταση 6 ανενεργών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε Μύκονο, Τίνο, Σύφνο, Πάτωμο, Παξούς και Κάλυμνο. Τα έργα αναμένεται να περιορίσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση και να συμβάλλουν στην πάυση των ευρωπαϊκών προστήμων ύψους 480.000 ευρώ ετησίως. Την ανάγκη αμέσης αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου λόγω των σοβαρών φθορών και των ισρών νερού από την οροφή ανέδειξε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης. Όπως είπε, έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αποκατάστασης και αναμένει την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Παράλληλα, προχωράει η ανακατασκευή του παλαιού κτηματολογίου για τη μεταφορά μέρους των δικαστικών υπηρεσιών, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου για το νέο δικαστικό Μεγάρο Ρόδου. 7 πρώην αντιδήμαρχοι οικονομικών και ο νυν αντιδήμαρχος κατέθεσαν ενώπιον της προανακριτρίας Ρόδου για την υπόθεση παραγραφής οφειλών περίπου 34 εκατομμύρια ευρώ προς το Δήμο. Οι αιρετοί φέρονται να αποδίδουν την ευθύνη για την ίσπραξη των οφειλών στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η προανακριτική έρευνα συνεχίζεται με νέες καταθέσεις. Την έντονη ανησυχία τους για το νέο αλλιευτικό κώδικα εκφράζουν οι επαγγελματίες ΑΛΗ, ζητώντας ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος ΑΛΗΟΝ Μιχάλης Βαγιανός, προβληματισμό προκαλούν οι αυξημένες ελεγκτικές αρμοδιότητες, αλλά και η δυνατότητα κατάσχεσης αλλιευτικών σκαφών. Στο ζήτημα της στέγασης των σπουδαστών τουριστικής εκπαίδευσης, αναφέρθηκε Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, γνωστοποιώντας ότι προβλέπεται ετήσιο στεγαστικό επίδομα 1.500 ευρώ, το οποίο αυξάνεται στα 2.000 για συγκατοίκηση ενώ εξετάζεται περαιτέρω ενίσχυσή του. Παράλληλα, το ΕΚΠΑ έχει αναλάβει μελέτη για την αξιοποίηση 5 ιδιόκτητων σχολικών μονάδων, μεταξύ των οποίων και αυτή της Ρόδου.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμο.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης, μπουκές mac and cheese balls με γαρίδα, 270 γραμμάρια, 3,79. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο, 1 κιλό, 3 ευρώ και 2 λεπτά. Θράκης γεύσης μορταδέλα, 4,99 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,68. Ομέγα special φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,66. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
4: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
3: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
4: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
3: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
4: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται

0: υγρασία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Πονάρου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην αποκατάσταση 6 ανενεργών χώρων ανεξέλεκτης διάθεσης αποβλήτων σε Μύκονο, Τίνο, Σύφνο, Πάτμο, Παξούς και Κάλυμνο. Τα έργα αναμένεται να περιορίσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση και να συμβάλλουν στην πάυση των ευρωπαϊκών προστήμων ύψους 480.000 ευρώ ετησίως. Την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου Ρόδου λόγω των σοβαρών φθορών και των εισρώων νερού από την οροφή ανέδειξε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης. Το σχέδιο αποκατάστασης έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Παράλληλα, προχωράει η αποκατάσταση του παλιού κτηματολογίου με προϋπολογισμό περίπου 600.000 ευρώ για τη μεταφορά μέρους των δικαστικών υπηρεσιών, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου για το νέο δικαστικό μέγαρο. 7 πρώην αντιδήμαρχοι οικονομικών και νυν αντιδήμαρχος κατέθεσαν ενώπιον της προανακρίτριας Ρόδου για την υπόθεση παραγραφής οφειλών περίπου 34 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο. Οι αιρετοί φέρονται να αποδίδουν την ευθύνη για την ίσπραξη των οφειλών σε αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η προανακριτική έρευνα συνεχίζεται με νέες καταθέσεις. Την έντονη ανησυχία τους για το νέο αλλιευτικό κώδικα εκφράζουν οι επαγγελματίες αλλοί, ζητώντας ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος αλλιέων Μιχάλης Βαγιανός, προβληματισμό προκαλούν οι αυξημένες ελεγκτικές αρμοδιότητες και η δυνατότητα κατάσχεσης αλλιευτικών σκαφών, ενώ καταγγέλει έλλειψη ανταπόκρισης από βουλευτές στα αιτήματα του κλάδου. Στο ζήτημα της στέγασης των σπουδαστών τουριστικής εκπαίδευσης αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, γνωστοποιώντας ότι προβλέπεται ετήσιο στεγαστικό επίδομα 1.500 ευρώ, το οποίο αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για συγκατοίκηση, ενώ εξετάζεται περαιτέρω ενίσχυσή του. Παράλληλα, το ΕΚΠΑ έχει αναλάβει μελέτη για την αξιοποίηση 5 ιδιόκτητων σχολικών μονάδων, μεταξύ των οποίων και αυτή τη Ρόδου.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
1: Ναγκομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα, που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Βρείτε μέχρι τις 29 Οκτωβρίου.
8: Χοιρινό κότσε ελληνικό, μόνο 2,85 το κιλό.
9: Λικέρ Μπέιλις, 1 λίτρο, μόνο 13,75.
8: Νερό Αύρα, PET, συσκευασία 6x1,5 λίτρο, μόνο 1,38.
9: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, συσκευασία 2 κιλά και 550 γραμμάρια, μόνο 4,40.
8: Ντοματάκια ολόκληρα Γκρέκα, συσκευασία 2,5 κιλών, μόνο 2,53.
9: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Dianic, μόνο 4,60. 62 το κιλό.

0: Να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
1: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
0: Εδώ, οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος Ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην αποκατάσταση 6 ανενεργών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε Μύκονο, Τίνο, Σύφνο, Πάτωμο, Παξούς και Κάλυμνο. Τα έργα αναμένεται να περιορίσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση και να συμβάλλουν στην πάυση των ευρωπαϊκών προστήμων ύψους 480.000 ευρώ ετησίως. Την ανάγκη αμέσης αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου λόγω των σοβαρών φθορών και των ισρών νερού από την οροφή ανέδειξε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης. Όπως είπε, έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αποκατάστασης και αναμένει την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Παράλληλα, προχωράει η ανακατασκευή του παλαιού κτηματολογίου για τη μεταφορά μέρους των δικαστικών υπηρεσιών, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου για το νέο δικαστικό Μεγάρο Ρόδου. 7 πρώην αντιδήμαρχοι οικονομικών και ο νυν αντιδήμαρχος κατέθεσαν ενώπιον της προανακρίτριας Ρόδου για την υπόθεση παραγραφής οφειλών περίπου 34 εκατομμύρια ευρώ προς το Δήμο. Οι αιρετοί φέρονται να αποδίδουν την ευθύνη για την ίσπραξη των οφειλών στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η προανακριτική έρευνα συνεχίζεται με νέες καταθέσεις. Την έντονη ανησυχία τους για το νέο αλλιευτικό κώδικα εκφράζουν οι επαγγελματίες αλλοί, ζητώντας ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος αλλοίων Μιχάλης Βαγιανός, προβληματισμό προκαλούν οι αυξημένες ελεγκτικές αρμοδιότητες, αλλά και η δυνατότητα κατάσχεσης αλλοιευτικών σκαφών. Στο ζήτημα της στέγασης των σπουδαστών τουριστικής εκπαίδευσης, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, γνωστοποιώντας ότι προβλέπεται ετήσιο στεγαστικό επίδομα 1.500 ευρώ, το οποίο αυξάνεται στα 2.000 για συγκατοίκηση ενώ εξετάζεται περαιτέρω ενίσχυσή του. Παράλληλα, το ΕΚΠΑ έχει αναλάβει μελέτη για την αξιοποίηση 5 ιδιόκτητων σχολικών μονάδων, μεταξύ των οποίων και αυτή της Ρόδου.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

Κόσμος 938.

0: 38.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα πίτσα σπέσιαλ οικογενειακή 800 γραμμάρια 5,29. Γαστραφακές ψηλές 500 γραμμάρια 1,19. Νίκας Παριζάκη 500 γραμμάρια 2,99. Κολλιός στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 2,15. Αλφα πορτοκαλόπιτα 1050 γραμμάρια 3,89. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
3: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
2: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
3: Τολμήστε το.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
3: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-10-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Ιτού η Ρόδος, Ιτού και ο ανακαινισμένος Κοτσόβολος. Έλα και εσύ έως το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, κάνε τις αγορές σου σε προϊόντα οικιακού εξοπλισμού και κέρδισε δωροεπιταγές έως 400 ευρώ για την επόμενη αγορά σου. Τα λέμε Εθνικής Αντίστασης 42-44 στη Ρόδο. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Πονάρου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην αποκατάσταση 6 ανενεργών χώρων ανεξέλεκτης διάθεσης αποβλήτων σε Μύκονο, Τίνο, Σύφνο, Πάτμο, Παξούς και Κάλυμνο. Τα έργα αναμένεται να περιορίσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση και να συμβάλλουν στην πάυση των ευρωπαϊκών προστήμων ύψους 480.000 ευρώ ετησίως. Την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης

0: Υπηρεσίες, ενώ η προανακριτική έρευνα συνεχίζεται με νέες καταθέσεις. Την έντονη ανησυχία τους για το νέο αλλιευτικό κώδικα εκφράζουν οι επαγγελματίες αλλής, ζητώντας ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος αλλιέων Μιχάλης Βαγιανός, προβληματισμό προκαλούν οι αυξημένες ελεγκτικές αρμοδιότητες και η δυνατότητα κατάσχεσης αλλιευτικών σκαφών, ενώ καταγγέλει έλλειψη ανταπόκρισης από βουλευτές στα αιτήματα του κλάδου. Στο ζήτημα της στέγασης των σπουδαστών τουριστικής εκπαίδευσης αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, γνωστοποιώντας ότι προβλέπεται ετήσιο στεγαστικό επίδομα 1.500 ευρώ, το οποίο αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για συγκατοίκηση, ενώ εξετάζεται περαιτέρω ενίσχυσή του. Παράλληλα, το ΕΚΠΑ έχει αναλάβει μελέτη για την αξιοποίηση 5 ιδιόκτητων σχολικών μονάδων, μεταξύ των οποίων και αυτή τη Ρόδου.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
5: Παιδότοπος.
4: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
5: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
4: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
5: Κέντρο ξένων γλωσσών.
4: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
5: Μα πού είναι όλα αυτά?
4: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
5: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
4: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
3: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές. Βρείτε μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.
2: Χοιρινά φιλετίνια λαιμού ελληνικά, μόνο 6,95 το κιλό.
1: Τυρί ένταμα Merlander φόρμα, μόνο 5,15 το κιλό.
2: Χοιρινή ομοπλάτη Dianic φόρμα, μόνο 3,89 το κιλό.
1: Βούτυρο αγελάδος, ανάλατο, πλακάκι ρουαγιάλ, 250 γραμμάρια, μόνο 1,69.
2: Έδεσμα στραγιστού γιαουρτιού, Fage Fruits, 280 γραμμάρια, μόνο 1,99.
1: Σπανάκι, κομμένα φύλλα, ελωμάς, 1 κιλό, μόνο 1,99.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ, 400 γραμμάρια, μόνο 1,19.
1: Και ρύζι νιχάκι, μπονέτ, γλασέ ή καρολίνα, ελωμάς, 500 γραμμάρια, μόνο 59 λεπτά.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 13 Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νηπιαγωγής.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίω όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίω 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος Ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην αποκατάσταση 6 ανενεργών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε Μύκονο, Τίνο, Σύφνο, Πάτωμο, Παξούς και Κάλυμνο. Τα έργα αναμένεται να περιορίσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση και να συμβάλλουν στην πάυση των ευρωπαϊκών προστήμων ύψους 480.000 ευρώ ετησίως. Την ανάγκη αμέσης αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου λόγω των σοβαρών φθορών και των ισρών νερού από την οροφή ανέδειξε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης. Όπως είπε, έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αποκατάστασης και αναμένει την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Παράλληλα, προχωράει η ανακατασκευή του παλαιού κτηματολογίου για τη μεταφορά μέρους των δικαστικών υπηρεσιών, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου για το νέο δικαστικό Μεγάρο Ρόδου. 7 πρώην αντιδήμαρχοι οικονομικών και ο νυν αντιδήμαρχος κατέθεσαν ενώπιον της προανακρίτριας Ρόδου για την υπόθεση παραγραφής οφειλών περίπου 34 εκατομμύρια ευρώ προς το Δήμο. Οι αιρετοί φέρονται να αποδίδουν

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης μπακαλιάρος Αργεντινής, ρολό φιλέτο, 450 γραμμάρια, 5,19. Αγκρίνο ρύζι σουπέ, γλασέ, 1 κιλό, 2,69. Λακωνική, κοτόπουλο καπνιστό φιλέτο, 7,59 το κιλό. Σούπερ φρέσκο, μαργαρίνι σόφτ, 400 γραμμάρια, 1,56. Αλατίνι, αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Οικογενειακή συσκευασία, 3x1 κιλό, 2,69. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
4: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
7: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Πονάρου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην αποκατάσταση 6 ανενεργών χώρων ανεξέλεκτης διάθεσης αποβλήτων σε Μύκονο, Τίνο, Σύφνο, Πάτμο, Παξούς και Κάλυμνο. Τα έργα αναμένεται να περιορίσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση και να συμβάλλουν στην πάυση των ευρωπαϊκών προστήμων ύψους 480.000 ευρώ ετησίως. Την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης του δικαστικού μεγάρου Ρόδου λόγω των σοβαρών φθορών και των εισρωών νερού από την οροφή ανέδειξε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης. Το σχέδιο αποκατάστασης έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. Παράλληλα, προχωράει η αποκατάσταση του παλιού κτηματολογίου με προϋπολογισμό περίπου 600.000 ευρώ για τη μεταφορά μέρους των δικαστικών υπηρεσιών, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου για το νέο δικαστικό μέγαρο. 7 πρώην αντιδήμαρχοι οικονομικών και νυν αντιδήμαρχος κατέθεσαν ενώπιον της προανακρίτριας Ρόδου για την υπόθεση παραγραφής οφειλών περίπου 34 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δήμο. Οι αιρετοί φέρονται να αποδίδουν την ευθύνη για την ύσπραξη των οφειλών σε αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η προανακριτική έρευνα συνεχίζεται με νέες καταθέσεις. Την έντονη ανησυχία τους για το νέο αλλιευτικό κώδικα εκφράζουν οι επαγγελματίες αλλοί, ζητώντας ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος αλλιέων Μιχάλης Βαγιανός, προβληματισμό προκαλούν οι αυξημένες ελεγκτικές αρμοδιότητες και η δυνατότητα κατάσχεσης αλλιευτικών σκαφών, ενώ καταγγέλει έλλειψη ανταπόκρισης από βουλευτές στα αιτήματα του κλάδου. Στο ζήτημα της στέγασης των σπουδαστών τουριστικής εκπαίδευσης αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, γνωστοποιώντας ότι προβλέπεται ετήσιο στεγαστικό επίδομα 1.500 ευρώ, το οποίο αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για συγκατοίκηση, ενώ εξετάζεται περαιτέρω ενίσχυσή του. Παράλληλα, το ΕΚΠΑ έχει αναλάβει μελέτη για την αξιοποίηση 5 ιδιόκτητων σχολικών μονάδων, μεταξύ των οποίων και αυτή τη Ρόδου.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Κόσμος 938.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Τράτα τόνο σε λάδι ελιάς 3x70 γραμμάρια ή σε νερό 3x80 γραμμάρια 3x69. Τυρί Μίλνερ σε φρατζόλα ή κεφάλι 6x95 το κιλό. Πασιάς νόστιμο Bacon Special πλάκα 6x99 το κιλό. Ήπειρος ελαφρύ 9x98 το κιλό. Ελίτ φρυγανιές σίκαλης 180 γραμμάρια ή σίτου 250 γραμμάρια 1,09 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Ακού, Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά στην αποκατάσταση 6 ανενεργών χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε Μύκονο, Τίνο, Σύφνο, Πάτωμο, Παξούς και Κάλυμνο. Τα έργα αναμένεται να περιορίσουν την περιβαλλοντική επιβάρυνση και να συμβάλλουν στην πάυση των ευρωπαϊκών προστήμων ύψους 480.000 ευρώ ετησίως. Την ανάγκη αμέσης αποκατάστασης του δικαστικού Μεγάρου Ρόδου λόγω των σοβαρών φθορών και των ισρών νερού από την οροφή ανέδειξε στο Κόσμος ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βασίλης Καταβενάκης. Όπως είπε, έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο αποκατάστασης και αναμένει την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Παράλληλα, προχωράει η ανακατασκευή του παλαιού κτηματολογίου για τη μεταφορά μέρους των δικαστικών υπηρεσιών, ενώ συνεχίζεται η αναζήτηση χώρου για το νέο δικαστικό Μεγάρο Ρόδου. 7 πρώην αντιδήμαρχοι οικονομικών και ο νυν αντιδήμαρχος κατέθεσαν ενώπιον της προανακρίτριας Ρόδου για την υπόθεση παραγραφής οφειλών περίπου 34 εκατομμύρια ευρώ προς το Δήμο. Οι αιρετοί φέρονται να αποδίδουν την ευθύνη για την ίσπραξη των οφειλών στις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η προανακριτική έρευνα συνεχίζεται με νέες καταθέσεις. Την έντονη ανησυχία τους για το νέο αλλιευτικό κώδικα εκφράζουν οι επαγγελματίες αλλοί, ζητώντας ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση. Όπως δήλωσε στο Κόσμος ο πρόεδρος αλλοίων Μιχάλης Βαγιανός, προβληματισμό προκαλούν οι αυξημένες ελεγκτικές αρμοδιότητες, αλλά και η δυνατότητα κατάσχεσης αλλιευτικών σκαφών. Στο ζήτημα της στέγασης των σπουδαστών τουριστικής εκπαίδευσης, αναφέρθηκε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, γνωστοποιώντας ότι προβλέπεται ετήσιο στεγαστικό επίδομα 1.500 ευρώ, το οποίο αυξάνεται στα 2.000 για συγκατοίκηση ενώ εξετάζεται περαιτέρω ενίσχυσή του. Παράλληλα, το ΕΚΠΑ έχει αναλάβει μελέτη για την αξιοποίηση 5 ιδιόκτητων σχολικών μονάδων, μεταξύ των οποίων και αυτή της Ρόδου.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή.

0: Κόσμος 938. Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο.
1: Χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα.